Ο Ζαντιμάν Γκολτ ήταν ο πρώτος που πέρασε την γραμμή, ενώ για τις γυναίκες η Άγγελα Ζάεχ ολοκλήρωσε με νίκη. Βρίσκομαι σε πρώτη θέση, στην οποία προσδόκητα ήρθα εδώ. Έχω το δικό μου ρυθμό, δοκίμασα ό,τι θα μπορούσα, επειδή το έδαφος δεν είναι δύσκολο σε ορισμένα μέρη, απλώς δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Θα μπορούσα να έχω κάνει ένα καλύτερο χρόνο να εκμεταλλευτώ ένα πλεονέκτημα. Δύσκολο σημείο από τα πιο ξηρά μέρη της γης, η έρημος Ατακάμα. Ήμουν εδώ το 2014, λέει Σαν Ντε Μουρέτ. Τότε δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω τον αγώνα. Ήμουνα σε άσχημη κατάσταση και δυσκολεύτηκα πολύ με την άμμο. Έτσι τώρα πλέον αργότερα έχω περισσότερη εμπειρία. Προσέχω τα πόδια μου και μέρα με τη μέρα διαχειρίζομαι τις δυνάμεις μου. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Θα είναι σαφώς πιο ζεστή η κατάσταση. Θα αλλάξει και ο άνεμος. Η άμμος είναι πάντα πρόβλημα εδώ, αλλά είναι πανέμορφα και το διασκεδάζω. Τα επόμενα βήματα για τους συμμετέχοντες είναι να αντιμετωπίσουν νέες και διαφορετικές προκλήσεις, δίνοντας αυτούς μερικές εμπειρίες που δεν θα ξεχάσουν ποτέ, με καταστάσεις που κόβουν την ανάσα. Διέσχισαν τα φαράγγια του Σαν Πέδρο μέσα από το τούνελ στην κοιλάδα του θανάτου. Στη συνέχεια διασχίζουν το έδαφος με τα φαράγγια και τους αμόλοφους δίπλα στους βράχους και θα περάσουν από το ταμπύλο, ένα εμβληματικό σημείο. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί στην επόμενη γωνία, στην επόμενη στροφή, λέει ο Μπεν Φόξ, ο Βρετανός αθλητής. Οπότε πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα. Κάθε section είναι εντελώς διαφορετικό. Τίποτα δεν είναι σαν κι αυτό, λέει χαρακτηριστικά. Περισσότερο από 80 μέλη προσωπικού και αθελοντές συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και χωρίς αυτούς οι αθλητές δεν θα μπορούσαν να συναγωνιστούν με ασφάλεια. Κάποιοι απολαμβάνουν τις εμπειρίες τόσο πολύ που επιστρέφουν ως αθλητές την επόμενη σεζόν. Ως εθελοντής, όντως είναι ενδιαφέρουσα η υποστήριξη όλων των ανταγωνιστών, αλλά ο χρόνος που ήμουν εθελοντής ήθελα να το κάνω και εγώ. Ήθελα και εγώ να αγωνιστώ. Ως ανταγωνιστής τώρα, αν είμαι στην πραγματικότητα υποστηριζόμενη και ειδική, είναι θαυμάσιο για να μπορέσω να πάω σε όλη τη διαδρομή. Είναι υπέροχο, είναι σκληρό, αλλά το απολαμβάνω πραγματικά. Είναι υπέροχο. Η πρώτη μου εμπειρία με τον αγώνα ήταν μια απογοήτευση το 2013. Ουσιαστικά εμπνευσμένο από την φυλή, επειδή οι άνθρωποι ξεπερνούν όλα αυτά τα πράγματα, θα έχουν φουσκάλες, θα έχουν το βάρος, θα πρέπει να το κάνουν στη συνέχεια με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ήταν όμως κάτι το οποίο το ξεπερνάς. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες. Η πιο εμπνευσμένη από τον Βλαντιμίρο Σάντος από την Βραζιλία. Που είχε αγωνιστεί και πριν από 30 χρόνια. Πλέον όμως έχει χάσει το φως του και έχει οδηγό. Πριν από 15 χρόνια βρέθηκα εδώ και τώρα ολοκλήρωσα, είναι πολύ δύσκολα αυτό το στάδιο, δεν μπορώ να δω, αλλά βλέπω με την καρδιά μου τα πάντα, λέει ο Βλαδιμίρος Σάντος από την Βραζιλία. Ένα ακόμα μεγάλο στάδιο, 71 χιλιομέτρων, για να το καλύψουν οι αθλητές, σχεδόν διπλάσια απόσταση. Υπάρχει πολύ ζέστη, είναι άσχημη κατάσταση, ο Μάθιου Τόμψον
Όσο περνάει ο καιρός, βέβαια, όσο περνάνε οι μέρες, δυσκολεύει ακόμα περισσότερη η σωματική κατάσταση. Περιψωμένη αμόλοφη σε όλο το έδαφος, δικαιώματα θερμοκρασίας, αθλητές σε όλη την ημέρα και περισσότεροι κατά τη διάρκεια της νύχτας για να ολοκληρώσουν αυτόν τον αγώνα, τον απαιτητικό αγώνα. Η ολοκλήρωση του Long March ήταν το τελικό εμπόδιο για αρκετούς αθλητές που ήθελαν να γίνουν μέλη του Four Deserts Club, αυτός ο σύλλογος των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα της Σαχάρας, του Kobe March, του Atama Crossing και του The Last Desert. Το τελικό αποτέλεσμα στην Ατακάμα βρήκε τους αθλητές να ολοκληρώνουν την διαδικασία στο Σαν Πέδρο. Συνολικός νικητής ήταν ο Ζάντι Μαγκόλτ, ο οποίος διαχειρίστηκε την διαδικασία σε όλα τα stages και ήταν αυτός που πήρε την τελική νίκη. Νιώθω μεγάλη γαλήνη και ανακούφιση, αλλά και ευγνωμοσύνη, αλλά και χαρά όλα την ίδια στιγμή. Δεν θα μπορούσα να κάνω στον εαυτό μου να είμαι ευγνώμων για πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν μαζί. Στις γυναίκες, η Άγγελα Τζάεχ ήταν η πρώτη, με δεύτερη την Κάθια Ράτσερ και τρίτη την Ίτα Μαρζότο. Νιώθω εκπληκτικά τώρα, τα κατάφερα. Ήταν μια πολύ όμορφη αλλά και δύσκολη εβδομάδα. Τώρα αισθάνομαι πολύ όμορφα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα προκλητική αλλά και όμορφη διαδικασία. Αυτή είναι η κατάταξη του άντρες, Μαγκόλτ, Σφάινσεν και Φόξ και στις γυναίκες Ζάεχ, Ράτστε και Μαρζότο. Και ακολουθούν οι εορτασμοί. Βέβαια, με άλλο ένα μεγάλο γεγονός να φτάνει στο τέλος τους, είναι βέβαιο ότι το Atacama Crossing θα είναι από τους πιο αγαπημένους αγώνες σε όσους έλαβαν μέρος και κατάφεραν φυσικά να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία, λέει η Ρίτα Χάνιγκεν, η οποία ήταν διευθυντήρια των εκδηλώσεων, η κοπέλα από την Φιλανδία. Οι απονομές στο τέλος για τους νικητές, τους τρεις του βάθου στην κατηγορία των ανδρών και γυναικών, και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτή η πολύ επιπονή αλλά και δύσκολη και φυσικά όμορφη στο θέαμα για εμάς διαδικασία των αγώνων στις ερήμους. Να είστε καλά!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σημαντικά γεγονότα, κυρίως από τον χώρο της ιστιοπλοείας, και θα βρεθούμε στην διοργάνωση του GC32 που επιστρέφει στην Ισπανία για να διαγωνιστεί σε έναν από τους κορυφαίους και πιο διάσημους διαγωνισμούς σε μια ρεγκάτα της Μεσογείου, στο Copa del Rey Mapfre. Με αγώνες στον κόλπο της Πάλμα, γνωστός για την σταθερή θαλάσσια άβρα του, το GC32 είναι για άλλη μια φορά σε τέλειες συνθήκες, τα καταμαράν αυτά με το foil προετοιμάζονται για άλλη μια μοναδική παράσταση, έναν εξαιρετικό αγώνα. Πριν από την Ισπανία, οι ομάδες αγωνίζονται για πρώτη φορά στον Ατλαντικό ωκεανό κατά τη διάρκεια του δεύτερου stage αυτής της περιοδίας, στο Λάγκος της Πορτογαλίας, στο GC Racing Tour. Μετά από μια εβδομάδα εξαιρετικού ανταγωνισμού, η γαλλική ομάδα Νορότο, με κυβερνήτη τον Frank Camas, κατάφερε να ξεχωρίσει και να δώσει το στίγμα η γαλλική ομάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με το JD Drone GP, ένα από τα κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα. Αυτός είναι ο Frank Camas, ένας ιδιαίτερος αγώνας, μια πολύ μεγάλη μάχη. Ήμασταν πολύ κοντά με τους μονομάχους. Καταφέραμε όμως να ξεχωρίσουμε και αυτό που θέλουμε είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς, λέει ένας από τους θρύλους της ιστιοπλοείας και κατ' επέκταση των σκαφών καταμαράν. Μοναδικό το GC Racing Tour, το Copa del Rey Mapfre, είναι μια ευκαιρία για να αναπτύξουν τα καταμαράν με φόιλ μεγάλες ταχύτητες. Εδώ που βρίσκεται η αφρόκρεμα των αγωνιστικών σκαφών με πλήρως επαγγελματικά Maxi 72 και κατηγορίες όπως Grand Prix TP52, Swans X35 και J80. Σας καλωσορίζω στο GC32, στο 37ο Copa del Rey Mapfre. Μας λέει ο Christian Σέρερ, ένα από τα πιο διάσημα και μεγαλύτερα ιστιοπλοϊκά γεγονότα στη Μεσόγειο. Είμαστε εδώ για τρίτη φορά στην κατηγορία GC32 και η διοργάνωση, όπως μπορείτε να δείτε, αποτελείται από πολλές διαμορφωμένες τάξεις. Έχουμε 12 κατηγορίες που αγωνίζονται εδώ.

σε έναν εξαιρετικό χώρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, από τα καλύτερα που υπάρχουν στον χώρο της ιστιοπλοείας, και βέβαια πάντες απολαμβάνουν την θαλασσινή αύρα και την ευκαιρία για ανταγωνιστικότητα σε αυτό το στάδιο όπου αρχίζουν και ανεβαίνουν οι παλμοί. Είμαστε ένα πολύ μικρό μέρος αυτής της δεκάτα, λέει ο Stuart Childrey. Αναφέρομαι στον αγώνα για το GC32. Υπάρχουν αρκετοί αξιωματικοί αγώνων που συνεργαζόμαστε. Σύντονες δραστηριότητες. Έχουμε το ίδιο να κάνουμε και με τους υπόλοιπους. Υπάρχουν εδώ ιδιοκτήτες ομάδων που παίρνουν υπέροχα. Μια φανταστική ατμόσφαιρα στο Copa del Rey. Όλοι παίρνουν καλά και ο αγώνας αναμένεται να είναι εξαιρετικός. Απολαμβάνουμε πραγματικά να έχουμε και να ζούμε τέτοιες στιγμές, και όλοι συνεισφέρουν σε αυτό. Απλά αυτό που θέλουμε είναι να διασκεδάσουμε, και αυτό είναι το ζητούμενο, και φυσικά να έχουμε μια καλή πλεύση. Το GC32 είναι η μοναδική υπερσύγχρονη κατηγορία πολλαπλής γάστρας που αγωνίζεται στο Copa del Rey, όπως και από τις, μια, από τις ταχύτερες κατηγορίες ενός σχεδίου στον κόσμο, με τα πλειώματα να διαγωνίζονται επίσης στην πρόκληση της ταχύτητας άνω μηνό. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 η ομάδα Zulu ξεπέρασε αυτή την πρόκληση της ταχύτητας, σημείωσε μέσο όρο 21,86 κόμβους στην λίμνη Γκάρντα, ωστόσο στο Λάγκος η Frank Racing ανέβασε τον πύχη στο 25,26. Με τα χρόνια τα σκάφη έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους 30 κόμβους, με ρεκόρ ταχύτητας να σημειώνεται στους 34 κόμβους, με την επίσημη αναφορά να είναι στους 39. Η ομάδα μας πλήρησε μόνο σκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι μια νέα πρόκληση, λέει ο Jason Carroll, για εμάς, και νομίζω ότι το επίπεδο αδρεναλίνης είναι πολύ υψηλότερο. Στην πραγματικότητα είναι συναρπαστικό, οπότε νομίζω ότι βγαίνουμε να κάνουμε ιστιοπλοεία έχοντας 26-27 κόμβους ουσιαστικά, ενώ παλαιότερα πλέαμε με ένα ράκι 13-14 κόμβους. Νομίζω ότι το GC είναι πιο κοντά στο να είσαι γρήγορος και να νιώθεις τον ψεκασμό και το θόρυβο. Υπάρχει μια διαφορά, μια εμπειρία. Ίσως μπορεί να αγωνιστείς, να συναγωνιστείς με ένα αυτοκίνητο. Αυτό που νιώθεις αναφορικά με την ταχύτητα και την εκρηκτικότητα αυτού του καταμαράν με φόιλ. Είναι ένας απλά διαφορετικός κόσμος, σχεδόν ένα διαφορετικό άθλημα, τόσο πιο γρήγορα, τόσο απίστευτο κάθε φορά. Η διασκέδαση και το μέλλον της ιστιοπλοείας βρίσκεται εδώ. Το να αναπτύξεις βέβαια υψηλές ταχύτητες δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Κάθε μέλος της ομάδας είναι υπεύθυνο για πολλαπλές λειτουργίες. Το σκάφος, ο καθένας έχει τις δικές του λειτουργίες, αλλά το πλήρωμα όλο μαζί πρέπει να συνεργάζεται και όλα να πηγαίνουν ρολόι για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Αν υπάρξει έστω και ένα μικρό λάθος, τότε όλα μπορούν να πάνε στραβά στη συνέχεια, με δυσμένη αποτελέσματα. Με αυτούς τους τύπους έχετε ένα απίστευτο διαμέτρημα ιστιοπλοών, λέει ο Λέιχ Μακμίλαν, ιστιοπλοεί του κυπέλλου Αμερικής, χρυσή Ολυμπιονίκες, κυπελούχοι, ξέρετε, έχουν την εμπειρία και τη φέρνουν στην ομάδα. Είναι αυτό που βλέπω ότι θα συμβεί, κάτι τέτοιο με μια εξαιρετική δουλειά. Προχωράμε, βελτιώνουμε τον χρόνο, είναι δύσκολο για την ομάδα, αλλά υπάρχουν αρκετοί που εργάζονται σε αυτό, πυρετοδός, και ως αποτέλεσμα αποδίδει τα μέγιστα. Όλος ο αγώνας είναι εξαιρετικά σφιχτός, όπως γνωρίζετε. Καλά συντονισμένα σκάφη και ομάδες. Ένα μικρό λάθος μπορεί να είναι δαπανηρό, λέει ο Ντελ Ζόμπο, ο οποίος είναι σκίπερ. Όλα πρέπει να δουλεύουν γρανάζι στο τιμόνι. Υπάρχουν πολλοί που ξέρουν τη δουλειά εκεί πέρα. Ένας τύπος όπως να κάνει λάθος μπορεί να χάσει.

και αυτό να συμβεί πολύ γρήγορα, να μην προλάβεις να διορθώσεις καν αυτό που θα συμβεί. Πρέπει να ελαχιστοποιήσεις τα λάθη, αυτό είναι το ζητούμενο, αλλιώς μπορούν να σου κοστίσουν. Και κάτι τέτοια λάθη, απροσδόκητα, μπορούν να οδηγήσουν σε άσχημα αποτελέσματα. Όπως σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Ο Φεντερίκο Φεριόλι, στο Λάγος αναποδογυρίσαμε. Δυστυχώς σπάσαμε το γατάρτι μας. Ο Ρενάτο Κόντε, ήταν ένα μικρό λάθος. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό σε τέτοιου είδους σκάφη να κάνει σε κάποιους ελιγμούς με τέτοιες συνθήκες. Για την ομάδα μας ήταν ένα μικρό λάθος και όμως συνέβη αυτό. Αμέσως μετά την ανατροπή, το πλήρωμα ασφαλείας ήταν δίπλα μας και κανείς δεν τραυματίστηκε. Μόλις επιστρέψαμε στο λιμάνι, όλες οι ομάδες μας βοήθησαν πραγματικά, μας πρόσφεραν ανταλλακτικά και έτσι μπορέσαμε να επιστρέψουμε την επόμενη μέρα στον αγώνα. Είναι υπέροχο να είσαι μέλος της οικογένειας των αγώνων GC32. Νιώθουμε πολύ άνετα. Είναι πολύ ωραία, όχι μόνο στο νερό, αλλά να πιούμε και τα ποτάκια μας, να διπνίσουμε μαζί και να ζήσουμε μια υπέροχη ατμόσφαιρα εδώ. Πάμε όμως να επιστρέψουμε στην δράση, γιατί μας περιμένει το Copa del Rey με πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σε πολλούς τύπους σκαφών και φυσικά εμείς θα επικεντρωθούμε σε αυτή την αγωνιστική διαδικασία στο GC32. Την πρώτη μέρα του αγώνα, τον Ορότο, νικητές στο Λάγκος συνέχισαν την κυρίαρχη απόδοσή τους, λαμβάνοντας 2 νίκες στους 2 πρώτους αγώνες. Η γαλλική ομάδα σημείωσε επίσης ταχύτερο χρόνο στην πρόκληση ταχύτητας ανομήνω, πραγματοποιώντας ένα τέλειο ξεκίνημα. Ωστόσο, οι αμφισβητείες του British America's Cup είναι ως team από την Μεγάλη Βρετανία, έκαναν μια μεγάλη επιστροφή, παίρνοντας τον νικηφόρο αγώνα στο 3ο και 4ο σκέλος, σημειώνοντας το 2ο καλύτερο ρεκόρ της ημέρας. Ανέβηκαν στην κορυφή του συνολικού βαθμολογικού πίνακα, αφήνοντας την Ορότο στην 2η θέση. Η Ορότο του Φρανκ Αμάς και η νέος του Σερ Μπεν Άνσλι είναι τα πλειώματα που ξεχώρισαν ανάμεσα στους 4 πρώτους. Ήταν και η ομάδα του Αυστραλού ιδιοκτήτη οδηγού Σιμών Ντελπόζο, που κέρδισε τον 5ο και τελευταίο αγώνα. Την πρώτη μέρα εδώ στην Πάλμα, λέει ο Μακμίλαν, οι συνθήκες ήταν φανταστικές, 11 με 13 κόμβους, το φόιλ ήταν πολύ διασκεδαστικό, αναπτύξαμε καλές ταχύτητες. Θα πιέσουμε τις επόμενες μέρες να είμαστε συνεπείς, σταθεροί, να δουλέψουμε και ανυπομονούμε να καταφέρουμε να κάνουμε το ό,τι καλύτερο. Τη δεύτερη μέρα, εντυπωσιακά τα πλάνα και οι εικόνες με τα φαβορί να διακρίνονται. Η νεός υπερασπίστηκε τη θέση της στη γενική κατάταξη, αλλά αμφισβητήθηκε από την Ορότο στους 5 αγώνες. Η γαλλική ομάδα, η Ορότο, παραμένει δεύτερη, με την ομάδα του ιδιοκτήτη οδηγού Ζουλού και την Άργο να έχουν ίσους βαθμούς. Και έτσι να δίνουν την δική τους μάχη, μια ξεχωριστή μάχη ανάμεσα στους ιδιοκτήτες οδηγούς των 2 σκαφών. Η μέρα μας ήταν καλύτερη από χθες, λέει ο Ρέικ Μαρίς. Σήμερα είχαμε σκάπα ανεβάσματα, 2-3, αλλά ήταν γενικά καλά. Ήμασταν καλύτεροι στην αρχή, βρήκαμε τη σειρά μας, βελτιωνόμαστε και γινόμαστε καλύτεροι. Είναι δύσκολο να παραμένεις μπροστά στον στόλο αυτό. Πρέπει να είσαι είτε Άγγλος είτε Γάλλος με τον Ορότο για να παραμένεις σταθερά μπροστά. Το τέλος της δεύτερης ημέρας σηματοδότησε το μισό σημείο της διοργάνωσης. Φτάσαμε στα μέσα δηλαδή. Και τα μέσα της σεζόν ουσιαστικά.
με σημαντικές κόντρες, μεγάλες μάχες να έχουν μέχρι τώρα καταγραφεί. Και το θέμα είναι ποιος είναι ο καλύτερος μέχρι στιγμής. Φυσικά είναι ένας μίνι μαραθώνιος αυτός που διεξάγεται για τα καταμαράν GC32. Και ο ανταγωνισμός είναι εξαιρετικά μεγάλος. Περισσότερες νίκες, 18 σε 46 αγώνες για την Ορότο, για την Ζουλού 161 πόντι αυτή την σεζόν. Για την Ινεός 24 πόντι την πρώτη μέρα στην Πάλμα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα. Για την Γκοντίκο 43 σκόραρε σαν πόντους μέσα σε μία μέρα. Και το γρηγορότερο σκάφος είναι αυτό, το Franca Racing, 25,26 κόμβους καταγράφηκε η ταχύτητά του. Αλλά το θέμα δεν είναι πάντα να είσαι πρώτος ή στο top 3. Υπάρχουν και κάποια φιλικά ζευγάρια αλλά και αντιπαλότητες μεταξύ των πληρωμάτων, οι οποίες εκφράζονται μερικές φορές. Έτσι λοιπόν, οι ομάδες για ένα τρόπαιο οδηγού ιδιοκτήτη είναι πάντα ένας αγώνας μεταξύ μας. Αν έπρεπε να είμαστε μια ομάδα, σίγουρα θα ήταν η Ζουλού, γιατί έχουμε ανταγωνισμό ανάμεσά μας για το ποιος μπορεί να πάει καλύτερα. Θέλουμε να νικήσουμε την Ζουλού. Υπάρχει λίγη αντιπαλότητα εκεί πέρα και με τον Μακμίλαν. Νομίζω είναι διασκεδαστικό. Έχω Γάλλους στο σκάφος μου, οπότε υπάρχουν και γαλλικά σκάφη, υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός. Άκουσα ότι η Αργό θέλει να μας κερδίσει και εμείς θέλουμε να κερδίσουμε την Αργό. Πιθανώς είναι ένας μικρός ανταγωνισμός στην εξήρα, αλλά και υπεράκτεια επίσης. Όχι πραγματικά επειδή η Φιλμ, ξέρω ότι πάντα είναι η ομάδα που θέλουμε να κερδίσουμε, δεν ξέρω γιατί, αλλά η Φιλμ είναι η αναφορά μας. Χρειάζεται λίγη βελτίωση για να νικήσουμε την Ορότο και θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, να νικήσουμε τους πάντες. Την τρίτη μέρα είναι ως team και η Ορότο συνέχισαν τον αγώνα τους με το γενικό προβάδισμα για τον οδηγό ιδιοκτήτη σε σχετικό τρόπαιο, με τις τρεις ομάδες να πηγαίνουν αντιμέτωπες. Μόλις δύο βαθμοί χώριζαν την Film Racing με Argo και Zulu. Και βέβαια δεν χωρούν προγνωστικά για τον τελικό νικητή. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, λέει ο Ντες Τζόπο, της ομάδας Film, για να κερδίσουμε το τρόπαιο του ιδιοκτήτη οδηγού. Πήραμε δύο πόντους για να καλύψουμε, έχουμε δύο μέρες για να συνεχίσουμε και να καλύψουμε το κενό. Σίγουρα μας αρέσει να κερδίζουμε τους άλλους διοκτήτες, αλλά μας αρέσει να πάρουμε μερικούς πόντους, λέει ο Jason Carroll της ομάδας Ineos και της Noroto επίσης. Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, αυτό στοχεύουμε να κάνουμε, τουλάχιστον, λέει ο Eric Maris της ομάδας Zulu. Ο Αμερικανός ιδιοκτήτης οδηγός Jason Carroll και η ομάδα του Argo προκάλεσαν την Ineos Team και την Ορότο με μία από τις καλύτερες επιδόσεις την τρίτη μέρα. Κέρδισαν τους δύο πρώτους αγώνες πριν τερματίσουν στη δεύτερη, την τέταρτη και την πέμπτη θέση αντίστοιχα. Δυνατά αποτέλεσματα για τα φαβορέ για να κερδίσουν το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών που εδραιώσαν την τρίτη θέση στο γενικό σύνολο της κατάταξης. Η ομάδα Ζουλού σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην πρόκληση ταχύτητας ανομήνω εν όψη της Film Racing. Jason Carroll με την ομάδα Argo, έχοντας μια καθαρή εκκίνηση, καθαρή λωρίδα, ξεφεύγοντας στο κάτω μέρος της γραμμής, σε ένα αγώνα φτάσαμε και είχαμε αρκετό χρόνο για να τραβήξουμε και να πάρουμε μια διαφορά. Η ομάδα δουλεύει καλά μαζί. Την τελευταία μέρα του αγώνα, η γαλλική ομάδα Noroto του Franca Mas πίεσε σκληρά, αλλά η ομάδα Ineos αποδείχθηκε ασύλληπτη μετά από 19 αγώνες που διεξήχθησαν σε 4 ημέρες ο κόλπο της Πάλμα, το βρετανικό καταμαράν
εξασφάλισε τη νίκη στην κατηγορία GC32 στο Copa del Rey Mapfre σε έναν αγώνα χωρίς προγνωστικά και παρόλο που ήταν μόλις δεύτερο στο Racing Tour για την ομάδα του America's Cup του Sir Ben Ansley. Ήταν πραγματικά φανταστική εβδομάδα για την Ineos Team, λέει ο Lake McMillan. Ξεκινήσαμε την πρώτη ημέρα, αλλά πραγματικά η μάχη ήταν σκλήρη με την Ρότο καθ' όλη τη διαδικασία. Θα μας βοηθήσει να έχουμε και μια αντίστοιχη συνέχεια. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα, συνεχώς είμαστε και νέοι στο GC κατά κάποιο τρόπο, οπότε αντιλαμβανόμαστε την κάθε διαδικασία διαφορετικά. Είμαστε στην αρχή της χρονιάς, έχουμε αρκετή ταχύτητα στο σκάφος, παρακολουθούμε τι κάνουν και οι άλλοι και το κάνουμε και εμείς πράξεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα Ζουλού κέρδισε το Anonymous Speed Challenge έχοντας καταγράψει ταχύτητα 23,54 κόβων, την υψηλότερη στη ρεγκάτα. Γι' αυτόν τον λόγο, ο Μαρίς έλαβε ένα ρολόι ως δώρο. Είχαμε πολλές πτώσεις και σκαμπανεβάσματα, στο τέλος όμως καταφέραμε να τερματίσουμε πρώτοι, ήταν μια καλή ημέρα για εμάς, είναι πολύ ωραία εδώ, ηλιόλουστα, με άνεμο καλό, ωραίες συνθήκες, απλά τέλειες για το σκάφος μας. Το παίρνουμε στα σοβαρά, είναι ένα πράγμα που ίσως το κάνουν όλοι, να το παίρνουμε στα σοβαρά, αλλά διασκεδάζουμε κιόλας, το κάνουμε μάλλον γιατί έχουμε μια καλή τεχνική και πιθανώς έχουμε και την δυνατότητα να πάμε ακόμα καλύτερα. Το Argo με τον Jason Carroll είχε μια δυνατή τελική ημέρα και μια τρίτη διαδοχική νίκη στον τερματισμό. Ολοκλήρωσε την ρεγκάτα στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης και επίσης κέρδισε το Owners Driver Trophy, το τρόπαιο δηλαδή των ιδιοκτητών οδηγών. Ήταν μια εξαιρετική εβδομάδα, τερματίσαμε στην τρίτη θέση και κερδίζοντας το τρόπαιο των οδηγών ιδιοκτητών. Ήταν ένα στόχος που είχαμε, όλοι θέλουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και ξέρετε ότι έχουμε τις ομάδες του Κυπέλλου Αμερικής που αγωνίζονται εδώ κοντά σε εμάς, οπότε αυτοί οι τύποι κερδίζουν πιέζοντας για να διατηρήσουν και να παραμείνουν μπροστά. Η τελική πράξη του 37ου Copa del Rey Mapfre γραφτήκε κάπως έτσι, με αυτές τις εντυπωσιακές σκηνές και μια μάχη για την νίκη που κρίθηκε στο τέλος, και όλα βέβαια μεταφέρθηκαν ως επιστέγασμα των επιτυχιών στις απονομές που ακολούθησαν στον καθεδρικό ναό Σάντα Μαρία στην Πάλμα, με τις οικογένειες και τους φίλους να συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τους ιστιοπλώους αλλά και τον ίδιο τον βασιλιά Φίλιππο τον έκτο να κάνει την απονομή των επάθλων στους νικητές του GC32 Copa del Rey Mapfre. Για να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη γενική κατάταξη. Μακμίλαν με Ineos στην πρώτη θέση. Καμάς με Νορότο στην δεύτερη. Κάρολ με Άργο στην τρίτη. Ακολούθησε η ομάδα Ζουλού, Real Team, Film, Frank Racing και Κολίντο Ρόχο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτή η πολύ σημαντική αναμέτρηση, με εντυπωσιακές στιγμές να έχουν καταγραφεί και φυσικά τις ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους. Ο τερματισμός εδώ στην Πάλμα της Μαγιόρκα για τρίτη διοργάνωση του GC32 Racing Tour, το 37ο Copa del Rey Mapfre, τώρα ολοκληρώθηκε, λέει ο Christian Ρεστρέλερ. Πάμε στην Ιταλία, στην Σαρδινία, στο Villa Simius για την συνέχεια του κυπέλου στο GC32 και με τις μάχες ανάμεσα στα πληρώματα να συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Να είστε καλά!

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε ένα ακόμη επεισόδιο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με μοναδικά γεγονότα, αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν μίνι γύρο του κόσμου με σημαντικές μάχες, με την τεχνολογία, με την μηχανοκίνηση, με όλα να μπλέκονται εντυπωσιακά σε αυτή την εξαιρετική διαδικασία. Σε προηγούμενα επεισόδια είχαμε την ευκαιρία να δούμε ιδιαίτερες μάχες και στην ιστιοπλοεία με την Noroto, με την Volvo Ocean Race να οδηγείται από τον Frank Camas, με πολύ μεγάλα ονόματα της ιστιοπλοείας να λαμβάνουν μέρος σε περιπτώσεις που μερικά χρόνια πριν δεν θα φανταζόμασταν ότι θα υφίστατο. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε και διάφορα κόλπα από το Hydroflight και βέβαια να γυρίσουμε τον κόσμο της ερήμου σε δύσκολα τοπία, να ανταποκριθούμε σε πτήσεις με τα drone, σε ένα πρωτάθλημα που είχε το ενδιαφέρον του, και πλέον θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε σε δύσκολες συνθήκες, σε 3,8 χιλιόμετρα κολύμβηση, 180 χιλιόμετρα ποδήλατο, 42 χιλιόμετρα τρέξιμο, και αυτό είναι το Lac Megantic για Καναδούς και Καναδές που ψάχνουν να βρουν μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό που λέμε μάχη σε κάθε επίπεδο. Ένα τρίαθλο διαφορετικό, ένα υπερτρίαθλο θα το χαρακτηρίζαμε, αρκετά extreme, που μπορεί βέβαια να δώσει την ικανοποίηση στους συμμετέχοντες και πολύ περισσότερο στους νικητές σε ένα πανέμορφο τοπίο στο Σέλας. Πραγματικά extreme αυτό το τρίαθλο, μέρα και νύχτα. Τρομακτικές οι αποστάσεις. Ένα σημείο που είχε πληγεί από πυρκαγιές καταστροφικές, με θανάτους, με καταστροφές πόλεων και φυσικά καταστροφή της φύσης. Τώρα όμως δίνεται ένα διαφορετικό μήνυμα από 250 αθλητές που θέλουν να βρεθούν σε αυτά τα μέρη όπου επλήγησαν, να αποτίσουν φόρο τιμής και με αυτόν τον τρόπο να δώσουν το δικό τους μήνυμα για την επανεκκίνηση της ζωής, για ό,τι πρέπει να συμβεί από εδώ και πέρα, για να μην έχουμε ανάλογες άσχημες συνθήκες. Lac Megantic λοιπόν, ένας αγώνας πρόκληση. Ο καλύτερος Καναδός στο τέλος της ημέρας θα είναι αυτός που θα μπορέσει να χρηστεί ως ο κορυφαίος σε ένα σημείο που υπήρξε απίστευτη καταστροφή το 2013. Τώρα έρχεται αυτή η μορφή αγώνα με την συμμετοχή των αθλητών, ξεκινώντας τα 3,8 χιλιόμετρα κολύμβησης σε νυχτερινό τοπίο. Το ζητούμενο είναι να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο, να προμοτάρουν το γεγονός ότι υπάρχει ζωή, υπάρχει μέλλον, παρά το κακό που βρήκε την περιοχή. Και οι τριαθλητές που συμμετέχουν, άλλοι επαγγελματίες, άλλοι μη, φροντίζουν να το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως ο Γκάμπριελ Φιλίπη. Θέλοντας να δώσει το μήνυμά του και ο ίδιος. Τονίζει ότι σε αυτά τα βουνά, σε αυτές τις περιοχές, έμαθε να σκαφαλώνει, να κολυπάει. Από όταν ήταν νέος, έχει ιδιαίτερες μνήμες. Τώρα γιορτάζει τα 50 του χρόνια, σε μια διαφορετική συνθήκη. Που σαφώς κανένας δεν θα ήθελε να συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Όμως από το 2017 πλέον ο συγκεκριμένος αγώνας αποτελεί παράδοση, ένα extreme event στα βουνά. Πάντες να τρέχουν στα βουνά για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα όπως πιστεύουν οι ίδιοι. Και θα πρέπει να διατηρήσουν αυτή την εκδήλωση. Σκόπος βέβαια είναι να τερματίσουν τον αγώνα και αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο. Μου αρέσει να αγωνίζομαι σε πιο δύσκολες συνθήκες. Μου αρέσει η επιπέραν πρόκληση σε κάθε ακραία κατάσταση. Λέει ο ίδιος. Και τέτοιες μόνο μπορεί να είναι αυτές οι καταστάσεις. Μετά από τα 3,8 χιλιόμετρα κολύμβησης θα ακολουθήσει στις 5:56 το πρωί ένα διάστημα 180 χιλιόμετρων με ποδήλατο. Είναι μπεστέτε, διότι αυτή είναι πραγματικά η πρώτη μου εμπειρία σε ένα extreme τρίαθλο. Στη διάρκεια της ζωής μου έχω ολοκληρώσει αγώνες Half Ironman και συμμετείχα σε ένα Ironman, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να τερματίσω λόγω τραυματισμού. Αυτό είναι αρκετά διαφορετικό, περιλαμβάνει περισσότερη ανύψωση. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να χωρίσουμε τα βήματα και να δούμε το κάθε επίτευγμα ξεχωριστά. Σε ένα τρίαθλο Ironman τίποτα δεν είναι εύκολο, είτε είναι δύσκολο είτε πιο δύσκολο. Δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγεις αυτό. Όταν κοιτάζω τη ζωή μου, τι έχω καταφέρει, μεγαλύτερες ανταμοιβές μου ήταν να καρπώνονται όταν πίεσα πέρα από τη ζώνη της ανεσής μου. Οπότε ή κερδίζω ή μαθαίνω. Δεν χάνω ποτέ. Είναι το ισχυρό μήνυμα που περνάει. Το όνομά μου είναι Εύα Αλεξή, είμαι από την Τσεχοσλοβακία, αλλά ζω στο Κεμπέκ εδώ και πολύ καιρό. Είμαι 31 ετών, αλλά νομίζω ότι τελικά είμαι 66. Στην αρχή είπα στον εαυτό μου ότι το Half Ironman μπορεί να είναι αρκετό, αλλά όχι, ολοκλήρωσα ένα. Μετά είπα στον εαυτό μου ότι πρέπει να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου σε ένα Ironman, ένα πραγματικό. Οι φίλοι μου είπαν ότι δεν μπορούσα να το κάνω. Προσπάθησα, είπα στον εαυτό μου ότι μετά θα βαριόμουν στο τέλος, αλλά εδώ είμαι. Γι' αυτό υιοθέτησα πραγματικά γεγονότα μεγάλων αποστάσεων και γι' αυτό συνεχίζω να τα απολαμβάνω. Όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα, φυσικά σκέφτομαι να σταματήσω, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Πραγματικά αξιοζήλευτη λεφτή η προσπάθεια της 66χρονης. Γεννήθηκα το 1941, μας λέει αυτός ο συμμετέχοντας που κερδίζει το χειροκρότημα. Μ' άρεσε να λαμβάνω μέρος εδώ σε αυτό το τρίαθλο, λέει ο Μίλος Κώστιτς. Θέλω να κερδίσω στο δικό μου ηλικιακό γκρουπ. Είναι κάτι που το διασκεδάζει. Περνάει τον χρόνο του αθλούμενος. Ό,τι καλύτερο. Ακόμα και σε αυτή την ηλικία υπάρχει περιορισμός. Είναι πανέμορφη αυτή η περιοχή. Ένα ιστορικό μέρος πλέον.
1: J'aurais pas demandé mieux. La région de Lac-Mégantic, j'adore avec tous ces paysages.
0: Autobiganon.
1: Autant des montagnes, des lacs. Pour un triathlète amateur.
0: Δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα καλύτερο από την περιοχή, με όλο αυτό με το μαγευτικό τοπίο, η τοπογραφία, τα βουνά, οι λίμνες. Για έναν ερασιτέχνη αθλητή σαν και εμένα είναι παράδεισος, ένα μέρος της χώρας που είναι πραγματικά μια υπέροχη παιδική χαρά, τόσο για προπόνηση όσο για αγώνες. Χρειάζονταν το Canada Man Lac Mégantic, είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί στην περιοχή. Μερικές φορές ονειρευόμαστε ένα έργο και αναρωτιόμαστε αν όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα μπουν στη θέση τους, όλα τα καμώτια έχουν σίγουρα τοποθετηθεί τέλεια για το Canada Man. 180 χιλιόμετρα ποδηλασίας ξεκίνησαν. Όταν υπογράφουμε στη διακεκομένη γραμμή για να εγγραφούμε στο Canada Man, ξέρουμε ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια μας όπως ποτέ άλλοτε. Το σώμα και το μυαλό πρέπει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει όλες τις συνθήκες. Αυτός ο αγώνας είναι πραγματικά συναισθηματικός. Μπορείς να νιώσεις ότι βρίσκεσαι στην κορυφή του κόσμου. Νομίζω ότι σχεδόν ήθελα να κλάψω. Είναι ένα πραγματικό τρενάκι. Ξέρω ότι υπάρχουν μερικοί πολύ γρήγοροι Καναδοί. Δύσκολες οι συνθήκες, αρκετές οι περιπτώσεις ανάβασης ουσιαστικά σε αυτή την διαφοροποιημένη υψομετρική διαδρομή. Δεν είμαι σίγουρος για τα ονόματα των Καναδών που είναι πιο γρήγοροι, αλλά ξέρω ότι είναι εδώ, είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Στόχος είναι να φτάσω στην γραμμή του τερματισμού. Δεν περιμένω θαύματα, αλλά την ίδια στιγμή ξέρω ότι είμαι σε καλή κατάσταση και επομένως μπορώ να ολοκληρώσω μια εκδήλωση όπως αυτή στο τμήμα ποδηλασίας, αν αισθάνεσαι καλά. Μην επιταχύνεις, είναι πραγματικά μια περιπέτεια. Πρέπει να το κάνουμε το κάθε χιλιόμετρο ξεχωριστό και αυτό ακριβώς κάνω.

0: Έφυγα από την Τσεχοσλοβακία κυρίως για να δώσω τα παιδιά για πολιτικούς λόγους την καλύτερη ευκαιρία της ζωής και δεν ήξερα ότι η περιοχή θα άλλαζε σε 3 χρόνια. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Όταν φύγαμε ως οικογένεια, η ζωή ήταν δύσκολη, οπότε δεν ήθελα τα παιδιά μου να ζήσουν σε αυτόν τον κόσμο. Η δύναμη που παίρνει από τα παιδιά της. Ο τελευταίος μου αγώνας ήταν στις 8 Οκτωβρίου του 2016 στην Κόνα της Χαβάης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τριάθλου Ironman. Τερμάτισα τρίτη στην ηλικιακή μου ομάδα. Αυτό είναι απίστευτο, αλλά είναι αλήθεια. Ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας στον οποίο συμμετείχα ποτέ. Έπρεπε να πολεμήσω με τον εαυτό μου, όχι με τους άλλους ανταγωνιστές. Μου άρεσε να πιστεύω ανταγωνιστικά με καλό τρόπο. Δεν ανταγωνίζω με άλλους ανθρώπους. Ανταγωνίζω με το χρόνο, τις δικές μου προηγούμενες παραστάσεις. Με αγωνιστικό στοιχείο εδώ, σκέφτεσαι όλη την ώρα να τερματίσεις τον αγώνα και να πάρεις το καλύτερο από τον εαυτό σου. Φυσικά το παίζω ως well και να κερδίζω μπορώ, αλλά αυτό είναι κάτι αφηρημένο. Δεν κερδίζω εναντίον άλλων ανθρώπων, κερδίζω ενάντια στο πλήθος. Μια φοβερή μάχη με τις δυνάμεις τους και να έχουν σαν σκοπό να ξεπεράσουν τα όρια τους. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα εξαιρετικό μηχάνημα για να ξεπεράσει φυσικά μια τέτοια πρόκληση. Αν γυρνούσαμε 15 χρόνια πίσω, οι άνθρωποι θα έλεγαν ότι είναι αδύνατο. Μια μάχη πραγματικά με τον ίδιο σου τον εαυτό, έχοντας φτάσει στις 12:15 σχεδόν το μεσημέρι στο Magnetic Hill.
1: C'est une journée comme une autre où je fais beaucoup de sport. Tu sais, donc faut pas se donner d'objectifs autant de bouffe de temps.
2: J'ai rentré 4 recarb, les sirops énergétiques.
0: Υπάρχει μια δυνατότητα για ανεφοδιασμό και είναι επιβεβλημένος, δεν το συζητάμε σε τέτοια περίπτωση. Θα προτιμούσε να τρέχει, όπως λέει ο ίδιος, παρά να κάνει ποδηλασία σε αυτή την συγκεκριμένη μορφή. Όλα είναι εντάξει, ξαφνικά έκανα πολύ ζέστη, είχα πρόβλημα, έπρεπε να πιει, να φάει. Όλα έγιναν καλύτερα στην συνέχεια, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Αυτό το γεγονός ξεχωρίζει πραγματικά, όχι μόνο από την φόρμουλα που καθιερώθηκε. Θέλαμε μια περιοχή που να αντιπροσωπεύει πραγματικά την άγρια φύση, την φυσική πλευρά του Καναδά. Είναι νωρίς το πρωί, νυχτερινό ξεκίνημα, υποθεαματικές συνθήκες, πολύ δύσκολη βόλτα με ποδήλατο και πάντα τερματισμό στο βουνό μετά από μια δύσκολη ανάβαση. Μια απίστευτα άγρια φυσική παιδική χάρα είναι το όρος Μεγκάντικ, ένα απέραντο δάσος. Αυτή η φόρμουλα προφανώς πιάνει την φαντασία των ανθρώπων. Νομίζω ότι η ζωή γίνεται πολύ απλή όταν βρίσκεσαι σε αυτά τα περιβάλλοντα. Αν αποφασίσεις να επικεντρωθείς στη θέση σου κάποια στιγμή, σίγουρα θα απογοητευτείς. Λέω Chris Stirling. Όταν φτάνουμε στο τμήμα τρεξίματος, στο μαραθώνιο, τα πόδια μας δεν είναι ίδια με όταν πηγαίνουμε για τρέξιμο κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή όταν τρέχουμε μικρές αποστάσεις. Η προσέγγιση μας για το μαραθώνιο είναι εντελώς διαφορετική, λέει η Εύα Αλέξη. Επομένως, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι θα τρέξουμε ένα μαραθώνιο όπως κάναμε σε έναν επίπεδο αγώνα. Αλλά πρέπει να κρατάς το πόδι σου μπροστά από το άλλο, να ασχολείσαι με αυτό που έχεις μπροστά σου, είτε είναι ο άνεμος, είτε την βροχή, είτε το χιόνι, και να φτάνεις στην κορυφή. Μια κορυφή που καθόλου εύκολη δεν είναι. Όταν βρεθείς εκεί όμως, στο σημείο που υπάρχει κόσμος συγκεντρωμένος από τα γιουχαρίσματα, τις επιθυμίες, τα όποια βοηθήματα παίρνεις, ακόμα περισσότερη ενέργεια. Πάντα έκανε προπόνηση, μου αρέσει η προπόνηση. Το να τρέχω 25-20 χιλιόμετρα σε χωματόδρομους μια λίγη μέρα δεν είναι πρόβλημα προφανώς για εμένα. Άρχισα να τρέχω όταν ήμουν στα 30 μου, σπούδαζα στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Έτσι, σταδιακά μετακόμισα στους αγώνες, ξεκινώντας να κάνω μαραθώνιους, επειδή το τρέξιμο ήταν το υπόβαθρό μου. Το καλύτερο μέρος του τριάθλου ήταν το τρέξιμο. Όταν άλλοι άνθρωποι υποφέρουν περπατώντας, μεταμιλώντας πόσο υποφέρουν κατά τη διάρκεια του τρεξίματος, η εμπειρία μου είναι συνήθως αντίθετη. Ξεκινάω με ένα γεγονός που ανησυχώ. Για κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική συνθήκη, το βιώνει ξεχωριστά. Το τρέξιμο είναι δύσκολο. Με προειδοποίησαν ότι μπορεί να μην τρέξω σε όλη τη διαδρομή. Είπα στον εαυτό μου ότι αν τρέξω τη μισή διαδρομή και περπατήσω την υπόλοιπη, τότε θα είμαι καλά. Αυτό που με παρακινεί να είμαι στο βουνό είναι να τρέχω στην κορυφή του λόφου. Ο Chris Stirling, νικητής. Ο πρώτος Καναδός άνδρας που φτάνει στον τερματισμό για το 2017, 11 ώρες και 8 λεπτά. Ο χρόνος του, μια πολύ μεγάλη στιγμή και για τον ίδιο, ο οποίος ένιωσε εκπληκτικά σε αυτή την διαδικασία. Δεύτερος, μετά τον Stirling, και στην τρίτη θέση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα, οι πρώτοι Καναδοί άνδρες που τερμάτισαν. Ακολούθησαν αρκετοί ακόμα, χέρι-χέρι, μέχρι τον τερματισμό, όμορφες στιγμές, ξεχωριστές και για αυτόν τον τόπο και για την σημασία του αγώνα, για το νόημα, για τον τρόπο που ξεκίνησε και έκτοτε διαδραματίζεται κάθε χρόνο. Λίν Μπεσέτε, νικητρία από την πλευρά των γυναικών. Όλοι είναι νικητές, ανεξαρτήτως σειράς τερματισμού. Όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτόν τον αγώνα έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι. Ο Γκαμπριέλ μπορεί να τερματίσει αρκετά αργά. Το τμήμα του ρεξίματος πηγαίνει καλά. Η ολοκλήρωση του με προβολέα το κάνει πιο δύσκολο. Ότι με όλη την λάσπη, τα κούτσουρα των δέντρων, τους βράχους, στη διαδρομή, παραμένουμε ψυχικά συγκεντρωμένοι και θα τα καταφέρουμε. Καθώς προχωράμε, καταλήγεις να χάνεις όλη την αίσθηση του χρόνου. Θέλεις να το πετύχεις, αλλά υπάρχουν πολλές στιγμές γεμάτες αμφιβολία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά καθώς βλέπετε, όλοι συνεχίζουν να προχωρούν και λες τον εαυτό σου ότι πρέπει να συνεχίσω. Γνωρίζουμε την Εύα εδώ και αρκετό καιρό. Ήταν η 7η διαδικασία Ironman που συμμετείχε στο πρωτάθλημα. Υπήρχαν δύο επιλογές για το μαραθώνιο. Εκείνη θα μπορούσε είτε να κατευθυνθεί προς την κορυφή, είτε να ακολουθήσει την εναλλακτική πορεία για να τελειώσει. Χωρίς αμφιβολία, με αυτή την εναλλακτική πορεία ήταν πιο δύσκολο το τρίαθλο του Ironman εκεί. μπορεί να χρειάστηκαν πολύ περισσότερες ώρες από τους νικητές, όμως όλοι φρόντισαν να φτάσουν στον τερματισμό και να πετύχουν τον στόχο τους, που ήταν να ολοκληρώσουν αυτό τον αγώνα μετά από 3,8 χιλιόμετρα κολύμβησης, 180 χιλιόμετρα ποδηλασίας και 42 χιλιόμετρα τρεξίματος. Ακόμα και αργά το πρωί, αργά το βράδυ, νωρίς το πρωί, είχαμε τερματισμούς. Τους περίμενε η Επιτροπή, τους περίμεναν όλοι για να τους υποδεχθούν. Όσο περνάει η ώρα, βέβαια, ακόμα πιο δύσκολες οι συνθήκες. Έγινε εδώ μια συνάντηση απίστευτων ανθρώπων που είναι υπέροχοι, σπουδαίοι αθλητές. Είναι λίγο σαν οικογένεια που προσπαθεί να πετύχει κάτι μεγάλο μαζί. Το πρωί του αγώνα είπαμε στους ανθρώπους, εξηγήσαμε πως ο οργανισμός, ο μόνος στόχος είναι να τους βοηθήσουμε, να τους δούμε να φτάνουν στην κορυφή, ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο τους παίρνει για να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού. Είναι δύσκολο να το περιγράψω, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς έφτασαν στην κορυφή του Canada Man και θα πούνε ότι ήταν ένα εξαιρετικό συνέστημα που θα τους ακολουθεί στο υπόλοιπο της ζωής τους. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένας πολύ σημαντικός αγώνας Extreme Triathlon, με τα αποτελέσματα να μην έχουν νόημα σε αυτή την περίπτωση. Το ζητούμενο ήταν η συμμετοχή και βέβαια ο τερματισμός, η ολοκλήρωση αυτού του επιτεύγματος για έναν πολύ σημαντικό σκοπό στον Καναδά. Κάποιες τέτοιες στιγμές είναι που ξεχωρίζουν, είναι που φέρνουν μνήμες, είναι που δίνουν στους ανθρώπους νόημα για ζωή.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα βρεθούμε στην Μογγολία για τον αγώνα πρόκληση, τον ποδηλατικό αγώνα. Με σημαντική πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες σε μια διαφορετική συνθήκη που καλούνται να εκμεταλλευτούν και βέβαια να δείξουν ότι μπορούν να λάβουν μέρος και να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα και για την καθημερινότητά τους αλλά και για την καθημερινή επαφή που έχουν με το αντικείμενο. Δεν μπορούμε να πραγματοποιούμε αυτή την αναπτυξιακή ρουτίνα, οπότε είμαστε στρεσαρισμένοι, λέει μία από τις συμμετέχουσες. Είναι δύσκολο αλλά πολύ όμορφο για μένα να αντιμετωπίζουμε τέτοιες συνθήκες, λέει ο Τζάστιν Μόρις. Έχουμε πολλά περάσματα. Αναπτύσσουμε αντίσταση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Σε έναν αγώνα φημισμένο με την συμμετοχή 100 αθλητών. Με πολύ ενδιαφέρον, ορεινή ποδηλασία για αθλητές που βέβαια έχουν την δυνατότητα να βρεθούν ανά τον κόσμο, να δοκιμάσουν σε πολλές περιπτώσεις την τύχη τους, τη δυνάμει τους, την δυνατότητα που έχουν για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν, να τερματίσουν. Αποτελεί βέβαια πρόκληση. Οι διοργανωτές καλωσορίζουν στην Μογγολία τους συμμετέχοντες. Πρώτη απόσταση, πρώτο στάδιο, 105 χιλιόμετρα, με ένα σημαντικό μέρος να είναι ορεινό. Αυτό είναι άλλωστε και το ζητούμενο στην ποδηλασία βουνού, η δύσκολη συνθήκη που είτε αφορά off-road τρόπο ποδηλασίας είτε σε βραχώδη περιοχή. Ανηφορικές καταστάσεις. Οι διοργανωτές φροντίζουν να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για ό,τι μπορούν να συναντήσουν στον δρόμο τους. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τα καλά, για το ξεκίνημα, την έναρξη αυτού του αγώνα, και η εκκίνηση δόθηκε για τους 100 που συμμετέχουν σε αυτή την σημαντική διοργάνωση, μεταξύ τους επαγγελματίες ποδηλάτες. Από τότε που είχα την αιμονή με την Μογγολία, λέει ο Φραντσέσκο Μπρούνο, όταν είδα ότι αυτός ο αγώνας θα μπορούσε να συνδυάσει το ποδήλατο με ταξίδι σε μογγολικές περιοχές, λέγεται ότι αυτό το τέλειο σχήμα παρουσιάζεται και εγώ είμαι εδώ. Πάντα ψάχνω λόγους και βλέπω νέα μέρη, λέει ο Ντάν Σμιθ. Στη Μογγολία μοιάζουν σαν τρελή. Η χώρα 3 εκατομμυρίων ανθρώπων πλήττουν 1,5 εκατομμύριο στο κέντρο που εξαπλώνεται σε αυτή την τεράστια έκταση. Σήμερα το σκηνικό όμως είναι απίστευτο. Ψάχνω μια νέα πρόκληση, λέει η Τζο Σάνεσι. Είμαι στην μέση ηλικία, αδυνατό να πιέσω τον εαυτό μου σε άλλη κατεύθυνση. Σκέφτομαι αυτή την εμπειρία σαν μια ευκαιρία προπόνησης, λέει ο Douwei Team, λόγω της φυσικής κατάστασης. Ένα προπονητικό έδαφος καλό για εμένα, θα βοηθήσει στην απόκτηση κάποιας περισσότερης αντοχής, κοιτάζοντας αυτά τα 578 χιλιόμετρα σε 5 μέρες. Είναι πολύ σκληρό. Αυτός είναι ένας σημαντικός εποχιακός στόχος. Προετοιμαζόμουν γι' αυτό, λέει ο Έλιους Σιβίλης. Πραγματικά έχω διαβάσει όλα τα πιθανά υλικά από προηγούμενες εκδόσεις. Όταν καταλαβαίνεις, συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι πολύ προσωπικό και τίποτα δεν μπορεί να γίνει περισσότερο από το να προετοιμαστείς και να αγωνίζεσαι εδώ, πραγματικά σε αυτή την φυλή. Με το πρώτο stage, μετά από 105 χιλιόμετρα, να ολοκληρώνεται. και τους διαγωνιζόμενους να έχουν ήδη τις πρώτες εικόνες από το τι αναμένεται να συναντήσουν. Ωστόσο, ουσιαστικά το ξεκίνημα δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα από αυτό που θα ακολουθήσει για τα 578 συνολικά χιλιόμετρα, αλλά 120 χιλιόμετρα στο δεύτερο stage θα προσθεθούν. Νωρίς το πρωί σε αυτό το τοπίο, με την φύση να περιτριγυρίζει κάθε προσπάθεια των ποδηλατών, θα δοθεί η εκκίνηση για το δεύτερο stage. Σε αυτή την όμορφη αλλά και δύσβατη συναμά περιοχή της Μογγολίας. Είμαι τυχερός. Έχω κάνει ήδη κάποιες καταστάσεις, λέω, Χαμής Μωρίν. Πραγματικά μπορείς να εξοικονομήσεις ενέργεια. Αν δεν μπορείς, πρέπει να εργαστείς σε μια ομάδα. Τα πρώτα λεπτά είναι τα δύσκολα. Εάν μείνεις μπροστά από μια ομάδα που προπορεύεται, τότε μπορείς να καταφέρεις να τερματίσεις σε μια καλή θέση. Ήταν απλώς σαν το πρώτο ζευγάρι των ημερών για να δεις τι περιμένεις, λέει ο Βαντεμίρ από τους άλλους διαγωνιζόμενους. Πραγματικά είναι μια μεγάλη κατάσταση. Πραγματικά είμαι συγκεντρωμένος στο να δίνω full γκάζι από την τεχνική πλευρά και να είμαι ψύχρεμος στο ξεκίνημα, έτσι ώστε να μπορέσω να φτάσω στον τερματισμό. Χρειάζεται να τεστάρεις τον εαυτό σου. Ένας καλός αναβάτης, ο Γκος, απέχει αρκετά από εμάς. Δεν πρέπει να παραδοθείς. Μαζί με τον Νίκολας δουλέψαμε πολύ και αποφάσισα να τον οδηγήσω σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά ανυπομονώ να βρεθούμε στο επόμενο stage. Είναι αρκετά καλός τύπος, είναι επαγγελματίας ποδηλάτης, αλλά έχει και αυτό τα αμαρτυριά του, υποφέρει και προσπαθεί να επανακάμψει από τον τραυματισμό. Πιστεύω ότι θα είναι δυνατός την επόμενη μέρα και θα μπορέσει να με προκαλέσει και να τον προκαλέσω. Η καταπώνηση είναι δεδομένη σε τέτοιες συνθήκες. Οι μύες υποφέρουν. Είναι σκληρή, οπότε έτσι χαλαρώνω, λέει, συνεχίζοντας ένα χαλαρό τύπο ποδηλασίας μέχρι να ηρεμήσουν τα πόδια του.
1: I think my mom came in 2013.

ακόμα εκεί και συνεχίζει. Εμείς εδώ ηρεμούμε, κάνουμε ντουζ και αυτή είναι ακόμα εκεί έξω. Και το παλεύει μέχρι να τερματίσει και εκεί την περιμένει η κόρη της για μια ζεστή αγκαλιά. Ό,τι καλύτερο για αυτή την γυναίκα που δεν το έβαλε κάτω. Και έτσι πάμε στο τρίτο stage, 117 χιλιόμετρα, σε υψόμετρο 2110 μέτρων που θα χρειαστούν να ανέβουν οι αθλητές. Φτάνουμε στο τρίτο στάδιο λοιπόν. Η χρήση του GPS είναι υποχρεωτική. Η κατεύθυνση της χρήσης ραβιδιών με φθορίζουσες κορδέλες. Πάντα κρατούν το ραβδί στη δεξιά τους πλευρά. Επομένως είναι σαν να οδηγούν τα σημάδια από το ένα προς το άλλο προς τα κάτω. Αυτός είναι ο τρόπος πλοήγησης. Κάποια σημάδια στην διαδρομή έτσι ώστε να μην χαθούν οι ποδηλάτες, παρότι έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν το GPS. Επιβάλλεται σε τέτοιες συνθήκες, μιας και οι αποστάσεις είναι μεγάλες σε κάθε stage, σε πάνω από 100 χιλιόμετρα, οπότε είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και αποστάσεις μεταξύ των ποδηλατών χωρίς εμφανή στοιχεία της διαδρομής. Δεν γίνεται να πλοηγηθούν και χωρίς GPS. Στα βουνά της Μογγολίας, σε έναν ιδιαίτερο αγώνα πρόκληση, νομίζω ότι μία από αυτές τις στιγμές που ήρθε η πρόκληση ήταν σε μία διασταύρωση, σε μία απότομη ανάβαση, επίσης είχε στάσεις, δεν παραπονιέμαι, ήταν ξεκάθαρα κοινοποιημένη κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης σχετικά με τη διασταύρωση, το πώς να περάσω τη γέφυρα και να βρεθώ στο τέλος της. Βλέπω κάθε χιλιόμετρο και κάθε στροφή. Μετά την εκκίνηση μόνος μου, πέρασα τον πρώτο και βρέθηκα μπροστά από όλους. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι ο Ελίζας και η Γκοσέτα να επιστρέψουν μετά από 3 ώρες. Τότε ήμασταν μια ομάδα πολλών που οδηγούσε αρκετά γρήγορα. Το δεύτερο GPM είχε επιτεθεί ουσιαστικά και κατάφερα να πάρουμε το ένα από τα 3. Είχαμε ένα εκπληκτικό sprint και έτσι αυτοί μας χάσανε όταν απομακρυνθήκαμε. Βαντεμίρ, ήμουν επικεφαλής στο GC, ξέφυγα περίπου για 4 λεπτά από τον δεύτερο και ο δεύτερος επίσης είχε ξεφύγει με τη σειρά του. Ήταν μια καλή συνθήκη για εμένα, 9 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό και χωρίς να έχω κάνει κάποιο λάθος στην πλοήγηση. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το τρίτο stage για τον πρώτο πόρο της διαδικασίας. Χρειάστηκε βέβαια αρκετή ώρα για να φτάσουν και οι υπόλοιποι, γιατί εκτός από τους επαγγελματίες ποδηλάτες υπάρχουν και οι ερασιτέχνες που, όπως και να το κάνουμε, χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να βρεθούν στον τερματισμό. Από τη μία το GPS και από την άλλη το σημάδι αυτών που τον ακολουθούσαν του έδωσε το στίγμα για το που βρίσκεται η συγκεκριμένη γέφυρα στην οποία αναφέρονται, έτσι ώστε να περάσει το συγκεκριμένο σημείο για να βρεθεί στην οδό του τερματισμού. Μια ακόμη πρόκληση που ολοκληρώθηκε μέχρι να φτάσουμε στα 578 χιλιόμετρα στο σύνολο. Οι αθλητές, οι αθλητρίες χαλαρώνουν στο ποτάμι, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια αποφόρτιση. Και με την απονομή αυτή να ολοκληρωθεί αυτό το τρίτο stage για να έχουμε τον leader της διαδικασίας

0: σε αυτή την μίνι άτυπη απονομή που έγινε. Και ένα γεύμα ως επιστέγασμα. Τέταρτο stage, 143 χιλιόμετρα, 1150 τα μέτρα του ορειβατικού σημείου. Η διαδρομή δηλαδή θα φτάσει μέχρι σε αυτό το υψόμετρο, όχι αρκετά ψηλά σε σχέση με τα προηγούμενα, κάπως πιο βατή η διαδικασία σε αυτό το τρίτο stage. Με τη μέρα των ποδηλατών να ξεκινάει κάπως έτσι. Σήμερα είναι αρκετά δύσκολη μέρα, γιατί πρέπει να ξεστήσουμε τις σκηνές. Είμαστε 100 άτομα, πρέπει όλοι να ταϊστούν και πρέπει να έχουμε εμπειρία για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύω ότι τα πηγαίνουμε αρκετά καλά φέτος, λέει ο διευθυντής της διοργάνωσης. Άπαντες εκκίνησαν για αυτό το τρίτο stage, έχοντας αναχτίσει κάποιες από τις δυνάμεις τους. Σαφώς τους βαρύνουν ήδη τα χιλιόμετρα που έχουν στην πλάτη. Πραγματικά στα πρώτα 30 χιλιόμετρα είχα ένα στομαχικό άγχος, λέει ο Ρόμπερτ Κόλγουι. Και η στρατηγική μου ήταν να ηρεμήσω και να ηρεμήσει έτσι και το στομάχι μου. Πραγματικά κάποιες στιγμές μπορεί να έχεις κάποιες θλιβερές σκέψεις, ωστόσο κάθε πρωί πρέπει να σβήνεις οτιδήποτε από το μυαλό σου και να σκέφτεσαι ότι θα έρθει μια διαφορετική ημέρα για να μπορέσεις να κάνεις πράξη αυτό που έχεις διαλέξει. Και έτσι όλα πάνε καλύτερα, πολύ περισσότερο όταν φτάνεις στην γραμμή του τερματισμού. Είχα πρόβλημα στα πρώτα 70 χιλιόμετρα, λέει η Βαλέρα Ρέι, με το μυαλό μου να κάνει ένα κλακ και να έρχομαι να σκέφτομαι τι κάνω εδώ, γιατί είδα εδώ πέρα, για ποιο λόγο είμαι εδώ, γιατί πήγα εκεί και διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε έπρεπε να φερθώ γενναία για να μπορέσω να σβήσω αυτές τις σκέψεις. Η Kia King λέει ότι πρέπει να βεβαιωθείς ότι θα συγκεντρωθείς σε αυτά τα 100 χιλιόμετρα που ακολουθούν. Δεν υπάρχει επιστροφή όταν ξεκινήσεις. Όλα πρέπει να βρεθούν πίσω και να έχεις στο μυαλό σου μόνο το τι βρίσκεται μπροστά. Μπορεί τα τοπία να είναι όμορφα μέσα στην φύση, αλλά σίγουρα αυτό είναι το τελευταίο που σκέφτονται ή που βλέπουν οι συμμετέχοντες που έφτασαν στον τερματισμό σε ένα ακόμα stage μετά από παραπάνω από 100 χιλιόμετρα, με στόχο στο τέλος της διαδικασίας του αγώνα να έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα των 578 χιλιόμετρων με επιτυχία. Με 2 χιλιόμετρα να μένουμε μέχρι τον τερματισμό, σκέφτηκα ότι πεθαίνω. Η κούραση είναι πολύ μεγάλη, είναι δεδομένο αυτό. Και η βροχή κάπως άλλαζε τα δεδομένα. Πέμπτο stage, 88 χιλιόμετρα. 1481 μέτρα το υψόμετρο. Έτρεχε η διαδικασία και όλη τη μέρα έβρεχε, λέει ο Τζόσεφ Βαν Ντεμίρ, οπότε έχω κουραστεί, δεν ξέρω στα τελευταία χιλιόμετρα τι θα γίνει και θα είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολα εάν είναι βρεγμένο κάτω το χώμα. Ένα stage με 2,5 ώρες σχεδόν δρόμου θα ακολουθήσει, αλλά στο τελευταίο μέρος θα έχουμε αγώνα μόλις μιας ώρας και αυτό είναι το ευχάριστο. Το θέμα είναι να μην τα χάσουμε όλα σήμερα, τονίζουν χαρακτηριστικά κάποιοι από τους συμμετέχοντες στην διαδικασία. Και κάπως έτσι ξεκινάει το 5ο stage της διαδρομής στην Μογγολία για το Bike Challenge. Μια αληθινή πρόκληση για όσους έλαβαν μέρος. Παίρνοντας από το πρώτο σημείο, ευτυχώς κατά τη διάρκεια αυτού του stage δεν υπήρχε βροχόπτωση για να δυσκολέψει την προσπάθειά τους. Είναι καλό το κλίμα, είναι καλές οι συνθήκες, χωρίς ήλιο, ό,τι καλύτερο δηλαδή για τους ποδηλάτες. Είχαμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, λέει ο Κάρλο Πελιζάρη. Υποστηρίξαμε κάθε μέρος αυτού του stage και φυσικά δώσαμε έξτρα ενέργεια για να τους κάνουμε να τερματίσουν σε καλύτερη δυνατή θέση, λέει ένας εκ των μάνατζερ. Κάποιες στιγμές έτσι ώστε να δροσιστούν, να ανακτήσουν δυνάμεις, να γίνουν και οι επιδιορθώσεις στα ποδήλατα όπου χρειάζεται. Απαραίτητη συνθήκη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώνα και να τερματίσουν με ασφάλεια. Μετρώντας πλέον αντίστροφα για την ολοκλήρωση του αγώνα σε αυτά τα 6 stage, ο τερματισμός στο 5ο και προτελευταίο stage στο Bike Challenge της Μογγολίας, και αυτό το διπλό ποδήλατο εδώ, άντρας και γυναίκα, έχει την ιδιαιτερότητα και φυσικά την δυσκολία του, και η κούραση είναι αρκετά μεγάλη και σε αυτή την συνθήκη. Αλλά τα καταφέρανε. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Εδώ στη Μογγολία βοηθούμε, λέει ο Τζόρντι Καρέρα, τον κόσμο για να ολοκληρώσει το event. Κάνουμε ένα μασάζ στους εμείς, μια αποκατάσταση, και έτσι θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε την δυνατότητα να πάρουν κάποια μηχανικά για να αποκαταστήσουν τα τραύματά τους ή κάποια φάρμακα. Είναι σαν να φτιάχνεις τα ποδήλατα, έτσι παράλληλα φτιάχνεις και τους αθλητές. Έκτο stage, τελευταίο, με δοκιμασία χρόνου για 25 χιλιόμετρα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτός ο αγώνας των 578 χιλιόμετρων. Πιστεύω ότι όλοι ανυπομονούν να βρεθούν στον τερματισμό στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Ξοδέψαμε αρκετό χρόνο εδώ, βρήκαμε τις προκλήσεις απέναντί μας και πραγματικά μπορώ να αποκαλώ κάποιους φίλους μου που ήταν αντιμέτωποι μου, αλλά είναι φίλοι μου. Δέθηκαν σε αυτή την κατάσταση, αλλά 25 χιλιόμετρα λοιπόν, και ήρθε η ώρα για sprint. Χρονομετρημένη διαδρομή, ο καθένας ξεκινάει ξεχωριστά πλέον για να μετρηθεί ο χρόνος και κατά αυτόν τον τρόπο να προκύψει η βαθμολόγηση. Μια από τις εμπειρίες αυτού του αγώνα είναι ότι βρίσκεσαι εδώ στο μέσο της διαδρομής, δεν το διασκεδάζεις και πολύ, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια ψάχνω μια ευκαιρία συναισθημάτων ευχαρίστησης, ευτυχίας, πόσο φανταστικά ήταν η Μογγολία, να πω. Βέβαια, με τέτοια κούραση είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό. Πραγματικά πρέπει να μπεις σε αυτή την συνθήκη, σε αυτή την περιοδία. Είναι μια απίστευτη εμπειρία και το καταλαβαίνεις όταν το έχεις βιώσει. Αυτή είναι η αληθινή απόλαυση της ζωής. Δεν έχει σημασία αν είσαι επαγγελματίας ή όχι, τι εθνικότητα έχεις, για ποιο λόγο έχεις έρθει. Το θέμα είναι να ζήσεις αυτή την εμπειρία σε αυτό το όμορφο μέρος, να βάλεις τον εαυτό σου μέσα στην πρόκληση και να πετύχεις αυτό που θες.
1: It grounds you. It puts you back to being who you are.
0: Σε τοποθετεί εκεί που είσαι πραγματικά. Σου δείχνει την πραγματικότητα του background της ζωής. Κάπως έτσι ερμηνεύεται αυτή η διαδικασία της ποδηλασίας βουνού στα βουνά της Μογγολίας μετά από 578 χιλιόμετρα. Πάνω από 100 ποδηλάτες είχαν την δυνατότητα να αγωνιστούν και να επιστρέψουν στον τερματισμό με ασφάλεια και υγεία.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You're tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action με πλούσια δράση, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε γαλήνια αλλά και ταραχώδη νερά, ακολουθώντας την διαδικασία του GC32, των αγώνων δηλαδή με τέτοιο τύπου καταμαράν με foil, και θα βρεθούμε στην Σαρδινία στην Ιταλία για μια σημαντική στάση για το Racing Tour. Για δεύτερη χρονιά τα καταμαράν με foil επισκέφτονται την όμορφη θαλάσσια αρένα στο Villasimius, με τις ομάδες να θέλουν να διεκδικήσουν το τρόπαιο με έδρα την Luna Rossa, για να φτάσουν σε ένα επιστέγασμα των επιτυχιών με σημαντικούς αγώνες να έχουν προηγηθεί και ήδη να δείχνουν ότι αποτελούν το μέλλον της ιστιοπλοείας. Η Σαρδινία είναι ένα από τα καλύτερα μέρη για ιστιοπλοεία. Είναι αρκετά όμορφο νησί και βέβαια σε προδιαθέτει, λέει ο Κρίστιαν Σέρερ, ο οποίος είναι ο διευθυντής της δράσης του GC32 Racing. Βρίσκεται πολύ κοντά στο Κάλιαρι, οπότε μπορούμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Την περασμένη χρονιά είχαμε την πρώτη ιστιοπλοϊκή μάχη για το GC32. Με πολύ όμορφα τοπία και βέβαια την φιλοξενία από την μαρίνα του Villasimius, που αποτελεί και τουριστικό αξιοθέατο για όσους βέβαια ασχολούνται με την ιστιοπλοεία και με τα σκάφη. Ένας όμορφος προορισμός στην Σαρδινία λοιπόν, μια εκπληκτική, μια ιδεατή συνθήκη για ιστιοπλοεία, ένα επιτυχημένο event που έλαβε χώρα πέρυσι. Τώρα θέλουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και με περισσότερο πάθος να επιστρέψουμε το 2019. Το πλήρωμα ιστιοπλόοι έχουν μάθει αρκετά και έχουν καταλάβει πως είναι η επαγγελματική ιστιοπλοεία. Είναι ένα πολύ όμορφο σπόρο η ιστιοπλοεία και βέβαια χρειάζεσαι άνεμο, ήλιο και καλό θαλασσινό τοπίο. Με τον Αμεντέο Φερινιό να καλωσορίζει τους συμμετέχοντες και άπαντες στην Σαρδινία. Ένα από τα φαβορί, η ομάδα Argo του Jason Carroll, έκανε την διαφορά πέρυσι και πήρε τον τίτλο. Η αμερικανική ομάδα συμμετέχοντας στην διαδικασία του πρωταθλήματος των ιδιοκτητών οδηγών. Είμαστε εδώ στο Villasimius στην Ιταλία, σε ένα νησί στην Σαρδινία, λέει ο Αντώνη Κοτούν. Είναι πολύ όμορφες οι συνθήκες. Έχουμε αρκετά μέρη για να κάνουμε ιστιοπλοεία, είναι πολύ όμορφα εδώ. Είναι ένα πολύ όμορφο σημείο για εμάς, το ξέρουμε από πέρυσι. Τα πήγαμε καλύτερα στο event της Πορτογαλίας. Μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα πλέον και να πάρουμε μερικούς βαθμούς, να βρεθούμε ψηλότερα. Είναι ως team του Ben Ansley, κέρδισε το GC32 Copa del Rey Mapfre στην Μαγιόρκα και είναι
από τα φαβορί, με έναν από τους κορυφαίους ιστιοπλούς στον κόσμο,

Έχει να κάνει αρκετά με την εμπειρία και την κλάση σε αυτό το σκάφος. Ο Φρανκ Καμάς και η Νορότο έχουν κάνει πολλά στην ιστιοπλοεία και στο GC32, λέει ο Ben Nicely. Ο Λέικ Μακμίλαν έχει σκυπάρει και αυτός σκάφος στο παρελθόν και το γνωρίζουμε πλέον στο GC32. Πιστεύω ότι υπάρχουν δεξιότητες από όλους τους ιστιοπλοούς για να φέρουν σε αυτό το tour μια διαφορετικότητα, να το ανεβάσουν. Είναι αρκετά κλειστά τα πεδία. Θα κάνουμε σήμερα προπόνηση. Αν κάνεις ένα λάθος, τότε βλέπεις τον άλλο να σε ξεπερνάει. Οπότε ελπίζουμε να έχουμε έναν καλό αγώνα. Μας αρέσει το GC32 Racing Tour για την ποιότητα των αγώνων, λέει ο Ben Nicely. Με καθαρά περάσματα και διαδρομές υπάρχει οργανωτικότητα και είναι το καλύτερο foiling μετά το America's Cup και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Είναι μια καλή προπόνηση για το America's Cup και για τους κορυφαίους του κόσμου, όπως αποδεικνύεται αυτό το format, και κρατάει ένα υψηλό επίπεδο για όλους, λέει ο Φρανκ Καμάς, σκίπερ στην ομάδα Νορότο. Υπάρχουν αρκετές καλές ομάδες, όπως η Νεός, η Real Team, η Ζουλού. Πάντα ένα σιρκουί αποτελεί ένα λόγο για να βρίσκεσαι εδώ και να διεκδικήσεις ό,τι καλύτερο. Μια πρόκληση λοιπόν για τους συμμετέχοντες στο κορυφαίο America's Cup και για τους ιδιοκτήτες οδηγούς αποτελεί αυτή η διαδικασία του GC32. Με τους ιστιοπλοούς να έχουν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν λίγο πριν από την πρώτη μεγάλη μάχη. Είχαμε μια επιπλέον εξάσκηση ασφάλειας για την ομάδα. Προσπαθούμε να ηρεμήσουμε, να έχουμε την ασφάλεια που πρέπει στο σκάφος μας. Πρέπει να, εάν συμβεί κάτι, να χρησιμοποιείς το μαχαίρι που έχεις επάνω σου, λέει ο Νόρμπερκ, για να απεγκλωβιστείς από κάποια κατάσταση. Φυσικά το σωσίβιο είναι αυτό που βοηθάει για να μην τραυματιστείς, σε προστατεύει κιόλας. Και με αυτόν τον τρόπο κάνανε μια εξάσκηση σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το μαχαίρι τους. Εάν κάποιος είναι ανέστητος, θα πρέπει με την παροχή του οξυγόνου να τον επαναφέρεις. Όλα βρίσκονται στο πλαίσιο των αγώνων και για όλα θα πρέπει να έχει υπάρξει πρόβλεψη. Γι' αυτό το λόγο οι ιστιοπλοοί φροντίζουν να κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες, να έχουν αυτόν εδώ τον εξοπλισμό που είναι ειδικός και αποτελείται από το σωσίβιο, το σκάφος. Πρέπει να έχει ανθρώπους που φοράνε στο σωσίβιο πάνω, είναι απαραίτητο, δεν το συζητάμε, αλλά όχι μόνο για το λόγο που όλοι γνωρίζουμε, αλλά και για να προστατευτούν από τυχόν πρόσκρουση, όπως και το κράνος βέβαια χρησιμοποιείται για αυτόν τον λόγο. Αυτό το life jacket, εκτός από ότι είναι σωσίβιο, είναι αρκετά σκληρό μπροστά, έτσι ώστε να προστατεύσει τον θώρακα από τυχόν χτυπήματα. Και βέβαια, όπως μας λέει η Στεφάν Νανίν, αυτό το rescue, όπως ονομάζεται, ένα τσαντάκι, εάν τραβήξεις αυτό το σκηνή, τότε ανοίγει ένα ιδιαίτερο σωσίβιο για να σε προστατεύσει. Όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την προνοητικότητα σε αυτή την κατεύθυνση.
και σωστά βέβαια, αφού είναι το πρώτο που πρέπει να προσέξουν άπαντες. Σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων έχουμε πάντα και το ανώνυμο Speed Challenge, που είναι ένας αγώνας με όποια ομάδα, όποιο σκάφος καταγράψει τον πιο γρήγορο χρόνο. Ο Φεντερίκο Φεριόλι μας λέει ότι η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική. Προσέχουμε ένας τον άλλον, περνάμε καλά εδώ. Είναι πολύ ωραία να είσαι μέρος αυτού του tour. Οι άλλες ομάδες, λέει ο Σίμον Χαλ, που αγωνίζονται, είναι αρκετά διαμορφωμένες. Έχουμε αρκετή απόσταση να διανύσουμε. Δεν νομάστε μέρα με την μέρα. Υπάρχει ένα ομαδικό πνεύμα και είναι εκπληκτικό. Και οι ομάδες το φέρνουν στον αγώνα και αυτό είναι το ζητούμενο. Ήρθε η ώρα όμως να μπούμε στην αγωνιστική δράση του GC32 Villa Simius Cup, με τις δύο πρώτες αναμετρήσεις να έχουν αρκετό άνεμο στους 25 κόμβους που διαμόρφωσε καταστάσεις, με Φράνκα μας και Νορότο να κάνουν καλό ξεκίνημα και να κερδίζουν την πρώτη κούρσα. Όμως στο δεύτερο αγώνα της ημέρας τερμάτισαν στην τέταρτη θέση. Από την άλλη, νέος team του Ben Ansley, η ομάδα από την Μεγάλη Βρετανία, τερμάτισε στην τρίτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Μάχη μεταξύ των δύο σκαφών από το ξεκίνημα. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Ζουλού με σκίπερ τον Έρικ Μαρίς τα πήγε αρκετά καλά, μαζεύοντας πόντους με τις δύο αντιπάλους από το America's Cup να είναι οι πιο ισχυρές σε αυτή τη διαδικασία των αναμετρήσεων, κάτι που το ξέρουν όλοι και φυσικά γνωρίζουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν τα όρια τους. Είναι ένα διαφορετικό επίπεδο για την ομάδα Ζουλού όμως, με ιδιοκτήτη οδηγό. Κάθε αγώνας αποτελεί μια πρόκληση. Πιστεύω ότι δουλέψαμε καλά. Το πλήρωμα τα πήγε πολύ καλά, έκανε καλή δουλειά. Σημαίνει πολλά για μας και για το σκάφος. Είχαμε αρκετό άνεμο, κύματα, ακόμα και βροχή. Μερικές φορές extreme καταστάσεις και συνθήκες, λέει ο Έρικ Μαρίς, ο οποίος είναι σκίπερ στην ομάδα Ζουλού. Οι 7 ομάδες έπεσαν στο νερό για την δεύτερη μέρα με 4 κούρσες. Αρκετό κρύο, μια διαφορετική συνθήκη για τις ομάδες, αλλά είναι ως Team UK ξεκίνησε καλά και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Αλλά μετά από μια κακή πρώτη κούρσα που τερμάτισε έκτη, η ομάδα Νορότο έκανε ένα εντυπωσιακό comeback, πήρε 2 κούρσες και μια τρίτη θέση και ανέβηκε αρκετά στην γενική κατάταξη. Η νέος team ήταν επικεφαλής με την ομάδα Νορότο να την διαδέχεται στην πρωτοκαθεδρία μετά από τους πρώτους αγώνες, δείχνοντας ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι που θα δώσουν την μάχη τους για την κατάκτηση του τίτλου σε αυτό τον δεύτερο αγώνα της σεζόν για το GC32 στην Σαρδινία της Ιταλίας. Αυτή η μέρα ήταν περίεργη για όλους, λέει ο Φρανκ Καμάς, λόγω του ανέμου.
Πήραμε την πρώτη κούρσα, στην συνέχεια κάναμε τέσσερις καλές κούρσες και στο τέλος με τέτοιες συνθήκες νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Μια μάχη με την Ineos και την Real Team ήταν αρκετά ευχάριστο για την ομάδα και το πλήρωμα. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε δύο ομάδες του America's Cup να μάχονται δείχνοντας το τι μπορούν να κάνουν και να βρίσκονται βέβαια στο top 3 σε κάθε κούρσα. Είναι κάτι που ξεχωρίζει φυσικά. Ακόμα μαθαίνω αυτό το σκάφος. Την τελευταία φορά που τρέξαμε στο Λάγκος ήρθαμε τρίτη, οπότε πρέπει να βελτιωθούμε. Χρειάζεται να μάθουμε πολλά και μεταξύ μας στην ομάδα, να μπορούμε να καταλαβαινόμαστε σε κάποιες καταστάσεις, να κρατάμε το foiling στην μάχη, λέει ο Ben Ainslie, να μπορεί να πετάει και ανάλογα με τις συνθήκες. Και να υπάρχει βέβαια και μια σταθερή κριτική για το τι μπορούμε να κάνουμε. Προφανώς είναι το σημαντικότερο για τον καθένα και το ξέρουμε ήδη ότι θα πρέπει να βρισκόμαστε στην κορυφή σε κάθε αγώνα. Είναι αναγκαιότητα αυτό. Εν τω μεταξύ οι διοργανωτές επέδειξαν και πάλι την φιλοξενία τους στο κάπο Καρμπονάρα, σε μια γνωστή μαρίνα, με τους ιστιοπλοούς να έχουν την ευκαιρία να περάσουν κάποιες στιγμές ξένιαστες ανάμεσα στους σημαντικούς αγώνες. Είχαμε και κάποια γενέθλια την ίδια ώρα που ο Ben Ainslie και ο ιδιοκτήτης του Ineos Jim Ratcliffe προσελκύουν κόσμο και δίνουν την δυνατότητα σε μια χελώνα καρέτα να μπορέσει να βρεθεί στο φυσικό της περιβάλλον αφού την έκαναν καλά μετά από τον τραυματισμό. Πήρε και πάλι τον φυσικό δρόμο προς την θάλασσα. Στον αγώνα Annonino ταχύτητας, μια πρόκληση ταχύτητας, Φρανκά μας και Νοροότο έκαναν το καλύτερο ρεκόρ με 22,5 κόμβους ταχύτητα. Σε έναν ανταγωνισμό με την Real Team αλλά και την ομάδα Zulu που τερμάτισε στην τρίτη θέση. Η ομάδα Νορότο έκανε τον καλύτερο μέσο όρο ταχύτητας σε αυτό το κομμάτι πρόκλησης για τα πληρώματα και τους οδηγούς. Σε μια όμορφη μέρα με ένα ελαφρύ αεράκι καταφέραμε να βρεθούμε στην τρίτη θέση, λέει ο Loic Forestier, με την Real Team. Σήμερα κάναμε μια όχι τόσο καλή κίνηση. Χθες ήταν καλύτερα, αλλά δεν τα πήγαμε σήμερα καλά. Προτιμούμε ο άνεμος να είναι λίγο πιο ισχυρός. Ένα μικρό λάθος μπορεί να φέρει την καταστροφή, όπως εδώ στην ομάδα Νορότο που δεν κατάφεραν να βάλουν το σκάφος σε κανονική πλεύση. Το ίδιο έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, όμως γρήγορα διορθώθηκε το όποιο λάθος, ευτυχώς χωρίς να έχουμε κάποιο αναποδογύρισμα.
Ένα μικρό λάθος μπορεί να υπάρξει σε ένα μέρος τέτοιων αγωνών, λέει ο Jason Carroll. Φυσικά κάνουμε το παν για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε άμεσα, λέει ο σκίπερ της ομάδας Argo. Και βέβαια, δουλεύοντας σαν ζευγάρια, έχουμε πάντα στο μυαλό μας το πώς θα ανταποκριθούμε σε τέτοιες καταστάσεις για να μην συμβεί το μοιραίο που θα είναι ένα αναποδογύρισμα που θα μας φέρει σε δύσκολη, σε δυσχερή θέση. Με ελαφρύς ανέμους είχαμε την διαδικασία να μπαίνει στην τελευταία ημέρα των αγώνων στο Βιλασίμιους, με τρεις αγώνες να διεξάγονται και τα αποτελέσματα να διαδραματίζονται αναφορικά με την πρωτοπορία σε μια ιδιαίτερη συνθήκη για την ομάδα του Φράνκα μας, την Ορότο, μια ομάδα γαλλική, η οποία ξεκίνησε την ημέρα με 4 πόντους προβάδισμα από την Realty και με ένα βαντάζ που κατέκτησε στο ξεκίνημα, στον πρώτο αγώνα, να ανεβαίνει διαφορά στους 6 πόντους. Οι Ελβετοί στη συνέχεια ανταποκρίθηκαν να μπορέσουν να γυρίσουν το εις βάρος τους αποτέλεσμα, όμως στην τελική διαδρομή οι δύο ομάδες χρειάστηκαν τους πόντους και τελικά η ομάδα του Φρανκ Καμάς, η Νορότο, ήταν αυτή που γιόρτασε την νίκη σε αυτό το event, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Real Time και την Ineos Team, την βρετανική ομάδα, στην τρίτη θέση. Η Νορότο επίσης ήταν η ομάδα η πιο γρήγορη που κέρδισε το ανωνύμο Speed Challenge, παίρνοντας έτσι την νίκη από τον Eric Maris και την ομάδα Zulu. Έδωσε τη μάχη απέναντι στην ομάδα Real Team, λέει ο Φρανκ Καμάς, και καταφέραμε να κερδίσουμε. Είναι κάτι πολύ όμορφο για όλους μας, όπως και το γεγονός ότι κερδίσαμε τον αγώνα ταχύτητας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το challenge. Κάναμε τα πάντα για να γυρίσουμε με έναν άνεμο που δεν ήταν ευνοϊκός. Στο τέλος όμως το καταφέραμε. Ένα τέλος που βρήκε τις ομάδες στην καθιερωμένη απονομή να πανηγυρίζουν για την νίκη που σημείωσαν και την ευκαιρία να δούμε, να θυμηθούμε τα αποτελέσματα. Φρανκ Καμάς λοιπόν και Νορότο στην πρώτη θέση, Forestier με Real Team στη δεύτερη και Ben Ansley με Ineos στην τρίτη, ακολούθησε η ομάδα του Eric Maris, η Zulu. Και με αυτόν τον τρόπο οι ομάδες ολοκληρώνουν μια δύσκολη διαδρομή για να δώσουν επόμενο ραντεβού στην Toulon, στην Γαλλία. Με το GC32 Racing Tour να συνεχίζεται με πολύ ενδιαφέρον και βέβαια με πολύ σημαντικές μάχες με τα καταμαράν με foil να ανεβάζουν όλο ένα και περισσότερο ταχύτητα. Εδώ στο Βιλασίμιους ήταν ένα όμορφο event για εμάς. Αρκετά διάφορες συνθήκες, περίεργες μερικές φορές, λέει ο Christian Serrer, ο οποίος είναι manager του Tour. Τώρα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε στον τελικό, στον επόμενο αγώνα που θα γίνει στην Γαλλία, στην Toulon, και εκεί θα κριθούν όλα. Άλλο ένα συναρπαστικό event ολοκληρώθηκε και με αυτές τις εικόνες σας αφήνουμε. Να είστε καλά!

0: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα.
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, γεμάτο ιδιαίτερες συνθήκες, με θεαματικά αθλήματα που ξεχωρίζουν, με ιστιοπλοεία και το GC32, ένα πρωτάθλημα που έχει κλέψει τις καρδιές όλων, αφού φυσικά τα καταμαράν με φόιλ αποτελούν πλέον όχι το μέλλον αλλά το σημαντικό παρόν της ιστιοπλοείας, έχοντας δείξει αρκετές θεαματικές συνθήκες. Θα βρεθούμε στην περιοδία του GC32 με τα υπτάμενα αυτά σκάφη στο Βιλασίμιους, στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Σαρδινίας, να δίνουν άλλη μια σημαντική παράσταση. Με τον αγώνα GC32 στο Βιλασίμιους Cup να πραγματοποιείται έξω από την Μαρίνα Βιλασίμιους, κοντά στην προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή του Κάπο Καρμπονάρα. Σε ένα όμορφο ιδιαίτερο μέρος. Όλοι πολύ υποδέχεται με χαρά το GC Racing Tour για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, λέει ο Giancarlo Dessi, δήμαρχος της πόλης. Είναι ένα γεγονός που έχει γίνει βασικό στη ρεγκάτα της Μεσογείου. Ο Christian Schreier, ο οποίος υποστηρίζει στενάρα τον χώρο μας, ο Ματέο Φελίνιο τονίζει ότι είναι για την περιοχή είναι ένα σημαντικό γεγονός αυτό. Το Βιλασίμιους και τα περιχώρα του είναι παγκοσμίως γνωστά. Η περιοχή είναι στο νοτιότερο άκρο της Σαρδινίας, εγγυάται ιδανικές συνθήκες ανέμου για τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πάρθηκαν εντατικές συζητήσεις και αποφάσεις με πολλές ομάδες να αποφασίζουν να επικεντρωθεί στο GC32 Racing Tour. Σε αυτή την περιοδία όπου βρίσκονται 10 ομάδες για το 2019, με πρώτο γεγονός το Βιλασίμιους Cup. Η σύνθεση είναι πιο δυνατή από το περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η κατηγορία GC32 συγκεντρώθηκε, αντί για δύο κυκλώματα φέτος έχουμε μόνο ένα, επομένως προφανώς περισσότερα σκάφη, συγκέντρωση πολλών καλών ιστιοπλών που έχω έρθει. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το επίπεδο ανταγωνισμού που έχουμε και τον αριθμό των σκαφών που έχουμε στην γραμμή κίνησης. Είναι μια υπέροχη και συναρπαστική σεζόν για την περιοδία GC32 αυτής της κατηγορίας. Το GC32 Racing Tour υποδέχεται την ομάδα Λίγνη από την Extreme Sailing διαδικασία. Η ομάδα Omaner υποστηρίζεται από την EFG Bank Monaco, ενώ έχουμε και την προσθήκη της ομάδας Red Bull, δίνοντας έτσι μια διαφορετική συνθήκη στην διαδικασία. Η ομάδα Λίγνη του Ερνέστο Μπερτάρελι, που είναι γνωστός δύο φορές νικητής του Κυπέλλου Αμερικής και πάλι ποτέ νικητής κορυφαίας διοργάνωσης ιστιοπλοείας της Ευρώπης. Το ρεκόρ της ελβετικής ομάδας στο Extreme Sailing ήταν απαράμιλο, το οποίο κέρδισε 4 φορές συμπεριλαμβανομένες της περσινής σεζόν, ενώ τερμάτισε 2 φορές στην δεύτερη θέση. Φέτος το GC32 έχει πολύ ενδιαφέρον, λέει ο Ερνέστο Μπερτάρελι. Η σειρά Extreme Sailing δεν υπάρχει πλέον και όλα τα σκάφη έχουν ανασυνταχθεί στην περιοδία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, ανταγωνιστική. Το επίπεδο των αγώνων σε ακραίες σειρές ιστιοπλοείας ήταν πολύ υψηλό. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εκείνη τη σεζόν. Εδώ υπάρχουν περισσότερα σκάφη, μερικά από αυτά τα γνωρίζουμε από την σειρά Extreme, αλλά τα συναντήσαμε πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Γκάρντα, οπότε γνωρίζουμε ότι αυτό το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και θα είναι δύσκολη απόδοση, αλλά ανυπομονούμε για άλλη μια ακόμη νίκη.
Ουσιαστικά η διαδρομή είναι μεγαλύτερη στο GC32 Tour από τη σειρά Extreme Sailing, αλλά είναι μια μορφή που ξέρουμε καλά. Είναι ολυμπιακή φόρμα που αγωνιστήκαμε στη λίμνη της Γενέβης στο D35, οπότε πιστεύουμε ότι η ομάδα θα προσαρμοστεί εύκολα σε αυτή τη φόρμα αν υπομονούμε για τους αγώνες. Η Oman Air στρατολόγησε ένα από τα πιο πετυχημένα τιμόνια στο GC32 όλων των εποχών, τον πρώτο Match Racing World Champion και ιστιοπλό της Volvo Ocean Race, Adam Minoprio, που εντάσσεται στην περιοδία μαζί με νέα πληρώματα με τον Βρετανό Project Manager, τον Peter Greenhalgh και τον Kiwi Stuart Donson. Δύο νέα μέλη του πληρώματος. Προερχόμενος από την ιστοπλοεία SAP στην Oman Air, λέει ο Adam Minoprio, είχαμε ανταγωνισμό πέρυσι, τώρα έχω μπει στην ομάδα, είναι μεγάλη εμπειρία αυτό το σκάφος. Έχουμε τον Peter Greenhalgh που ήταν σε αυτά τα σκάφη αφού τα έβαλαν στο νερό στην πίστα αγώνων καταμαράν. Εδώ και καιρό έχουμε τους Stuart Donson και Adam Pinot που πλέον στο GC32 για λίγα χρόνια και τον Nasser που ταξιδεύει με την Oman Air εδώ και 8 χρόνια. Οπότε είναι πολύ έμπειρο το πλήρωμα, το οποίο διασφαλίζει ότι μπορούμε να συγκεντρώσουμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε μια καλή ομάδα πανηγυρίζοντας το τέλος της ημέρας. Η τακτική μας αυτή την εβδομάδα είναι να διατηρήσουμε καθαρό το τοπίο. Δεν θέλουμε να μας πιάσουν, να παλέψουμε με άλλες ομάδες. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι πλέουμε γρήγορα, καθαρά και πηγαίνουμε στο σωστό δρόμο. Η ομάδα της Red Bull ανοίγει νέο κεφάλαιο, η αυστριακή ομάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς μια ενοποίηση κυκλωμάτων θα γεμίσει το πεδίο των elite διεκδικητών. Ένα δοκιμασμένο πλήρωμα με το δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη κυβερνήτη Ρωμάν Χαγκάρα, αλλά και τον Hans Peter Steinacher να είναι στο σκάφος ως τιμονιέρης. Ο Ρωμάν Χαγκάρα, μεγαλώνουμε τα Multihulls και το κυρίως σκάφος μας ήταν ο Ολυμπιακός Tornado στο παρελθόν. Έτσι ήταν ένα ωραίο καταμάραν αυτές τις μέρες, ένα γρήγορο σκάφος. Μας αρέσει να πλέουμε με τέτοια σκάφη. Είχαμε μια αποτυχία για την νέα γενιά στο Κύπρο Αμερικής, αλλά οι άλλες τάξεις στα foiling πήγαν αρκετά καλά και ψάχνουν πολύ αυτό το foiling σκάφος. Μόλις η σειρά Extreme άλλαξε σε GC32, ήταν πραγματικά συναρπαστικό για εμάς. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση να πλέψουμε με αυτά τα σκάφη. Χρειάζεται πραγματικά καλή φυσική κατάσταση και παιδιά στο σκάφος είναι πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη πρόκληση. Το πραγματικό σκάφος, το μέρος του μπορεί να πάρει μια ταχύτητα που να ανέβει ακόμα και στους 40 κόμβους. Είναι πολύ γρήγορα στο νερό. Μεγαλώσαμε με γρήγορα σκάφη, αλλά τώρα αυτό είναι διπλά γρήγορο και είναι και πολύ διαδεσκεδαστικό, πολύ περισσότερο συναρπαστικό στους αγώνες. Είχαμε μεγάλη εμπειρία στο Tornado, προπονηθήκαμε πολύ, άλλαξε όμως η διαδικασία με τα foil. Είναι εντελώς διαφορετικά να πλέεις, έτσι λέει ο Steinacher. Η εμπειρία του καταμάρα χρειάζεται, αλλά συνολικά το Tornado δεν βοηθάει και πολύ. Είναι διαφορετικό το παιχνίδι με το foil. Δεν πρόκειται για μια εύκολη σεζόν για τον Frank Kamas και την ομάδα του Noroto. Μεταξύ των πρωταγωνιστών θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που πήραν στο Racing Tour. Είμαστε εδώ λοιπόν στο Villa Simius για την πρώτη διοργάνωση της σεζόν. Είναι μια νέα σεζόν, λέει ο Frank Kamas, γιατί όλος αυτός ο στόλος της σειράς Extreme Sailing είναι μαζί μας τώρα και είναι πολύ καλό γιατί υπάρχουν πολύ καλά πληρώματα και καλά σκάφη σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι η ίδια μορφή, αλλά σίγουρα είναι γρήγορη, στόλος υψηλού επίπεδου. Θα είναι σίγουρα δύσκολο να κερδίζω όλη την ώρα. Μ' άρεσε να είμαι σε αυτόν τον στόλο με το πλήρωμά μου και να το απολαύσουμε όλοι μαζί, να πλεύσουμε με το καλό. Στόχος μας είναι να
βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση, να μην κάνουμε το μεγάλο λάθος. Όσα πιο λίγα λάθη κάνεις, τόσο το καλύτερο. Είναι ένα καλό μέρος εδώ να βρεθούμε, μια καλή θέση, να πάρουμε τα ρίσκα μας και να προστατεύσουμε την θέση που είχαμε από πέρυσι. Ένα άλλο φαβορί είναι η ομάδα Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ainslie. 4 φορές Ολυμπιακός πρωταθλητής, κέρδισε το κύπελλο Αμερικής με την Oracle Team στο San Francisco το 2013. Οδήγησε επίσης το βρετανικό καταμαράν AC50 στις Βερμούδες το 2017. Ωστόσο, την τελευταία του σεζόν βρέθηκε στο GC32. Παρά το γεγονός ότι έχασαν τον πρώτο αγώνα, την πρώτη διοργάνωση, αυτοί τερμάτισαν στη δεύτερη θέση συνολικά. Οπότε ο Ben Ainslie με την ομάδα του οδηγεί στη νίκη για τον τελικό αγώνα. Το GC32 Cup είναι πραγματικά φανταστικό γεγονός, λέει ο Ben Ainslie. Αγωνιζόμαστε με σκάφη foil υψηλής απόδοσης. Χτίζουμε την ομάδα μας, την ανάπτυξη, τη στρατηγική, τη σκέψη. Σε κάθε πτυχή της ομάδας βοηθάει πραγματικά από την ανταγωνιστική μας άποψη. Έτσι είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ και αναπτυσσόμαστε. Την Ineos Cup εργαζόμαστε για το κύπελλο Αμερικής του 2021. Είναι αρκετά μια ενδιαφέρουσα περίοδος για όλες τις ομάδες του κύπελλου Αμερικής όσον αφορά να πλησιάσουν εκτοξεύοντας το πρώτο σκάφος σε αγώνα 75 ποδιών για το κύπελλο, και κάθε ομάδα επιτρέπεται να κατασκευάσει δύο σκάφη, αν θέλουν να είναι τόσο ενδιαφέρον να δουν τα πρώτα σκάφη να βγαίνουν στο νερό. Μοιάζει ο σχεδιασμός και εξελίσσεται συνεχώς με ό,τι είχαμε δει σε προηγούμενα αναφορικά με τη διαδικασία. Είναι συναπαστικό ως προετοιμασία για το 2021. Οι κανόνες επιτρέπουν στις ομάδες να γευματίσουν στην διαδικασία του σκάφους, οπότε θα πρέπει να είμαστε στο νερό όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Έχουμε ένα διάλειμμα, πάμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όπως είπα, θα πρέπει να δούμε το σχήμα της. Γάστρας, είναι ένα σχέδιο γάστρας, οπότε είναι όλα ανοιχτά. Είναι πολύ ενδιάφερον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το διαφορετικό σχέδιο και αν θα έχει υψηλή απόδοση σε αυτή την κλίμακα. Δύο καινούργιες ομάδες θα ενταχθούν στη σειρά. Αυτές είναι το ελβετικό Asteri Sailing Team που έχει ενταχθεί με τον πρώην ιστιοπλό καταμαράν αλφα κλάσης τον Christian Zurer και με τη βοήθεια του πρώην κυβερνήτη της ομάδας ιστιοπλοείας Armin Storm, του διασημού ιστιοπλού Olympic Star Flavio Marazzi. Ο ίδιος μας λέει ότι μπήκε στο GC32 γιατί ήταν 20 χρόνια ναύτης, έκανε μια φορά τον γύρο του κόσμου, λέει ο Christian Zurer, με το παλιό σκάφος το 430, του άρεσε πολύ και τώρα τρέχει με την ομάδα του, του άρεσε η περιοδία, οπότε αποφάσισε πέρυσι να επιστρέψει στην ιστιοπλοεία. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ήθελε να πάει σε μια πίστα καινούρια με μια νέα ομάδα, οπότε αυτή είναι η ευκαιρία ο ιστιοπλοός πολλαπλών σκαφών με μια ομάδα στο GC32. Θα το δούμε με τον Black Star. Επίσης, νέα ομάδα στο GC32 είναι η China One Ningbo. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Phil Robertson από την Ζηλανδία, ο οποίος έχει άψογη γενεαλογία στην κατηγορία Catamaran M32. Ωστόσο, είναι η πρώτη έξοδος με ένα GC32 για την ομάδα που εκπροσωπεί την Κίνα στα Catamaran με foil στο Sail GP. Το πλήρωμα περιλαμβάνει επίσης τον έμπειρο Ed Powys και τρία κινέζικα μέλη του πληρώματος, τον Liu Black Hugh,
τον Τσεν Χόρακ Ζινζάο και τον Λίου Λεο Μίνκ. Είμαστε η China One Ningbo, μια νέα ομάδα στην κατηγορία GC32, λέει ο Φίλε Ρόμπερτσον. Εκπροσωπούμε την Κίνα. Πρώτη φορά ομάδα από την Κίνα συμμετέχει σε αυτή τη σειρά αγώνων, οπότε είναι ωραίο

αγώνων Dongfeng. Πήραμε τον Χιου Λιου, που ήταν μέρος αγωνιστικής ομάδας. Επίσης τον Τζιντζάο Ζεν, που ήταν μέλος της αγωνιστικής ομάδας. Άρα τρία πολύ καλά παιδιά. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο το σκάφος. Καταρχάς η επικοινωνία είναι αρκετά δύσκολη. Μόνο να βρω τις λεπτομέρειες στην επικοινωνία. Συνήθως αυτή η συνομιλία που είναι σε εξέλιξη, όλοι έχουν την κατανόηση και την σκέψη για το επόμενο βήμα στην αγωνιστική διαδρομή, αλλά δεν συμβαίνει με Κινέζους και Άγγλους. Είναι αρκετά δύσκολο ως πτυχή του αγώνα. Υποθέτω όμως ότι η επικοινωνία πρέπει να είναι συγκεκριμένη και σχεδόν διδακτική, και υποθέτω ότι μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε σχετικά, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε κινέζικα. Έτσι κάνουμε ένα βήμα προς την εκμάθηση αγγλικών, έτσι ώστε να επικοινωνούν στα αγγλικά, και κάπως έτσι θα γίνει. Είναι ένας φανταστικός στόλος εδώ μέσα, με αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται. Το επίπεδο είναι αρκετά μεγάλο, οι προσδοκίες για εμάς όμως πάντα είναι αρκετά χαμηλές. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε εδώ με ένα στόχο να αναπτύξουμε την επαγγελματική ιστιοπλοεία των Κινέζων. Οπότε είναι καινούριο για μένα, υποθέτω από άποψη απόδοσης. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα πίσω, αλλά είναι διαφορετικός ο στόχος, και σε μακροπρόθεσμο στόχο μπορείς να πεις ότι θα εστιάσουμε σε μικρά βήματα για να δημιουργήσουμε τα θεμέλια σωστά και να φτάσουν τα παιδιά στο κορυφαίο επίπεδο. Οπότε ναι, μπορούμε να είμαστε κοντά στην κορυφή σε κάποια σημεία και θα ήταν μεγαλύτερη επιτυχία, ελπίζω, να είμαστε σε πολλούς αγώνες εδώ. Έτσι, νέα πρόσωπα είναι έτοιμα για μια συναρπαστική αγωνιστική περιοδία στο GC32, καθώς περιλαμβάνουν την δράση στην εκδήλωση έναρξης του GC32 Villasimius Cup. Χωρίς να υπάρχουν προγνωστικά, θα είναι μια μεγάλη μέρα. Είμαστε έτοιμοι για να πάλεψουμε κάθε μέρα. Είναι κάποια από τα μηνύματα των ιστιοπλών. Οι ιστιοπλοί αντιμετωπίσαν ασταθείς και ελάφρους ανέμους στην ημέρα έναρξης του Villasimius. Οπότε μόνο ένας αγώνας ολοκληρώθηκε. Το είναι ως Rebel με κυβερνήτη των 4 φορές Ολυμπιονίκη Ben Ainslie. Κέρδισε τον πρώτο αγώνα, ωστόσο το έπαθλο για την πιο βελτιωμένη ομάδα πήγε στην Κοντιγκό του Φεντερικό Φεργιόλη, την ομάδα Rojo Racing. Η ομάδα μπορεί να τερματίσει στον πίνακα των κορυφαίων, αλλά τώρα είναι ήδη τέταρτη. Σήμερα ήταν μια δύσκολη ημέρα, ναι, μου λέει ο Λούκας Γκονζάλες Σμιθ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί καταφέραμε να ανέβουμε. Ο αέρας άρχισε να αλλάζει, να πέφτει. Είναι πολύ δύσκολο όταν πλεύσαμε στον τελευταίο άνεμο και το σκάφος πήγαινε λίγο πιο γρήγορα με τη ρηπή. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για την πρώτη ημέρα. Οι επόμενες τρεις ημέρες της ρεγκάτας ήταν γεμάτες δράση, καθώς οι ομάδες ολοκλήρωσαν μια πλήρη ιστιοπλοϊκή διαδικασία 5 αγώνων σε μια ημέρα. Οι συνθήκες έβλεπαν ελαφρούς και μέτριους ανέμους, ξεκινώντας από ηλιοφάνεια που τελείωνε σε ασταμάτητες βροχοπτώσεις. Στο τέλος της δεύτερης ημέρας, οι περσινοί πρωταθλητές Νορότο με κυβερνητή των Φρανκαμάς πέτυχαν δύο νίκες που ήταν αρκετές για να τους δώσουν το προβάδισμα στα σημεία απέναντι στην ομάδα Oman Air. Ωστόσο, η Νορότο δεν μπόρεσε να κρατήσει τον ίδιο ρυθμό την επόμενη ημέρα και η ομάδα Oman Air αύξησε το προβάδισμά της. Η Αλίγνη ήταν η μόνη ομάδα που κατάφερε να ταιριάξει με την ομάδα Oman Air και τη συνέπειά της την τρίτη ημέρα. Αυτό ήταν υπέροχο αποτέλεσμα για εμάς. Χάσαμε ένα βαθμό από την ομάδα Oman Air, για τον οποίο θα είμαστε εκεί αύριο, την τελευταία ημέρα του αγώνα. Είμαστε στη δεύτερη θέση απόψε, οπότε είναι πολύ καλό να είμαστε η κορυφή και το πλήρωμα που έκαναν πολύ καλή δουλειά σήμερα. Νομίζω ότι κάναμε τρεις δεύτερες θέσεις, μία τέταρτη και μία νίκη, οπότε μπορούμε να πάμε λίγο καλύτερα. Οι άλλοι όμως τα πήγαν πολύ καλά. Είχαμε μια μεγάλη μάχη με την Oman Air και τον Άνταμ σήμερα, λέει ο Άρνολντ Ψαροφάγκης. Η Αλίγνη πίεσε σκληρά στην αρχή της τελευταίας ημέρας, ωστόσο η ομάδα Oman Air με κυβερνήτη τον Άνταμ Μινόπριο συνέχισε να επιδεικνύει τη μεγάλη συνέπεια που είχαν δείξει τις προηγούμενες ημέρες και μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους, να διεκδικήσουν το
2019.

μια GC32 Vlasimius Cup. Η Αλίκνη τερμάτισε στην δεύτερη θέση με την νέος Rebel στην τρίτη. Ταυτόχρονα η ομάδα Ζουλού του Eric Mari κέρδισε το Owens Drivers Trophy μετά από μια μεγάλη μάχη με την ομάδα Argo. Στην ομάδα Manor είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να είμαστε συνεπείς σε αυτή την πρώτη διοργάνωση. Είμαστε η ημιτελής νέα ομάδα και μαζευτήκαμε εδώ για να παλέψουμε ενάντια σε μερικές άλλες ομάδες που ήταν μαζί για πολλά χρόνια και έπλεαν. Είναι καλό που δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο αυτούς, αλλά πρέπει να τους νικήσουμε. Έχουμε προκλητικά ημιτελή δουλειά με τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Πέρυσι ήμασταν δεύτεροι. Φέτος έχουμε μια νέα ομάδα, είναι η δεύτερη εκδήλωσή μας, συνεχώς βελτιωνόμαστε, οπότε ελπίζουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε στην κορυφή του κόσμου και να παλέψουμε για την νίκη. Ήταν μια καλή ρεγκάτα εδώ στο Βιλασίμιους, μερικοί καλοί αγώνες με διαφορετική γκάμα συνθήκων, λέει ο Μπεν Άνσλι. Τις τελευταίες δύο ημέρες είχαμε αρκετά μεγάλη βροχή, μερικές πολύ καλές ημέρες με δυνατό αεράκι και κάποιοι υπέροχοι αγώνες, ιδιαίτερα σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την απόδοσή μας. Νιώσαμε ότι μάθαμε πολλά μπροστά σε κορυφαίες ομάδες και αυτό είναι το καλό. Δείξαμε τις δεξιότητές μας, οπότε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Συγχαρητήρια στην ομάδα Manor. Είχαν μια φανταστική ρεγκάτα και η Αλίγνη επίσης. Καλό είναι που βρίσκονται αυτά τα παιδιά εκεί έξω. Ο επόμενος αγώνας είναι στο Portsmouth για το America's Cup. Ετοιμαζόμαστε να λανσάρουμε το μεγάλο AC75. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό. Και φυσικά θα συνεχίσουμε στο GC32 Tour στην επόμενη ρεγκάτα στην Πορτογαλία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι υπέροχο να συνεχίζουμε με κάποιους αξιοπρεπείς αγώνες. Αυτή είναι και η κατάταξη. Ο Manor πρώτη με τον Μινόπριο, η ομάδα Λίγνη στη δεύτερη θέση, είναι ως την τρίτη και από εκεί πέρα νωρό το Red Bull, ενώ η ομάδα Αλίγνη ήταν αυτή που υπερίσχυσε στις ομάδες των ιδιοκτητών οδηγών, με δεύτερη την ομάδα Ζουλού και τρίτη την ομάδα Argo. Με τις απονομές λοιπόν ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία των αγώνων. Τον πρώτο σταθμό για το 2019 στο GC Racing Tour. Οι ομάδες θα συναντηθούν ξανά στη συνέχεια της περιοδίας στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μια συνεχόμενη διαδικασία αγώνων με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αρκετά μεγάλες μάχες και η αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32 που ήδη έχει ξεκινήσει εμφατικά και θα έχει μια ανάλογη συνέχεια με εντυπωσιακές εικόνες και απρόσμενες εξελίξεις από τα μαράν με φόιλ που αποτελούν ήδη το παρόν και φυσικά το μέλλον της ιστιοπλοείας. Να είστε καλά!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Αυτή την συναρπαστική σειρά με γεγονότα από όλο τον κόσμο που σας μεταφέρει στιγμιότυπα μοναδικά, την πιο καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στη δράση των motorsport. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι συμβαίνει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με εντυπωσιακές στιγμές από μεγάλες διοργανώσεις. Ευκαιρία να ξεκινήσουμε λοιπόν τις μηχανές μας και να κουμπώσουμε τις ζώνες ασφαλείας για να περάσουμε στην δράση. Μια δράση που είναι ασταμάτητη στο Pure Action. Σε προηγούμενα επεισόδια είδαμε τι έγινε στο Rally Breslau, ένα από τους πιο διεθνείς αγώνες στην Ευρώπη, με πλειώματα κορυφαία να δοκιμάζονται εκτός δρόμου. Μετακομίσαμε νότια στο Μαρόκο για την περιοδία Rally και αντιμετωπίσαμε ακραία εδάφη και καιρικές συνθήκες, περιορισμένες ανέσεις σε αυτή την εκδήλωση που δεν είναι για ανθρώπους που δεν μπορούν τα δύσκολα, και βρεθήκαμε στη χρυσή ακτή της Αυστραλίας για τους αγώνες Ποσειδών και το καινούριο extreme άθλημα του νερού, το Hydro Flight, που δοκιμάζει την πιο πρόσφατη τεχνολογία προσωπικών σκαφών. Είδαμε παράλληλα έναν ιδιαίτερο αγώνα drone στην Κίνα με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Αυτή τη φορά προετοιμαζόμαστε για μια συναρπαστική ιστορική σεζόν με το Rally Moritz Costa Brava και τη σειρά Porsche, αλλά και το Moto Classic που σύντομα θα πραγματοποιηθούν σε ένα υπέροχο ισπανικό θέατρο. Θα έχουμε το ηλεκτρικό μέλλον του αγώνα kart και θα παραμείνουμε στον τομέα της καινοτομίας, αλλά θα κινηθούμε σε εντελώς διαφορετικό έδαφος, στο Μαρόκο, που καλωσορίζει την πράσινη τεχνολογία αγώνων προσωπικής διαφορετικότητας, πρωτοποριακής κίνησης με τα e-bike μοτοποδήλατα. Τέλος, θα γίνουμε μάρτυρες για την έναρξη της σειράς T-Rig στην Αλγερία με καθιερωμένα αγωνιστικά γεγονότα της ερήμου που φιλοξενεί αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, SSV και τετράτροχα που μπορούν να επιλέξουν κατηγορίες που ταιριάζουν στο επίπεδό τους για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Ξεκινήμα λοιπόν στην σημερινή μας περιπέτεια με όμορφες εικόνες και στιγμές από την Ισπανία, βουτώντας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανακτώντας μυθικά στοιχεία από τα οχήματα που σηματοδοτούν μια εποχή του παρελθόντος. Σε αυτά τα ιστορικά εδώ κλασικά αυτοκίνητα που θα λάβουν μέρος στο Rally Moritz. Το ισπανικό ράλι που πραγματοποιήθηκε το Moritz Costa Brava, ένα από τους πιο παλαιούς διαγωνισμούς, 70 χρόνια δράσης συμπληρώνονται, γνωστοί για τους ανοιχτούς δρόμους κανονικότητας εκδηλώσεων στην Ευρώπη, κάθε χρόνο συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ομάδες από όλο τον κόσμο. Με ιστορικά αυτοκίνητα, ιδιαίτερως αναγνωρισμένα άλλα, είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αθλητικού Ιστορικού Πρωταθλήματος Rally και επίσης μετράει για το Ισπανικό και το Καταλανικό Πρωτάθλημα. Επομένως, σίγουρα δεν είναι κάτι που πρέπει να χάσεις. Αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα βγαίνουν από τα μουσεία ή από τα γκαράζ για να δώσουν έναν αγώνα. Ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσεις ένα κλασικό αυτοκίνητο σε μια τέτοια θρυλική πίστα, μια Porsche Moto Classic, προσελκύει τους οδηγούς που θέλουν να διαγωνιστούν σε μια καθιερωμένη διοργάνωση κανονικής πίστας με τα μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Σε μια απίστευτη ιδιαίτερη συνθήκη που ξεκινά μνήμες του παρελθόντος, με 15 χρόνια ανταγωνισμού στην Καταλωνία, η κλασική σειρά
αποτελεί μια ραγδαία εκδήλωση και σας δίνει την ευκαιρία και στους θεατές αλλά και στους συμμετέχοντες να δουν και να θυμηθούν την κοψότητα των θρυλικών κλασικών σπορ αυτοκινήτων εκείνων των εποχών. Πόσο μάλλον όταν αυτοί οι αγώνες γίνονται και σε μια πίστα του Grand Prix. Πάμε όμως από το παρελθόν στο μέλλον της μηχανικής και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κατασκευαστές πρέπει να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πρόκληση με τα αυτοκίνητα να κινούνται προς ένα πράσινο μέλλον. Αλλά αυτό σημαίνει ότι οι αγώνες θα γίνουν λιγότεροι συναρπαστικοί. Είναι ένα ερώτημα. Τα κάρτ είναι ο καλύτερος τρόπος για τους φιλόδοξους νέους οδηγούς να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να μοιηθούν στον κόσμο των υψηλών οκτανίων, φτάνοντας πλευρικές δυνάμεις G άνω των 2G και με αναλογία ισχύως προς το βάρος 0,4 ύπους ανά κιλό. Τα κάρτ δοκιμάζουν την αντοχή του πιλότου στα όρια του και απαιτούν εξαιρετική φυσική κατάσταση για να τρέξουν στις εξαθλητικές αγωνιστικές δράσεις. Οι κατασκευαστές κατάφεραν να δημιουργήσουν εξαιρετικά αποτελέσματα για τους οδηγούς και κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια μοναδική εμπειρία για αδρεναλίνη. Είναι η Φόρμουλα 1 σε μικρό μέγεθος. Το Blue Shark Race είναι μια επιτυχημένη startup εταιρεία ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων CART που ξεκίνησε μόλις πριν από λίγα χρόνια και κατασκεύασε και δοκίμασε δεκάδες πρωτότυπα υψηλών αποδόσεων και επιδόσεων με τα τρέχοντα μοντέλα να φαίνονται μοναδικά διαφορετικά από τα πρωτότυπα. Έτσι το πρώτο πρωτάθλημα ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο είναι εδώ και ήρθε η ώρα να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να νιώσετε τη συναρπαστική εμπειρία αγώνων με τα ηλεκτρικά CART Electric Power 100. Ώρα για δράση λοιπόν, ώρα για ταχύτητες. Είναι ευκολότερος τρόπος αυτός για να βιώσετε τις υψηλές επιδόσεις ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου παράγοντας μια έκρηξη αδρεναλίνης. Τα ηλεκτρικά σπορ CART BSR2 μπορούν να φτάσουν 100 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα και με τελική ταχύτητα 180 χιλιόμετρα την ώρα οι fearless πιλότοι μπορούν να αγωνιστούν έως 25 λεπτά μέχρι την επόμενη φόρτιση. Σε αγωνιστικές συνθήκες κάτι που μπορεί να είναι περισσότερο από ότι τα λάστιχα θα μπορούσαν να αντέξουν σε άλλες συνθήκες. Οι αγώνες Blue Shark που σχεδιάζονται για το μέλλον θα δημιουργήσουν την πρώτη διεθνή σειρά αγώνων ηλεκτρικών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων και όλα τα σημάδια δείχνουν ότι είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουν. Από την πρόοδο στους ηλεκτρικούς αγώνες παραμένουμε στον τομέα του πράσινου και ταξιδεύουμε στο Μαρόκο για μια μοναδική περιπέτεια. Σε αυτό το ερημικό τοπίο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε e-bike ποδήλατα, δηλαδή ποδήλατα που έχουν και κάποια μπαταρία για μηχανοκίνηση. Οι επαγγελματίες καθώς και οι ερασιτέχνες αναβάτες καλούνται να περιηγηθούν και να διασχίσουν την έρημο με τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα. Το ολοκένουργιο πρωτοποριακό σε διοργάνωση e-bike Desert Challenge είναι εδώ. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να περάσουν από το εμβληματικό Dunes River Oasis και τους λαβυρίνθους στα βαθιά χαντάκια. Σε ένα τρομερό τοπίο, ερημικό, δύσκολο, η πρόκληση της ερήμου e-bike ήταν εγγυημένη ότι θα ήταν γρήγορη και διασκεδαστική. Τα ποδήλατα είναι βελτιστοποιημένα για τις συνθήκες, είναι μια αλλαγή παιχνιδιών για το μέλλον του αθλήματος.
Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση του e-bike, λέει ο Rainer Audrith. Είχαμε τη ιδέα πριν από χρόνια, ήμασταν εδώ με μοτοσυκλέτες και είπαμε ότι εντάξει, πρέπει να πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορο, αλλά να διασκεδάσουμε ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα που βλέπετε τώρα όλοι. Είναι πολύ χαρούμενοι, είναι μια πολύ καλή ιδέα και το μέλλον μας για το τι θέλουμε να κάνουμε φέτος. Είμαστε μια μικρή ομάδα, συλλέγουμε κάποια εμπειρία, του χρόνου θέλουμε να μεγαλώσει, ίσως σε 3-4 χρόνια να έχουμε περίπου 400 οδηγούς και να έχουμε την εικόνα ενός Dakar για τα e-bikes. Πραγματικά κάτι το διαφορετικό. Σε ένα δύσκολο τοπίο, το e-bike είναι ένα ποδήλατο με σωματωμένο ηλεκτρικό μοτέρ για πρόσθετη πρόωση. Χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και είναι ελαφρύτερα ποδήλατα που μπορούν να ταξιδέψουν για αρκετά χιλιόμετρα την ώρα, ποικίλης ισχύως βέβαια, και για περισσότερο από 45 χιλιόμετρα την ώρα να αναπτύξουν ταχύτητα. Το ηλεκτρικό drive δίνει επιπλέον ταχύτητα που απαιτείται για την οδήγηση σε ένα ποδήλατο έρημο. Είναι λίγο πολύ ένα ποδήλατο βουνού, λέει ο Peter Smith, που είναι προσαρμοσμένο με κινητήρα και μπαταρία που σας επιτρέπει να δώσετε λίγη επιπλέον ενέργεια για να ανεβείτε στα βουνά. Και αυτός είναι, θα έλεγα, ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκεντρώσει νεότερους αλλά και ηλικιωμένους, επειδή έχεις την ενέργεια από την μπαταρία για να φτάσεις στην κορυφή και μετά να κάνεις κάποιες ωραίες βόλτες κάτω ή απλά να ανακαλύψεις ωραίες περιοχές. Οπότε συνολικά θα έλεγα ότι το e-bike είναι από τα μερικά πράγματα που οι άνθρωποι μισούσαν στο παρελθόν, αλλά τώρα έχει γίνει περισσότερο αποδεκτό και είναι εξαιρετικός τρόπος για να απολαύσεις τη φύση και να φέρετε ανθρώπους πίσω στη φύση. Του λόγου του αλήθες αποδεικνύει το γεγονός ότι η πρώτη πρόκληση e-bike προσέλκυσε διεθνείς συμμετέχοντες με τους νεότερους μόλις 15 ετών και με τις γυναίκες να αποτελούν το 40% των διαγωνιζόμενων. Δείχνει ότι το ηλεκτρικό ποδήλατο ταιριάζει σε κάθε τύπο σωματικής ηλικίας και φύλου, επιτρέποντας σε όλους να περάσουν από την έρημο του Μαρόκο κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, αντιμετωπίζοντας ακραία εδάφη και καιρικές συνθήκες. Είναι το e-bike πραγματικά για όλους. Είμαι 15 ετών, λέει ο Ρόμπερτ Άνταμς. Νομίζω ότι για το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι καλό που φέρνει όλο τον κόσμο. Μπορείτε να δείτε κάποιον νέο, παρότι και κάποιον μεγάλο να βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, με την ίδια ταχύτητα, η ίδια δυσκολία που είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουν να οδηγήσουν μαζί. Οπότε την πρώτη στιγμή θα πω γεια σου, πρέπει να συμμετάσχουμε, λέει η Σάντρα Ουμπράνιακ, με το ποδήλατο, με τεχνική, με πλοήγηση, επισκευή ποδήλατου και σκέφτηκα ότι πού μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά και φτάσαμε εδώ. Είδα πολύ γυναικείο πληθυσμό, κάτι που είναι καλό. Μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες χρειάζονται και χειρίζονται πολύ έξυπνα αυτές τις δραστηριότητες. Είναι φοβερές στο τέλος, έχουν ταχύτητα, είναι σε φόρμα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, να επισκευάσουμε. Πραγματικά είναι πολύ καλό για τις γυναίκες που είναι πρόσδεκτες εδώ. Οι αναβάτες χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ταχύτητα και τα φαρδιά ελαστικά για να σπρώξουν τα ποδήλατά τους στις 4 απαιτητικές ημέρες της εκδήλωσης. Κάθε μέρα είχε δύο στάδια με αναβάτες να περνούν μέσα από την άμμο, τις ερήμου, οάσεις, ποταμό και λαβύριθμους από βαθιά χαντάκια νότια στο Μαρόκο. Η εμπειρία δεν είναι απαραίτητη για να βρεις την καλύτερη διαδρομή και να ξεπεράσεις όλα αυτά τα εμπόδια, είτε πηδώντας από πάνω τους είτε κουβαλώντας τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα. Οι αναβάτες πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα της εξαιρετικά απαιτητικής γραμμής ή της ελαφρώς ευκολότερης διαδρομής. Είμαι η Χάικε Σμιντ από τη Γερμανία και είμαστε εδώ στην Ερυτσιάρα, στη μέση του Μαρόκο, κοντά στην έρημο στο νότιο άκρο και σταματήσαμε εδώ τώρα στην πρώτη μας ημερησία διαδρομή. Στο πρώτο μέρος που βρήκαμε σαν οάση για να περάσουμε 4 μέρες εδώ. Οι επόμενες μέρες θα μας βρει να είμαστε στο νότο.
αρκετά όμορφες εικόνες, περίεργα αγωνίσματα και αθλήματα, στην συνέχεια του Pure Action, σε μια σειρά που σας φέρνει όλη την αδρεναλίνη από τα παρασκήνια, από τα πιο μοναδικά μηχανοκίνητα αθλήματα στον κόσμο. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για αγώνες ράλι ή κάτι διαφορετικό στα κύματα ή τις μοτοσυκλέτες που σαρώνουν την έρημο, όλα μπορείτε να τα βρείτε εδώ σε μια καθαρή δράση. Η πρόκληση της ερήμου είναι σχετική με την περιπέτεια και την προσωπικότητα. Ακόμα και στους αγώνες οι bikes συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά της ανθεκτικότητας, της σωματικής και ψυχικής αντοχής, την πιθανότητα μηχανικών βλαβών, αλλά και τον απόλυτο ενθουσιασμό των αγώνων με την έντονη σκληρότητα του περιβάλλοντος, για να έχεις μια θεματική σκηνή για ανταγωνισμό και πολλές μοναδικές ιστορίες για να πεις. Μια περιπέτεια να εξερευνήσεις, ποτέ δεν σταματάς στην πρόκληση της ερήμου η bike. Ο Gunner Cast μας λέει ότι το τοπίο είναι πραγματικά εξωτικό για εμάς. Όπως ξέρετε, στην κεντρική Ευρώπη δεν έχουμε τέτοια τοπία, δεν έχουμε ομόλοφους, δεν έχουμε ούτε φοίνικες, οπότε είναι εκπληκτικό να βλέπεις τη διαφορά ανάμεσα στην πράσινη όαση και στο καφέ και την γκρίζα έρημο που ακολουθεί. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον για μένα, κυρίως οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ. Πραγματικά προσπάθησα να σταματήσω κάποια στιγμή ή να αποθανατήσω έτσι τα τοπία. Μπορούσα να περάσω να χαιρετήσω χωρικούς, να έχω μια σύντομη κουβέντα μαζί τους και να συνεχίσω. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πώς λειτουργούν στην καθημερινότητά τους, τι κάνουν στους κήπους τους, στα χωριά τους. Η φιλοξενία της πρόκλησης της ερήμου με e-bike είναι μοναδική. Μετά τα δύσκολα στάδια, οι αναβάτες είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να απολαύσουν την τοπική φιλοξενία σε παραδοσιακά ξενοδοχεία σε όλη την έρημο. Το όνομά μου είναι Lutz και μου αρέσει πολύ να συμμετάσχω εδώ στην πρόκληση της ερήμου. Επίσης, αυτό που πραγματικά απολαμβάνω είναι η ευγένεια των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι εκπληκτικό άνθρωποι που τους βρίσκουμε γύρω μας. Όλοι οι κατοικοί εδώ είναι έτσι. Οι άνθρωποι από το Μαρόκο είναι πολύ ωραίοι. Γι' αυτό όλοι βρισκόμαστε στον ίδιο τομέα, συμμετέχοντες. Μας χαμογελούν και απολαμβάνουμε στην πραγματικότητα. Αυτό μου φτιάχνει τη μέρα, είναι σημαντικό, διασκεδάζω πραγματικά και το απολαμβάνω. Πίσω στους αγώνες και στην πίστα, ο 15χρονος Robert Adams πήρε το προβάδισμα από την πρώτη μέρα. Η μόνη του ήττα ήταν στο τελευταίο στάδιο, αλλά αυτό δεν άλλαξε τη συνολική κατάταξη. Ο Βρετανός αναβάτης κέρδισε την διοργάνωση μισή ώρα μπροστά από τον Γερμανό Lutz von Steinitz και με αυτή την επίδοση ήταν ο πιο γρήγορος από τους νικητές στις δύο ανοιχτές κατηγορίες. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ο πρώτος μου αγώνας ορεινής ποδηλασίας που έχω κάνει ποτέ, οπότε αισθάνομαι πολύ ωραία που κερδίζω. Ο πατέρας μου με βοήθησε πολύ να με διδάξει πριν από τον αγώνα πώς θα χρησιμοποιήσω την πλοήγηση και νομίζω ότι είναι αυτό ένα σημαντικό μέρος ολόκληρου του αγώνα. Ο Άνρο Τζακάρ από την Γαλλία κέρδισε στην κατηγορία με ποδήλατο 45 και Μπένετιτ κέρδισε στην ανοιχτή κατηγορία των ποδηλάτων, παρόλο που χρειάστηκε να διανύσει τα τελευταία 10 χιλιόμετρα μόνο με μυϊκή δύναμη λόγω βλάβης του κινητήρα. Ήταν πολύ ωραία, αισθάνθηκα καλά και ήταν μια ωραία εμπειρία. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο e-bike desert challenge. Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μερικές στιγμές και οι συμμετεχόντες φυσικά είχαν μια υπέροχη εμπειρία για να λένε σε όλους από όσα βίωσαν στην έρημο του Μαρόκο. Το e-bike desert challenge θα επιστρέψει την επόμενη φορά με τη δεύτερη έκδοση και πρόκειται να είναι επική. Γι' αυτό προετοιμαστείτε εσείς και τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατά σας για την επόμενη εκδήλωση. Adams λοιπόν νικητής, Stevenage στη δεύτερη θέση, ο George Adams ο πατέρας του ακολούθησε, Moritz και Cast στην πεντάδα στην πρώτη κατηγορία, στην Bike 45 ο Jaggart και στην Bike Open ο Baum.
Φεύγουμε από το Μαρόκο για να επισκεφθούμε την Αλγερία, στη δυτική ακτή του μεγάλου ERG Oriental που λαμβάνει χώρα το ράλι Τσουρέγκ. Αυτό το μοναδικό γεγονός, το Rally Raid, συνδυάζει προκλήσεις εκτός δρόμου αντοχής ταχύτητας και υπέροχα τοπία με 250 συμμετέχοντες από 26 διαφορετικές χώρες, χωρισμένοι σε διαφορετικές κατηγορίες, για να ζήσουν πλήρως τη μεγάλη περιπέτεια. Είναι η πρώτη φορά, λέει ο Outern Wraith, που κυκλοφορούν εδώ στην νότια της χώρας. Θα έχουμε 520 χιλιόμετρα με δίνες, είναι ένας πραγματικά δύσκολος αγώνας. Έχουμε δύο κύριες κατηγορίες για επαγγελματίες που θα οδηγήσουν μια δύσκολη πίστα και για ειδικούς που θα οδηγήσουν μια όχι τόσο δύσκολη πίστα. Και πρόσθετες κατηγορίες για όσους έχουν ένα αυτοκίνητο ή φορτηγά, αλλά και μοτοσυκλέτες που θα έχουμε δίπλα-δίπλα. Έχουμε πάνω από 150 οχήματα στον διαγωνισμό, 250 οδηγούς που είναι εδώ για τον αγώνα, και αν κοιτάξετε αύριο στην κίνηση θα δείτε ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό τόσο πολλοί άνθρωποι να πάνε στην έρημο, και είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα είναι ασφαλείς και θα επιστρέψουν στον τερματισμό. Νομίζω ότι θα περάσουμε πραγματικά υπέροχα εδώ στην Νότια Αλγερία. Τώρα ξεκινά στην έρημο, στην πόλη Τάζιτ, ακριβώς δίπλα στο μεγάλο ERG Oriental, με τις πίστες να οδηγούν στο Beni Abbas, σε δύο πίστες στα βουνά Τζάμπελ Μέσνερ, και οι αμόλοφοι στη συνέχεια να αποκαλύπτουν ένα μαγευτικό τοπίο με τον αγώνα να τελειώνει ξανά στο Τάζιτ. Δεν έχω πάει ποτέ στην Αλγερία πριν, με ενδιαφέρει πολύ να έρθω εδώ να κοιτάξω. Φαίνονται αρκετά ψηλότεροι εδώ οι άνθρωποι, λέει ο Chris Barwick. Βρίσκεται σε μια έτσι δύσκολη διαδικασία με ένα τσέβι, αλλά πραγματικά εδώ είναι κάτι το διαφορετικό. Για να δούμε πως οι συμμετέχοντες βρίσκουν το δρόμο τους στην έρημο. Αυτός είναι ο Thorsten Kaiser, 6 φορές νικητής στο Touareg. Η πλοήγη στην έρημο είναι διαφορετική από τις άλλους αγώνες. Έχουμε διαφορετικά πράγματα, έχουμε GPS, έχουμε roadbook. Όλοι στο rally ξέρουν ότι δεν μπορείς να εμπιστευθείς στις άλλες πίστες, επομένως θα πρέπει να παραμείνεις στην δική σου πλοήγηση. Πραγματικά ένα συνδυασμός εδώ για να μπορείς να πλοηγηθείς. Έχεις σημεία GPS, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ακολουθείς πρώτα το κομμάτι, και μερικές φορές είναι πιθανό το GPS να σου δείξει λάθος κατεύθυνση. Οπότε πρέπει να συνδυάσεις το ένα σημείο με το roadbook, έτσι ώστε να σε μεταφέρει στην σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται κάποια σημεία που είναι εύκολο να ακολουθήσεις, επομένως ένα συνδυασμός από όλα αυτά θα σε κάνει να βρεις τον δρόμο σου. Οι προετοιμασίες πάνε καλά, σε εξέλιξη βρίσκονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα λειτουργούν τέλεια. Αλλά θα καταφέρουν οι πιλότοι και ο εξοπλισμός να αντέξουν τις εξαντλητικές συνθήκες της ερήμου. Σε ένα από τα επόμενα επεισόδια θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση και τις καλύτερες στιγμές του Rally Touareg, και βέβαια να μάθουμε το τι θα γίνει σε αυτή την απίστευτη νέα περιπέτεια στην έρημο. Και σήμερα ζήσαμε αρκετές στιγμές με αυτοκίνητα από την ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, στο Rally Moritz Costa Brava και την σειρά Porsche Classic. Και συνέχεια ανακαλύψαμε το μέλλον των αγώνων μέσα από την καινοτομία αγώνων με τα kart, με ηλεκτροκίνηση. Είχαμε και αρκετά ακόμη γεγονότα, αγωνιστήκαμε στους αμόλοφους της ερήμους του Μαρόκο και συνέχεια στην Αλγερία, σε μερικούς από τους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς του κόσμου όπως το e-bike Desert Challenge αλλά και το Rally Touareg.
πλούσια δράση, θα επιστρέψουμε με μοναδικά αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο και στο επόμενο επεισόδιο, για να σας ανταμείψουμε με πλούσιο θέαμα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση σε extreme καταστάσεις, σε θεαματικά αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη στο ύψος. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε διαφορετικά εκπληκτικά μέρη, να συναντήσουμε χαρακτήρες που εμπλέκονται σε επικά σπορ και να δούμε την προσπάθειά τους κάτω από αντίξωες συνθήκες αρκετές φορές. Όμως το πείσμα και η δυνατότητα για μάχη και για διάκριση είναι αυτό που ξεχωρίζει, και γι' αυτό άλλωστε όλοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε διαφορετικά σκάφη, κλάσεις, προορισμούς, συνθήκες αναφορικά με την ιστιοπλοεία, extreme, διάφορες καταστάσεις, διάφορα σκάφη, kite boarding, windsurfing, ήδη όλα αυτά έχουν μπει για τα καλά στην ζωή μας. Πριν από κάποιες εβδομάδες είχαμε το yacht sailing στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη. Κάτι εκπληκτικό για το ναυτικό κόσμο, εντυπωσιακά πανιά, σκαριά που πλέουν με περηφάνεια. Βρεθήκαμε και στην Ασία με νέους ιστιοπλούς στα Optimist που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα Ασίας και στο πρωτάθλημα Οκεανίας. Ακολουθούμε την δράση στο Far East, στο 28ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, και εξερευνούμε την άλλη πλευρά της ιστιοπλοείας με τα καταμαράν, ένας αγώνας που διεξήχθη στην Ελλάδα σε κρυστάλλινα νερά και πολύ όμορφα τοπία που μάγεψαν τους συμμετέχοντες. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ό,τι καλύτερο συμβαίνει στο kiteboarding σε Ευρώπη και Ασία. Θα βρεθούμε στο Big Tan στην Κίνα για το δεύτερο στάδιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Kite Foil και Twin Twip. Και βέβαια θα δούμε τι συμβαίνει στην Σαρδινία στο Kiteboard Grand Slam. Πρώτο βρεθούμε στο Kite Foil World Series και στην Puerto Beach της Σαρδινίας. Ακολουθώντας την παγκόσμια σειρά του Kite Falling, θα ταξιδέψουμε σε Κύπρο και Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και την Aegean Regatta. Δύο κορυφαία event που προσελκύουν αρκετό κόσμο και μεγάλα σκάφη. Αμμώδεις παραλίες, ιδανικές συνθήκες στο Big Dan στην Κίνα για το kiteboarding και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Kite Foil, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή αρκετών αθλητών από όλο τον κόσμο. Η εταιρεία μας έχει σποσοράρει αρκετά event, λέει ο Χουάνγκ Τίνμινγκ. Εδώ και 20 χρόνια ήμασταν στο ποδόσφαιρο, στο πόλο, στο βόλι, στο πινκ πονκ, στο σνούκερ, στο box. Έχουμε εξερευνήσει το kitesurfing τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζω πώς είναι να είσαι kiteboarder, οπότε προωθούμε με την εταιρεία αυτό το άθλημα σε όλο τον κόσμο, έχοντας εδώ δύο φέτος στάσεις για το Kite Foil, ένα άθλημα το οποίο όλο ένα και περισσότερο αναπτύσσεται και βρίσκει την υποστήριξη. Οι κορυφαίοι kiteboarders είναι έτοιμοι για να προσπαθήσουν και για το τρόπαιο που είναι και χρηματικό, 40.000 δολάρια. Ένας τυφώνας όμως στην Κίνα άλλαξε τις συνθήκες και η πρόκληση ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αυτή είναι η Κριστίν Όεν. Οι συνθήκες στο Big Tan ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν 2-3 μέρες που πραγματικά οι άνεμοι ήταν αρκετά ισχυροί, ξεπερνώντας ενδεχομένως και το αναμενόμενο. Με αυτούς τους ισχυρούς ανέμους δεν μπορούσαν να γίνουν αγώνες την πρώτη μέρα και τις επόμενες ημέρες άλλαξε κάπως το κλίμα. Περίμεναν να ηρεμήσουν οι ισχυροί άνεμοι και τα κύματα, έτσι ώστε να πέσουν στην θάλασσα για να δώσουν την δική τους μάχη οι αθλητές, όπως και έγινε. Υπάρχουν κάποια μεγάλα κύματα, λέει η Έλενα Καλίνα. Διαφορετικές συνθήκες, είναι σημαντικό να κοντρολάρεις την σανίδα σου και τον χαταετό για να μην έχεις πρόβλημα. Νομίζω ότι λέει ο Κόνορ Μπέινμπριτς από τους νικητές της προηγούμενης αναμέτρησης ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτω από κάποιες γωνίες και συνθήκες να τα πάμε καλά. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε βέβαια και πρέπει να προσέχουμε. Ο Maximilian Mader, μόλις 11 ετών, ήταν ο νικητής ο Ολλανδός στον προηγούμενο αγώνα. Έχουμε τον Maxim Nocher, τον Axel Mazella, παιδιά που έχουν ανέβει αγωνιστικά και έχουν δείξει τα προσόντα τους. Με τον Maximilian Mader να τονίζει ότι ξεκίνησε μόλις 6 ετών και έκανε kiting από την ηλικία των 5, οπότε είναι από μικρός συνηθισμένος σε τέτοιες καταστάσεις και πηγαίνει πολύ καλά αφού είναι ο πιο γρήγορος από όλους σε αυτή την περίοδο. Είναι εκπληκτικό το πώς έχει καταφέρει να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή την θέση σε τόσο μικρή ηλικία και πραγματικά αξιοζήλευτο. 10 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ο Maxim Nocher περιμένει κάτι καλό για αυτόν φέτος. Οι άνεμοι στους 25 κόμβους, μεγάλη μάχη με τα κύματα. Ήταν δεύτερος σε μια μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Μαζέλα και Ντα Ράμεκουτ. Τελικά ο Αξέλ κατάφερε να προηγηθεί και να διεκδικήσει το δεύτερο πόντιουμ. Maxim Nocher και αυτός τα πήγε αρκετά καλά στο event που ξεκίνησε. Άνοιξε την αυλαία για το Kitefall World Series στην Κίνα. Ήταν αρκετά καλή εβδομάδα για μένα, λέει ο Maxim Nocher, και έτρεξα πολύ όμορφα, κέρδισα αρκετές κούρσες, είμαι πολύ χαρούμενος. Η τελική ημέρα είναι ένα πρόβλημα με τον χαταετό, αλλά είναι όλα εντάξει. Και νομίζω ότι του άρεσε και ο καιρός. Η Έλενα Καλίνινα ήταν αυτή που έκανε την καλύτερη επίδοση κάτω από σκληρές συνθήκες και πήρε τον τίτλο στις γυναίκες. Και η ίδια βέβαια τονίζει ότι ήταν μια εβδομάδα διαφορετική, αλλά είναι τελικά φυσικά χαρούμενη που έζησε αυτή την εμπειρία και έκανε έναν αρκετούς, όχι έναν, καλούς αγώνες για να φτάσει στην νίκη. Στο παράλληλ του Kite Foil, μια άλλη διαδικασία στο Big Tan και αναφορικά με το Twin Tip Racing για το πρωτάθλημα της Κίνας, είχαμε κάποιους από τους καλύτερους Κινέζους kiteboarders να λαμβάνουν μέρος. Η Οι Κινέζοι αναβάτες είναι απλά εκπληκτικοί, λέει ο Μάρτιν Ντόλεγκ. Και βέβαια και ο ίδιος στοχεύει να δει κάποια από τα tips τους, εάν μπορεί να τους διακρίνει για να πάει ακόμα καλύτερα. Η προετοιμασία είναι αυτό που ξεχωρίζει σε τέτοιες συνθήκες. Στο top podium ο Ζανκ Χαοράν ήταν ο κορυφαίος από τους άντρες. Και η Τσίγκλε Τσέν από τις γυναίκες, αυτή που διακρίθηκε. Βέβαια είχε πρόβλημα με τον αστραγαλό της, είχε προηγηθεί μια ξεκούραση για 2 μήνες, όμως κατάφερε να δώσει τον καλύτερο εαυτό της και να φτάσει σε αυτή την επικράτηση. Και φυσικά οι απονομές ολοκλήρωσαν αυτό το πρώτο σκέλος του event. Μένοντας το kiteboarding, πάμε στην Μεντιτεράνεα, στην Σαρδινία, για το kiteboard Grand Slam στο Κάλιαρι και στο τοπικό yacht club του Κάλιαρι. Αρκετά φημισμένο και γνωστό σε όλους τους ιστιοπλώους, είμαστε χαρούμενοι που προμοτάρουμε την Σαρδινία, ένα όμορφο νησί στην μέση της θάλασσας εδώ στην Μεσόγειο. Τα σπορ, η θάλασσα, ο καλύτερος τρόπος για να προμοτάρουμε την κοινότητά μας. Όμορφος ήλιος, όμορφος καιρός, παρότι είμαστε τον Οκτώβριο. Το καλύτερο κανάλι για τα σπορ, έτσι ώστε να δείξεις σε όλους την ποιότητα ζωής. Στη ρεγκάτα, στο kite foil, συμμετοχή των όσων αγωνίστηκαν και στο WIFANG και στο Big Tan για το τέλος της σεζόν. Νικητής είχε να πάρει 100 πόντους, ο δεύτερος 99, οπότε είναι μικρή η διαφορά. Και μια μεγάλη μάχη που εκ των προτέρων ήταν δεδομένη. Καλώς ήρθατε στο Κάλιαρι, στο Puerto Beach, ένα από τα πιο γνωστά μέρη, μια πολύ γνωστή παραλία στην Σαρδινία για να κάνεις προπόνηση για kiteboarding. Βρισκόμαστε εδώ στο τέλος της εβδομάδας και στο τέλος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Kite Foiling. 59 αθλητές από 17 διαφορετικές χώρες έλαβαν μέρος σε 4 κούρσες, σε αυτούς τους αγώνες, σε ένα όμορφο τοπίο με μια όμορφη ιδιαίτερα φημισμένη παραλία για την αφετηρία τους και φυσικά τους κυματισμούς να είναι αυτοί που διαφέρουν και δίνουν την όδηση με τον άνεμο στα kite foil. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του Kite Foil Gold Club στο Puerto Beach. Είχαμε μια μέρα ξεκούρασης, δεν είχαμε κάποιον άνεμο γι' αυτό το λόγο, οπότε διασκεδάζουμε, περνάμε όμορφα με ωραίες συνθήκες στην Σαρδινία, λέει ο De Ramecourt. Ο Νίκο Παρλιέρ πήρε την πρωτοπορία με τον Maxim Nocher να ακολουθεί και τους δύο τους να δίνουν την τελική μάχη τίτλου. Νίκο Παρλιέρ, είμαι χαρούμενος για την κατάστασή μου. Κατάφερα να τερματίσω δεύτερος πίσω από τον Maxim Nocher. Είμαι σούπερ ευχαριστημένος που κέρδισα το tour αυτό το χρόνο, λέει ο Maxim Nocher, πρωταθλητής. Είναι ο 10ος παγκόσμιος τίτλος μου. Ξεκίνησα στην Κίνα. Είχαμε καλές συνθήκες εκεί. Κατάφερα να κερδίσω. Κέρδισα την πρώτη φορά. Έτσι λοιπόν κατάφερα να διαχειριστώ με ισχυρούς ανέμους στην συνέχεια την νίκη μου και να καταφέρω να επικρατήσω μέχρι τέλους. Νόχερ λοιπόν, παγκόσμιος πρωταθλητής, η O'Brien παγκόσμια πρωταθλητρία στις γυναίκες. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στην Κύπρο, ένα ιστορικό νησί που φιλοξένησε το European Championship ORC στην Λέμεσο. 50 ομάδες βρέθηκαν εκεί στο ναυτικό κλαμπ της Αμοχώστου.
1: Our city is indeed very glad.
0: Ο Νίκος Νικολαίδης λέει ότι πολλοί μας είναι πολύ ευχαριστημένοι που φιλοξενεί αυτό το event, ένα πρωτάθλημα στην Αμόχωστο και στο ναυτικό κλαμπ που έχει οργανωθεί τα τελευταία χρόνια και έχει φέρει στην Λέμεσο μια νέα διαφορετική προσέγγιση τέτοιων διεθνών γεγονότων, τέτοιων διοργανώσεων. Αθλητές από διαφορετικές χώρες πήγαν στην Κύπρο για να ολοκληρώσουν ένα αγώνα με αρκετή διασκέδαση. Πολλές ομάδες από το Ισραήλ είχαν επιτυχία αυτόν τον χρόνο και είχαν την ευκαιρία να δίνουν από κοντά μια διαφορετική κουλτούρα. Αγαπάμε την Κύπρο, είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη, λέει ο Ιζή Σούση, ο οποίος τονίζει ότι πραγματικά πλέουμε σε όλο τον κόσμο, αφήνουμε το Ισραήλ γι' αυτό. Η Κύπρος είναι ο πρώτος μας προορισμός, είναι εξαιρετική, λατρεύουμε τον καιρό, λατρεύουμε το νερό και την φιλοξενία. Νέες ομάδες και ερασιτεχνικές έλαβαν μέρος σε αυτή τη διαδικασία και είχαν την ευκαιρία να πλεύσουν στα νερά της Μεσογείου στην Κύπρο, να ζήσουν την μοναδική αυτή εμπειρία. Για μας είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία να ολοκληρώσουμε εδώ αυτό τον αγώνα με μεγάλα σκάφη, με μεγάλες ομάδες. Θέλουμε να βελτιώσουμε τους εαυτούς μας και να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου, αρκετά καλές συνθήκες για 5 αγωνιστικές ημέρες. Αρκετά μεγάλες μάχες στα όμορφα νερά της Κύπρου. Στην Λέμεσο με μεγάλα σκάφη, γρήγορα σκάφη, να δίνουν μάχη σε ξεχωριστές κλάσεις βέβαια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ORC σε διαφορετικές κλάσεις και ρεγκάτες η αγωνιστική δράση σε ένα όμορφο πρωτάθλημα με αρκετά μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρουσίες. Και το τέλος της ημέρας βρήκε νικητές την τεχνικό λόρ στην πρώτη κατηγορία, την Καταρίνα στην δεύτερη και την Άρια στην τρίτη. Φυσικά νιώθουμε καλά, λέει ο Σαράσκιν, αφού κερδίσαμε. Νιώθουμε πολύ καλά, είμαστε αρκετά χαρούμενοι. Ήταν πολύ καλός ο διαγωνισμός. Πιστεύουμε ότι ήταν η προετοιμασία μας αρκετά καλή και η αποδοσή μας. Κερδίσαμε 6 θέσεις και 2 στην συνέχεια. Δεν κάναμε λάθη και αυτό είναι το ζητούμενο. Ακολούθησαν οι εορτασμοί φυσικά και οι απονομές των νικητών για ένα ακόμα σημαντικό event. Μένοντας στην περιοχή, είχαμε την ρεγκάτα του Αιγαίου στην Ελλάδα, μια offshore διαδικασία αγώνων ιστιοπλοείας γύρω από τα Δωδεκάνησα. 18 χρόνια κατασκευής τα σκάφη που συμμετείχαν έδωσαν την δυνατότητα σε κορυφαίους ιστιοπλώους να βρεθούν και να επισκεφθούν την Σκύρο, την Χίο, τη Σάμο, εκπληκτικά νησιά. Και μεγάλος ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν και φέτος στο Αιγαίο για έναν διαχρονικό αγώνα πολύ σημαντικό που διεξάγεται στην χώρα μας, στην 18η έκδοση της ρεγκάτας του Αιγαίου.
2: 18 χρόνια Αιτζία Ρεγκάτα, 18 συνεχείς συμμετοχές από μένα προσωπικά.
0: Όπως λέει ο Θανάσης Μπαξεβάνης.
2: Έχω συμμετάσχει με τρία διαφορετικά σκάφη, αλλά πάντα σε κυβερνήτης αυτόν τον αγώνα. Ένας αγώνας ο οποίος έχει καθιερωθεί, ένας αγώνας που μπήκε στις καρδιές των ιστιοπλών, ένας αγώνας που εκφράζει σε μεγάλο βαθμό αυτό που θέλει ένας ιστιοπλός, δηλαδή να γνωρίσει μέρη, να περιηγηθεί, να γνωρίσει θάλασσες, να δυσκολευτεί, να έρθει σε επαφή με καινούριο κόσμο, να κάνει παρέες, να κάνει φιλίες και να γυρίζει γεμάτος από αυτή τη δράση, την εβδομαδιαία δράση.
0: Και διαφορετικά σκάφη βέβαια, όπως λέει ο Λέναρντ Κόνιγκτον,

0: την ομορφιά του και βέβαια την λειτουργικότητά του. Ένα πολύ δυνατό σκάφος που έχει να ανταποκριθεί και σε δύσκολες συνθήκες στις οποίες βρέθηκε για τις 2 ημέρες των αγώνων. Απίστευτοι προορισμοί φυσικά στην χώρα μας, εκπληκτικοί προορισμοί και όμορφος καιρός για ιστιοπλοεία. Η Ελλάδα προδιαθέτει τους ιστιοπλοούς για κάτι τέτοιο και η φιλοξενία φυσικά είναι αυτό που διακρίνει τους Έλληνες και προσελκύει όλο ένα και περισσότερο τους ιστιοπλοούς και τα πληρώματα σε όποια γεγονότα διοργανώνονται στην χώρα μας. Η Ρέγκατα του Αιγαίου που έδωσε την δυνατότητα στους ιστιοπλοούς να επισκεφθούν τα νησιά.
1: Σκοπός μας φυσικά είναι όλοι οι ιστιοπλόοι που επισκέπτονται το νησί μας με την αφορμή του αγώνα αυτού να το δουν το νησί μας, να το αγαπήσουν, να επαναλάβουν τις επισκέψεις τους με τα σκάφη τους είτε χωρίς τα σκάφη τους ως επισκέπτες πλέον και να εξερευνήσουν ένα πανέμορφο νησί.
0: Μετά από μια εβδομάδα αρκετά δύσκολη, η ανατέλουσα Αφροδίτη είναι αυτή που κέρδισε στην πρώτη κατηγορία και το σκάφος Dragon στην κατηγορία Class.
2: Μόλις τερματίσαμε το τελευταίο πρώτο σεζόν ρεγκάτα, είμαστε πολύ χαρούμενοι όλο το πλήρωμα. Μία ομάδα που τρέχουμε σαν ομάδα περίπου τρία χρόνια, όλοι μαζί αυτό το team. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι κυριολεκτικά.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η ρεγκάτα του Αιγαίου για την 18η εκδοσή της. Ένα εντυπωσιακό γεγονός που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο στην χώρα μας και προσελκύει δεκάδες πληρώματα και εκατοντάδες ιστιοπλοούς. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action με πλούσια δράση, με το υδατινό στοιχείο να είναι αυτό που σε αυτό το επεισόδιο διακρίθηκε, είτε με την ιστιοπλοεία είτε με το kite falling, όμορφες εικόνες, εντυπωσιακές στιγμές και την προσμονή για να συναντηθούμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά!

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.

Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα τηλεοπτικό περιοδικό γεμάτο δράση, γεγονότα, εντυπωσιακά αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη, όμορφες στιγμές που μπορούν να μας μεταφέρουν σε έναν άλλο κόσμο και διαφορετικές εκδηλώσεις, εντυπωσιακές εικόνες και φυσικά αρκετούς από τους συμμετέχοντες να δείχνουν τα προσόντα και τις ικανότητές τους. Το 2018 ταξιδέψαμε στο Μαρόκο, στην Ντάχλα, για την Αφρικανο-Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή πρόκριση στους αγώνες νέων του Buenos Aires και μετά απευθείας στο Χάινάν της Κίνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Βρεθήκαμε στο Twin Tip, στο Hang Loose, στην παραλία της Ιταλίας, με τον Florian Gaber να υπεράσπιζε τον τίτλο του για τρίτη φορά. Στο Kite World Series, στο Wefang και Ping Tan της Κίνας, όπου οι πιο γρήγοροι foilers ήταν αυτοί που έκαναν νέα ρεκόρ στο Kite Foil, και ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας στο Κάλιαρι της Ιταλίας με πρωταθλητή της σειράς, τον Μαξίμ Νόχερ. Καταπληκτικά συναισθήματα και εμπειρίες που φέρνει το Kite Masters, και είναι ώρα να συνεχίσουμε το φετινό show. Για κάποιους από τους kiteboarders δεν είναι απλά ένα χόμπι αλλά μια παράσταση, και για κάποιους άλλους είναι μια ελευθερία αλλά και πολλά άλλα για τη ζωή. Η Ντανιέλα είναι μια παθιασμένη kiteboarder. Ντανιέλα Αμορόζ ταξιδεύει σε πολλές εμβληματικές παραλίες, κάνοντας το άθλημα που αγαπά και ζώντας απίστευτες στιγμές μέσα στην φύση, έχοντας την ευκαιρία να βρεθεί εκεί όπου πότε δεν ονειρευόταν. Ταξιδεύει παντού, καταγράφει τις στιγμές της και δίνει το μήνυμα της ελευθερίας και της ζωής ενός kiteboarder. Είναι ένας τρόπος ζωής το kiteboarding, ένας τρόπος να ελευθερώσει το μυαλό και το σώμα, να απολαύσει την κάθε στιγμή της ημέρας. Πετώντας πάνω από το νερό, η αίσθηση είναι μοναδική, η ώρα περνάει πολύ γρήγορα, η ημέρα τελειώνει με ένα χαμόγελο στα χείλη. Το 2019 είναι μια αξιοσημείωτη χρονιά για το kiteboarding, από τότε που έγινε Ολυμπιακό άθλημα και περιλαμβάνεται στο Ολυμπιακό πρόγραμμα του Παρισιού για το 2024. Το άθλημα προχωρά σε μια νέα εποχή και είναι η κατάλληλη στιγμή να γνωρίσουμε πολύ καλύτερα το kiteboarding, αφού θα έχουμε την ευκαιρία να το συναντάμε πολύ περισσότερο στις δράσεις από εδώ και πέρα. Φυσικά με την συμμετοχή νέων αθλητών και άλλων που ήδη έχουν τις παραστάσεις από προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Και το πρωτάθλημα του Kite Foil είναι αυτό που έχει φέρει μια διαφορετική λογική στο αγώνισμα και δίνει την ευκαιρία στους kiteboarders να εξασκήσουν και να βελτιώσουν τα όποια προσόντα. Μια ιστορική κλάση. Το 1990 είναι η στιγμή που το kiteboard έκανε την εμφάνισή του και από τότε διαγράφει την ιστορία του. Πολλοί άνθρωποι έχουν σκεφτεί ότι το kiteboarding προέρχονταν από το windsurfing. Δεν είναι εξέλιξη του windsurfing, έχει αναπτυχθεί ανεξάρτητα και μάλλον καλύτερα περιγράφει ως αδελφάκι του windsurfing. Είναι ένα μείγμα surfing, πτήσεις, ιστιοπλοείας, wakeboarding και είδους θαλάσσιου σπορ, κάτι εντελώς νέο. Εμείς τότε βρήκαμε το σπίτι μας στην ιστιοπλοεία και αυτό πλησιάζει περισσότερο αυτό που κάνουν στο νερό. Αυτό είναι το kiteboarding, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Ανεξάρτητα, στη Γαλλία και στη Χαβάη, όταν οι στεοσανίδες έπαιρναν τις σανίδες τους σεφ και τις αντικατεστούσαν με χαρταετό. Στην αρχή πήγαινε μόνο προς τα κάτω, ήταν αρκετά ανεξέλεκτο, σε ορισμένα σημεία ήταν επίσης αρκετά επικίνδυνο. Λίγο μετά την αρχικοποίηση πραγματοποιήθηκε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το επίκεντρο του κόσμου τότε ήταν να πηδήξει από το νερό για να δημιουργήσει τα καλύτερα κόλπα. Μετά από 20 χρόνια και πλέον εξέλιξης, το kiteboarding είναι έτοιμο για το Παρίσι το 2024, αφού περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ως ιστιοπλοϊκό γεγονός. Πραγματικοί ιδρυτές της κατηγορίας kiteboarding ήταν πραγματικοί ιστιοπλόοι μεγάλης ταχύτητας και οι πρώτοι δρομείς έβλεπαν ότι πήγαινε η οργάνωση στην ιστιοπλοεία στις ρεγκάτες στο σανίδας και ήθελαν να κάνουν αγώνες γύρω από τις σημαδούρες, όπως τα αδέλφια και οι αδελφοί τους που είχαν ανάγκη να πάρουν έτσι ένα πιστοποιημένο από το Συμβούλιο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας της ιστιοπλοείας και μια όθηση για να ασχοληθούν με το kiteboarding. Η πρώτη όθηση για να οργανωθεί το kiteboarding ως άθλημα έγινε περίπου το 2005-2006, όταν οι kiteboarder άρχισαν να πηγαίνουν όλο και πιο γρήγορα και μάλιστα άρχισαν να αμφισβητούν πλήρως το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας ιστιοπλοείας. Επίσης εκείνη την εποχή το kiteboarding άρχισε να αναπτύσσεται στο Σαν Φραντσίσκο στις ΗΠΑ και σε ένα μεγάλο μέρος της Γαλλίας. Υπήρχε απαίτηση να οργανωθούν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο όπως η ιστιοσανίδα και η ιστιοπλοεία και έτσι το kiteboarding άρχισε να βρίσκει τον δρόμο του. Το ICA έγινε δεχτό το 2008 ως κατηγορία kiteboarding στην παγκόσμια ιστιοπλοεία. Στην αρχή ήταν μόνο ένα μάθημα που όλοι έκαναν πάντα με έναν αντίστοιχο εξοπλισμό. Αλλά από τότε έχουν εξειδικευτεί σε αυτό. Ο εξοπλισμός αλλάζει όλα τα χρόνια. Χρησιμοποιείται για waves και freestyle παρόμοιος με αυτόν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο αγωνιστικός εξοπλισμός σήμερα είναι όλος υδρολυμένος. Δεν πετούν μόνο χαρταετή αλλά και οι σανίδες. Από ψυχαγωγικής πλευράς διασκέδασης ως επαγγελματική επίδοση, το επόμενο βήμα ήταν το Ολυμπιακό όνειρο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση για ένα νέο άθλημα χωρίς μεγάλη αναγνώριση. Οι πρώτες ιδέες ήταν ότι είναι κάτι για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Χρονολογούνταν στο παρελθόν το 2010. Μια σανίδα προσωπικού ήταν να πετάνε γύρω μου χωρίς σχεδόν άνεμο και κοιταχτήκαμε και σκεφτόμασταν ότι αυτό δεν μπορούσε να είναι κάτι που θα μπορούσαμε να φέρουμε στους Ολυμπιακούς αγώνες. Έχοντας φτάσει τώρα σε ένα σημείο που είναι άκρος εντυπωσιακό, το kiteboarding θα κάνει την εμφάνιση του στους Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι το 2024. Τώρα η πρόκληση είναι να συνεργαστεί με την World Sailing σε βασική μορφή για λεπτομέρειες αναφορικά με το 2024, διοργάνωση στη μεικτή σκηταλοδρομία, οπότε αγωνίζονται άντρες και γυναίκες μαζί για ένα μετάλλιο. Θέλει πολλή δουλειά από άποψη κανόνων και μορφής. Όλο ένα και περισσότεροι μπαίνουν στο αγώνισμα. Μάλιστα η τάξη αυξάνεται σε πάνω από 60 μέλη σε όλο τον κόσμο και φυσικά όλοι κάνουν αγώνες στις χώρες τους. Υπάρχει ένας διαγωνισμός που διεξάγεται κάθε Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Από ψυχαγωγικό άθλημα, το kiteboarding είναι πλέον μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων, μια μεγάλη εξέλιξη για μια νεογεννήτη τάξη. Σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σαφώς αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη των πραγμάτων και οι λάτρεις του αθλήματος έχουν να χαίρονται για τον τρόπο που βλέπουν το άθλημά τους να βελτιώνεται και να αναπτύσσεται. Το μέλλον αναμένεται να είναι υπέροχο, οπότε μένει να το δούμε. Σίγουρα είναι εντυπωσιακές οι εικόνες και η προσπάθεια των αναβατών να πάνε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά να κάνουν και αντίστοιχα κόλπα στην άμα. Κάτι που μπορεί να διαφοροποιήσει την κατάσταση υπέρ τους. Ήρθε η ώρα όμως τώρα να ξεκινήσουμε την περιπέτεια για το 2019 και να βρεθούμε στην Ιταλία και στην εμβληματική λίμνη Γκάρντα για το Πασκούσι Φόρμουλα 2019. Εδώ λοιπόν είμαστε στην λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Fouling, το Kite World Championship. Το Cabion Univella θα φιλοξενήσει την εκδήλωση κάτω από το εκπληκτικό αλπικό τοπίο. Σας καλωσορίζουμε όλους στην Regatta. Εδώ η Univella φιλοξενεί ένα ακόμη όμορφο συγκρότημα, αθλητικό κέντρο αφιερωμένο στα θαλάσσια σπορ, συγκεκριμένα στην ιστιοπλοεία. Η Univella Sailing ξεκίνησε το 2012, ιδρύθηκε στη συγκεκριμένη τοποθεσία και δημιούργησε τέλειες συνθήκες για αθλητές και ερασιτέχνες να μάθουν την ιστιοπλοεία και να εξασκηθούν στον επαγγελματικό τρόπο ζωής της ιστιοπλοείας. Το 2012 λοιπόν έχει ξεκινήσει όλο αυτό το επίτευγμα για να γίνει συνέχεια Ολυμπιακό Κέντρο για την Ιταλική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και άλλες ιστιοπλοϊκές ομοσπονδίες που αποφάσισαν να ενταχθούν σε αυτό το μέρος και άρχισαν να προπονούνται εδώ ενεργά. Εδώ λοιπόν φιλοξενήσαμε πολλούς παγκόσμιους πρωταθλητές και πρωταθλήματα με μεγάλους αγώνες και πολλούς ιστιοπλοούς. Επίσης είναι η πρώτη φορά που το 2019 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πασκούσι φιλοξενεί 38 με 40 χώρες, περισσότερους από 85 άντρες και 40 γυναίκες, οπότε είναι ένα απόλυτο ρεκόρ για αυτού του είδους την εκδήλωση. Άπαντες έχουν συγκεντρωθεί εκεί. Το φετινό πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερο, καθώς είναι το πρώτο γεγονός από τότε που το Kite Formula έγινε Ολυμπιακό άθλημα για το Παρίσι το 2024. Είναι φανταστικό όλο το χειμώνα εδώ, μπαίνουν πολλά κορίτσια στον αθλητισμό και προπονούνται σκληρά κάθε μέρα. Κάνει τεράστια διαφορά γιατί έχει γίνει πολύ πιο γρήγορη και ανταγωνιστική όλη η διαδικασία. Αυτό είναι πολύ θετικό, αλλά φιλτράρεται επίσης το άθλημα του kitesurfing. Από τώρα, από την αρχή μέχρι τώρα μεγαλώνουν τα παιδιά και έχουν επιλογές να γίνουν μέλος και να εκπαιδευτούν τοπικά προκειμένου να γίνουν δρομής. Έτσι είναι πολύ ενθαρρυντικό για kitesurfers σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι συναρπαστικό. Υπάρχουν περισσότερα κορίτσια γύρω μου στο μάθημα, επίσης αγόρια. Υπάρχουν περισσότεροι αναβάτες από χώρες και νομίζω ότι είναι συναρπαστικό για να γίνει ένα καλό άθλημα που πρόκειται να μεγαλώσει. Οπότε το να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πραγματικά συναρπαστικό να βλέπεις την ανάπτυξη, λέει η Ντανιέλα Μωρόζ. Αυτού του είδους οι αγώνες υψηλού επίπεδου δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πουθενά αλλού εκτός από μια ιστιοπλοϊκή μέκα όπως η λίμνη Γκάρντα, καθώς προσφέρει ιδανικές συνθήκες για τα φόιλ που έχουν φιλοξενήσει αρκετές διοργανώσεις ιστιοπλοείας υψηλού επίπεδου.
1: Η λίμνη Κάρδα είναι ξεχωριστή όταν έχει γλυκό νερό, βουνά, γύρω, ανταγωνιστές, είναι τέλος κάτι νέο, προέρχονται από τις ακτές της Γερμανίας και έχουν πολλές λίμνες, οπότε μπορείς να βρεις συνθήκες ανέμου για το φόιλ, είναι καταπληκτικό όταν είσαι εδώ και έχεις ένα μικρό σημείο, οπότε ακόμα και όταν υπάρχουν πολλά εστιοπλοϊκά σκάφη, εκπαίδευση για την εβδομάδα Lago di Garda, με όλες τις διαφορετικές κατηγορίες foil για την προώθηση του αθλήματος, υπάρχουν καταπληκτικές συνθήκες με τον πρωινό άνεμο και τον απογευματινό, και εγώ σκεφτείτε ότι πολλές ομάδες και διαφορετικούς τύπους σκαφών χρησιμοποιούν την ανάπτυξη για εκπαίδευση εδώ. Σε αυτή τη μεγάλη μετάβαση του αθλήματος οι αθλητές χρειάζονται περισσότερη στήριξη, γιατί ο Ολυμπιακός δρόμος είναι δύσκολος. Επίσης, οι προπονητές με σκάφη κάνουν τον ντεμπούτο τους, παρέχοντας στους αθλητές ουσιαστική υποστήριξη για την εκστρατεία τους. Στόχος είναι να βελτιωθούν βέβαια μέσω της ατομικής προπόνησης. Με τους Ολυμπιακούς αγώνες στο μέλλον, κάθε έθνος προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα και τώρα παίρνεις προπονητές, έχεις σκάφη στο νερό, έχεις επικοινωνία με τους προπονητές, παίρνεις κάτι να πεις, να μιλήσεις για τακτική, μπορείς ακόμη να δοκιμάσεις τον άνεμο με κάποιο συνεργάτη της ομάδας, οπότε είναι πλεονεκτήματα πλέον και όχι μειονεκτήματα για τους αθλητές όλα αυτά. Όλα στην προετοιμασία είναι μια εκδήλωση επαγγελματική που προσπαθούν να πάρουν το μέγιστο από αυτό. Χρειάζεται λοιπόν μια καλή ομάδα και ένα καλό υπόβαθρο για την επιτυχία. Υπάρχει προφανώς μια μεγάλη εισρωή εθνικών ομάδων, λέει ο Τζόνι Ράτσκοφ, που εμφανίζονται σε περισσότερες οργανώσεις, με κυρίως τους Γάλλους. Οι Πολωνοί έχουν ένα καλό σχέδιο και είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν χώρες που φτάνουν και βρίσκονται προς αυτή την κατεύθυνση. Με τις ομάδες εργαζόμαστε εδώ και λίγους μήνες, οπότε η έμφασή μας αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε κορίτσια που να μπορούν να κάνουν κομπλίμεντα στα αγόρια μας. Το να έχεις εθνικές ομάδες είναι πολύ καλό, λέει η Αριάννα Ιμπερτ. Είναι πολύ καλό για όλα τα ραντάρα, αφού μπορείς να προοδεύσεις μόνος σου, χρειάζεσαι κάποιο προπονητή, να πιέσεις περισσότερο, να πάρεις ένα καλύτερο επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία για να προπονείσαι και να έχεις μια ομαδική συνεργασία. Ταξιδεύουμε στην Λίμνη Κάρδα για το Καμπιόνε Γιουνιβέλα και την εξέλιξη του αθλήματος. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πασκούση Formula Kite συνέβη πραγματικά κάτι ξεχωριστό για την κατηγορία Kite Formula. Το νέο σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων επρόκειτο να δοκιμαστεί για πρώτη φορά και ο ενθουσιασμός ήταν εμφάνιση. Για πρώτη φορά λοιπόν άντρες και γυναίκες αγωνίζονται μαζί για ένα μετάλλιο. Το θέμα είναι και η πρόκληση πώς να εμπλέξεις μαζί άντρες και γυναίκες σε μια διοργάνωση, ενώ παράλληλα είναι διασκεδαστικό για τους αθλητές και προσβάσιμο για το κοινό. Η απόφαση έχει ληφθεί ότι ίσως η καλύτερη ιδέα είναι να το τρέξεις. Για το σημερινό αγώνα έχουμε 22 ομάδες που έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες και δύο ομίλους, άρα θα έχουμε 11 ομάδες που αγωνίζονται ταυτόχρονα. Η πιο εύκολη σύγκριση είναι ένας κανονικός αγώνας προς τον άνεμο με δύο γύρους, με έναν αθλητή ανά ομάδα που ξεκινάμε σε κοινή εκκίνηση, να πλέει αντίθετα μετά τον πρώτο γύρο που ο πρώτος αθλητής ανάλογα με τον αριθμό του αγώνα θα έχει περάσει είτε είναι άντρας είτε γυναίκα την γραμμή του τερματισμού. Μόλις τελειώσει το πρώτο μέλος της ομάδας, επιτρέπεται στο δεύτερο μέλος της ομάδας να ξεκινήσει και να κάνει το γύρο του, και μόλις τελειώσει το δεύτερο μέλος της ομάδας, ενώ με τη σειρά του να έχει ολοκληρώσει έτσι την τελική θέση. Σε μια σκυταλοδρομία ουσιαστικά, άτυπη, μεταξύ των αθλητών της ίδιας ομάδας. Και έτσι θα καθοριστεί η σειρά και το τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θα είναι διασκεδαστικό, είναι πραγματικά κάτι νέο. Πρέπει να το έχουμε κατά νου ότι δεν μπορεί να αγωνίζεσαι για τον εαυτό σου, αγωνίζεσαι για την ομάδα. Θα πρέπει να προβλέψεις για παράδειγμα που είναι ο συμπαίκτης σου, που πρέπει να ξεκινήσεις. Νομίζω ότι θα κάνει καλό και θα είναι ενδιαφέρον, λέει η Έλενα Καλίνινα. Όλο και πιο γρήγορα οι kiteboarders συγκεντρώθηκαν για να διαγωνιστούν σε αυτή τη νέα μορφή. 22 εθνικές ομάδες άνδρων και γυναικών πολέμησαν για ένα μετάλλιο. Ο αγώνας αφορούσε δυνατές μάχες, ακρίβεια, ομαδική εργασία, που ήταν το κλειδί της επιτυχίας, αλλά και της υπεροχής. Μετά από 15 ειδικές πτήσεις, η ομάδα της Αμερικής βγήκε στην κορυφή για τον τίτλο, με ένα βαθμό διαφορά μόλις από την Γαλλία και την ομάδα της Ρωσίας να είναι στην τρίτη θέση. Σήμερα ήταν ο πρώτος συνολικός ομαδικός αγώνας και πραγματικά ήταν φοβερό, λέει ο Εβαν Χέφερμαν, που βγήκε νικητρία την Αμερική. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω πως πάει μπροστά. Σίγουρα βάζει μια καλή βαθμολογία για τη ΣΥΠΑ, αλλά είναι σίγουρο ότι έχει μια από τις κορυφαίες γυναικείες ομάδες. Οπότε σου δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είμαι ενθουσιασμένος που φεύγω με μια νίκη. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία με αυτή την μορφή, λέει ο Κόνορ Μπέιμπριτζ, να δοκιμάσουμε κάτι εντελώς συναρπαστικό που αλλάζει την τάξη των πραγμάτων και πώς πρέπει να σκεφτούμε. Ομαδική δουλειά για πρώτη φορά, κάτι που πρέπει να σκεφτούμε σε αυτό το άθλημα και μας οθεί μπροστά και πρέπει να εστιάσουμε όλο και περισσότερο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μάθουμε ποιος είναι ο νέος πρωταθλητής στο Formula Kite. Μετά από σκληρή δουλειά, σφιχτές κινήσεις, κοντινούς αγώνες, ο αγώνας ξεκίνησε υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες. Χρωμάτιστη χαρταετή, πολύχρωμη, διαμόρφωσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Το υπέροχο ξεκίνημα για τον Νίκο Παρλιέρ, που κυριάρχησε στο στόλο σκοράροντας 4 φορές στην ανακτήρια μέρα του πρωταθλήματος. Ενώ η Ντανιέλ Μωρόζ είχε ακριβώς την ίδια απόδοση στον στόλο των γυναικών. Τις επόμενες μέρες σχεδόν τέλειες συνθήκες για τα φόιλ, με το αεράκι που χτύπησε το απόγευμα 6 έως 12 ταχύτητα και έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους ο Νίκο Παλιέρ με την Ντανιέλ Μωρόζ, περασπίζοντας έτσι το υπέροχο ξεκίνημά τους από την πρώτη μέρα. Η μετάβαση στην τελική ημέρα του πρωταθλήματος ήταν μεγάλη, αλλά οι θεολόδεις άνεμοι εμπόδισαν τους αγώνες. Έτσι ο Νίκο Παρλιέρ εξαργύρωσε την συνέπειά του τις προηγούμενες ημέρες και κατέκτησε τον τρίτο παγκόσμιο τίτλο, με τον Όλιβερ Μπριτζ να είναι δεύτερος και τον συμπατριώτη του Κόνορ Μπέιμπριτζ να είναι στην τρίτη θέση. Ο Νίκο Παρλιέρ κατέκτησε τον τρίτο του παγκόσμιο τίτλο, πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τονίζω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στην πρώτη θέση, πολύ γρήγορα μερικές φορές. Οι κινήσεις ήταν τρελές αυτές τις μέρες. Ήμασταν ένας στόλος 30 ατόμων για το χρυσό μετάλλιο. Ήταν τρελό να τους βλέπω όλους, το πλήθος να έρχεται και να ξεκινάνε όλοι μαζί. Στο γυναικείο στόλο η Ντανιέλ Μωρόζ υπερασπίστηκε τον τίτλο της, με την Έλενα Καλίνινα να είναι στη δεύτερη θέση και την Μπρέινα Whitehead στην τρίτη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που βλέπω όλη αυτή τη δουλειά να αποδίδει, τα κατάφερα για άλλη μια χρονιά. Νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις πιο απαιτητικές ρεγκάτες που έχω πάει ποτέ λογοτακτικής, διασκεδαστική πολύ, υπέροχη, βλέπω πολλά περισσότερα κόριτσια τριγύρω και είμαι ενθουσιασμένη να δω πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Το Καμπιόν Γιουνιβέλα παράδοσε ένα υπέροχο γεγονός. Ήταν όλοι εκεί για να ανταγωνιστούν τους καλύτερους. Οι νικητές απολαύσαν τα βραβεία και το χειροκρότημα των ανταγωνιστών και συμπαικτών τους. Το πρωτάθλημα μόλις τελείωσε, κάναμε πολλές ρεγκάτες σχεδόν κάθε μέρα. Απολαύσαμε τη δεύτερη μέρα της μορφής της μεικτής σκυταλοδρομίας. Είχαμε 22 ομάδες που έκαναν μια μεγάλη ρεγκάτα με ένα πολύ συγκεκριμένο σχήμα σκυταλοδρομίας. Ήταν το πρώτο επίσημο test event. Όλοι οι αναβάτες το απόλαυσαν, οπότε νομίζω ότι είχε μεγάλη επιτυχία όλη η εβδομάδα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action. με το πρώτο Formula Kite παγκόσμιο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε για το kiteboarding, ένα νέο ολυμπιακό άθλημα, ένα συναρπαστικό άθλημα για το μέλλον που βρίσκεται μπροστά μας. Η Λίμνη Κάρτα ενέπνευσε τους αθλητές για νέους στόχους και νέα όνειρα για το μέλλον. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο με αρκετά ενδιαφέρουσα συνθήκη και πολλά αθλήματα. Να είστε καλά!

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα show γεμάτο δράση, ένα τηλεοπτικό περιοδικό με μεγάλα γεγονότα αθλητικά και φυσικά με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε στην Σαρδινία για να βρεθούμε στο ράλι της Σαρδινίας αναφορικά με το mountain bike. Θα έχουμε τον πρώτο αγώνα e-bike Desert Challenge στο Μαρόκο και θα βρεθούμε στο Ομάν για τον μαραθώνιο του Μουσκάτ. Φυσικά θα έχουμε περισσότερη δράση από την Ασία με το event Action Asia. Αρκετή δράση από τον κόσμο και σήμερα στο Pure Action. Και ξεκίνημα από το ράλι της Σαρδινίας στην Ιταλία. Μετά από 5 χρόνια το ράλι της Σαρδινίας επιστρέφει σε έναν προορισμό γνωστό με μία δράση για 3 ημέρες που πρόκειται να κρατήσει το ενδιαφέρον μας αμύωτο. Και αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία, όπως λέει ο Μάρκο Μέλης, όχι μόνο για την Αρζάνα αλλά και για όλη την Σαρδινία, ένα όχημα της περιοχής για την ανάδειξή της, προβάλλοντας την ομορφιά της περιοχής μέσω του αθλητισμού, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί θεμελιώδες. Νταβίντε Ούρας, δεν έχω ξαναπάει εδώ, δεν έχω τρέξει ποτέ στην Αρζάνα, είναι η πρώτη φορά δική μου και ήθελα να κάνω ένα τέτοιο ράλι, το ράλι της Σαρδινίας που φιλοξενείται τον επόμενο χρόνο, οπότε δεν θα το χάσω, αξίζει να είμαι εδώ. Το ράλι της Σαρδινίας, το οποίο περιλάμβανε 3 στάδια με συνολική κάλυψη 265 χιλιόμετρων, με υψομετρικές αλλά και δύσκολες διαδρομές, ήταν σίγουρα μια διαδικασία που έφερε τους διαγωνιζόμενους στα όρια τους. Έχει σχεδιαστεί για να είναι συγχρόνως μια διαδικασία αγώνα που να απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους ερασιτέχνες ποδηλάτες, κάτι που προσελκύει αρκετό κόσμο με τις δυσκολίες του, αυτές που έχει κάθε αγώνας ορεινής ποδηλασίας. Όπως κάθε άλλος αγώνας, λέει ο Μαρτίν Καμίλε, μπορείς να οδηγήσεις εδώ όπως θέλεις, να απολαύσεις πραγματικά το τοπίο, να σταματήσεις. Έχεις έναν αγώνα μπροστά σου 40 χιλιόμετρα, έτσι οδηγείς πραγματικά και αφήνεις τον ρυθμό σου. Μπορείς να το απολαύσεις το τοπίο και να βρεθείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον που μου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι είναι υπέροχο, προσθέτει. Δεν έχετε πολλά μέρη για να βάλετε το ποδήλατο στην πίεση, να το βάλετε στην πλάτη. Περίπου το 90% των καταστάσεων μπορούν να διαδραματιστούν εδώ, όχι μόνο για ποδηλασία αλλά και για περπάτημα προσφέρεται αυτή η πίστα, οπότε μπορείς να το κάνεις και νομίζω ότι είναι πραγματικά καλό για όλους. Τα 3 στάδια απαιτούν από τους αθλητές άψογη προετοιμασία. Στο πρώτο στάδιο 51,5 χιλιόμετρα με 46 χιλιόμετρα δύσκολης διαδρομής, 1670 μέτρα ορειβασίας. Τη δεύτερη μέρα ο διαγωνισμός δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί οι καιρικές συνθήκες ήταν αρκετά δύσκολες για την πίστα, για τα 111 χιλιόμετρα που έπρεπε να διενεθούν. Έτσι πήγαν σε μια νέα διαδρομή από το 40 μέχρι το 47 χιλιόμετρο, με 1750 μέτρα εκτός δρόμου και 20,9 χιλιόμετρα να ακολουθούν, παίρνοντας από το χωριό Γκάιρο Βέγγε. Πολύ όμορφες εικόνες και παραστάσεις. Και έτσι αυτό το δεύτερο στάδιο είχε μια ωραία διαδρομή, πολύ ομαλή, όπως λέει ο Φρανκο Τουολού. Ο καιρός ήταν καλός, κατάφερε να μείνω με σταθερή θερμοκρασία, δεν κρύωσα στο μεγάλο υψόμετρο. Είναι διασκεδαστικό, ποικίλο, ένα ενδιαφέρον στάδιο.
1: Con una temperatura molto costante, non ho sofferto il freddo per nessun motivo. Il percorso molto scorrevole, divertente.
0: Che metà del terzo stadio, il tellefta ημέρα. Prendendo από την Nuraghe Serbisi, μια σπηλιά ουσιαστικά, που βρέθηκε τον 18ο αιώνα.

Ισμαήλ Βεντούρα, νικητής μετά από τα τρία stages. Για μένα αυτές οι τρεις ημέρες αγώνων ήταν πολύ καλές, ένιωθα καλά κάθε μέρα, είμαι κοντά στην εποχή, έχω μια κούρσα κάθε μέρα που απολαμβάνω αυτά τα μονοπάτια. Προσπαθούσα να αποφύγω τυχόν λάθη όσον αφορά τα μηχανικά μέρη ή τυχόν προβλήματα όπως ένα σκασμένο ελαστικό ή κάτι τέτοιο, στο τέλος όμως όλα πήγαν καλά. Και από την Σαρδινία θα παραμείνουμε σε αγώνες ποδηλασίας στα βουνά, αλλά στο Μαρόκο, σε ένα νέο event που αφορά το e-bike desert challenge. Γρήγορο, και ιδιαίτερο αφού πρόκειται για ένα ποδήλατο που έχει μηχανική κίνηση

Εντυπωσιακές εικόνες, άγρια ομορφιά. Το πρώτο e-bike Desert Challenge, είχαμε αυτή την ιδέα πριν από περίπου 2 χρόνια. Ήμουν εδώ με τα μηχανάκια, βρήκαμε αυτό το πολύ ωραίο μονοπάτι για μηχανάκια και είπαμε πως πρέπει να πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορα, αλλά διασκεδάζουμε ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή και βλέπετε τώρα τους ανθρώπους που είναι πραγματικά χαρούμενοι με αυτή την πολύ καλή ιδέα για το μέλλον μας. Τι πραγματικά θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον φέτος, ένα μικρό πλήρωμα και εμείς να συλλέξουμε κάποια εμπειρία. Το χρόνο θα αναπτυχθούμε, ίσως τα επόμενα 4-5 χρόνια, να έχουμε 300-400 οδηγούς με την εικόνα ενός Dakar για e-bikes. Τα e-bike δίνουν μια ηλεκτρική έξτρα δυναμική. Μπορείς να ταξιδέψεις με 32 χιλιόμετρα την ώρα. Με την ταχύτητα να ανεβαίνει στα 45 χιλιόμετρα την ώρα. Τα e-bikes είναι λίγο πολύ σαν το ποδήλατο βουνού, το οποίο προσαρμόζεται με κινητήρα και μπαταρία, μας λέει ο Peter Schmidt, και επιτρέπει να δώσει λίγη επιπλέον ενέργεια για να ανέβει στα βουνά. Και αυτό θα έλεγα είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκεντρώσεις νεότερους και μεγαλύτερους, γιατί έχεις την ενέργεια από την μπαταρία για να φτάσεις στην κορυφή και μετά έχεις κάποια ώρα δικαιώματα κάτω για να ανακαλύψεις κάποιες ωραίες περιοχές. Οπότε συνολικά θα έλεγα ότι το e-bike από κάποιους ανθρώπους στο παρελθόν ήταν μισητό, αλλά τώρα είναι πιο αποδεκτό και ένας λαμπρός τρόπος για να απολαύσεις τη φύση και να φέρεις πίσω στην φύση τους ανθρώπους. Το πρώτο e-bike Desert Challenge με νέους συμμετέχοντες, ακόμα και 15χρονους, και το 40% να είναι γυναίκες, δείχνει σε όλους ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει εξέλιξη. Σε ένα γεγονός 4 ημερών στην έρημο του Μαρόκο δείχνει ότι το e-bike είναι για όλους. Είμαι ο Ρόμπερτ και είμαι 15 χρονών. Νομίζω ότι το e-bike είναι καλό για όλους και φέρνει τους άνθρωπους μαζί, και νέους και παλιούς. Ειδικά τα e-bike έχουν ίδια ταχύτητα, ίδια δυσκολία και μέσα γενικά οδηγούν με τον ίδιο τρόπο. Έτσι από την πρώτη στιγμή ήθελα να συμμετάσχω σε αυτό το event, λέει η Σάντρα Ουμπρανιάκ. Σκέφτηκα διακοπές, e-bike, τεχνική, επισκευή ποδηλάτου και είπα, δεν ξέρω, αλλά είχα όλα αυτά που ήθελα να κάνω και μετά είδα πολλές γυναίκες να έχουν καλή αίσθηση και τώρα μπορούμε να δούμε ότι οι γυναίκες που χειρίζονται πολύ έξυπνα το δρόμο, ότι υπάρχει πολύ ταχύτητα, είσαι σε φόρμα και μπορούμε να επισκευάσουμε πράγματα ακριβώς όπως κάνουν οι υπόλοιποι, κάτι που είναι καλό πράγμα, έτσι οι γυναίκες είναι πολύ ευπρόσδεκτες εδώ. Αυτοί οι αγώνες έχουν να κάνουν με την περιπέτεια. Με την μηχανική που φυσικά πάντα χρειάζεται και όλοι μετά από το τέλος των αγώνων θα έχουν να πούν τη δικιά τους ξεχωριστή ιστορία για το ό,τι έχουν ζήσει. Το τοπίο είναι πιο εξωτικό για μας. Δεν έχουμε στην κεντρική Ευρώπη τέτοια ερημικά τοπία. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ του πράσινου και των ερήμων.
Νομίζω ότι κυρίως οι άνθρωποι που είναι περισσότεροι με ενδιαφέρον σαν και εμένα για κρουαζιέρες χωριά, προσπαθώ πραγματικά. Δεν είμαι γρήγορος, αλλά ούτως ή άλλως προσπαθείς να επιβραδύνεις και να ρουφήξεις όλο το τοπίο που μπορούμε να δούμε. Να χαιρετήσεις τους χωρικούς, είναι καταπληκτικό να βλέπεις που δουλεύουν, την καθημερινότητά τους, στους κήπους, στα χωριά. Επιστρέφοντας στον αγώνα, ο 15χρονος Ρόμπερτ Άνταμς πήρε το κεφάλι στην κατάταξη στο τέλος της πρώτης ημέρας. Η μόνη του ήττα ήταν στο τελευταίο stage, αλλά δεν έχασε την δυνατότητα να προηγηθεί στην γενική κατάταξη. Με τον Βρετανό να είναι ο νικητής και δεύτερος ο Γερμανός Λούτζ Βαν Στέιτζιν. Είναι ο πρώτος μου αγώνας γενικά στην ορεινή ποδηλασία, δεν το έχω κάνει ποτέ, είναι πολύ ωραίο που κερδίζω. Ο παπάς μου με βοήθησε πολύ να με διδάξει πριν τον αγώνα και να είμαι στην πλοήγηση, οπότε είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Αρνάτ Τζακάρτ από την Γαλλία κέρδισε στην κλάση bike 45 τον Baum να κερδίζει στην open κλάση. Όλα ωραία, καταπληκτικά, μια πολύ όμορφη εμπειρία.

Η αίσθηση του e-bike desert challenge αποδείχθηκε μοναδική. Με δύσκολες συνθήκες οι ποδηλάτες κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και να φτάσουν στον τελικό προορισμό. Το όνομά μου είναι Lodz και μου αρέσει πολύ να συμμετέχω στο e-bike desert challenge. Αυτό που πραγματικά απολαμβάνουμε είναι η καλοσύνη των ανθρώπων. Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι με τους οποίους είμαστε κοντά. Οι άνθρωποι του Μαρόκου είναι πολύ ωραίοι. Κούνανε συνέχεια ο ένας τον άλλον στα πλαίσια της οργάνωσης. Οι συμμετέχοντες τους αρέσει να λαμβάνουν μέρος και να χαμογελούν. Πραγματικά το απολαμβάνουν, φτιάχνει την ημέρα. Είναι σημαντικό, είναι ενδιαφέρον, ενώ ότι είμαστε στην έρημο, επομένως η πλοήγηση είναι απαραίτητη. Επομένως, έχουμε πολλά χρήσιμα πράγματα όπως η συσκευή GPS. Θα εξηγήσω πώς λειτουργεί. Πήραμε ένα κομμάτι από την οργάνωση μέσα από την πίστα και έχουμε διαφορετικούς κύκλους που πρέπει να κάνουμε, να περάσουν έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Εάν η πλοήγηση είναι λάθος, τότε παίρνεις ποινή και δεν είσαι στον αγώνα. Αναβάτες, staff και οι διοργανωτές είχαν την δυνατότητα να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία στην έρημο του Μαρόκο, γι' αυτό το e-bike desert challenge, το οποίο φυσικά θα επιστρέψει την επόμενη χρονιά με τη νέα του έκδοση. Παραμένοντας εξίσου εντυπωσιακό, ευελπιστώντας σε συμμετοχή περισσότερων. Τον Άνταμς να είναι πρώτος, τον Στίβενς δεύτερο και τον Τζακάρτ να βρίσκεται στην πρώτη θέση του Bike 45, τον Μπάουμ να είναι νικητής στο Bike Open.

Πάμε να περάσουμε στο Man για το μοναδικό μαραθώνιο του Μουσκάτ. Αρκετά μεγάλες συμμετοχές και φέτος.

Όμορφες εικόνες, οι διοργανωτές είναι χαρούμενοι από την πολύ μεγάλη συμμετοχή, την ανθρώα συμμετοχή σε έναν ακόμη μαραθώνιο. Αφετηρία και τερματισμός στο Al Moug Muscat. Με τους δρόμους να ξεκινούν νωρίς το πρωί και να έχουν τη δυνατότητα να περάσουν μέσα από την πόλη σε συγκεκριμένα σημεία και αξιοθέατα, να κατευθυνθούν παραλιακά. Με το όμορφο τοπίο να κάνει καλύτερη την συνθήκη για τους συμμετέχοντες που είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν στον κόλπο του Al Moug σε μια νέα διαδρομή με όμορφες εικόνες. Είχαμε παράλληλα και τα event των 5 χιλιόμετρων, των 10 χιλιόμετρων αγώνα του ημιμαραθωνίου και βέβαια του μαραθωνίου των 42 χιλιόμετρων. Στο μαραθώνιο των ανδρών, μεγάλη συμμετοχή από επαγγελματίες και μη του είδους. Ένα από τα φαβορί ο Ρόναλντ Κόριρ, ο οποίος κέρδισε με χρόνο 2 ώρες 13 λεπτά 36 δεύτερα. Ξεκίνησε ως φαβορί και ολοκλήρωσε νικηφόρα ο δρομέας από την Κένια, με δεύτερο τον Τζον Λάγκατ και τρίτο από την Ουγκάντα τον Τζάκσον Κίπροπ. Ήταν πολύ ωραία, είμαι περήφανος για τον εαυτό μου, δεν το περίμενα έτσι. Στην εκκίνηση ήταν σκληρά, μετά όλα λύθηκαν και κέρδισα δίκαια. Λέει ο νικητής από την περιοχή του Ομάν. Στις γυναίκες από την Αιθιοπία η Γκάγκα Μποντού, μετά από 2 ώρες 36 λεπτά και 4 δεύτερα ήταν η νικήτρια. Δεύτερη από την Κένια η Λούση Ενγκού, με τρίτη την Ασνάκεν Μεγκίστου. Είναι υπέροχο, ήταν δύσκολα φέτος με το μαραθώνιο, είναι πραγματικά σημαντικό να βγάζεις τελικά όλο αυτό μετά από σκληρή προπόνηση, αλλά είμαι χαρούμενη που το πέτυχα και ενθουσιασμένη. Μετά από την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήρθε η ώρα για τον κύριος αγώνα με την υποστήριξη εθελοντών του Ομάν και την επόμενη γενιά των δρομέων με πολύ μεγάλη συμμετοχή. 2.776 νέοι δρομείς έλαβαν μέρος στο αντίστοιχο δρομικό event για τα παιδιά και η κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ των γυναικών βρέθηκε εκεί, η Πάουλα Radcliffe, ως πρεσβευτής του αγώνα του Μουσκάτ. Βρέθηκε στην γραμμή του τερματισμού για να συγχαρεί τους συμμετέχοντες, όλους αυτούς τους νέους και όχι μόνο που έλαβαν μέρος σε αυτό το δρομικό γεγονός. Στο μαραθώνιο λοιπόν, Κορίρ στην πρώτη θέση, Λίγκατ στη δεύτερη και Κιρπόπ στην τρίτη. Μπρέγγεν και Ταμρίνα ακολουθούν. Αναφορικά με τα αποτελέσματα των ανδρών. Και στις γυναίκες, Μποντού στην πρώτη θέση, Ενγκού στην δεύτερη και Μενγκίτου στην τρίτη, με Τέσσερμα και Παστάροβα να ολοκληρώνουν την πρώτη πεντάδα στον μαραθώνιο των γυναικών.
Είχαμε γεγονός και στην Ασία αναφορικά με το Action Asia Sports Event με ούλτρα μαραθώνιο, trail και περιπετειώδη τρέξιμο σε Hong Kong, Κίνα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Μαλαισία, Βιετνάμ, Λάος, Μογγολία, Νεπάλ, σε όλες τις πλευρές της Ασίας. Μια τέλεια πρόκληση για τους συμμετέχοντες endurance αθλητές που είχαν την δυνατότητα να δοκιμάσουν σε όλες τις συνθήκες. Και να χαρούν στο τέλος του τερματισμού, φτάνοντας στο νήμα. Και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώσουν άλλη μια σημαντική επιτυχία. Είχαμε αρκετές στιγμές και σήμερα. Χαρήκαμε τα όσα επιτεύγματα μας παρουσίασαν αθλητές από όλο τον κόσμο στο Pure Action, το οποίο υπόσχεται περισσότερη δράση στα επόμενα επεισόδια, όπως πάντα με εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο να μας συνοδεύουν. Να είστε καλά.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει συναρπαστικά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Ολυμπιακοί ήρωες, νικητές του κυπέλλου Αμερικής, πρωταθλητές στο Volvo Ocean Race, μερικοί από τους ιστιοπλώους, οι περισσότεροι παγκόσμιοι πρωταθλητές συγκεντρώθηκαν στο Λάγος, στο Αργκάρβε της Πορτογαλίας για το πρωτάθλημα GC32, το παγκόσμιο πρωτάθλημα Catamaran Foil. Έλαβε χώρα με την υποστήριξη της πόλης του Λάγος στην Marina de Lagos της Sopromar, δεύτερη διοργάνωση για το 2019. Είναι δεύτερη φορά εδώ στο Λάγος της Πορτογαλίας, λέει ο Κρίστιαν Σρέρερ, και δεύτερη φορά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία. Έχουμε 10 σκάφη, 10 πολύ καλές ομάδες, είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την εκδήλωση. Το GC32 Racing Tour προσελκύει όχι μόνο elite, επαγγελματίες ναυτικούς, αλλά και παθιασμένους ιδιοκτήτες οδηγούς, συναντιόνται σε πολλούς από τους κορυφαίους προορισμούς της ιστιοπλοίας της Ευρώπης, για όλους, και φυσικά τα θεαματικά γεγονότα και οι αγώνες που κόβουν την ανάσα δεν θα ήταν δυνατόν να έρθουν χωρίς σκληρή δουλειά που καταβάλλεται από την ομάδα διαχείρισης της περιοδίας. Από την πλευρά της κατηγορίας και την αγωνιστική περιοδία GC32, είμαστε μια πολύ μικρή ομάδα που διαχειρίζεται την ξενάγηση. Επομένως, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το multitasking, κάνοντας πολλά πράγματα. Είμαι χαρούμενος με την ομάδα που έχουμε. Είναι σαν μικρή οικογένεια και είμαστε με τις ομάδες που προσπαθούμε να έχουμε πολύ οικεία σχέση μεταξύ τους, μια πολύ καλή σχέση, να παρέχουμε δυνατούς και καλούς αγώνες, τους καλύτερους χώρους με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τα GC32. Οπότε είναι μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια μέσα από την ομάδα μας και άλλες ομάδες. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας, αυτό είναι το έργο για την επιτυχία και το στήσιμο της εκδήλωσης. Το Racing of Lagos λαμβάνει χώρα στον Ατλαντικό ωκεανό, αλλά τα νερά εδώ προστατεύονται από το ακροτήριο του Αγίου Βικεντίου στο νοτιοδυτικότερο άκρο της Ευρώπης, που απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα. Με θαλασσινό αέρα και συνθήκες και επίπεδα νερά, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του GC32 προσφέρουν μια τέλεια μάχη για τα foil καταμαράν. Έχει οριστεί ένα από τα καλύτερα γεγονότα για το 2019. Είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός για εμάς και την πόλη. Είναι πολύ ξεχωριστό για τη Μαρίνα, γιατί συμπληρώνουμε 25 χρόνια από την επόμενη εβδομάδα. Επομένως, είναι ένα γεγονός που μπορούμε να συνδέσουμε με τον εορτασμό μια πολύ σημαντική ημερομηνία για εμάς. Το Λάγος είναι η πόλη των ανακαλύψεων, γιατί το 15ο αιώνα ήταν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι που ξεκίνησαν την ανακάλυψη των κόσμων. Το πρώτο καράβι που απέπλεψε από την πόλη, υπάρχει πολλή ιστορία, σχετίζονται με τον ωκεανό και τη θάλασσα. Το Λάγος είναι μια πολύ σημαντική πόλη του Αργκάβρε. Η περιοχή του Αργκάβρε είναι πολύ σημαντική πόλη για την Πορτογαλία. Έτσι, το Λάγος είναι τουριστικό αξιοθέατο, αλλά εμείς επίσης είμαστε πολύ μεγάλη κοινότητα που ζει ήδη εδώ. Φέτος ήταν πολύ πιο εύκολο από το προηγούμενο έτος. Φέτος μάθαμε, έχουμε την εμπειρία από το προηγούμενο έτος, μάθαμε τι έπρεπε να βελτιώσουμε, τι πήγε λάθος και τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα. Οπότε εδώ και 5 μέρες θα έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα και είμαστε ευτυχισμένοι όχι μόνο για την δυνατότητα νίκης, αλλά και για τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 10 ομάδες ήταν έτοιμες να αγωνιστούν σε αυτό το δεύτερο επίσημο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

32, επιστρέφοντας για υπερασπιστή τον τίτλο, η ελβετική ομάδα Tilt με κυβερνήτη τον ιστιοπλό στο Olympic 49 Sebastian Schneider. Καθώς κέρδισαμε πέρυσι, είναι εύκολο να αποκαλούν φαβορί την ομάδα μας, αλλά έχουμε πολύ διαφορετική προσέγγιση. Έχουμε 10 μέρες προπόνησης μόνο και γνωρίζουμε όλες τις άλλες ομάδες που έχουν επιπλέον χρόνο. Έτσι νιώθουμε περισσότερο σαν να αμφισβητούμε την όλη διαδικασία, βγαίνοντας προς τα έξω χωρίς να έχουμε τίποτα να αποδείξουμε. Απλά να διασκεδάσουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρουμε ότι αν πλέψουμε καλά, έχουμε πιθανότητες νίκης και πάλι. Μαζί με τον Σνάιντερ επιστρέφει στην ομάδα GC32 η Team Emirates με τον ζήλαδο κυβερνήτη πολλαπλό παγκόσμιο πρωταθλητή στα καταμαράν στην αλφα κλάση Glenn Asby. Η GC32 καταμαράν είναι πραγματικά φανταστικό σκάφος, είναι χειροκίνητος η λειτουργία του, με το σχοινί να λειτουργεί, δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά υδραυλικά γιότι, είναι αρκετά δύσκολο να πλεύσει ως ομάδα 5 ατόμων πληρώματος, πρέπει να είναι πολύ καλά χορογραφημένα μαζί ως ομάδα για να τα βγάλουν πέρα και να είναι πιστά σε καλή θέση. Είναι ένα φανταστικό σκάφος για εστιοπλοεία και ο χώρος εδώ στο λάγος είναι τέλειος για οποιοδήποτε σκάφος με φόιλ. Στην πραγματικότητα, οποιοδήποτε άλλο σκάφος, οι συνθήκες είναι άριστες με επίπεδο νερό και ένα υπέροχο αεράκι. Είναι σίγουρο φτιαγμένο για μερικές συναρπαστικές στιγμές κίνησης αγώνων και μερικές από τις κούρσες που όλοι θα ήθελαν να κάνουν. Είναι πολύ διασκεδαστικό και υπέροχο. Αυτό το καλοκαίρι είναι απασχολημένο για τον Σνάιντερ, καθώς στοχεύει να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου καλοκαιριού και να έχει δίπλα του τον Λούσιεν Κουγιέν με την κατηγορία 49 για την Ελβετία που ήδη έχει εξασφαλίσει θέση σε αυτή την κατηγορία της ιστιοπλοείας στο Τόκιο. Ο λόγος που δεν κάνουμε το GC32 προφανώς είναι επειδή κάνουμε εκστρατεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο σε ένα χρόνο από τώρα, οπότε το πρόγραμμα είναι πολύ φορτωμένο, είναι περισσότερες από 200 μέρες ιστιοπλοείας στην κατηγορία 49. Αυτή τη στιγμή έχουμε προκριθεί σαν χώρα στο Τόκιο, οπότε πρέπει να προκριθούμε και ως ομάδα και να κατευθυνόμαστε κατευθείαν στην Ιαπωνία για το αγώνισμα και το test event, έτσι ώστε να προπονηθούμε στα Ολυμπιακά ύδατα. Είναι πολύ διαφορετικά σκάφη, αλλά οι αγώνες είναι παρόμοιοι, γρήγοροι αγώνες σκαφών, οπότε πρέπει να περιορίσουμε τους ελιγμούς και να πλέψουμε το σκάφος πολύ καλά. Εάν είστε γρήγοροι, ο αγώνας είναι τακτική κατά πολύ, είναι πιο εύκολος, προφανώς η προσέγγιση είναι παρόμοια, η ομάδα είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά αυτό κάνει κάθε άτομο να έχει λιγότερες δουλειές και το κάνει επειδή έχει πολλούς ανθρώπους μέσα στο σκάφος. Νομίζω ότι η ομάδα είναι η δύναμή μας. Πλέουμε μαζί 10 χρόνια, ο ένας μαζί με τον άλλον, πρώτα στα 420, μετά στα Laser, στο 49. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, γνωριζόμαστε πολύ καλά και νομίζω ότι αποτελεί μια καλή δύναμη για εμάς η σύγκριση με άλλες ομάδες. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το γεγονός προς όφελός μας. Ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, ο Αντάμ Μινόπριο, ήταν ένα από τα φαβορί για την εκθρόνηση των πρωταθλητών Ελβετίας. Πέρυσι ο Μινόπριο οδήγησε την SAP Extreme Sailing Team στο GC32 Gold της Riva del Grande. Έχοντας οδηγήσει σε μεγάλο μέρος τη ρεγκάτα, τερμάτισαν δεύτερη, αλλά με νίκη στο GC32 Villasimius Cup του περασμένου μήνα, ο Μινόπριο έχει μεγάλες ελπίδες για την Πορτογαλία. Είμαστε εδώ στο Λάγκος, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Είμαστε λίγο αναστατωμένοι προσωπικά για την ήττα στο προσινό πρωτάθλημα. Σίγουρα έχω ένα σκορ που πρέπει να καταστήσω. Κέρδισαμε στην πρώτη οργάνωση τη σεζόν πριν από μερικές εβδομάδες, έτσι αισθάνομαι πολύ καλά με την ομάδα. Σίγουρα βρήκαμε την πρώτη διοργάνωση της χρονιάς και μπορούμε να βελτιώσουμε πολλά. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε κάνει βελτιώσεις σε σχέση με άλλες ομάδες. Μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πάμε να γνωρίσουμε όμως έναν άλλον καπετάνιο από τους πιο έμπειρους και επιτυχημένους τιμονιέριδες στο GC32. Ο λόγος για τον Άνταμ Μινόπριο, τον νέο Ζηλανδό της ομάδας Oman Air.
Θυμάμαι που προσπαθούσα να μάθω να πλέω. Το Optimist, είδα μερικά αδέλφια που ήξεραν να πλέουν, έτσι πήραν από αυτά και προσπάθησα να τους προλάβω και αφού τους πρόλαβα, κατάφερα να τους νικήσω κιόλας. Η καλύτερη συμπλοκική στιγμή στην καριέρα μου πιθανώς ήταν το 2008, πολύ καιρό πριν, κερδίζοντας το Match Racing Tour και λίγο μετά κερδίζοντας το Extreme Sailing Series. Στη μελλοντική ιστοβλία θα υπάρχουν πολλές περισσότερες αποτυχίες, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν με foil λέμβους, καθώς και οι νέοι θα γίνουν καλύτεροι σε αυτό. Καλύτερα να το καταφέρεις με πιο ακραία σκάφη να σχεδιάσουν οι σχεδιαστές και να γίνουν πιο γρήγορα. Έτσι νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι ιστιοπλοοί θα εξαφανιστούν πολύ γρήγορα και σίγουρα θα πάρουν την θέση τους σε 5-10 χρόνια νέα σκάφη με νέους ιστιοπλοούς. Ανάμεσα στους πολλούς σπουδαίους ναυτικούς που έχουν ενταχθεί στην περιοδία GC32 είναι ο Σεμπαστιάν Κολ. Πρόκειται για μια διαδικασία με τον Σεμπάστιαν να δείχνει άλλωστε την εμπειρία του. Ήταν στην ομάδα NG το 2015, στη συνέχεια στην Pierre Cassagri στο Yacht Club του Μονακό και πέρυσι έγινε μέλος του Simon Del Pozzo. Τώρα το βρίσκουμε σαν πλήρωμα του Jason Carroll στην ομάδα Argo. Πριν από 3 χρόνια είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω μέσω του Laurent αυτό το σκάφος. Νομίζω ότι ήταν στην Αυστρία. Θεωρήσαμε ότι η αρχική ιδέα ήταν καλή. Η κατασκευή της διαδικασίας αυτών των σκαφών ήταν που προδιέθετε για κάτι πιο γρήγορο με το sailing σε αυτό το foil να δείχνει ότι αποτελεί κάτι το διαφορετικό. Τσικίζει αρκετά, όμως είναι ένα μικρό σκάφος με μεγάλη ταχύτητα. Βρήκα πολύ καλό το concept, ήταν 5-6 χρόνια πριν. Γι' αυτό μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Η διαχείριση των πανιών πάντα αφορά καλούς χώρους, όπως το Lake Garda ή εδώ στο Λάγκος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή στην Πάλμα της Μαγιόρκα. Είχαμε υπέροχους χώρους τα τελευταία 5 χρόνια. Πραγματικά με ενδιαφέρει να προσπαθήσω να προσελκύσω περισσότερους ανθρώπους στο foiling. Νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και μου αρέσει να προσπαθώ να φέρω περισσότερους ανθρώπους στο foiling. Αυτό είναι πραγματικά το μέλλον της ιστιοπλοείας και θέλω να βοηθήσω. Να δείξεις το foiling δεν είναι δύσκολο και επικίνδυνο. Όταν έχεις καλούς ανθρώπους γύρω σου, μπορείς εύκολα να διασκεδάσεις. Είναι ο νέος τρόπος ιστιοπλοείας. Προς αυτή την κατεύθυνση στράφηκε για να μπορέσει να προσελκύσει νέο κόσμο, να του δείξει τα κόλπα του foiling και να τους κάνει έτσι να το αγαπήσουν και προφανώς τα έχει καταφέρει γιατί είναι ο νέος τρόπος, είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας. Οπότε οφείλουν όλοι να το ακολουθήσουν για να μπορέσει να ανέβει και ο ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία στον κόσμο όπως το GC32 που μπορεί να παρέχει αυτό το πακέτο. Το Zulu του Eric Maris είναι ένα άλλο σκάφος γεμάτο εμπειρία και δεξιότητες. Ανάμεσα στο πλήρωμα είναι ο Nicolas Hades από την Κορσική και ένας επαγγελματής φοιτητής που έχει εργαστεί με οδιοκτήτες καθ' όλη τη διάρκεια στην καριέρα του. Έχουμε τον Eric που είναι ιδιοκτήτης, οδηγεί πολύ καλά. Νομίζω ότι είμαστε σίγουροι ότι έχουμε ένα υψηλό επίπεδο με μια επαγγελματική ομάδα. Γι' αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό να είσαι μέλος της ομάδας. Σίγουρα μερικές φορές έχουμε κάποιο πρόβλημα να ασχοληθούμε με τα άλλα σκάφη, αλλά προσπαθούμε να το καταφέρουμε όσο καλύτερα γίνεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το ξεκινάμε για την νίκη, ότι θα το κάνουμε. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να παραμείνουμε σε υψηλό επίπεδο και να κερδίσουμε. Μερικές φορές πηγαίνει καλά, μερικές φορές πηγαίνει λάθος. Το επίπεδο είναι αρκετά ψηλό, οπότε δεν μπορείς εκ των προτέρων να προκαταβάλεις το όποιο αποτέλεσμα.
Το σκάφος GC32 προσφέρει μερικές θεαματικές εικόνες αγώνων, καθώς πετά πάνω από το νερό πάνω στο φόιλ. Η τεχνολογία ήρθε στο κοινό όταν άρχισαν να κάνουν υποψήφοι του κυπέλου Αμερικής το 2013 χρήση των σανίδων με σχήμα foil και να χτυπούν ταχύτητες άνω των 40 κόμβων. Ο Ben Isley είναι εντυπωσιακός, τελευταία νίκη για την ομάδα Oracle USA ήταν αυτή που διέκρινε τις προσπάθειές του. Ας μάθουμε όμως πώς λειτουργεί το foiling και πώς καταλήγουμε σε αυτές τις υπέροχες εικόνες στο νερό.

Αυτός είναι ο Στίβ Μόρισον. Εδώ μπορείτε να δείτε δίπλα μου το υδροπτερηγάτο, κύριο φίλο στο σκάφος, το hydrofoil δηλαδή. Είναι βασικά σαν φτερό αεροπλάνου, κολλημένο σε μια βάρκα, πηγαίνει κάτω από το νερό, καθώς το σκάφος πηγαίνει πιο γρήγορα, αρχίζει να σηκώνει το σκάφος έξω από το νερό. Είναι καταπληκτική τεχνολογία, δεν είναι και νέα τεχνολογία, αλλά στην ιστιοπλοεία τα σκάφη είναι πραγματικά μια ζωντανή διαδικασία που εξελίσσεται. Από το 2013, όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, που κατάφερε να σηκώσουν ένα καταμαράν 72 ποδιών έξω από το νερό. Τώρα έχουμε αυτά τα GC32, ένα στόλος 10 σκαφών, με τα σκάφη να βγουν από το νερό. Ξαφνικά ένα σκάφος 32 ποδιών, το βλέπεις να ύπταται. Με μήκος 50 εκατοστά, ένα φτερό σαν αεροπλάνου, σηκώνει το καταμαράν πάνω από το νερό. Ανάλογα με την κίνηση που γίνεται από τα σχετικά σχοινιά. Αυτό είναι το κομμάτι που βρίσκεται τώρα στο πάνω μέρος, για να μπορέσουμε να δούμε πώς λειτουργεί. Όταν το τραβάς προς τα κάτω, μπορείς να το τραβήξεις όλο προς τα κάτω, αλλά τώρα βρίσκεται εκτός νερού, οπότε δεν είναι εφικτό να το δούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν το foil κατεβαίνει, τότε με την ταχύτητα του ανέμου θα πρέπει να δούμε να ανεβαίνει συνάμα το σκάφος πάνω από το νερό. Κινείται μπρος πίσω, έτσι ώστε να μπορέσεις να καθοδηγήσεις, να στρίψεις ουσιαστικά το σκάφος δεξιά-αριστερά. Ανάλογα με το πώς τραβάς το σχοινί και από τη μία και από την άλλη πλευρά, στα 4 foil που υπάρχουν ακολουθείται και η διαδικασία. Στο πίσω μέρος του σκάφους έχουμε δύο foil, τα συστήματα καθοδήγησης. Ουσιαστικά με τα σχοινιά, κατά αυτόν τον τρόπο αλλάζεις την γωνία. Αλλάζοντας την γωνία, δίνεις και αντίστοιχη όθηση. Αποφασίζεις πόσο ψηλά θα πετάξεις, δεξιά-αριστερά, ανάλογα την κατεύθυνση του ανέμου. Αυτός είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται το foil, έτσι ώστε να δώσει όθηση και να ανεβάσει στα ύψη το σκάφος, δίνοντάς του απίστευτες ταχύτητες. Κάποιος πρέπει να κάνει το πεντάρ, κάποιος άλλος να κάνει το τιμόνι. Η επικοινωνία, βέβαια, η καλή τεχνική και ο συγχρονισμός είναι αυτός που διακρίνει τα πληρώματα και μπορεί να φέρει την επιτυχία σε κάθε περίπτωση. Πάντα, βέβαια, με τις συνθήκες που επικρατούν. Ας επιστρέψουμε όμως στη δράση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32 και να μάθουμε ποιο από τις 10 συμμετοχές θα διακριθεί, ποιο από τα 10 πληρώματα, ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα κερδίσει στο Λάγκος. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε. Είναι κάποιοι από τους συμμετέχοντες υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Ψάχνουμε να βρεθούμε στο προσκήνιο. Υπήρχαν κάποιες υπέροχες ηθικές πλεύσεις την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος, την πρώτη μέρα του αγώνα, με ανέμους έως 10 κόμβους που ανέβηκαν στους 15 και επίπεδα νερά ηλιοφάνεια στο Αλίγνη που κέρδισε 3 από τους 5 αγώνες. Ωστόσο, ο περσινός πρωταθλητής Ανταμ Μινόπριο έδειξε μεγαλύτερη συνέπεια στο τέλος της ημέρας, να ισοβαθμεί με την ομάδα Λίγνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Στην πραγματικότητα, οι 4 κορυφαίες ομάδες ήταν όλες σε ένα κοινό σημείο. Ο Μάνερ που κράτησε το προβάδισμα στο γενικό σύνολο με την Λίγνη και πίσω της την Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ashley, αλλά και την Oroto με κυβερνήτη τον Frank Kamas, πέρσινοι νικητές του GC32 Lagos Cup.
Εν τω μεταξύ, η Argo κέρδισε τον τίτλο των οδηγών ιδιοκτητών, αφήνοντας την ομάδα Ζουλού του Eric Marie στη δεύτερη θέση. Η ομάδα μας είναι πολύ χαρούμενη. Είχαμε σήμερα μια δύσκολη ημέρα στους δύο πρώτους αγώνες. Δεν βγήκαμε από την γραμμή τόσο γρήγορα όσο θέλαμε. Ωστόσο, νομίζω ότι τακτικά μας δόθηκε ευκαιρία να προλάβουμε κάποια σκάφη. Ξεκινήσαμε σε καλή θέση στην αρχική γραμμή και φτάσαμε στην κορυφή του στόλου. Γενικά, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοσή μας μέχρι στιγμής. Η Αλίγνη ήταν ασταμάτητη για τη δεύτερη και τρίτη ημέρα και προηγήθηκε με 16 βαθμούς πλεονέκτημα. Η ελβετική ομάδα ήταν το φαβορή για την κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου GC32 του 2019. Η νέος Rebels UK ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ η ομάδα Oman Air έπεσε στην τρίτη. Αν και με ίσους βαθμούς, η βρετανική ομάδα, ενώ η Team Tilt ακολούθησε στην τετάρτη. Είχαμε μια πολύ δύσκολη ημέρα, λέει ο Μπεν Άσλι. Υπάρχουν εξαιρετικές ηθικές εξηγές, όμως υπάρχει τρόπος για να βρούμε και να βάλουμε τα πράγματα σωστά στο σκάφος. Είχαμε μερικούς καλούς αγώνες, αλλά αυτό δεν ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε. Έχοντας πει ότι βρισκόμαστε στην κορυφή σαν στόλος, ήταν φανταστικοί αγώνες και πραγματικά σκληρό για τους υπόλοιπους και για τις άλλες ομάδες. Αν υπομονούμε να επιστρέψουμε εκεί έξω και να κάνουμε ό,τι καλύτερο στον αγώνα αύριο. Σήμερα είχαμε μια τρομερή ημέρα, ξεκινήσαμε πολλά υποσχόμενα, αλλά είναι αρκετά δύσκολα εκεί έξω. Έμοιαζε μια ωραία αριστερή πίστα που κατέληξε να είναι δεξιά τροχιά χειρός. Ένιωθα ότι αν βρισκόταν ο άνεμος θα ήταν αντίθετος. Η αρχή ήταν απογοητευτική απώλεια βαθμών από την Αλίγνη σήμερα. Υπάρχουν 5 αγώνες αύριο, ελπίζω η Αλίγνη να μας δώσει μερικούς βαθμούς πίσω. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους για να πλησιάσουν την Αλίγνη. Ξεκινώντας την τέταρτη θέση, αγώνα με αγώνα ανέβηκαν στον πίνακα της κατάταξης, αλλά ξεμένοντας από τις κούρσες δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο από τη δεύτερη θέση. Η Αλίγνη ήταν επικεφαλής του πρωταθλήματος από την πρώτη μέρα και αίτητη, η ομάδα που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλητρία το 2019. Τελείωσαν 17 πόντους μπροστά από την Team Tilt, με τους νέους Rebels UK να ολοκληρώνουν το βάθρο. Εν τω μεταξύ, η Argo κέρδισε το Owners Drivers Trophy. Έτσι, για μια ολόκληρη εβδομάδα για εμάς εδώ, μόλις κερδίσαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα και η ομάδα κάνει καλή δουλειά γιατί ήμασταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, όλη την εβδομάδα από την αρχή. Χθες μπορούσαμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με το σκάφος. Σήμερα είχαμε την ημέρα με τη δεύτερη θέση και την νίκη που μας έδωσε το τρόπαιο. Ο Ελβετός κυβερνήτης, τον νικητός της ομάδας Αλίγνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι αντιπρωταθλητής φέτος. Δεύτερη ουσιαστικά στην κατάταξη ο Σεμπάστιαν Σνάιντερ. Με την ομάδα Team Tilt πέρασαμε δύσκολα, ξεκινήσαμε αλλά στη συνέχεια ανεβήκαμε στην κατάταξη για να τερματίσουμε δεύτερη. Ένα φανταστικό αποτέλεσμα για την ομάδα μας μπροστά κάποιες ομάδες του κυπέλλου Αμερικής και μερικούς από τους καλύτερους ιστιοπλούς πίσω μας είδαμε, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα και το πνεύμα. Ας ρίξουμε μια ματιά στην τελική κατάταξη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Άρνοντ Ψαροφάγκης με Αλίγνη στην πρώτη θέση. Σνάιντερ με Team Tilt στη δεύτερη. Μπεν Άσλι με Ineos στην τρίτη. Η τελική πράξη του παγκόσμιου πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε στη Μαρίνα ντε Λάγκος, όπου η ελβετική ομάδα σήκωσε το πολυπόθητο τρόπαιο πανηγυρίζοντας The Ondos. Ήταν ένα φοβερό τετραήμερο και μέσα σε 5 μέρες όλη την εβδομάδα εδώ μέσα στο Λάγκος είχαμε τις συνθήκες για τις οποίες είναι γνωστό αυτό το μέρος, τον Ιούνιο και με τις περισσότερες φορές να φυσάει δυνατός άνεμος, είχαμε την υπεραχτή άβρα και επίπεδο νερό, ο αγώνας ήταν υπέροχος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το GC32 για τα καταμαράν με foil. Φυσικά αναμένεται η διαδικασία να συνεχιστεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το Copa del Rey Mafre στην Πάλμα της Μαγιόρκα. Να είστε καλά!

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα επεισόδιο με τις καλύτερες διοργανώσεις από όλο τον κόσμο που εισάγει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία ακολουθώντας μερικά από τα ομαδικά και μοναδικά γεγονότα. Η ιστιοπλοεία δεν αφορά μόνο τον άνεμο και το νερό, αλλά έχει να κάνει και με την επιθυμία να ταξιδεύσεις, να βρεις νέα μέρη. Σε αυτό το επεισόδιο θα βρεθούμε στην Ασία για το Royal Langkawi International Regatta που πραγματοποιείται στο όμορφο αρχιπέλαγος των 99 νησιών στη δυτική ακτή της Μαλαισίας. Από την Μαλαισία θα βρεθούμε στην ακτή του Ντεζαρού, μία από τις πιο ανανεωμένες τουριστικές εξελίξεις στη Μαλαισία, όπου θα βρούμε τη Regatta Hydrofoil Series, και θα τελειώσουμε αυτό το ταξίδι στην Ασία με την δράση στο EFG Sailing Arabia The Tour που διοργανώνει η Oman Sail. Το Royal Langkawi Yacht Club και η παγκόσμια κλάσης μαρίνα του φιλοξενούν το Royal Langkawi Regatta 17η χρονιά που συνεχίζεται και διοργανώνεται. Η Ασία είναι μια ταχαίως αναπτυσσόμενη περιοχή στο άθλημα της ιστιοπλοείας, όχι μόνο σε ελέγχους αλλά και στην Ολυμπιακή κατηγορία, στη Regatta, μια ήπειρος που αγκαλιάζει και απολαμβάνει το μεγάλο σκάφος να πλέει όλο και περισσότερο. Βρισκόμαστε στο Langkawi, βορειοδυτικά στην πλευρά της Μαλαισίας, απέχει μόλις 120 μίλια από το Phuket. Η άνθρωποι είναι επίσης γνωστοί ως μεγάλοι ιστιοπλόοι και ένας τέτοιος είναι αυτός σαν προορισμός. Βρισκόμαστε στην μαρίνα που έχουμε άμεση πρόσβαση σε όλη την περιοχή για να κάνουμε ένα μείγμα από νίκες μέσα στον κόλμο. Και βέβαια έχουμε περίπου 35 συμμετοχές από 9 διαφορετικές χώρες. Άτομα από την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, ομάδες που προέρχονται από την Αυστραλία, τη Ρωσία. Γίνεται ένα κανονικό γεγονός, το πρώτο γεγονός ολόκληρης της σεζόν, η πρώτη Regatta που γίνεται εδώ από το 2009. Το αρχιπέλαγος Langkawi είναι ευλογημένο με τέλειες καιρικές συνθήκες, προσφέρει μια εκπληκτική κατάσταση για αγώνες, συνδυάζει τους κορυφαίους αγώνες αλλά και την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα υπέροχα νησιά. Το Langkawi έχει 100 νησιά, επομένως υπάρχουν πολλά ωραία μέρη που μπορείτε να πάτε. Υπάρχει εδώ το Phuket, βόρεια υπάρχουν τόσο πολλά όμορφα νησιά, για μένα είναι μια τέλεια τοποθεσία. Εν τω μεταξύ, η δράση ήταν τεταμένη στην περιοχή του λιμανιού Κουά, γέμισε από ευρεία γκάμα σκαφών από τύπη 52, ένα DK46, κουρατζιερόπλια, πολλά διαφορετικά σκάφη και πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Απολαμβάναν το αεράκι και ήταν έτοιμοι για ένα πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα. Η ύπαρξη μιας ποικιλίας αγώνων κράτησε τους πλοηγούς απασχολημένους. Η συνηθισμένη πίστα ήταν τριγύρω, αλλά ένας αγώνας όπως το Round the Island τους έθεσε σε μια σοβαρή δουλειά στον χάρτη. Ενώ μερικές από τις ομάδες ήταν γεμάτες επαγγελματίες ιστιοπλοούς, οι οποίοι έχουν πλέψει για πολλά χρόνια μαζί στις κορυφαίες ρεγκάτες εδώ, άλλοι ήταν ερασιτέχνες παθιασμένοι με την ιστιοπλοεία. Όπως ο κυβερνήτης Geoff Masters, που έπλεπε μαζί με τον γιο του μια ευκαιρία για οικογενειακό δέσιμο. Πατέρας και γιος μαζί στο ίδιο σκάφος, Geoff Masters με τον Matthew, τον γιο του, οι δύο Αυστραλοί. Ξεκίνησα την ιστοπλοεία από τα 7 μου, δραστηριοποιούμε έτσι για λίγο. Ξεκίνησα την ιστοπλοεία περίπου 4 χρονών όταν ο μπαμπάς μου με έσπρωξε στην παραλία με λέιζερ. Το Langkawi είναι πανέμορφο, με νησιά, κρυσταλλινά νερά, είναι πολύ ιδιαίτερο. Το αεράκι, το τοπίο, όλα αυτά τα βουνά, όμορφες παραλίες. Βλέπουμε ένας τον άλλον όλη την ώρα, δουλεύουμε συνεχώς ο ένας με τον άλλον. Είναι υπέροχο οικογενειακό δέσιμο και διασκεδαστικό για όλη την οικογένεια. Τα 35 σκάφη χωρίστηκαν σε 7 κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο τους. Μετά από μια εβδομάδα αγώνων και μερικές καλές μάχες, η ομάδα Chandik κέρδισε την κατηγορία των Rover Ωκεανών.
στο κλαμπ αγώνα. Το νεαρό πλήρωμα Μωρίκ διεκδίκησε το πρώτο τίτλο μετά από μια εκπληκτική ημέρα αγώνων. Το γρήγορο Φουγκάζι κέρδισε στην κατηγορία Multihull, ενώ στην κατηγορία αθλητικών σκαφών ήταν η ομάδα MSA που διεκδίκησε τον τίτλο. Στο IRC2, το Invader of OGDB ήταν που ολοκλήρωσε την εβδομάδα με νίκη, ενώ στο IRSA1 το Ματαχάρι, Megazip και East Marine μαχόνταν μεταξύ τους για την πρώτη θέση, αλλά το Ματαχάρι ήταν αυτό που πήρε την νίκη. Φέτος είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για την κλάση μας, γιατί έχουμε πολλούς καλούς ιστιοπλοούς και ένα σκληρό ανταγωνισμό. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα αγωνιστούμε στην Regatta Langkawi, που ήταν πάντα στην καρδιά μας με αυτά τα όμορφα νησιά. Στην αγωνιστική κατηγορία, ο Ray Hollywood Roberts και η ομάδα του Hollywood, με τους εμπειρούς στο πλήρωμα συμπεριλαμβανομένων αρκετών βετεράνων της Rolex Sydney Hobart, κέρδισε σε ένα αγώνα που έπλευσε, αποδεικνύοντας τη φήμη τους ως κορυφαία ιστιοπλοϊκή ομάδα. Για μας αυτή ήταν η καλύτερη ρεγκάτα. Το Langkawi που είχαμε ποτέ φανταστεί εδώ και καιρό, ο άνεμος ήταν πάντα δυνατός, πρέπει να πω ότι ο ανταγωνισμός ήταν πολύ σκληρός. Τα παιδιά του πολεμικού ναυτικού μας προκαλούν πάντα στη γραμμή κίνησης. Το Tideboat προσπαθεί πάντα να φτάσει μπροστά μας. Μερικές φορές μένουμε πίσω και πρέπει να βρει τον τρόπο της επιστροφής. Παραμένει δυνατός στο κεφάλι, οπότε κάναμε καλή δουλειά και βγήκαμε στην κορυφή. Είχαμε μεγάλο αέρα αυτήν την εβδομάδα. Υπήρξαν πολύ καλές μάχες, διαφορετικές κατηγορίες, κάποια πολύ κοντά, κάποια ήταν καθαρά. Νομίζω ότι είναι μια καλή εβδομάδα για εμάς. Περισσότερα σκάφη ταυτόχρονα θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο Royal Langkawi International Regatta το 2020. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παραδοσιακή διαδικασία του δείπνου λήξης και της απονομής βραβείων και πολλές γιορτές και μια πρόποση για την 18η διοργάνωση της επόμενης χρονιάς. Το σπουδαίο με τη Μαλαισία είναι ότι σημαίνει ταξίδι για εσάς. Μπορείτε να βρείτε την εμπειρία εδώ που θα ολοκληρώσει, θα εκπληρώσει τα πιο τρελά ταξιδιωτικά όνειρα. Προσθέστε σε αυτό και την παραμονή στο Langkawi, αλλά και την επίσκεψη στην διάσημη γέφυρα Sky Bridge, μια γέφυρα 125 μέτρων, κοιτή πεζογέφυρα, καλωδιωτή, που εκτείνεται 650 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μια εμπειρία που κόβει την ανάσα. Και η τοπική άγρια ζωή είναι πάντα πλησίων. Πάρκο για σαφάρι μπορείς να βρεις εδώ. Έτσι επισκεφθήκαμε στη συνέχεια το παραδοσιακό ψαροχώρι και συναντήσαμε ντόπιους, καθώς και τη διάσημη φάρμα φρούτων Ντεζαρού. Έχουμε αυτό το αγρόκτημα φρούτων από το 1994 και όταν ήρθα στο Ντεζαρού αυτό το ποροτροφείο στο σύνολο των στρωμάτων είναι περίπου 180 και φυτευμένο με τροπικά φρούτα. Αλλά η αγωνιστική δράση ήταν πρώτη τάξη στην ακτή Ντεζαρού όταν φιλοξένησε τον επόμενο γύρο της νέας διαρκούς περιοδίας KTA Asia Pacific Hydrofoil, μια σειρά για ένα ολυμπιακό άθλημα πλέον, το kiteboarding, που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Για τους ντόπιους αθλητές, το KTA ήταν μια ευκαιρία να προλάβουν να εξοικειωθούν με τις τελευταίες εξελίξεις στο άθλημα. Η KTA κάνει ελεύθερους κανονικούς αγώνες εδώ και αρκετό καιρό. Ξεκίνησαμε βλέποντας πού πήγαινε με τους Ολυμπιακούς αγώνες τα τελευταία χρόνια. Προσδιορίσαμε το υδροπτέρυγο, θα ήταν πιθανώς Ολυμπιακούς αγώνες και ποιο θα ήταν το μέλλον. Προφανώς είναι πολύ νέο για όλους, είναι αρκετά νέο στον κλάδο, ειδικά για αρχάριους, και αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε το άθλημα αυτό διάσημο στην περιοχή, να προσελκύσουμε ανθρώπους και να δώσουμε την ευκαιρία να μάθουν το άθλημα, ελπίζοντας το μέλλον, λέει ο Willie Kerr, να πάνε στους Ολυμπιακούς αγώνες.
hopefully in the future going to the Olympics. Ο κύριος χορηγός, το Desert Coast, είναι η πιο αναμενόμενη νέα τουριστική ανάπτυξη της Μαλαισίας. Θα το βρείτε στην ανατολική ακτή του νοτιού άκρου της Χερσονήσου της Μαλαισίας, με τα θέρετρα και τις βίλες, αλλά και το πάρκο με κύματα που σου έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ήμουν στο Μπαλί και έτσι μίλησα με ένα φίλο μου, ήρθε εδώ και με ρώτησε να έρθουν επίσης να κάνουν υδροπτέρυγα. Οπότε ήρθαμε να το τσεκάρουμε. Είναι μια ωραία παραλία, μια ωραία εμπειρία και ωραίοι άνθρωποι εδώ. Μεταξύ των αναβατών εδώ στην ακτή Ντεζαρού είναι ο πρώτος kiteboarder της Μαλαισίας, ο Λέο Λεού, που ξεκίνησε το kiteboard το 2003. Έχει δει την εξέλιξη του αθλήματος και πώς είναι ο εξοπλισμός. Τώρα είναι εδώ για να αγωνιστεί στα foil. Είμαι ο πρώτος kitesurfer στην Μαλαισία το 2003. Αλλαγές όπως είναι το fight kite έρχεται γρήγορα, οι χαρταϊτοί έχουν γίνει ελαφρύτεροι, ευκολότεροι, απλώς πρέπει να πας να το κάνεις, αυτό είναι όλο. Πολλοί το βρίσκουν δύσκολο και τους λέω απλά αγοράστε ένα χαρταϊτό και πηγαίνετε να παίξετε μαζί του. Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, ο γιος του Ντάνι θεωρείται ο κορυφαίος αναβάτης της Μαλαισίας. Σαν πατέρας με γιο, ο Ντάνιελ ήταν στην πρώτη γραμμή του αθλήματος, μάρτυρας των προκλήσεων που είχε να αντιμετωπίσει. Συναγωνιζόμενος τον παπά μου, λοιπόν, χρειάζεται ακόμα πολλά να μάθει από μένα. Κάποτε μάθαινα εγώ από αυτόν, τώρα μαθαίνει αυτός από μένα. Είναι η πρώτη μέρα των αγώνων, 40 αναβάτες από 18 χώρες πλημμυρίζουν την παραλία Ντεζαρού με χρώματα και χαρταετούς. Μια καταιγίδα που περνούσε κοντά παρήγαγε 19 κόμβους ανέμου και τεράστια κύματα για τους αγώνες της διαδικασίας αυτή των 5 ημερών. Προκλητικές συνθήκες για όλους τους αναβάτες, είτε τους νεοφερμένους είτε τους έμπειρους. Η μοναδική ατμόσφαιρα που συναντάμε σε όλες τις εκδηλώσεις του KTA. Μια ατμόσφαιρα που προσελκύει πολλούς διεθνείς αναβάτες, τα chill vibes της ζωής στην παραλία του ήλιου, των όμορφων χώρων και της αγωνιστικής δράσης στο νερό, ήταν ένα ισχυρό τοπίο διεθνών αναβατών να έρχεται στην ακτή Ντεζαρού. Η ζωή στην παραλία δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη με τόσες πολλές δραστηριότητες στην εξήρα, ενώ οι χαρταετοί γέμισαν για ώρες τον ουρανό. Maximilian Mander, το kitefoil, το νεαρό όπλο από τη Σιγκαπούρη, διεκδίκησε την πρώτη θέση που του άξιζε. Ήταν σταθερά στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με τον Daniel Leu, τον τοπικό ήρωα, να διεκδικεί την δεύτερη θέση με κάποιες σταθερές παραστάσεις. Ο Ντάνιελ ένα εξαιρετικό πρότυπο για την επόμενη γενιά των Μαλαισιανών. Ενώ ο νικητής της Ταϊλάνδης, ο Γιουντάμ, εξασφάλισε την τρίτη θέση στο βάθρο.

0: Ο νεαρός, ο Μάντερ, λέει ότι να κερδίζει την πρώτη θέση είναι ωραίο. Αρκεστήκε σε αυτή την δήλωση. Στο γενικό στόλο η Εμι Χιράτα από την Ιαπωνία σημείωσε την νίκη πρώτη στην καριέρα της. Είναι και σήμερα πολύ ωραία. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι στο διαγωνισμό και αυτή είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στην πρώτη θέση. Οπότε αισθάνομαι πολύ καλά. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής των βραβείων, αφήνοντας όλες τις υπέροχες αναμνήσεις από τον Ντεζαρού και ανυπομονούμε να ανανεώσουμε τις φιλίες στην επόμενη εκδήλωση KTA. Με τέτοιες καταστάσεις να χτίζουν σχέσεις και φιλίες. Επόμενη στάση, το Oman για το EFG Sailing Arabia The Tour. Το Μουσκάτι είναι από τις πιο μαγευτικές πόλεις στον πλανήτη. Στην έρημο, ιστορικός αραβικός πολιτισμός με παραλίες και βράχους που οδηγούν στην θάλασσα του κόλπου. Είναι ένα μέρος όπου η ιστιοπλοεία ήταν πάντα παρούσα και ένας δημοφιλής προορισμός μαζί με τη μοναδική ατμόσφαιρα. Η Oman Sail διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση στην πρώτη στάση του Παγκοσμίου Γύρου DIAM 24 για έναν αγώνα με μερικά από τα κορυφαία ονόματα του αθλήματος που αγωνίστηκαν σε πάνω από 14 ημέρες σε συνδυασμό με τους παράκτιους και υπεράκτιους αγώνες. Ξεκινώντας από το Μουσκάτ, η εκδήλωση επισκέπτεται το Μπαντάρ Κιράν, το Σαρ, το Ρας Αλ Χαντ Μασιράχ, το Κουάντ και το Σαλαλάχ, καθώς κινείται κατά μήκος της όμορφης ακτογραμμής του Ομάν. Ένα μοναδικό τοπίο, ιδιαίτερο, με ξεχωριστή ομορφιά. Το Oman είναι μοναδικό, είναι η ανθρώπινη φανταστική, η πέθρος είναι πολύ όμορφη, το έχεις φανταστεί σκονισμένο και έρημο, όμως είναι απλά εκπληκτικό. Μπορείτε να δείτε το φόντο, τα χρώματα των βράχων, είναι καταπληκτικά, με και τις καμήλες στο δρόμο, είναι κάτι που σε διασκεδάζει. 10 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Μουσκάτι για την αρχή. Ανάμεσά τους διάσημα ονόματα όπως ο κυβερνήτης του Κυπέλλου Αμερικής, νικητής στο Volvo Ocean Race, Frank Camas, ο οποίος ήταν κυβερνήτης του EFG Bank Monaco. Ο έμπειρος Γάλλος ιστιόπλος είχε την αποστολή να εξοικειωθεί με τον εαυτό του και το σκάφος κατά τη διάρκεια του αγώνα της ημέρας έναρξης. Ξεκινάμε με πολύ αέρα, δεν είμαστε καλοί, ειδικά στο transition, το ξέρουμε, πρέπει να δουλέψουμε γιατί δεν είχαμε τέτοιο άνεμο. Για μένα επίσης είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι με το σκάφος, οπότε πρέπει να βρω μια καλή κίνηση με το σκάφος, μια καλή αίσθηση. Απ' την άλλη, ο νεαρός κυβερνήτης των Τσόμινις, ο Ρόμπιν Φόρλιν, επίσης από τη Γαλλία, είχε ένα υπέροχο ξεκίνημα. Ήταν ο leader τις πρώτες δύο μέρες των αγώνων, ένα ανερχόμενο αστέρι του αθλήματος. Έτρεξε εναντίον των Καμάς στην αγωνιστική περιοδία GC32, αντίπαλοι στο νερό, αλλά μπορεί εκτός με τον βετεράνο τον Καταμαράν να έχει αναδειχθεί μια ιδιαίτερη φιλία, άλλωστε είναι και κοινή η καταγωγή τους. Ο Ρόμπιν Φόιλ από την πλευρά του μας λέει ότι ήταν ένας πολύ σφιχτός αγώνας, ενδιαφέρουσα ανάμετρη στην αρχή με τους τριοπλούς από την Ελβετία, αλλά τους χάσαμε σύντομα. Μετά ήταν κλειστός αγώνας, προχωρήσαμε και πήραμε το προβάδισμα πριν το τελευταίο σκέλος. Πολύ καλός και ενδιαφέρον αγώνας, γιατί δεν σταματάμε ποτέ να δούμε το μέγιστο και κάναμε μια εξαιρετική δουλειά για την ομάδα μας, λέει ο Σκίπερ από την Γαλλία.
1: and a great job from Antoine and Gauthier.
0: Το πρόγραμμα αγώνων ήταν γεμάτο με σφιχτή αγωνιστική δράση σε ένα εκπληκτικό τοπίο. Το νησί Μασιράχ αποδείχθηκε κορυφαίος στιοπλοϊκός προορισμός με τον άνεμο και τις δύσκολες συνθήκες του. Δοκιμάζοντας τα πλοιώματα, ολοκλήρωσαν την εκδήλωση κουρασμένα φόιλ μετά από 4 ημέρες με δράση συνεχόμενη στα μισά της διαδρομής του Tour. Ο γενικός πίνακας της κατάταξης ήταν κοντά στην κορύφη, με τις 4 κορυφαίες ομάδες να τις χωρίζουν μόλις 5 βαθμοί και τα υπόλοιπα πλήρωματα να είναι κοντά. Μπέγια Φλόρ και ο Μάνα Σίπινγκ μετά από 5 μέρες μεικτών αγώνων στο Μουσκάτ, σε αυτό το στάδιο των αναμετρήσεων που σαφώς δεν είχε προγνωστικά, δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια πρόβλεψη αφού οι ομάδες πάντα δίνουν τους όσους μπορούν από τους κάρπους των προηγούμενων αναμετρήσεων να προσπαθούν να αποδώσουν. Και βέβαια ποικίλουν οι προσπάθειες ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες και τους ανέμους που πλέον είναι πραγματικά εκπληκτικό να βλέπεις αυτή τη χώρα, τους ανθρώπους. Έχουμε πραγματικά καλούς αγώνες. Είμαστε στο πρώτο στάδιο του Sailing Arabia 2. Δεν έχω ξαναπάει σε αυτό το μέρος. Είναι ωραίο να το ανακαλύπτεις, λέει ο Φρανκά μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αέρας. Είναι καλό που είμαστε σε αυτή την περιοδία. Ανυπομονώ για το επόμενο στάδιο στην Σαλαλάχ, όπου θα έχουμε τις ίδιες συνθήκες. Είναι σημαντικό για εμάς να πλέουμε στον άνεμο. Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα για την επόμενη στάση, για το τελικό στάδιο στην Σαλαλάχ. Οι ομάδες είναι έτσι έτοιμες να παλέψουν σκληρά για να εξασφαλίσουν μια θέση στο βάθρο, με τις μάχες να είναι αρκετά σκληρές. Δεν ξέρουμε ποιος θα κερδίσει την περιοδία αύριο, αλλά είναι απολαυστικό και τρελό, λέει ο Ρόμπιν Φόλιν. Η Μπέγια Φλόρ με κυβερνήτη τον Βαλεντίν Μπέλετ στέφθηκε πρωταθλήτρια στην κατηγορία EFG Sailing Arabia The Tour, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία της περσινής χρονιάς για να πάρουν συνεχόμενες νίκες στη Μέση Ανατολή. Η γαλλική ομάδα παρουσίασε μια εντυπωσιακή συνεπή διαδικασία στο Trimaran Diam 24 κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου των 2 εβδομάδων κατά μήκος του Ομάν, διασχίζοντας και επεκτείνοντας το προβάδισμα εναντί άλλων 9 διεθνών ομάδων σε 5 χώρους σε ένα συνδυασμό αγώνων παράκτιων σταδίων και μακρών παράκτιων διαδρομών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε για δεύτερη φορά αυτόν τον αγώνα στην Σαλαλάχ. Είναι εκπληκτικό. Εμείς θέλουμε να προσέχουμε. Είμαστε σε καλή μέρα σήμερα. Είχαμε ένα πλεονέκτημα, λέει ο Βαλεντίν Μπέλετ. Η δεύτερη θέση πήγε για τον κυβερνήτη Ρόμπιν Φόλινγκ στο Τσέμινις Πουγιουλάτ και η τρίτη στο Στίβεν Μόρισον και στην ομάδα Oman Shipping Company. Δύσκολη μέρα σήμερα, όχι πολύ άνεμος, ξέρουμε είναι χίλιος πτέρνα, ευτυχώς και κάποιοι άλλοι είχαν δύσκολη μέρα, έτσι ήρθαμε τρίτη, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο χαλαροί γιατί σήμερα ήταν πραγματικά μια δύσκολη μέρα. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ήρθε η ώρα για την τελετή απονομής και το πάρτι όπως συνηθίζεται. Σε όμορφες εορταστικές στιγμές. Με την απονομή των βραβείων. και τους ιστιοπλοούς ήδη να ανυπομονούν να επιστρέψουν στο Oman για το EFG Sailing του επόμενου έτους, σε αυτό το tour της Αραβίας. Αυτά λοιπόν για το επεισόδιο του Inside Sailing αυτού του μήνα στην Ασία. Φτάσαμε κοντά στην αγωνιστική δράση, αλλά είχαμε επίσης την ευκαιρία να εξερευνήσουμε την ποικιλόμορφη περιοχή του κόσμου. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αρκετά γεγονότα, θα αλλάξουμε Ήπειρο, θα μετακομίσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με το Inside Sailing να συνεχίζεται, η ιστοπλοεία άλλωστε είναι αγαπητή σε όλους και βέβαια δίνει την δυνατότητα για μεγάλες δράσεις και επιτυχίες. Να είστε καλά.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μερικά από αυτά τα παιδιά είναι πλέον μέρος της μεγαλύτερης και νεότερης ομάδας που έχουμε δει ποτέ στην εκδήλωση Kite Foil, η ομάδα GP. Πάμε να γνωρίσουμε κάποιους από αυτούς. Ο Άνταμ Φάλιγκτον, μόλις 15 ετών, από την Αγγλία. Η πρώτη διεθνής συμμετοχή για τον νεαρό είναι πολύ ωραίο εδώ. Υπάρχει όλος αυτός ο ανταγωνισμός που δεν έχω ιδέα ποιος έχει νικήσει πριν. Είναι πολύ καλό να βλέπω έτσι έναν τέτοιο διαγωνισμό στην ηλικία μου. Είναι απλά εκπληκτικό να βρίσκεσαι κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι καλοί όπως ο Κόνορ. Και καταπληκτικό γιατί στην Αγγλία δεν έχεις αυτόν τον ανταγωνισμό λόγω της ηλικίας. Ένα παγκόσμιο σιρκούι, το να είσαι εδώ είναι απλά εντυπωσιακό. Και άλλοι μικροί και μικρές φίλες του αθλήματος, η Φραντζέσκα, η Τζέσε, η Ματία Μαΐνη, ο Άγνους, ο Σάντι, η Ζασμίν Γόλης, η Έλα, 17 χρονών, 17, 19, 14, 15, 15, 17 και όλοι είναι από την Αγγλία. Το RYA είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα εκπαιδεύσης για τους νέους και φιλόδοξους kite boulders, το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλα ολυμπιακά αθλήματα της ιστιοπλοείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση, κατασκηνώσεις, βόλτες με πούλμαν, βοηθητικό προσωπικό και ταξίδια σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το roster των επόμενων κορυφαίων αθλητών. Πέρυσι ξεκινήσαμε σχεδόν με κορίτσια που φέραμε από λέμβους, από παντού, skateboarders, BMX, το τρέχουμε το πρόγραμμα εδώ και ένα χρόνο, προφανώς κοιτάμε προς την ομάδα των νέων τώρα. Επίσης, κάναμε προπόνηση κατασκηνώσεις, τοπικό σημείο στο Weymouth που διευθύνεται από την ROAA και προφανώς υποστηρίζεται από την Volvo και τη Βρετανική ομάδα ιστιοπλοείας. Αυτή είναι η πρώτη μας διεθνής πλήρη ομάδα. Έφερε νέους που μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία και μερικοί από αυτούς ήδη ξεκίνησαν. Βγάλαμε και άλλους δύο προπονητές νέων από το ξεκίνημά μας με στόχο να βρεθούμε στο Παρίσι το 2024. Έχουμε μια ομάδα 5 κοριτσιών και 3 αγοριών αυτή τη στιγμή στην ανώτερη ομάδα και εμείς έχουμε 8 νέους εδώ. Το σχέδιό μας είναι να πάμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση και μετά να επιστρέψουμε σπίτι μετά από μια εβδομάδα προπονητικής κατασκήνωσης μέχρι τους Ευρωπαίους που βρίσκονται στην Σαρδινία. Ύστερα θα περάσουμε στο χειμερινό πρόγραμμα για τους νέους. Θα περάσουμε κατευθείαν στο χειμώνα μαζί τους με την ανώτερη ομάδα που βρίσκεται στην Αγγλία για τα Χριστούγεννα και μετά εμείς θα κοιτάξουμε να πάμε κάπου πιο ζεστά για να συνεχίσουμε την εκπαίδευση μέχρι το επόμενο έτος. Προφανώς ένα από τα κύρια πράγματα, ειδικά για τους νέους, είναι η ασφάλεια. Γι' αυτό αποφασίσαμε να αναδείξουμε δύο επιπλέον προπονητές για νέους, για να βεβαιωθούμε ότι όλοι είναι ασφαλείς. Και αυτός είναι ο κύριος στόχος μας. Άλλες προκλήσεις εκτός από την ασφάλεια είναι να προσπαθούμε να διοργανώσουμε για την επόμενη χρονιά το τι θα περιλαμβάνει το καλεντάρι. ώστε να μάθουμε τις εκδηλώσεις που θα είναι και έτσι είναι και εμείς να φτιάξουμε τα logistics, να βρισκόμαστε σε μια διαδικασία προπονητών με ένα μικρό μέρος της ομάδας, να διαθέτουμε το ιατρικό προσωπικό, φυσιοθεραπευτές και πολλούς ανθρώπους που να οργανώνουν τα πράγματα. Άρα, είναι απλώς ένα κέρδος γνώσεων. Προφανώς είμαστε μεγάλη ομάδα και βρίσκουμε πράγματα για να προχωράμε και να τα εφαρμόζουμε. Έχουμε πολλά στις συναντήσεις διαχείρισης, αξιολόγου πάντα, μετά και να βελτιώνουμε το ότι μπορούμε να φτιάξουμε για να υπάρξει μια συνέπεια. Η προπόνηση και το πάθος για το άθλημα από τόσο μικρή ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε σπουδαία αποτελέσματα. Χρυσό παράδειγμα η Ιταλίδα Ολυμπιονίκης νέων Σοφία Τομασόνη. Μετά την κατάκτηση του χρυσού Ολυμπιακού Μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του Buenos Aires το 2018, η Σοφία έχει δείξει πειθαρχία στο φόιλ. Ήταν η πρώτη που είχε μπει στον πειρασμό να αγωνιστεί με έναν στόλο υψηλού επίπεδου και να ξεκινήσει την αναζήτησή της για το Παρίσι το 2024. Είναι η πρώτη μου εμπειρία στα φόιλ, προπονούμε σκληρά μόλις ένα μήνα. Έτσι είναι πραγματικά στην αρχή για εμένα, μόλις έβαλα τους ελιγμούς μου, τα tags, τα jibes. Ανυπομονώ να μάθω πολλά, να δοκιμάσω νέα πράγματα για εμένα και ελπίζω να έχετε εδώ κάποια αποτελέσματα, αλλά μακρό πρόθεσμα. Από το twin trick μέχρι το foil υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, διαφορετική σανίδα.

Μπορώ τόσο πολλά το Twin Tip Racing και θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος με το να βρω νόημα σε όλο αυτό το ταξίδι. Ας επιστρέψουμε όμως στη δράση κάτω από το λαμπερό ήλιο της Νοτιού Ιταλίας. Ένα ρεκόρ 82 αθλητών ήταν έτοιμη στη γραμμή κίνησης ακριβώς έξω από την παραλία Hang Loose για την πρώτη πράξη της παγκόσμιας σειράς Kite Foiling. Σε αυτό που μπορεί να περιγραφεί ως τέλειες συνθήκες, ημέρα έναρξης με θαλάσσια αύρα 10-15 ανέμων. Υπέροχη άνεμη λένε όλοι, μια πολύ όμορφη ημέρα. Πολύ καλές συνθήκες. Και έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον αγώνα σήμερα. Δέκα με 12 κόμβους, ο Τόνι Βόντισεκ προηγήθηκε στους τρεις πρώτους αγώνες. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Αξέλ Μαζέλα ολοκλήρωσε την πρώτη μέρα στην δεύτερη θέση με τον Κόνορ Μπέινμπριτζ, τον Φλόριαν Γκάμπερ και τον Μάξιμ Νότσερ να τους ακολουθούν και να στοχεύουν και αυτοί στην κορυφή σε έναν ιδιαίτερα μεγάλο ανταγωνισμό που διαφαίνεται εξ αρχής. Ήταν τρελό, είχαμε μια πολύ μεγάλη διαδρομή, ήταν 20 λεπτά για έναν αγώνα και κάναμε 5 από αυτά, οπότε ήταν αρκετά ταραχώδες, ανυπόμονο για αύριο. Θα είναι μια δύσκολη μέρα, πιέζω σκληρά, προπονούμε πολύ, έχω έρθει εδώ προετοιμασμένος γι' αυτό είναι ακριβώς τον άνεμο. Έχω πιέσει πολύ πιο δυνατά από όλους, οπότε πρέπει να προσπαθήσω με τον ίδιο τρόπο μέχρι τέλους για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ήταν η πρώτη φορά σε εκδηλώσεις Kite Foil που πολλοί, τόσοι πολλοί, χαρταετοί ξεκίνησαν όλοι μαζί. Στην αρχή ήταν ένα υπέροχο θέαμα, αλλά ταυτόχρονα μια νέα πρόκληση για τους αναβάτες, οι οποίοι έπρεπε να βρουν ξεκάθαρα μονοπάτια για να πάρουν την καλύτερη δυνατή αρχή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια καλή επανάληψη σάλτ. Ένα υπέροχο ξεκίνημα είναι η μισή μάχη για έναν υπέροχο και πετυχημένο τερματισμό. Όμως ήταν ιδιαίτερη δυσκολία με τόσες συμμετοχές. 81 αναβάτες συγκεκριμένα βρέθηκαν στην γραμμή εκκίνησης. Όπως λέει ο Νίκο Παλιέρ, ήταν πολύ δύσκολο να βρεις το μονοπάτι σου, τη διαδρομή στη γραμμή εκκίνησης, που είναι πολύ μεγάλη, αλλά το ίδιο και η διαδρομή με όλους τους αναβάτες να χωρίζονται σε αυτή την πορεία είναι πολύ σφιχτό κατά την εκκίνηση, αλλά μετά το προβάδισμα, αν ξεφύγεις, δεν νιώθεις το πλήθος να βρίσκεται γύρω σου. Ο 19χρονος Σλοβένος, ο Τόνι Βόντισεκ, σφράγισε την κυριαρχία του στη ρεγκάτα με 6 νίκες στις 10 κούρσες σε αυτές τις δύο ημέρες που ακολούθησαν, για να διευρύνει έτσι το προβάδισμά του έναντι του Γάλλου Αξέλ Μαζέλα, ενώ εν τω μεταξύ ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στην Formula Kite, ο Νίκο Παλιέρ, με σταθερή κατάσταση και σταθερά αποτελέσματα, ανέβηκε στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης. Ωστόσο, ο Τόνι Βόντισεκ έδειχνε εξ αρχής να είναι ασταμάτητος με μια τρελή πορεία, την οποία συνέχισε μέχρι τέλους. Εξαιρετικά σκληρός, πολύ σφιχτός αγώνας, λέει ο Αξέλ Μαζέλα. Ο Τόνι Βόντισεκ από τη Σλοβενία είναι εξαιρετικά συνεπής και γρήγορος, δεν έκανε λάθη, είναι πολύ καλός. Για μένα νιώθω πολύ καλά με το δικό μου, με τη δική μου απόδοση. Ο άνεμος ανεβαίνει σήμερα, οπότε αγωνιζόμαστε σε 15-17 κόμβους στην αρχή και 15 στο τέλος. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ο Τόνι Βόντισεκ ήταν ασταμάτητος μέχρι τέλους. Έπλευσε μια άψογη ρεγκάτα στον τελικό. Στη γραμμή του σκορ μετά από απορρίψεις.

που αποτελείται μόνο από την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Ξεχώρισε από τον υπόλοιπο στόλο με τα αστέρια και παρουσίασε ένα πολύ καλό ρεπερτόριο κόντρα σε τρεις προηγούμενους παγκόσμιους πρωταθλητές και 7 μεμονωμένους νικητές αγώνων κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων της συγκεκριμένης ρεγκάτας. Η δεύτερη θέση πήγε στον Άξελ Μαζέλα, προηγούμενο παγκόσμιο πρωταθλητή Kitefall και κανονικό σε παρέμβαση σε διεθνείς αγώνες. Ο Νίκο Παρλιέρ ήταν αυτός που ακολούθησε με τον Φλόριαν Γκράμπερ και τον Κόνορ Μπέινμπριτζ, ολοκληρώνοντας έτσι το top 5 των θέσεων μετά από τα συνολικά αποτελέσματα στην ρεγκάτα.

Νιώθω καταπληκτικά, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί όλα τα κακά μου σκορ εξαφανίστηκαν, λέει ο Τόνι Βόντισεκ. Έχω μόνο πρώτη και δεύτερη θέση, οπότε είναι εκπληκτικό να υπάρχει σταθερότητα. Δεν κάνω λάθη, νιώθω ότι μεγαλύτερη διαφορά, αλλά μέχρι εκεί πρέπει να κρατάς μια σταθερότητα και τότε είναι πολύ καλό όταν αυτό συμβαίνει, λέει ο νικητής του αγώνα. Εν τω μεταξύ, η Ντανιέλα Μωρόζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι η τετράδα των πρωταθλητών, βάζοντας 19 κοπέλες να την ακολουθούν. Δεύτερη θέση για την Έλενορ Άλντριτς από την Μεγάλη Βρετανία. Ντανιέλ Μωρόζ μάλιστα είναι και στους κορυφαίους άνδρες αναφορικά με τον χρόνο που έκανε, κάτι που την καθιστά ένα από τα φαβορί και για την συνέχεια. Και κάπως έτσι, η πρώτη πράξη της παγκόσμιας σειράς Kite Foil ολοκληρώθηκε κάτω από το διάσημο ηλιοβασίλεμα του Hang Long Beach, με τους αθλητές να πανηγυρίζουν για τις νίκες τους. Και δικαίως βέβαια, μετά από μια σκληρή μονομαχία σε ένα γεγονός, σε ένα event με πολύ μεγάλο, με έντονο ανταγωνισμό που δικαίως κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι τέλους. Και φυσικά θα υπάρχει και συνέχεια. Αυτή ήταν μόλις η πρώτη πράξη αναφορικά με το Kite Foil, την παγκόσμια σειρά για το 2019, η οποία θα συνεχιστεί στην Κίνα με δύο back-to-back αναμετρήσεις σε Weifang και Pingdan, πριν επιστρέψει τον Σεπτέμβριο στην Ευρώπη για τον τελικό της σειράς στο Κάλιαρι της Σαρδινίας. Αυτά λοιπόν για το σημερινό επεισόδιο Pure Action, ένα γεμάτο δράση επεισόδιο, όπως άλλωστε συνηθίζουμε, με αρκετό θέαμα και την αδρεναλίνη στα ύψη. Ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη φορά. Να είστε καλά.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Pure Action. Βρισκόμαστε στη διαδικασία του GC32 Racing Tour που επισκέφθηκε την Πάλμα για να συμμετάσχει στο 38ο Copa del Rey Mapfre, την πιο διάσημη ρεγκάτα πολλαπλών κατηγοριών της Μεσογείου. Ενώ η άλλη περιήγηση αφορά τις αυτόνομες μόνο για GC32 εκδηλώσεις στην Πάλμα που αποκτούν τα καταμαράν foil τελευταίας γενιάς για να παρουσιαστούν στην αφρόκρεμα των διεθνών στόλων αγώνων όπως τα Maxi, τα TP52 και τα Club Swan. Διευθύνεται από το Real Club Nautico της Palma, από το μαγευτικό κλαμπ και την φιλοξενία με πολλά μέλη της ισπανικής βασιλικής οικογένειας να ανταγωνίζονται σε ένα από τα πιο δημοφιλή γεγονότα με τις ομάδες GC32, τα καταμαράν με foil που ήδη κλέβουν την παράσταση με ένα αξιόλογο πρωτάθλημα σε ανταγωνισμό. Αυτό είναι το 38ο Copa del Rey Mapfre. Αυτή είναι η Vivian, είναι αθλητική συντονίστρια. Μια διεθνής εκδήλωση με 11 κλάσεις, 26 χώρες. Μπορούμε να μιλήσουμε για 1500 ιστιοπλώους. Το GC32 θα ξεκινήσει τους αγώνες σήμερα με 4 αγωνιστικές περιοχές. Υπάρχει καλή πρόγνωση ανέμων, πολύ καλή κατεύθυνση και δεν θα υπάρχουν κύματα. From a very good direction for the GCs because it's without waves. Το Copa del Rey είναι πολύ διάσημο για τον αθλητικό τομέα, είναι επίσης πολύ έντονο κοινωνικό γεγονός. Είναι διάσημο λόγω τοποθεσίας του συλλόγου που το διοργανώνει, αλλά και για τον κόσμο. Η Πάλμα είναι ένα αξιοθέατο, ένας φανταστικός χώρος και για ιστιοπλοεία. Το να έχουμε το GC32 μαζί μας είναι επίσης τιμή. Ξέρω ότι είναι πολύ χαρούμενοι που είναι εδώ. Είναι η τρίτη χρονιά και πιστεύουμε ότι είναι μια απαιτητική κατηγορία τόσο σε logistics όσο και σε ασφάλεια. Έχουν ενταχθεί πολύ καλά σε ένα τόσο περίπλοκο γεγονός. Νομίζω ότι αυτό έχει εν μέρη την οργάνωση και την τάξη, το οποίο επίσης είναι πολύ καλά οργανωμένο, μας λέει χαρακτηριστικά η αθλητική συντονίστρια του γεγονότος. Ένας από τους πιο πετυχημένους ναυτικούς της Ισπανίας είναι ο Iker Martínez που επέστρεψε στο GC32 στην εκδήλωση της Μαγιόρκα, δύο φορές Ολυμπιονίκη στο 49 και πρώην Volvo Ocean Race και Barcelona World Race. Ξαναβάφτισε το GC32 του σε MNG Tresis Silicius. Μαζί του ο Πορτογάλος Luis Brito, ο Fernando Rodríguez Rivero, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στα 29, Carlos Robles και Daniel De La Predia. Αυτό που ξεκινήσαμε πριν από μερικά χρόνια, όταν θέλαμε να δημιουργήσουμε μια νέα ομάδα και ξεκινήσαμε με τα M32 και GC32, ήταν θέμα χρόνου, αλλά δεν συνέβη, δεν είχα χρόνο να το φτιάξω, αργότερα τα πράγματα άλλαξαν, δεν μπορούσα, οπότε έπρεπε να το σταματήσουμε. Φέτος ήρθα στην Πάλμα, τώρα βρίσκομαι εδώ. Τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα και η οικογένεια είναι καλή. Θέλαμε να ξεκινήσουμε ξανά, έτσι, αυτήν τη στιγμή. Θέλουμε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα και να δούμε πού βρισκόμαστε για να διασκεδάσουμε, να μάθουμε μερικά πράγματα και στο τέλος της εβδομάδας να δούμε πού είμαστε σε αυτή την κλίμακα, σε αυτή την κλάση. Αυτός είναι ο στόχος μας και έτσι ήρθαμε λόγω ισπανικού στυλ, λίγο αργά και λίγο βιαστικά. Αυτό ήταν πολύ καλό όμως, είχαμε μια μεγάλη βοήθεια από τις άλλες ομάδες και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Μεταξύ σοβαρού ανταγωνισμού που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο Μαρτίνες ήταν και το σκάφος Αλίγνη του Ερνέστο Μπερταρέλη που συνέχισε το νικηφόρο σερί του τον περασμένο μήνα στο Λάγκο της Πορτογαλίας, ολοκληρώνοντας την κορυφαία διοργάνωση κατηγορίας με ένα τεράστιο προβάδισμα. Κέρδισαν δύο κούρσες και απομένουν άλλες δύο αναμετρήσεις, μεγαλύτερα περιθώρια των εποχών που είδαμε σε αυτή την σεζόν. Από τότε που δημιουργήθηκε το Αλίγνη το 1994, είναι σταθερά από τα πιο επιτυχημένα γιότ και τις αγωνιστικές ομάδες στον κόσμο,
που κερδίζουν και υπερασπίζονται με επιτυχία τις παλαιότερες και πιο παλιές του αθλήματος σε κύρος τρόπαιο όπως το κύπελο Αμερικής. Ένα από τα σκάφη που διακρίνεται και το πλήρωμά του είναι αυτό που ξεχωρίζει άλλωστε. Προφανώς μας αρέσει η ιστιοπλοεία, εδώ που αγόρια και κορίτσια κάνουν τη διαφορά, η ομάδα είναι το κλειδί, οπότε πρώτα απ' όλα έχουμε μια καλή ομάδα στη ξηρά που κάνει προετοιμασίες, προσπαθούμε να το κάνουμε να διαχειριζόμαστε όσο μπορούμε όλες τις διαδικασίες ασφαλείας και προετοιμασίας του σκάφους, καθώς και τις ιατρικές διαδικασίες και τέτοια πράγματα. Όσον αφορά το πλήρωμα, είμαστε τυχεροί, γιατί πλέουμε μαζί εδώ πολύ καιρό, για αρκετό χρόνο και κάθε δύο χρόνια εισάγουμε νέο αίμα, μερικούς νέους ταλαντούχους ναυτικούς, σαν τον Άλλον, τον Τιμ, τον Μπράιαν. Ένα μείγμα λοιπόν από την παλαιότερη γενιά και με την αύξηση, με την προσθήκη του νεαρού ιστιοπλόου, όλα μαζί λειτουργούν αρκετά καλά. Και πώς να μην λειτουργούν βέβαια όλα καλά σε μια ομάδα η οποία έχει την εμπειρία και γνωρίζει την διαδικασία ενός τέτοιου σκάφους από τα πρωτοπόρα καταμαράν με φόιλ. Αγαπάμε την ιστιοπλοεία, αγαπάμε το άθλημά μας, είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι, αγαπάμε τις επιδόσεις και την ανάπτυξη επίσης, επομένως είμαστε σκληρά εργαζόμενοι. Απολαμβάνουμε επίσης λίγο χρόνο μαζί, κάνοντας σκι, παίζοντας τένις ή κάποιο άλλο άθλημα, νομίζω ότι το ομαδικό πνεύμα παραμένει στο επίκεντρο αυτού σαν στρατηγική. Επίσης το να έχει μερικά καλά δυνατά άτομα που είναι ομαδικοί, αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Μια άλλη ιδιωτική καμπάνια του GC32 Racing Tour ήταν επίσης από την Ελβετία του καταμαράν Black Star Sailing Team με κυβερνήτη τον πρώην ιστιοπλό με καταμαράν στην Αλφα Κλάση Christian Zurer και τον πρώην Ελβετό ιστιοπλό του Ολυμπιακού Αστέρα τον Φλάβιο Μαράτζι μαζί με τον Αυστραλό δρόμο αγώνων Keith Sweden μπήκε στο τιμόνι. Η Black Sailing Team έχει δείξει σταθερή βελτίωση κατά τη διάρκεια των δύο GC Racing της σεζόν καθώς τερμάτισαν στο βάθρο στον τελικό αγώνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχαμε ως γνωστόν τον Φλάβιο Μαράτζι από την Ελβετία, τον Keith Sweden που είναι μαζί μας στο τιμόνι, καθώς και τον William Alloway και τον Adam Kay ως τρίμε και float αντίστοιχα. Και ο Ματ αλλά και τον εαυτό μου ως ψαλιδωτή και τεχνικό. Οπότε έχουμε ένα νέο μέλος στο πλοίο και με τον Φλάβιο στο τιμόνι που τον ευχαριστούμε που έκανε αυτή τη δουλειά. Είχαμε μερικές ώρες στο νερό για να βρούμε τον εαυτό μας ως νέο σκηνικό ομάδας. Όπως μπορείτε να δείτε από το χθεσινό αγώνα προπόνησης, είμαστε πάντα κοντά, όχι πολύ μακριά και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Η ομάδα που ιδρύθηκε στις αρχές του 2019 με μακροπρόθεσμο στόχο να φέρει νέους ιστιοπλοούς. Το σημαντικό για εμένα, τονίζει, είναι να φτιάξω μια ομάδα για αυτή τη σεζόν, να τα κάνω όλα, τα brandings και τα λοιπά και επίσης να αρχίσουμε να βρίσκουμε κάποιους χορηγούς. Για μένα είναι μακροπρόθεσμος στόχος, όχι απλώς εποχιακός. Θέλουμε να συνεχίσουμε με το GC32 και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και άλλα γεγονότα που ανακοινώνονται για τα επόμενα δύο χρόνια. Τι είναι το Black Star, από πού προέρχεται? Το Black Star λοιπόν είναι ένα νησί εκτροφής αλόγων, ένα διάσημο νησί για υποδρομίες και τα χρώματα αυτού, της φάρμας δηλαδή, είναι το ασπρόμαυρο. Ένας από τους κυρίους λόγους που μερικοί από τους κορυφαίους ιστιοπλοούς του κόσμου επέλεξαν να πλεύσουν με το GC32 Foiling Catamaran είναι μεγάλες ταχύτητες που πετυχαίνουν. Ωστόσο, για να πετάξει πάνω από το νερό στους 35 πλάς κόμβους, χρειάζεσαι τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Στο GC32 είναι προφανώς το foil που κάνει τη διαφορά. Έχουμε κάποια υψηλή ταχύτητα, οπότε χρειαζόμαστε κάποιον εξοπλισμό που να ταιριάζει περισσότερο με υψηλές ταχύτητες, όχι με την κανονική ιστιοπλοεία σε λέμβο. Το σωσίβιο παρέχει επίσης προστασία, οπότε αν χτυπήσουμε από κάτι είμαστε προστατευμένοι από αυτό. Φοράμε το κράνος σε περίπτωση που χτυπήσουμε στο κεφάλι μας κάπου, για να μην τραυματιστούμε. Το μαχαίρι μας επελευθερώνει σε περίπτωση που παγιδευτούμε και σε περίπτωση ανατροπής. Η στολή είναι να μας κρατά στην σωστή θερμοκρασία για το σημείο που βρισκόμαστε. Τα γάντια για να παρέχουμε προστασία τραβάμε το σχοινί και πολλά από τα σχοινιά με μεγάλη ποσότητα φορτίου χρειάζεται να τα χρησιμοποιούμε. Μπορείτε να το δείτε πως καταστρέφονται όταν τελειώσει η ημέρα. Χρειαζόμαστε κάθε ημέρα ένα ξεχωριστό ολοκένουργιο ζευγάρι. Κάτι που αποδεικνύει άλλωστε την χρησιμότητα αυτού του εξοπλισμού και καθημερινά κάθε κομμάτι του εξοπλισμού χρειάζεται. Υπάρχουν διάφορα γεγονότα και αναπάντεχα που μπορούν να συμβούν, όπως μία πτώση, μία ανατροπή κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά ακόμη και των προπονήσεων όταν διεξάγονται υπό υψηλές ταχύτητες. Το 38ο Copa del Rey Mapfre είναι η κορυφαία ρεγκάτα πολλαπλών τάξεων της Μεσογείου. Το συνδυάζει κορυφαία ιστιοπλοεία στον κόσμο της Ισπανίας και στον κόλπο της Πάλμα, καθώς και ένα πλήρες πρόγραμμα κοινωνικών δραστηριοτήτων στην στεριά από το Real Club Nautico. Οι ομάδες του GC32 πριν και μετά τον αγώνα απολαμβάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την φιλοξενία του οικοδεσπότη τους. Έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να τους παρασχεθεί ό,τι ζητήσουν, να ζήσουν έτσι κάποιες στιγμές ξεχωριστές, να τα πουν όλοι μαζί, να ανταλλάξουν εμπειρίες. Άλλωστε αυτός είναι ο χώρος της ιστιοπλοείας. Μας αρέσει εδώ, οι συνθήκες είναι τέλειες και είναι ωραίο να είσαι μέρος ενός μεγαλύτερου στόλου. Υπάρχουν πολλά όμορφα σκάφη για να δείτε και μπορούμε να παρουσιάσουμε τα δικά μας σκάφη, τα οποία είναι απίστευτα. Αγαπώ αυτά τα σκάφη. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι το περιβάλλον και οι συνθήκες. Έχει ήλιο και φυσάει σχεδόν κάθε μέρα. Τέλειες συνθήκες. Ήμασταν έξω σήμερα και απλά ήταν τέλεια. Το να είσαι μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης εκδήλωσης το κάνει πολύ ωραίο για εμάς και σίγουρα θα επιστρέψουμε. Και αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης της ομάδας του σκάφους, Ζουλού. Είμαστε εδώ στο Copa del Rey, είναι υπέροχο που επιστρέφω εδώ και αναδεικνύουμε αυτά τα φοβερά μηχανήματα, λιωμινόπριο, τις υπτάμενες μηχανές GC32 μπροστά σε μια ολόκληρη ομάδα ναυτικών παγκόσμιας κλάσης και κορυφαίων ιδιοκτητών στον κόσμο, συνιστοπλοεία στην Πάλμα. Είναι μια υπέροχη εκδήλωση, όμορφα οργανωμένη, το σκηνικό είναι όμορφο και το Yacht Club είναι φανταστικό, κοντά στο να είναι τέλειο, ειλικρινά. Το Copa del Rey προσφέρει στιγμές διασκέδασης τα βράδια, έτσι ώστε να χαλαρώσουν τα πληρώματα. Είναι εξαιρετικό για εστιοπλοεία. Υπάρχουν επίσης πολλά κοινωνικά γεγονότα, ένα μεγάλο πάρτι. Ήταν πολύ ωραίο, όπως κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Τα βράδια προδιαθέτουν για εκπλήξεις
για κάποιες έτσι ώρες χαλάρωσης πριν πέσουν τα πληρώματα και πάλι στην μάχη, πριν δώσουν τη δική τους αγωνιστική δράση διεκδικώντας ό,τι καλύτερο. Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στην ιστιοπλοϊκή δράση για το GC32 Copa del Rey Map Fre. Έξω στο νερό για την πρώτη μέρα του αγώνα GC32, οι θέοι του καιρού στην Πάλμα παρέδωσαν την πιο θυελλώδη μέρα που έχουμε δει στην περιοδία του 2019 μέχρι στιγμής. Ήταν 19 κόμβοι κατά μέσο όρο, με ρηπές έως και 26, αυτό αποδείχθηκε δύσκολο για τους ναυτικούς, αλλά οι συνθήκες παρήγαγαν μερικές επικές μάχες. Μετά από 5 απαιτητικούς αγώνες, ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Αλίγνη πήρε το προβάδισμα, αν και συνεχίστηκε να έχει στη διαδικασία ίδιους βαθμούς με την ομάδα Νέρ. Τους ακολούθησε η ομάδα εστιοπλοείας της Red Bull με 2 βαθμούς διαφορά στην τρίτη θέση. Με την ομάδα Red Bull να μπαίνει δυναμικά στην διαδικασία, θέλοντας να διεκδικήσει κάτι το παραπάνω. Ήταν μια πολύ καλή αρχή για την ομάδα μας. Την πρώτη μέρα στην Πάλμα, στην Μαγιόρκα, στο Copa del Rey. Βρισκόμαστε στο τέλος της περιοδίας GC32. Έχουμε μια μεγάλη υπεραχτή αύρα που ρίχνει ως 25 κόμβους, 26 μερικές φορές. Οι συνθήκες είναι δύσκολες εκεί έξω. Ο χειρισμός του πληρώματος ήταν πολύ καλός. Γενικά, μια πολύ καλή μέρα για την ομάδα μας. Σε σύγκριση με την ημέρα έναρξης, οι συνθήκες ήταν αντίθετες στην δεύτερη μέρα της διαδικασίας των αγώνων στο Copa del Rey, στην Πάλμα της Μαγιόρκα, με ένα ελαφρύ αεράκι. Σε αυτές τις συνθήκες η καλή τακτική μαζί με το κυνήγι οποιοδήποτε είναι ζωτικής σημασίας. Ο εμπειρός κυβερνήτης Ανταμ Μινόπριο και η ομάδα του, η Ομανέρ, απόλαυσε αυτούς τους ελαφρούς ανέμους και κέρδισε 3 από τους 5 αγώνες για να προχωρήσει μπροστά από την ομάδα Αλίγνη και την ομάδα Red Bull. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Ζούλου του Έρικ Μάρις κέρδισε τον τελευταίο αγώνα, αφήνοντάς τους ακόμα στην επαφή με την κορυφή. Εξαιρετική επίδοση για την ομάδα Oman Air. Ήταν υπέροχο στο νερό, λέει ο Μινόπριο. 3 πρώτοι αγώνες με 10 έως 15 κόμβους, θαλάσσια αύρα. Είχαμε πολύ καλές κινήσεις και καταφέραμε να τις μετατρέψουμε σε 3 καλούς αγώνες και να πάρουμε 3 νίκες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό. Μεταφερθήκαμε σε αντίθετες κινήσεις και άρχισε να είναι μετατοπισμένο και πολύ δύσκολο. Δυστυχώς χάσαμε λίγους βαθμούς στον 4ο αγώνα της ημέρας, ξεκινώντας αντίθετα, και καταφέραμε να τραβήξουμε πίσω στον 2ο και τελευταίο αγώνα, οπότε ήταν πολύ καλή ημέρα και πολύ δύσκολο να τελειώσει η ημέρα, αλλά τελικά ήταν πολύ ευχάριστο. Στην 3η σιδηροδρομία, Αλίγνη και Oman Air με ελαφριούς και πάλι ανέμους έδειξαν την κυριαρχία τους για άλλη μια φορά, με την ομάδα Oman Air να κερδίζει 3 αγώνες για δεύτερη μέρα και 2 για την ομάδα Αλίγνη στις 5 ιστιοδρομίες που έπλευσαν. Παίρνοντας την τελευταία ημέρα, μόλις 3 βαθμοί χώριζαν τις δύο ομάδες, εντωμεταξύ η MNG Τρέσις Σιλίσιους με κυβερνήτη τον Ίκερ Μαρτίνες κατάφερε να σκοράρει στον 3ο και 4ο αγώνα της ημέρας, παρουσιάζοντας κάποια βελτίωση, καθώς προσπάθησαν να ξαναγνωριστούν οι ίδιοι με το πώς να πλεύσουν με το δικό τους GC32 μετά από αρκετό καιρό απουσίας από την δράση στα συγκεκριμένα καταμαράν. Τρίτη μέρα στην Πάλμα λοιπόν,
Ήταν υπέροχο, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Τέλειωσαμε όλους τους αγώνες στις δύο πρώτες θέσεις. Κερδίσαμε μερικούς αγώνες. Αφήσαμε την Oman Air που έφτασε στην τρίτη θέση. Ήταν ένας υπέροχος αγώνας μαζί τους, ακόμα και στην τελευταία διαδικασία. Σχεδόν το ίδιο κάθε φορά, ήταν μπροστά μας αυτή τη φορά, ταξίδεψαν πολύ καλά σήμερα. Έτσι είμαστε μόλις 3 πόντους πίσω τους και όλο το παιχνίδι θα γίνει αύριο. Οι ιδανικές συνθήκες για foiling στον κόλπο της Πάλμα βοήθησαν τις ομάδες να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στην τελευταία ημέρα. Η Αλίγνη πίεσε σκληρά και κατάφερε να κερδίσει στον δεύτερο και τρίτο αγώνα της ημέρας για να κλείσει το χάσμα από τους αντιπάλους της. Ωστόσο, η Oman Air έπλευσε άψογα κερδίζοντας τους δύο τελευταίους αγώνες της ρεγκάτας, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα σε αυτό το υψηλό επίπεδο, δίνοντας την δυνατότητα να σηκώσουν το τρόπαιο GC32 Copa del Rey Mapfre, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Αλίγνη και στην τρίτη την Red Bull. Οπότε η ομάδα Oman Air ήταν η νικήτρια σε αυτόν τον αγώνα στην Πάλμα στο Copa del Rey. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα, λέει ο Αντάμ Μινόπριο. Υπήρξαν ποικίλες συνθήκες, είχαμε μέχρι και 25 κόμβους στην ανοιχτή θάλασσα. Πολύ ευκίνητο, αλλά και σταθερό, απαλό, θαλασσινό αεράκι. Πραγματικά κλιμακώθηκε ο ανταγωνισμός με την Αλίγνη που μας πίεζε. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα όμως. Ήταν ωραίο που αγωνιζόμουν εναντίον τους και έφτασα στην κατακτήση της νίκης. Είχαμε ένα πολύ καλό αγώνα εδώ στο Copa del Rey στην Πάλμα. Κάναμε έναν αγώνα δύο σκαφών με την ομάδα Oman Air όλη την εβδομάδα. Κερδίσαμε και τερματίσαμε δεύτεροι. Είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι για το αποτέλεσμα. Διασκεδάσαμε πολύ ένας τον άλλον με όλα τα σκάφη. Κάναμε μερικά υπέροχα πράγματα, αλλά είμαστε 5 πόντους σε διαφορά και μπράβο σε όλους. Ανυπομονούμε για την Γκάρντα. Υπήρχαν πραγματικά κάποιες πολύ καλές συνθήκες για όλες τις 4 μέρες εδώ. Δυνατός άνεμος, πολύ καλός σφιχτός αγώνας. Είχαμε στενή μάχη με την Αλίγνη και την ομάδα Oman Air, αλλά πάντα είχαν ένα μικρό προβάδισμα. Ήταν ένα άγγιγμα, μερικές φορές καταφέραμε να τους νικήσουμε, αλλά όχι αρκετά συχνά για να παλέψουμε. Στο τέλος ήταν απλώς μια μάχη μεταξύ της ομάδας Oman Air και της Αλίγνη. Και εμείς μείναμε στην τρίτη θέση. Η ρεγκάτα ολοκληρώθηκε με μια λαμπερή τελετή απονομής βραβείων στον εμβληματικό καθεδρικό ναό στην Πάλμα. Με τα τροπέα που παρουσίασε ο ίδιος ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο Φίλιππος ο Έκτος. Με την νίκη της, η ομάδα Oman Air ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στην γενική κατάταξη για το GC32 Racing Tour. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Oman Air, Αλίγνη, Red Bull στις 3 πρώτες θέσεις. Και στην γενική κατάταξη, η ομάδα Oman Air προπορεύεται με την Αλίγνη δεύτερη και την Red Bull στην τρίτη θέση. Το GC32 Racing Tour θα συνεχίσει στη Riva del Garda, στο βόρειο άκρο της λίμνης Garda, στην Ιταλία. Και φυσικά το Pure Action θα είναι εκεί. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση κορυφαίας κατηγορίας. Ραντεβού τότε λοιπόν. Να είστε καλά.

0: Αμέσως μετά, θα φας καλά.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Καλή μου φίλη, γεια σας, τι κάνετε. Βρίσκομαι, όχι κέντρο, καρά κέντρο που λένε να πούμε. Είμαι εδώ στα Εξάρχεια, στην οδό, πεζόδρομος δηλαδή, Βαλτετσίου. Πεζόδρομος είναι εδώ, από εκεί είναι και δρόμος. Γενικά είναι ένα mix grill, γιατί και εγώ άφησα τη μηχανή μου πιο πάνω, αλλά εδώ πέρα είναι παρκαρισμένο όλο αυτό, κινητά μηχανές πάνω στο πεζόδρομο. Είναι τέλεια. Παρ' όλα αυτά, εγώ βρίσκομαι στην αναζήτηση της καλύτερης πίτσας στην πόλη. Ψάχνω. Κάποια στιγμή, μετά από χρόνια, φαντάζομαι ότι θα καταλήξω. Τώρα λοιπόν, μου το είπανε το παραμύθι. Πού είσαι, Σωτήρη, μου λένε. Θα πας να φας Βαλτετσιάνα. Ναι, όπως το ακούσατε. Η οδό Βαλτετσίου και η πίτσα Βαλτετσιάνα. Τι είναι αυτό? Είναι καλό? Είναι κακό? Είναι καλύτερο? Πάμε να τα μάθουμε όλα αμέσως τώρα! Δεν έχει ταμπέλα. Αντώνη.
1: Σωτήρη.
0: Τι κάνεις εσύ εδώ?
1: Εδώ είμαι.
0: Βαλτετσιάνα, εγώ νόμιζα ένας Ιταλός ήταν εδώ.
1: Ο Ιταλός έχει κρυστεί, κάνει τα ζυμάρια κάπου.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα?
1: Για τον δικό μου Ιταλό μιλάω.
0: Εσύ λες για τον δικό σου. Αυτό το μαγαζί άλλος δεν το είχε?
1: Το είχε άλλος.
0: Παλιά.
1: Παλιά.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε.
0: Ναι.
1: Και μπήκαμε εμείς να το αναβιώσουμε, γιατί ήταν η αγαπημένη μας πιτσαρία στη γειτονιά.
0: Έτσι είναι. Μπράβο στα παιδιά. Διότι τα γαστρονομικά μνημεία πρέπει να μένουν σε βάθος χρόνου. Τώρα σοβαρά μιλάς, το Black Salami έκανε άπλωστα πλοκάμια του.
1: Άπλωστα πλοκάμια του. Βρισκόμαστε πίσω από το τιμόνι της Δήμητρας Κορδοδούρη εδώ πέρα. Στο νέο μας εγχείρημα.
0: Γεια σας Δήμητρα, θα σας φιλούσα το χέρι αλλά κάνετε δουλίτσα. Αργότερα που θα συνεργαστούμε. Και πες.
1: Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε εδώ πέρα, μπήκαμε, φτιάξαμε τα δικά μας ζυμάρια, φέραμε τη δικιά μας νοοτροπία, τέλος πάντων προσέγγιση στο ζυμάρι.
0: Okay.
1: Και αποφασίσαμε να ξαναανοίξουμε το κατάστημα και να προσφέρουμε μια πάλι εξίσου ιδιαίτερη πίτσα με αυτή που ήδη προσέφερε.
0: Γι' αυτό λέει δύο.
1: Γι' αυτό λέει δύο.
0: Κρατήσατε το όνομα,
1: λέει. Κρατήσαμε το όνομα διότι έκανε μια πολύ καλή πορεία. Είχε διαγράψει μια πολύ καλή
0: ιστορία. Χρόνια.
1: Ήταν περίπου μια πενταετία. Ήταν μια περίπου πενταετία. Ήταν ένα ίσως από τις πρώτες πιτσαρίες που προσφέρανε σωστή, ωραία ναπολιτανική πίτσα.
0: Αυτό είναι ένα γεγονός.
1: Και αποφασίσαμε να κρατήσουμε έτσι αυτή την άβρα που είχε δημιουργήσει.
0: Πολύ.
1: Στη γειτονιά και στην Αθήνα.
0: Έτσι είναι οι Ρωμαίοι. Επεκτείνονται. Τα ίδια έκανε και ο Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Αυτοκράτορας λέω. Εντυπωσιάστηκα. Περίμενα να δω άλλον άνθρωπο και βλέπω εσένα. Θα τρελαθώ.
1: Ελπίζω ευχάριστη έκπληξη.
0: Εννοείται ότι είναι ευχάριστη. Πώς με βλέπεις, να στεναχωρέθηκα? Ίσα-ίσα. Χάρηκα πάρα πολύ. Άρα θα δοκιμάσουμε τα πάντα. Δεν έχει να κάνει με black salami εδώ.
1: Δεν έχει να κάνει με black salami.
0: Εκτός αν φέρνετε κανένα σαλάμι από πάνω κάτω.
1: Δεν έχει να κάνει άμεσα με το black salami, έχει άμεσα. Δηλαδή χρησιμοποιούμε την γνώση που έχουμε αποκτήσει εκεί πέρα, την πείρα μας, τις συνεργασίες που έχουμε δημιουργήσει με διάφορους παραγωγούς από την Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Και τα έχουμε κουμπώσει κάπως εδώ πέρα, προσφέροντας μια πάρα πολύ ωραία ναπολιτάνικη πίτσα.
0: Ναπολιτάνικη, γιατί ναπολιτάνικη. Κάτι είπες, κάναμε το δικό μας ζυμάρι και κάτι
1: ναπολιτάνικη,
0: αυτό.
1: Ναπολιτάνικη πίτσα, διότι χρησιμοποιούμε ένα φούρνο, το φούρνο που υπήρχε εδώ πέρα, που είναι φούρνος με φωτιά. Αυτό σημαίνει ωραία. Ότι η πίτσα μαγειρεύεται πάρα πολύ γρήγορα. Οι δυνατότητες να παράξεις κάτι διαφορετικό είναι ελάχιστες. Οπότε κρατήσαμε την ναπολετάνικη
0: συνταγή
1: εν πάση περιπτώσει, προσθέτοντας τη δική μας τεχνογνωσία, τα δικά μας άλευρα, προζύμια. Θα δοκιμάσει μια φανταστική πίτσα.
0: Κοίταξε, ψέματα δεν θα σου πω. Με ζητάνε από την Ιταλία χρόνια τώρα να πάω σαν τέστερ. Να κάνω τέστερ, να τα ανοίξουμε το μαγαζί, να μην τα ανοίξουμε. Απλά δεν ξέρω τελικά. Έχουμε πράγματα.
1: Έχουμε πράγματα.
0: Είμαι έτοιμος. Θα μπω στην εσωτερική.
1: Βεβαίως.
0: Να με κατατοπίσει η Δήμητρα, να φτιάξουμε και
1: δούμε,
0: κάτι.
1: Να δούμε τι μπορείς να κάνεις.
0: Συμπαρακαλώ. Αντώνη, συμπαρακαλώ. Μετά από... Είναι η τρίτη σεζόν, θα φας καλά. Έχω ψήσει και έχω ψήσει πίτσες.
1: Δικό σου, λοιπόν.
0: Πάω να συναντήσω τη Δημητρούλα. Δημητρούλα μου, γεια σου. Ήρθα κοντά σου. Δήμητρα, έβαλα τα γάντια μου, έβαλα την ποδιά μου, παραδίδομαι στα χέρια σου. Αλλά πριν από αυτό,
2: ναι.
0: Θέλω να μου πεις, Εσύ, τι ακριβώς είσαι, πίτσα...
2: Γιόλα.
0: Πίτσα γιόλα.
2: Πίτσα γιόλα, με πτυχίο.
0: Σπουδαγμένη.
2: Βεβαίως.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
2: Εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
0: Έχουμε σχολή πιτσαγιόλας.
2: Έχουμε, ναι.
0: Ο πιτσαγιόλος και η πιτσαγιόλα.
2: Και οι πιτσαγιόλοι πολύ.
0: Και όλοι μαζί είμαστε πιτσαγιόλοι.
2: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Μία πιτσαγιόλα και ένας πιτσαγιόλος. Θα προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε αυτά που πρέπει. Κοίτα να δεις που φτάσαμε. Πιτσαγιόλα με πτυχίο. Πού πάει αυτή η κατάσταση, τέτοια εξειδίκευση. Παντού θέλει ένα πτυχίο. Να τα ακούτε, παιδιά, να πάρετε το πτυχίο σας. Κρεμμύδα καθαρίζει λίγο καιρό, θα θέλει πτυχίο. Κάτι μου έλεγε ο Αντώνης πριν για το ζυμάρι σας. Ότι έχει κάτι αυτά και φέρνουμε δικά μας σάλευρα και είναι αυτό. Μπορείς να μου πεις εντάχει ποια είναι η διαφορά του, ας πούμε, τι κάνουμε ειδικό εμείς εδώ.
2: Βεβαίως, εμείς εδώ έχουμε τρία προζύμια ουσιαστικά στο ζυμάρι μας. Το ένα είναι μπίγκα, το άλλο είναι πούλης και το άγριο το προζύμι.
0: Εσύ τα ξέρεις αυτά, δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Η μαγιά είναι ελάχιστη.
0: Okay.
2: Η ορή μας είναι 48, από 48 έως 72 ώρες, οπότε είναι πολύ κυψελωτό, ελαφρύ και είναι σχεδόν ότι δεν χρειάζεται χώνεψη.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ ελαφρύ.
0: Αυτά με τα προζύμια και με τα ζυμάρια με έχουν τρελάνει. Αλλά αυτό το δεύτερο το πίκα, κάπου το έχω ξανακούσει εγώ. Όχι μου φαίνεται, είμαι σίγουρος. Μου το είχε πει στην πιτσαρία του Ναΐφ ο Νίκος, που πήγαινε και στην κατασκήνωση της Κάνης. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν.
2: Θα κάνουμε μαργαρίτα, τι λες.
0: Μαργαρίτα. Πάντα εγώ μαργαρίτα για να τεστάρω.
2: Την κάνεις ή δεν την κάνω.
0: Θα το βγάλεις εσύ για σιγουριά, γιατί τα βλέπω πολύ κολλημένα μεταξύ τους. Αυτό τώρα πόσες ώρες
2: 72.
0: Είναι. Πόσο?
2: 72.
0: Α, είναι.
2: Είναι. Να σπρώξουμε τον αέρα προς τα έξω.
0: Α, οκ. Okay. Τι σχήμα έχει η πίτσα μας, στρόγγυλη.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Γυρίζουμε και από την άλλη.
0: Πολλά έχουν δει τα μάτια μου.
2: Τώρα θα την ανοίξουμε λιγάκι έτσι. Και έπειτα θα κάνουμε αυτή τη μέθοδο που ονομάζεται χαστούκια.
0: Χαστούκια.
2: Θα την βαρέσουμε λίγο, ναι.
0: Αυτό δεν το βλέπω για χαστούκι, πιο πολύ χάδι μου θυμίζει. Α, αυτό με τα χαστούκια, χαϊδολογήματα, μου το είχε πει ο Φραντζέσκο, Νάπουλε.
2: Βάζουμε τη σάλτσα μας,
0: αυτό
2: σαν
0: ήταν το χαστούκι, αυτό ήταν,
2: ναι.
0: Του λέω τώρα θα το κοπανείς, τώρα θα το δώσει μία, αλλά τίποτα.
2: Παρμεζάνα, 36 μηνών ορίμαση.
0: 36 μηνών ορίμαση.
2: Βεβαίως. Και οπωσδήποτε φιορντιλάτε.
0: Τι θα βάλουμε, είπες?
2: Μουτσαρέλα. Φιορντιλάτε.
0: Αλλιώς το είπες, πώς.
2: Μουτσαρέλα, φιορντιλάτε.
0: Τι φιορντιλάτε, είναι μια ιδιαίτερη.
2: Ναι. Είναι και η μουτσαρέλα η φρέσκια, είναι και η μπούφαλα, είναι και. Αυτή η μουτσαρέλα λέγεται.
0: Έτσι τις λέμε γενικότερα.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο. Σήμερα όλο καινούργιες λέξεις. Αυτό ήτανε.
2: Ναι.
0: Τι λέμε.
2: Σκουπίζουμε και τώρα θα φτιαρίσουμε.
0: Ωραία. Αφού φτάσαμε μέχρι εδώ. Φτιαρίστε, ρε κορίτσια.
2: Λοιπόν, ακουμπάμε το φτιάρι πίσω και ανεβάζουμε.
0: Φωνάζουμε και έρχεται.
2: Και όχι ακριβώς.
0: Λίγο άνοιγμα, ακόμα. Τόσο λίγο μουτσαρέλα φτάνει.
2: Δεν είναι λίγο.
0: Α, δεν είναι.
2: Έτσι
0: λίγο.
2: Φαίνεται.
0: Εντάξει, ας σε μαλώσει ο Αντώνης. Βάλε Δημητρούλα μου λίγο τυράκι παραπάνω για τον κόσμο. Βάλε να κάνει μια υπερχείληση να γουστάρει το κορμάκι μας.
2: Και τώρα. Πάμε να την αφήσουμε.
0: Ωραία, πάμε τώρα να κάνω κι εγώ με τη σειρά μου μία.
2: Παρακαλώ.

0: χαρά, κάνεις πίτσες.
1: Άμα χρειαστεί, να ξέρεις ότι είμαι στη διάθεσή σου. Δίνω χέρι.
0: Υπέροχα.
1: Τα υπόλοιπα τα αφήνω σε εσάς.
0: Η Αθανασία νομίζω θέλει να ρεπώ, άμα είναι να της το κάνεις.
1: Με μεγάλη χαρά. Αν είναι για την Αθανασία, ευχαρίστως. Αντωνάκη μου, εσύ τι τρομερό άτομο
2: είναι. Έμαθα ότι κάνεις φανταστική πίτσα αρχικά.
1: Θα σου έρθει.
2: Θα τη δω.
1: Γιατί τη βάλει μέσα η Αθανασία να τη βγάλει έξω.
2: Είναι το 1/3 της ομάδας.
1: Το 1/3.
2: Είναι ο τιμονιέρης, ναι. Και είμαστε εμείς από πίσω. Την αλήθεια.
1: Η καθυστέρηση στο άνοιγμα του μαγαζιού είχε κάποια σχέση, έβαλε καθόλου το χέρι της.
2: Κοίταξε, καθυστέρηση στο άνοιγμα του μαγαζιού είναι μια απολύτως ευλογική καθυστέρηση.
1: Ναι. Έβαλε Δημητρούλα το χέρι της, λέω. Ή έπαθε Δημητρούλα το χέρι.
2: Το έφαγε το χέρι της, το μαχαίρωσε.
1: Το έμαθα.
2: Είχαμε ένα ατύχημα και μας τράβηξε αρκετά πίσω αυτό.
1: Εντάξει.
2: Ευτυχώς όλα πήγαν καλά.
1: Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας. Τα υλικά τα είδα και πολύ.
2: Ένα μεγάλο κομμάτι τους προέρχεται από εγχώριους παραγωγούς.
1: Οι οποίοι, όπως μου είπες πριν, έγινε η επαφή από το σαλάμι.
2: Έγινε η επαφή από το σαλάμι και τους φέραμε έτοιμους.
1: Μόνο τα άκρος πίτσα.
2: Τα άκρος πίτσα αναγκαστικά τα φέρνουμε
1: από Ιταλία.
2: Από Ιταλία γιατί δύσκολα μπορείς να φτάσεις στην ποιότητα σε κάποια πράγματα.
1: Ναι. Από την άλλη πάλι, λίγο που άνοιξαν κάτι σιρτάρια και κοίταξε και αυτά, είναι top ιταλικά προϊόντα.
2: Είναι top ιταλικά προϊόντα, όπως θεωρούμε ότι αρμόζει σε αυτό που κάνουμε.
1: Δεν τσιγκουνεύεστε στην πρώτη ύλη, γι' αυτό
2: προσπαθούμε να μην το κάνουμε αυτό.
1: Εντάξει. Εντάξει, το κάτω-κάτω μπορείς να φορέσεις ένα παντελόνι λίγο πιο αυτό, ένα μπουζάκι παλιό.
2: Πιο φτωχικό.
1: Αλλά το μαγαζί θα έχει αυτά που πρέπει να έχει.
2: Έτσι πρέπει. Οι εκπτώσεις είναι
1: ανοίγουν
2: στο παρελθόν.
1: Έτσι είναι, κύριε, και ειδικά στην εστίαση δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
2: Ισχύει. Προκειμένου να διαφοροποιηθείς, αυτή τη στιγμή απευθύνεσαι σε ένα κοινό και μπαίνεις σε ένα χώρο που στον οποίο ήδη υπάρχει μια πολυφωνία.
1: Πίτσα κάνει πάρα πολύ ανταγωνισμό.
2: Ακριβώς.
1: Και κακά τα ψέματα, συγγνώμη που αντί να μιλάς εσύ μιλάω εγώ, έχουν αρχίσει να υπάρχουν πολύ ωραίες πιτσαρίες.
2: Εξαιρετικές πιτσαρίες. Υπάρχουν με φοβερές προτάσεις.
1: Ναι.
2: Όπως είπαμε πριν, είναι ένα παγκόσμιο προϊόν, δεν ανοίξε κανέναν. Ο καθένας έχει την δική του συνταγή, τη δική του προσέγγιση. Έχει πλέον προσδίδει κάτι προσωπικό ο κάθε μάστορας και ο κάθε πιτσαδόρος.
1: Μην κουνηθείς, γιατί έχω την αίσθηση ότι βγήκε η πίτσα που έφτιαξα μόνος μου. Λοιπόν. Αυτή είναι από τα χεράκια του Σωτήρη.
2: Λοιπόν, είναι εξαιρετική η πίτσα, τουλάχιστον στην εμφάνιση. Προσλαμβάνεσαι.
1: Α, ωραία. Γιατί στα μαγαζιά ξέρεις, έχω αυτό το καημό. Βρε, μα γίνει μια στραβή.
2: Σίγουρα έχεις ένα μεροκάματο στη τσέπη. Οπότε αυτό ήταν ένα αποθυμένο, η πίτσα. Την είχαμε δουλέψει με τον Μπρούνο, είναι ο λόγος που γνωριστήκαμε η πίτσα. Γνωριστήκαμε σε μια σχολή στην οποία δίδασκε τα θεωρητικά μαθήματα.
1: Ο Μπρούνο
2: και πήγα εγώ να μάθω ζυμάρι εκεί.
1: Και από ζυμάρι βρεθήκατε να φτιάξετε μαζί.
2: Γίναμε φουρναρί.
1: Το ρωμαϊκό, το black salami, εν πάση περιπτώσει. Και έμεινε πίσω να σιγοβράζει.
2: Έμεινε αυτό πίσω
1: το όνειρο. Ποιο είναι λοιπόν το ηθικό δίδαγμα? Μην εγκαταλείπετε ποτέ τα θέλω σας. Βρε, από εδώ θα πας, από εκεί θα έρθεις, κάποια στιγμή θα το πετύχεις. Έκανε πίτσα μέσω σαλάμι. Δεν μου λες. Έχω ακούσει, επειδή συζητιέστε, καλός ή κακός, αυτή η πίτσα, κάτσιο εν πέπε, τι γίνεται?
2: Αυτή είναι μια φανταστική, αυθεντική ιταλική συνταγή. Mm-hmm. Κυρίως συνοδεύεται με ζυμαρικό. Υπάρχουν κάποιες πολύ ιδιαίτερες πιτσαρίες στην Ιταλία που την έχουν μεταφράσει και την έχουν μεταφέρει σε πίτσα. Αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε κι εμείς. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη πίτσα. Γίνεται χρησιμοποιώντας πάγο. Βάζεις πάνω στο ζυμάρι.
1: Πάγο.
2: Βεβαίως, ομό. Βάζεις παγάκια. Τη βάζεις μέσα στο φούρνο.
1: Με τα παγάκια.
2: Λιώνει ο πάγος, βεβαίως, γίνεται νερό. Αρχίζει, έρχεται σε επαφή με το άμυλο. Την αφαιρείς, το νερό έχει ζεσταθεί, βάζεις από πάνω τριμμένο πεκορίνο, πολύ ψηλό.
1: Okay.
2: Το οποίο είναι ένα λιπαρό σκληρό τυρί, το οποίο δημιουργεί πάνω μία κρέμα. Και είναι αυτή
1: με,
2: η πίτσα.
1: Με το νεράκι.
2: Με το νεράκι και το άμυλο που υπάρχει.
1: Τι είναι αυτή η πίτσα, αυτό είναι και τελειώνει.
2: Αυτή είναι η πίτσα, ναι, μία αλμυρή, κρεμώδης, εξαιρετική πίτσα. Αυτό βεβαίως απαιτεί να έχεις πάρα πολύ καλής και ψηλής ποιότητας πεκορίνου.
1: Μάλιστα.
2: Διαφορετικά αποτυχάνει.
1: Ωραία, μπορείς
2: και
1: να
2: είναι και δύσκολη τεχνικά.
1: Αφιλογίας.
2: Μπορείς να βάλεις πεκορίνο αφιλογίας, το οποίο θα γίνει κασέρι μετά. Έτσι.
1: Γιατί μιλάς έτσι για τα τυριά τα δικά μας τα ελληνικά, τα ατόφια τα αυθεντικά.
2: Μα δεν είναι πεκορίνο. Είναι σαν να μιλάει ο Ιταλός για φέτα.
1: Για όσους μας παρακολουθείτε στην αφιλογία, να ξέρετε ένα πράγμα. Είναι καλό παιδί ο Αντώνης. Και η πίτσα που είναι καλή η πίτσα. Είναι καλή. Απλά συνεργάζεται. Ο Μπρούνο που λέει συνέχεια είναι ο συνέτερος του Ιταλός. Λένε. Δεν έχει κάτι με την αφιλογία. Με το μεσολόγιο έχει πρόβλημα. Άρχισαν να έρχονται. Σε παρακαλώ.
2: Και αυτή την έκανες πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτή την κάνουν τα κορίτσια, τους έδωσα το OK ότι μπορούν να δουλέψουν.
2: Παίρνουμε το πιρουνάκι.
1: Παίρνω το πιρούνι.
2: Έτσι, σπάμε τον κρόκο. Έτσι.
1: Ναι.
2: Και αρχίζουμε και τον πασαλίβουμε όσο τον απλώνουμε. Αυτός.
1: Αυτό σήμερα.
2: Αυτός.
1: Σπανάκι, τυράκι. Γιατί δεν βάζετε δύο αυγά. Περίεργοι είστε.
2: Θα χαλάει το εφέ έτσι αυτό το ωραίο της μαργαρίτας.
1: Αυτό είναι. Ωραίο είναι. Και εδώ έχουμε σπανάκι.
2: Έχουμε σπανάκι, έχουμε τριμμένη παρμεζάνα 36 ώριμασης.
1: Μπράβο. Αυτά που βάλαμε.
2: Έχουμε
1: και,
2: ένα κρόκο
1: αυγού,
2: μπόλικο και μπόλικο πιπέρι.
1: Και μπόλικο πιπέρι. Α, ήρθε και η επόμενη. Οι Ιταλοί βάζουν αντσούγια. Εμείς βάζουμε ράφλο μαρινάτο.
2: Α, δεν κάνω λάθος, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, τι να. Κοίταξε, εκείνο είναι παστό όμως.
2: Είναι παστό, ναι. Είναι παστό, είναι πολύ πιο έντονο.
1: Παστή.
2: Αυτό εδώ πέρα είναι λίγο πιο απαλό, λίγο πιο όξινο.
1: Δεν μου λες, Ρησί Αντώνη, επειδή τώρα δοκιμάζω, αυτό είναι καταπληκτικό με το αυγό και το σπανάκι. Ποια είναι η πίτσα
2: αυτή
1: που...
2: λίγο τρομάζει.
1: Τρομάζει τους ανθρώπους.
2: Ναι, ναι. Όταν διαβάζεις τον κατάλογο, δεν είναι τι είναι να είναι η πρώτη επιλογή.
1: Ναι.
2: Μας σε λίγες μέρες λειτουργούμε. Τα δεδομένα που έχουμε είναι λίγα. Η πίτσα που εννοείται έχει τα πάνω της είναι η μαργαρίτα.
1: Μαργαρίτα.
2: Και μετά πηγαίνει η πεπερόνι.
1: Α, δουλεύει δηλαδή.
2: Γίνεται με ένα φανταστικό σουτζούκι από τη λίμνη Κερκίνη. Βουβαλίσιο.
1: Βουβαλίσιο.
2: Πεντανόστιμο. Ελαφρώς πικάντικο.
1: Δεν μίλησε η Δήμητρα, δεν μου το είπε αυτό. Μου έλεγε όλα αυτά τα περίεργα.
3: Πεπερώνι, το αλλαντικό που κυριολεκτικά δεν υπάρχει. Είναι με διαφορά το πιο αγαπημένο υλικό πίτσας και αυτό που σε μια κλασική μαργαρίτα σε προκαλεί να τη φας ολόκληρη. Μιλάμε φυσικά για αυτές τις μικρές ροδέλες του έντονα κόκκινου και αρκετά πικάντικου αλλαντικού, οι οποίες έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία από πίσω. Το όνομα του πεπερώνι μπορεί να μοιάζει και να είναι ιταλικό, όμως δεν είναι από την Ιταλία. Μάλιστα, αν παραγγείλει κάποιος πίτσα με πεπερώνι στην Ιταλία, θα του φέρουν πίτσα με πράσινες πιπεριές, γιατί αυτό σημαίνει πεπερώνι στα ιταλικά. Το αλλαντικό πεπερώνι είναι μια εντελώς αμερικάνικη εφεύρεση, αν και με ρίζες στις γαστρονομικές μνήμες των Ιταλών μεταναστών της Νέας Υόρκης. Η ανάγκη και η επιθυμία τους να φτιάξουν ένα αλλαντικό που να θυμίζει τα πικάντικα της πατρίδας τους, όπως η ντούκια και η σπιανάτα, τους έδωσε την ιδέα του πεπερώνι με εντελώς αμερικάνικα υλικά. Αυτός είναι και ο λόγος που δύσκολα βρίσκει κανείς γνήσιο πεπερώνι εκτός Αμερικής, γιατί ο καθένας έχει μια διαφορετική ιδέα για το τι ακριβώς είναι, με τους Ιταλούς να το αγνοούν επιδεικτικά.
1: Εσύ πού εκπαιδεύτηκες στην πίτσα ή τι καημοτραβούσες με την πίτσα για να θες να κάνεις πιτσαρία και όλα αυτά.
2: Είναι ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά. Σε διάφορα ταξίδια είχαν τα χρόνια. Ήρθα σε επαφή με το αντικείμενο, εμπλούτησα τις γεύσεις. Την όρεξη και τα λοιπά.
1: Είσαι από εδώ.
2: Δεν είμαι από εδώ, όχι. Έχω μεγαλώσει στις Σέρρες. Έχω ζήσει χρόνια στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
2: Και βρίσκομαι περίπου μια 20ετία
1: στην Αθήνα.
2: Στην Αθήνα, ναι. Και τώρα που λέμε για τις Σέρρες,
1: ναι.
2: Θα σου πω την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε, αν και δεν με θυμάσαι.
1: Έχουμε γνωριστεί.
2: Βεβαίως. Έχω αυτόγραφό σου πάνω σε μπλούζα μου.
1: Αλήθεια.
2: Πρέπει να ήταν το 94, αν δεν κάνω λάθος, στο Κομφούζιο.
1: Έλα ρε παλκάρι.
2: Είχαμε έρθει η εκπαιδευτική εκδρομή με το Λύκειο.
1: Έλα ρε πιτσιρίκο.
2: Και έτσι ήταν η πρώτη μας επαφή. Από τότε θυμάμαι αυτή την εκπληκτική εμπειρία. Ωραία. Στο φανταστικό Κομφούζιο.
1: Εκείνο ήταν μοναδικά.
2: Έχει αφήσει ιστορία στις ψυχές μας.
1: Εξαιρετική κατάσταση εκείνη εκεί. Τώρα εξηγούνται και κάθομαι εγώ και ρωτάω για την πίτσα και για το Black Salad.
2: Εντάξει.
1: Αφού έχω το κοινό μου, με παρακολουθεί από παιδί ο άνθρωπος. Έχει και αυτόγραφο δικό μου. Και μετά μου το έδειξε κιόλας, γιατί του είχα υπογράψει στην πλάτη. Λοιπόν, από αυτά τα λίγα που δοκίμασα...
2: Τι σου άρεσε περισσότερο?
1: Η μαργαρίτα, έτσι κι αλλιώς, γιατί θα το γνωρίζεις κι εσύ ότι το βασικό τεστ γίνεται με μαργαρίτα, πριν μπουν πολλά πράγματα. Να είναι το απλό το... Αυτό με το αυγό και το σπανάκι, δηλαδή από τη στρίτσα έτσι, με μεγάλη χαρά θα μπορούσε να τρώω συνέχεια.
2: Είναι λοιπόν η πίτσα που εντυπωσιάζει περισσότερο, διότι δεν τον περιμένει κανείς.
1: Όχι, γιατί δεν τον περιμένει. Μα τρώμε, ας πούμε, σπανάκι με αυγά, ή αν φαΐ τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα το τρώμε.
2: Πάρε και τη μορτάτσα.
1: Το τραγούδι της μορτάτσας. Αυτό τώρα τι είναι, πίτα σάντουιτς.
2: Πίτσα σάντουιτς είναι η μορτάτσα.
1: Μορτάτσα, έτσι
2: μορτάτσα,
1: την κάνουμε.
2: Δηλαδή είναι μια πίτσα με μορταδέλα που εμείς τη διπλώνουμε στη μέση.
1: Πω να σου φάω το μάτι. Θες ένα κομμάτι?
2: Δεν θα πω όχι.
1: Να πάρε ένα
2: και
1: μικρό.
2: Με κοιτάει από πίσω.
1: Πάρε ένα μικρό.
2: Η Τζέννη και...
1: Μορτάτσα μου νικιά.
2: Είναι επικίνδυνα τα πράγματα να ξέρεις.
1: Τι είναι αυτό το κρύο, είναι κρέμα τυρί?
2: Είναι μπούφαλα.
1: Α, είναι...
2: Μια εξαιρετική μορταδέλα.
1: Κάνουνε πίτσα δηλητήριο. Κάνουνε σάντουιτς στο μαγαζί δηλητήριο. Ότι θα κάνανε πίτσα σάντουιτς, δεν το έχει βάλει το κεφάλι μου. Μορτάτσα, κυρίες και κύριοι. Να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Θα σε ρωτούσα

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit.
3: I am happy here.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά στην κουζίνα της ελληνικής τηλεόρασης, που ό,τι φτιάχνουμε είναι τόσο νόστιμο που καμιά φορά τρώμε και τα σκεύη. Σήμερα λοιπόν θα δούμε αν μας παρακολουθούν στην Ιταλία, διότι θα φτιάξουμε μία πολύ ιδιαίτερη καρμπονάρα. Στη συνέχεια θα δούμε αν είναι μύθος ή πραγματικότητα ένα κόλπο για να μην μένει ούτε μία σταγόνα στο μπουκάλι από την κέτσαπ. Και τέλος θα σας δείξω ένα tip για να μην σαπίζουν τα μυρωδικά μας μέσα στο ψυγείο όσο εμείς παραγγέλνουμε ήσυχοι και τρώμε απ' έξω.
8: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
9: Νομίζετε πως η αυθεντική καρμπονάρα με αυγά και γκουαντσιάλε έβαλε μια για πάντα στο χρονοτούλαπο της ιστορίας την κρέμα γάλακτος? Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά οι φίλοι μας Κορεάτες έχουν διαφορετική άποψη και μια εντελώς διαφορετική συνταγή για την καρμπονάρα, η οποία βέβαια κάνει έξαλλους τους φίλους μας Ιταλούς και μπορεί να προκληθεί και κάποιο διπλωματικό επεισόδιο. Εγώ δεν είμαι εδώ για να διαλέξω στρατόπεδο, είμαι εδώ για να δοκιμάσω τη φημισμένη κορεάτικη συνταγή και αν μου αρέσει θα πω και ένα μπράβο στους Κορεάτες.
10: Clearly this carbonara ramen has the noodles go into some boiling water. I'm gonna add the spicy sauce. This one comes with a separate powder that's in the top comment told me to add a little bit of heavy cream and then just finish it off with a little bit of cheese. Alright, I'm not gonna lie, it looks kind of fire.
9: Bismillah.

0: Μπράβο, Κορεάτες. Μπράβο. Με καρμπονάρα όμως, καμία σχέση.
1: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
0: Καλή μου φίλη, πόσες και πόσες φορές δεν βρεθήκατε σε αυτή την κατάσταση να θέλετε να βάλετε κέτσαπ και να έχει τόσο λίγο στο μπουκάλι, ενώ έχει πολύ, αλλά πώς θα βγάλουμε όλο αυτό το κέτσαπ μέσα από το μπουκάλι. Υπάρχει, λέει, ο τρόπος. Για να δούμε, είναι μύθος ή πραγματικότητα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στηριχτείτε στους νόμους της φυσικής. Φυγόκεντρος δύναμη. Παρακολουθήστε με. Μικρός δούλευε ελικόπτερο. Αχ, το χέρι μου. Οπ. Και όντως, το βλέπετε. Το βλέπετε, λέω. Ορίστε. Ανοίγω. Και όλο το κέτσαπ πλέον είναι μέσα στο μπολάκι. Λέμε τώρα. Και να θυμάστε, εκτός το ότι είναι πραγματικότητα, αυτό το κόλπο πιάνει, μπορείτε να το εφαρμόσετε σε οτιδήποτε σκεύος, μπουκάλι εννοώ. Πλαστικό είναι, γυάλινο είναι, σάλτσα να είναι και παχύρευστη και μη στεναχωριέστε καθόλου. Απλά το νου σας στον ώμο.
1: Cooking tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Σας έχω λοιπόν ένα tip για να διατηρούμε για περισσότερο χρόνο τα μυρωδικά μας στο ψυγείο. Παίρνουμε ένα φύλλο χαρτί κουζίνας. Το διπλώνουμε, το βάζουμε μέσα στο ταπεράκι μας. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ το ευχαριστήθηκα. Στη συνέχεια παίρνουμε ακόμα ένα φύλλο χαρτί κουζίνας. Το βρέχουμε ελαφριά. Και τυλίγουμε σε αυτό τα μυρωδικά μας. Τα τοποθετούμε στο ταπεράκι μας, κλείνουμε το ταπεράκι μας και τα τοποθετούμε στο ψυγείο. Σίγουρα θα διατηρηθούν πολύ περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο. Καλή μου φίλη, γεια σας. Βρίσκομαι εδώ και με διακατέχει μια τεράστια χαρά γιατί σε λίγο θα έρθει η Έλενα η Παπαβασιλείου, η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, πολύ καλή φίλη, το παραδέχομαι αυτό, η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα. Της αρέσει να τρώει πρωτεϊνικά. Έτσι λοιπόν και εγώ έχω ειδοποιήσει τη φίλη μου τη Madame Ginger, τη Μαριλού, να έρθει εδώ και να ετοιμάσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο πιάτο για την Έλενα. Τα λέμε λοιπόν στη συνέχεια. Μαριλού μου.
2: Τι γίνεται,
0: πόσο χαίρομαι που ανταποκρίνησε η Ακαρία.
2: Πάντα, πάντα, βέβαια, αφού ξέρω.
0: Και σπαγκέτι εδώ. Εδώ είναι το κορίτσι, το καλό.
2: Τι
0: πολύ
2: βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν,
2: τι έχουμε.
0: Θα έρθει η Έλενα η Παπαβασιλείου.
2: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, της αρέσει τα πιάτα που τρώει να υπάρχει πρωτεΐνη.
2: Γυμνάζεται.
0: Σίγουρα τα όλα. Είναι νίντζα.
2: Ωραία, ωραία.
0: Το Ελενάκι. Και σκέφτηκα λοιπόν να την ευνηδιάσουμε και να έχουμε πρωτεΐνη, αλλά φυτική πρωτεΐνη.
2: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Παρακαλώ την ιδέα σας.
2: Λοιπόν, λέω να φτιάξουμε έναν τρομερό συνδυασμό, ρεβίθια, φυτική πρωτεΐνη full, με ζυμαρικά και να φτιάξουμε ένα παραδοσιακό ιταλικό πιάτο που λέγεται pasta e ceci.
0: Πάστε έτσι!
2: Πολύ σωστό.
0: Άρα υπάρχει, δεν είναι μια δικιά μας εφεύρεση.
2: Παραδοσιακή συνταγή.
0: Παραδοσιακή ιταλική συνταγή.
2: Ιταλική συνταγή. Κουτσίνα πόβερα.
0: Κουτσίνα πόβερα. Τι σημαίνει αυτό?
2: Φτωχική κουζίνα.
0: Άρα δεν έχει πολλά υλικά.
2: 5-6 max.
1: Πάστε έτσι. Ζυμαρικά με ρεβίθια. Δύο λευκά ξερά κρεμμύδια σε λεπτές φέτες. Μία κουταλιά του γλυκού μπούκοβο, γλυκό ή καυτερό. 2-3 σκελίδες κόρδο ψιλοκομμένο. 500 γραμμάρια βρασμένα ρεβίθια, περίπου 250 γραμμάρια ξερά. 1200 ml καυτό νερό ιζωμό λαχανικών. 250 γραμμάρια κοντό ζυμαρικό, για παράδειγμα κοφτό, κοραλάκι ή αχιβάδα. Ξύσμα από μισό λεμόνι, χυμό από ένα λεμόνι, ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
0: Έστε να τα φέρω.
2: Θα πω.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, κόφτο μακαρονάκι, ρεβίθια, λεμόνια, σκόρδο κρεμμύδι, λάδι, πολύ λάδι.
0: Το λάδι είναι μόνιμα εδώ. Πάω να φέρω τα υπόλοιπα. Μείνε ακίνητη. Και εσύ, και εσύ.
2: Εδώ.
0: Λοιπόν, στα έχω φέρει όλα.
2: Τέλειος.
0: Βρασμένο ρεβιθάκι, κοφτό μακαρονάκι, τα λεμόνια είναι εδώ κρεμμυδάκι, σκόρδο, μπούκουβο και εσύ έκανες ένα ζωμό.
2: Λαχανικών.
0: Λαχανικών, ωραιότατα.
2: Γίνεται και με νερό, αλλά με ζωμό πιο νόστιμο.
0: Πιο νόστιμο, ναι. Άλλωστε τα λαχανικά τα κόβουμε, έχουμε τόσα πράγματα να τα χρησιμοποιούμε.
2: Βοήθησέ με λίγο εδώ να ανάψουμε το μεσαίο. Θα βάλω εγώ λίγο λαδάκι. Θα ξεκινήσουμε κλασικά σοτάριντας κρεμμύδι.
0: Ωραία. Άμα το μέσα.
2: Ορίστε. Το θέλω έτσι σε λεπτές φετούλες.
0: Οκ. Okay.
2: Και θέλουμε να καραμελώσει γενικά, οπότε το αφήνουμε 10 λεπτάκια χαμηλή φωτιά.
0: Okay.
2: Δεν θέλουμε πολύ δυνατή φωτιά και πολύ γρήγορα, γιατί θα μείνει σκληρό. Αυτό.
0: Ωραία. Άστο τότε. Λοιπόν, και αντί να περιμένουμε να γίνουν αυτά και να καθόμαστε εδώ σαν τους μπάστικες, δεν πάμε να κάτσουμε στην ταπαζαρία.
2: Πάμε.
0: Να παίξουμε.
2: Τι να παίξουμε.
0: Τουβλάκια.
2: Τι τουβλάκια, παιδί μου.
0: Έλα να δεις.
2: Παίζεις τουβλάκια.
0: Βέβαια.
2: Τουβλάκια.
0: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
0: Αχ. Γιατί σου έχω.
2: Τουβλάκια.
0: Τουβλάκια.
2: Για δώσε.
0: Έτοιμα τα κρεμμύδια.
2: Έτοιμα. Πάμε.
0: Ωραία.
2: Σκορδάκι.
0: Μπουμπούνα του.
2: Μπόλικο, ε. Για κάνε μου και εδώ λίγο, έτσι. Μπράβο. Ωραία. Και τώρα, πόσο καυτερό το θέλουμε.
0: Όχι πάρα πολύ.
2: Οι καλεσμένοι.
0: Γιατί δεν ξέρω αν τα τρώει τα καυτερά, οπότε ίσα έτσι λίγο να γίνει πικάντικο. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά.
2: Ωραία. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα.
0: Λίγο ακόμα. Η καψαϊκίνη βοηθάει βέβαια, αλλά...
2: Και γενικά το εγώ προτιμώ τα μπαχαρικά να τα σοτάρω λίγο, έτσι, λίγο να βγάζουν αρώματα.
0: Τα αρώματά τους, για
2: πλούμε. Αυτό. Ωραία. Σοτάρουμε τώρα ένα λεπτό. Θα σου σβήσω εγώ με το ζωμό και θα ρίξουμε το μακαρόνι.
0: Αυτό ήταν.
2: Εάν τώρα βάλεις και ένα μακαρόνι ολικής άλυσης, το ρεβίθι με την ολική άλυση θα κάνουν μια ολοκληρωμένη πρωτεΐνη. Δηλαδή η πρωτεΐνη αυτή θα είναι υψηλής βιολογικής αξίας. Θα είναι σαν την πρωτεΐνη αυτή που λέμε του κρέατος, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα. Α, γι' αυτό κάνουμε και εκείνο το κόλπο που κάνουμε, ξέρω εγώ, φακόριζο.
2: Μπράβο. Ή... Ρεβιθόριζο με καστανό ριζάκι. Γενικά, όσπριο με ολική άλυση.
0: Με ολική.
2: Ολοκληρωμένη πρωτεΐνη. Την κάνουμε έτσι, καρδούλα.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Μας αρέσει.
0: Ήταν κάτι το οποίο δεν γνώριζα.
2: Να ρίξω.
0: Θα ρίξεις.
2: Λοιπόν. Nice. Να λατοπερώσουμε λέω και λίγο. Όπου θα έρχομαι εδώ να με ξεκουράζεις, να μαγειρεύεις εσύ για μένα.
0: Με χαρά.
2: Λοιπόν, μέσα και το ζυμαρικό.
0: Μπουμπούνα το.
2: Ό,τι ζυμαρικό θες εδώ, ριγκατόνι, απλά το έτσι το πιο κλασικό νομίζω είναι το κοφτό. Λοιπόν, τα αφήνουμε, Σωτήρη, όση ώρα λέει συσκευασία και ανάλογα πόσο αρέσει το ζυμαρικό. Εμένα μου αρέσει λίγο αλντέντε.
0: Και εμένα.
2: Οπότε θα αφήσουμε...
0: Δύο λεπτά πριν ναι. Τα σβήνω, γιατί έτσι κι αλλιώς γίνονται
2: έτσι,
0: αυτά.
2: Έτσι.
0: Τώρα με το νερό που έχουμε βάλει, από ό,τι κατάλαβα, δεν θα χρειαστεί να τα στραγγίξουμε αυτά τα πράγματα.
2: Καθόλου.
0: Τα πάνε όλα...
2: Το φαγητό μας θα είναι σουποειδές. Θα είναι σαν σουπίτσα.
0: Οπότε θέλει ένα τέτοιο είδους ζυμαρικό.
2: Ναι.
0: Μη σου πω, το κάνεις και με κρυθαράκι.
2: Ναι. Ναι. Ολικής θα κάνουμε.
0: Με κρυθαράκι ολικής. Λοιπόν, μέχρι να βράσουν αυτά...
2: 10 λεπτά.
0: 10 λεπτά. Πάμε στα τουβλάκια μας.
2: Πάλι τουβλάκια.
0: Πάλι τουβλάκια.
2: Πάμε στα τουβλάκια.

0: Είδες πως με τα τουβλάκια περνάει η ώρα χωρίς να το καταλάβεις.
1: Είδες.
0: Τα μακαρόνια με την αγκύρα.
1: Πήγαμε.
0: Άρα ρίχνουμε το ρεβίθι.
1: Ρεβίθι, μέσα. Ρεβίθι, μπορεί να το μουλιάσεις από την προηγούμενη μέρα και να το βράσεις. Μπορεί να πάρεις έτοιμο βρασμένο. Υπάρχει στα ψυγεία, υπάρχει κονσέρβα.
0: Καλά,
1: ό,τι θες.
0: Αν φτιάξεις ένα ρεβίθι, δεν είναι θέμα.
1: Αλλά παιδί μου, μπορεί να έχεις ένα καλεσμένο τώρα σε μία ώρα και αν θες να το φτιάξεις. Ναι,
0: είναι γρήγορη. Είναι γρήγορη η συνταγή. Φτάνει να έχεις βρασμένο το ρεβίθι,
1: αυτό.
0: Βασικά.
1: Λοιπόν, πάρε λιμονάκι. Ξύσε λιμονάκι. Μπόνικο.
0: Ξύσμα λιμονιού.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Θα βάλω κι εγώ λίγο χυμό λιμονιού. Κάτσε να πάρω ένα μαχαιράκι από εδώ. Αυτά πάρω από εδώ. Τέλεια. Μακρούλα μου.
0: Μυρίζουν ωραία, ε.
1: Τέλεια. Τρώμε. Θα δοκιμάσουμε λίγο. Δεν θα το κρατήσουμε για την Έλενα.
0: Όχι, βέβαια. Γιατί άμα το φάμε αυτό εδώ...
1: Λίγο. Και θα της πεις από μένα ότι το πιάτο που θα φάει έχει 22 γραμμάρια πρωτεΐνη.
0: Πολύ ωραία. Φέρνω αυτό πιάτο. Το αφήνουμε να κάτσει ή σερβίρουμε κατευθείαν.
1: Θα σερβίρουμε κατευθείαν. Δηλαδή.
0: Ωραιότερα. Δεν μου λες. Επειδή είναι το ζυμαρικό δηλαδή στη μέση. Ρίχνουμε και παρμεζάνα, ρίχνουμε ένα τυράκι.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: μπορούσες.
0: Δεν είναι ότι μας προσθέτει κάτι ιδιαίτερο. Αυτό είναι για να τρώγεται έτσι.
1: Θα μπορούσες.
0: Εντάξει.
1: Εγώ θα βάλω λίγο ομό ελαιόλαδο.
0: Ωραία.
1: Μας αρέσει τα, άμα, έτσι, τα comfort φαγητά. Πιπεράκι. Και είμαστε έτοιμοι.
0: Ωραία.
1: Ωραία, κύριε.
0: Το άλλο θα το σερβίρω εγώ. Αυτό να το αφήσουμε έτσι εδώ, για να γίνει και ένα ωραίο πλάνο.
1: Τέλεια.
0: Θα τα παίρνω, να είναι έτσι με το ελαιόλαδο μαζί. Αυτό είναι για την Έλενα.
1: Ωραία.
0: Αλλά θα δοκιμάσουμε κι εμείς λίγο.
1: Να δοκιμάσουμε μια κουταλιά, τόσο κόπο κάναμε.
0: Ορίστε. Είναι νόσμο, ρε.
1: Είναι φαγάκι αγκαλίτσα. Comfort, φαγάκι ωραίο.
0: Όπω.
1: Τα κρεμμυδάκια, το σκορδάκι του.
0: Και το μακαρονάκι,
1: το πέτυχες, Σωτήρη. Μπράβο.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ.
1: Μπράβο σου. Πολύ καλό σου.
0: Έγινε.
1: Φιλάκα.
0: Θα το πούμε.
1: Να περάσεις ωραία με την Έλενα, ε.
0: Ναι, μπορείς, μην το περάσουμε.
1: Άντε, γεια.
0: Γεια.
1: Γεια.

0: καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: I got just the spot for you two.
7: Police officers! Freeze!
8: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
7: Police, freeze!
9: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
10: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Ωραία. Έτοιμο και το φαγητό μας. Πάντα στην ώρα της. Λονδρέζα η άτιμη. Καλώς την Ελενίτσα μου. Έτσι. Να μας πάρει και το.
1: Πόσο
11: η
1: χαίρομαι,
11: κάμερα του φιλί μας. Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ.
11: Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ κοντά σας.
11: Και η χαρά όλη η δική μου, διότι κάναμε πέρσι την απόπειρα, δεν τα καταφέραμε από τις υποχρεώσεις.
1: Ναι.
11: Αλλά φέτος τα καταφέραμε.
1: Και πολύ χαίρομαι και το περίμενα, ανυπομονούσα να έρθω.
11: Ναι. Είχα έρθει εγώ στο EQ.
1: Μας θύμισες, αυτό είναι αλήθεια.
11: Τι ωραία ήταν και εκεί, η Συγγεία. Εγώ γνωρίζοντας ότι θα έρθεις και γνωρίζοντας ότι σου αρέσει ένα πιάτο πρωτεϊνικό. Ναι, έχει την πρωτεΐνη του μέτσα, ρε παιδί μου. Σκέφτηκα...
1: Να μην φάω κρέας.
11: Να μην φας κρέας. Και να έχουμε φυτική πρωτεΐνη. Και το καταλληλότερο άτομο ήταν βέβαια η Madame Ginger, η φίλη μου η Μαριλού, που τη φώναξα και φτιάξαμε αυτό. Αυτό είναι πάστα τσέτσι.
1: Πάρα πολύ ωραίο ακούγεται, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ξαναφάει.
11: Ούτε εγώ. Είναι πολύ απλή και πολύ νόστιμη συνταγή.
1: Αναρωτιέμαι αυτή η συνταγή από πού είναι, Σωτήρη.
11: Κουτσίνα πόβερα.
1: Πόσο ωραία ακούγονται από τα χείλη σου. Πόβερα, πόβερ, τι.
11: Ναι, του φτωχού.
1: Του φτωχού.
11: Ποιες κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση. Η σχέση σου με το φαγητό, ποια είναι?
1: Πάρα πολύ καλή. Να σου πω την αλήθεια, το φαγητό το έχω συνδυάσει πολύ με αγάπη. Πάρα πολύ με έκφραση αγάπης, γιατί η μητέρα μου την θυμάμαι από μικρή που μας έκανε μεγάλα τραπέζια. Ο μπαμπάς μου, από τα πράγματα που του άρεσε να κάνουμε μαζί, να πηγαίνουμε να τρώμε σε εστιατόρια. Και τώρα το έχω κρατήσει κι εγώ. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ με τους ανθρώπους που αγαπάω, είτε να τους μαγειρέψω, είτε να μου μαγειρέψουν, είτε να βγούμε για φαγητό. Μαγειρεύω, ανάλογα με τις δουλειές, περισσότερο ή λιγότερο. Κάποια εποχή θυμάμαι, με είχε πιάσει και λίγο. Είχα πάθει μαγειρική από έρωτα, που λένε. Μαγείρευα πάρα πολύ.
11: Πάρα πολύ.
1: Okay. Ήθελα να δοκιμάσω όλες τις συνταγές, είχα και περισσότερο χρόνο τότε. Αλλά το φαγητό, τι να σου πω, γεμίζει συναισθηματικά την καρδιά μας, όχι μόνο το στομάχι μας.
11: Είναι και η ψυχοθεραπεία αν μαγειρεύεις, αλλά όταν το καταναλώνεις μαζί με την παρέα ειδικά, είναι πολύ αγαπημένη σου κουζίνα.
1: Εντάξει, σίγουρα μου αρέσει η ελληνική, δηλαδή να την τιμήσουμε. Και ιταλική και γαλλική. Τώρα, εξαρτάται. Αν μου αρέσει ένα πιάτο, είμαι οκ. Δεν μου αρέσουν τα πολύ πολύ τρελά πικάντικα. Σιγά σιγά τώρα έρχομαι λίγο πιο κοντά στο πικάντικο.
11: Ξέχασα να σου πω ότι είναι... η συνταγή, επειδή είναι χειμερινή, έχει και λίγο μπούκουβο μέσα.
1: Δεν πειράζει.
11: Αλλά λίγο. Είναι ίσα-ίσα λίγο spicy.
1: Πέντε χρόνια πριν θα είχαμε θέμα. Δεν μπορούσα να το φάω. Αλλά τώρα έχω εξασκηθεί και σε αυτό.
11: Εγώ έτσι καλαρώνω τους καλεσμένους μου.
1: Αχ, το κατάφερες.
11: Για πες μου όμως εσύ, Πώς καλαρώνεις τους καλεσμένους και καταφέρεις να κάνεις τέτοιου είδους συνεντεύξεις? Και ανοίγουν την ψυχούλα τους και λένε πιο πολλά πράγματα από ό,τι λένε συνήθως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία που τα λες. Κοίτα, πρώτα απ' όλα με ενδιαφέρει όντως τι έχουν να πούνε. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να καταλάβω πώς αισθάνονται, τι σκέφτονται. Και θα ήθελα, φεύγοντας, να αισθάνονται ότι πω πω, μ' άρεσε έτσι πως εκφράστηκα. Όχι να αισθάνονται ότι πάω να τους επιβάλλω εγώ μια δικιά μου σκέψη.
11: Ναι, σαν ανάκριση και όλο αυτό που συμβαίνει συνήθως σε παρόμοιες.
1: Να ξετυλίξουμε παρέα κάποια ζητήματα ή κάποια κομμάτια της ζωής τους. Εσύ πώς πέρασες κοντά μου?
11: Εγώ μια χαρά. Εσύ δεν ξέρω πώς πέρασες όταν είχες καλεσμένο. Ωραία ήταν.
1: Πάρα πολύ. Εγώ σε χάρηκα.
11: Ναι, όχι, ήταν ωραίο και εγώ αισθάνθηκα πολύ άνετα. Αν και αν θυμάμαι καλά, εσύ να ήπια έτσι κι εγώ.
1: Ναι, ήμουν πολύ ήρεμη.
11: Ήμουν σαν, σαν τον τρελό συνήθως.
1: Όχι, στην αρχή ήσουν πολύ ήσυχος, μετά ξετσούμισες.
11: Ναι, άντε ρε παιδιά. Για πες μου, ποιο είναι αυτό το φαγητό που σου ξυπνάει συναισθήματα, αναμνήσεις από παιδί?
1: Λοιπόν, καλά, μ' αρέσουν και μπιφτέκια, παστίτσιο, φασολάκια. Αυτά τα συνδυάζω πολύ με σπίτι και μαμά ή με μεγάλα τραπέζια που έκανε, λες και είναι γάμος, αλλά ήτανε, μαζευόμουν απλά φίλοι και οικογένεια. Ναι. Σπανακόπιτα κάνει εξαιρετική. Και τον πατέρα μου τον έχω συνδυάσει με εστιατόρια, όλων των ειδών.
11: Αυτό
1: εστιατόρια.
11: Αυτό το είπες και ναι. Με σε έβγαζε πολύ έξω σε εστιατόρια.
1: Νομίζω ότι άρεσε σε εκείνον αυτό, άρα με έβαλε από πολύ νωρίς. Και ήταν, νομίζω, συνδύαζε αυτό που αγαπάει και να μαθαίνω.
11: Πες μου για το πατέρα, μεγαλώσατε η Γερμανία. Έτσι δεν είναι? Εκεί δεν ήσουν?
1: Ναι. Καλά λες μεγαλώσαμε όλοι μαζί, γιατί με κάναν πολύ μικροί οι γονείς μου. Ήταν 18 και 20.
11: Σοβαρά?
1: Ναι, και ήταν και φοιτητές. Αλλά ο μπαμπάς μου τα μυαλά τα είχε στο πότε θα κάνουμε δουλειές. Ναι. Η μαμά μου ήταν πιο πολύ του διαβάσματος.
11: Σε ποια πόλη αν επιτρέπετε?
1: Στο Άχεν.
11: Άχεν. Πού είναι αυτό?
1: Σύνορα Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία συνορεύουν σε ένα σημείο. Είναι στο Άχεν. Είναι Νηρινία Βεσφαλία. Είναι κοντά στη Βόνη, Κολονία, Ντουσσελντόρφ.
11: Okay.
1: Μπορεί σε μισή ώρα να πας για καφέ στο Βέλγιο για να καταλάβεις.
11: Είσαι έτσι οργανωτική και στις δουλειές σου και στη ζωή σου ή βρίσκεις το δρόμο μέσα από το χάος?
1: Νομίζω ότι συνδυάζω και τα δύο στοιχεία και για να σου το εξηγήσω αυτό θέλω να έχω μία δομή και ένα πρόγραμμα, με βοηθάει αυτό και μου δημιουργεί μία ασφάλεια, αλλά δεν θέλω να είναι αποπνικτικό, γιατί έχω και μετά ένα λίγο πιο καλλιτεχνικό αυτό που θα έρθει να τα σαρώσει και λίγο κάποιες στιγμές.
11: Έχεις και λίγο Ελλάδα και λίγο Γερμανία.
1: Ακριβώς, νομίζω τα συνδυάζω κατά κάποιο τρόπο. Ξέρεις, επειδή μεγάλωσα και εκεί και εδώ, αν και οι γονείς μου Έλληνες είναι.
11: Ναι, αλλά...
1: Αλλά ναι, επηρεάζεσαι. Και να σου πω και κάτι. Η αλήθεια είναι ό,τι πάθος και αν έχεις και όσο καλλιτεχνικό και αν είναι, σε μια χώρα δομημένη λειτουργείς καλύτερα. Μπορείς να δημιουργείς πιο εύκολα.
11: Βέβαια, σου βοηθάει να ανθίσεις με έναν τρόπο.
1: Ναι, ναι. Χρειάζομαι και τα νομίζω ότι πρέπει να προσπαθούμε να αποφεύγουμε τελείως τα άκρα. Δηλαδή, αν ο άλλος είναι ψυχαναγκαστικός και δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, εντάξει, πρόβλημα.
11: Πρόβλημα.
1: Και αν κάποιος είναι μέσα στο χάος, μπορεί να είναι ωραίος καλλιτέχνης, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να συνεννοηθεί και με τους υπόλοιπους ανθρώπους.
11: Ναι, εντάξει, τώρα βέβαια, άμα ειδικά για τους καλλιτέχνες, αν βολεύεται ο ίδιος και μπορεί μέσα από αυτές τις διαδικασίες να εκφράζεται.
1: Ναι.
11: Με γεια του, με χαρά του.
1: Εσύ είσαι πιο στο καλλιτεχνικό, δεν είσαι?
11: Έχω το καλλιτεχνικό, αλλά έχω κι εγώ έχω τα θεματάκια μου. Θέλω δηλαδή τα πράγματα να είναι σε μια τάξη.
1: Άρα καταλαβαίνεις το συνδυασμό.
11: Αν το καταλαβαίνω, λέει. Μην ξεχνάς ότι είμαι μαθητής του γερμανικού, του Deutsche Schule στη Θεσσαλονίκη.
1: Πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, απλά σε άλλη πόλη. Deutsche Schule, τι έπαιγα.
11: Ναι, ναι, και όταν ήρθε η ώρα για να πάω στο γυμνάσιο, επειδή ήθελα να είμαι με τους μαθητές μου από το δημοτικό.
1: Τι έκανες?
11: Έδωσα λευκή κόλλα. Ελνά.
1: Σωτηρή.
11: Λέω να μου πεις κάτι. Μπαίνοντας και εγώ λίγο στη διαδικασία, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν θα γίνω ποτέ. Αλλά κάνοντας έτσι κάποιες κουβέντες με τους καλεσμένους, εγώ κάνω κουβέντες. Εσύ, όταν έρχεται ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι ένας καθηγητής πανεπιστημίου, που δεν μιλάει τόσο εύκολα ή που έχει, εν πάση περιπτώσει, τις άμυνες του, πώς τους φέρνεις βόλτα, τι είναι, πώς χειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις, πώς να μου πεις?
1: Νομίζω στις συνεντεύξεις ο κάθε ένας βάζει την δική του προσωπικότητα. Ο τρόπος που προσεγγίζω εγώ μια συνέντευξη προσπαθώ να προσαρμοστώ στον καλεσμένο. Άρα να έχω διαβάσει αρκετά για εκείνο και να τον κάνω να νιώσει άνετα. Και να έχω κάποια κομμάτια ήδη στο μυαλό μου, αλλά να είμαι ανοιχτή, στο να δω που και εκείνος είναι ανοιχτός να εξελίξουμε την κουβέντα. Από εκεί και πέρα, αν ένας άνθρωπος έχει πάρα πολλές άμυνες, δεν σημαίνει ότι θα τους τις ρίξεις μέσα σε μία μέρα. Το θέμα είναι να κερδίσεις το σεβασμό και την εμπιστοσύνη, ώστε ο άλλος να θέλει να σου μιλήσει.
11: Να κάποιος και να πει ναι. Το κάτι παραπάνω.
1: Έχω καταλάβει αν κάποιος έχει άμυνες, για παράδειγμα, αλλά δεν σημαίνει το λέω. Δεν λέω καλά, τίποτα εκείνη την ώρα.
11: Ναι, προστεύω ότι ναι. Καλά δεν τρέπεσαι σε όλες τύχη μπροστά μου. Μίλα. Και μπαίνει το γερμανικό τότε.
1: Όχι, και να σου πω κάτι. Επειδή και εσύ έχεις δώσει αρκετές συνεντεύξεις και εγώ έχω δώσει συνεντεύξεις, ξέρεις, είναι νομίζω ωραίο να σεβόμαστε ο ένας τη θέση του άλλου.
11: Οπωσδήποτε.
1: Ας πούμε τώρα νιώθω τη φιλοξενία σου.
11: Ναι, μπορεί να μην είναι μια τυπική συνέντευξη, αλλά εγώ αισθάνομαι έτσι κι αλλιώς σαν να ανοίγω το σπίτι. Ορίστε να φάμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, και νιώθω και άνετα μαζί σου. Ναι. Αυτό και το βγάζεις. Άρα κάποια
11: βοηθάει
1: πράγματα.
11: Βοηθάει και ο ένας και ο άλλος έτσι κι αλλιώς. Γιατί και εσύ ήρθες με καλοπροαίρετα εδώ.
1: Είναι τελικά μια σχέση, μια επικοινωνία που εξελίσσεται μια κουβέντα, μια συνέντευξη.
11: Παρακολουθώντας την εκπομπή σου, διαπίστωσα ότι φέτος δεν είσαι πια μέσα στο στούντιο, πηγαίνεις σε άλλους χώρους με τους καλεσμένους.
1: Ισχύει, ψάχνουμε έναν χώρο έτσι κάτι που να μας θυμίζει τον καλεσμένο μας.
11: Α, έτσι το ταιριάζει, ανάλογα με τον άνθρωπο που πηγαίνει και σε κάποιο
1: μέρος. Ναι, και okay. Αυτό μας έχει βγει πολύ ωραία και μας αρέσει και σαν εικόνα και σαν αίσθηση. Και επίσης έχουμε βάλει άλλο ένα βίντεο που μιλάνε αγαπημένα πρόσωπα του καλεσμένου μας.
11: Α, μάλιστα. Οκ. Και αυτό ωραίο. Γίνεται πιο ζεστή η εκπομπή.
1: Ναι, και χαίρονται και οι καλεσμένοι. Και οι εκπομπές, νομίζω και αυτές εξελίσσονται στο βάθος του χρόνου.
11: Βέβαια.
1: Και έχει ενδιαφέρον και αυτό.
11: Φτάνει να σου δίνει το κανάλι, το χώρο για να παραμένει η εκπομπή. Α, και εμείς εδώ τρίτη σεζόν βάλαμε και την
1: άρα
11: κουζίνα.
1: Πάμε να πούμε δύο καλά λόγια. Ευχαριστούμε, Action 24.
11: Action 24 δεν υπάρχει. Είναι ό,τι καλύτερο στο χώρο της ελληνικής τηλεόρασης. Τα έχω πει, τα λέω εδώ και τρεις σεζόν. Φέτος ήταν τα δύο του χρόνια. Στα 24 χρόνια του Action 24 πάλι τα ίδια θα λέμε.
1: Και θα έρθω κι εγώ κοντά σου.
11: Βέβαια, θα κάνουμε μια εκπομπή παρέα.
1: Ωραία.
11: Γιατί όχι.
1: Γιατί μπορούμε.
11: Γιατί μπορούμε. Θα είμαι εγώ σε μια γωνιά, θα μαγειρεύω. Θα τους περιλαμβάνεις εσύ, θα τα λέτε. Μετά τους στέλνεις από μένα, θα τρώμε κάτι όλοι μαζί. Και στο τέλος θα πηγαίνουμε μια εκδρομή.
1: Α,
11: με τις ταξιδιωτικές εκδρομές του Action 24.
1: Ναι, ναι. Ελλάδα, εξωτερικό και τα δύο.
11: Ναι. Α. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εισηγία και πάλι. Πού είστε, καλοί μου φίλοι. Εγώ θα συνεχίσω λίγο την κουβεντούλα μου εδώ με την Έλενά μου. Να τσιμπήσουμε, να πιούμε και το κρασάκι μας. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα φας καλά, να μην ξεχνιέστε, κάθε Δευτέρα στις 8. Bye. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh shit! Let's go round get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Okay, guys, I'm coming out.
1: Anybody else in there?
2: Yeah, he's shot.

0: officers, cover both ends of the street. Take the back entrance. Come on with me.
1: He's locked himself in the vault with three of my girls and a police officer.
2: Police officer?
1: Yes.
2: What's his name?
1: I don't know. Maybe one of the tellers can tell us. He walked right up to the vault. He walked right up to the vault with a gun in his hand.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός δανειευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική Θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
7: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Ελιάς και Πεύκα ξεκινούν από τους λόφους και φτάνουν μέχρι το τυρκουάρ των αντελωτών ακτών. Ένα τοπίο με νησιώτικη ατμόσφαιρα και ας βρισκόμαστε στην επιρωτική χώρα και μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στην Ερμιονίδα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Καλώς ήρθατε στην Ερμιόνη, αυτή την μικρή κομμόπολη της Αργολίδος, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε ένα ακροτήρι και βλέπει αριστερά και δεξιά και μπροστά τη θάλασσα. Μια πόλη με νησιώτικο χαρακτήρα, κόσμημα για την Αργολίδα, συν ότι έχει δώσει το όνομά της ολόκληρο το Δήμο. Δήμος Ερμιονίδας από την όμορφη Ερμιόνη. Εδώ ζουν περίπου 2.500 μόνιμοι κάτοικοι και απολαμβάνουν αυτή την νησιωτική ατμόσφαιρα. Η περιοχή αυτή νότια της Ερμιόνης λέγεται Μαντράκι, επειδή είναι στο νότο, προφυλάσσεται από τους ισχυρούς βοριάδες. Έτσι εδώ παλιότερα οι ψαράδες έφερναν εδώ τα καΐκια τους και είχαν φτιάξει μικρά μαντράκια και τα έβαζαν μέσα, γι' αυτό και μαντράκια. Το βασικό λιμάνι της Ερμιόνης είναι στο βορρά. Από την Ερμιόνη έφευγαν και πολλοί σφουγγαράδες. Αυτό είχε σαν αφορμή η ναυτοσύνη να είναι έντονη στην Ερμιόνη και σε αυτή εδώ την περιοχή ήταν τα καρνάγια. Εδώ που έφτιαχναν σκαριά έτοιμα να πλέψουν στο Αιγαίο. Σήμερα όπως βλέπετε αποτελεί ένα πάρα πολύ όμορφο γραφικό μέρος της Ερμιόνης, ακριβώς ανάμεσα στο βόρειο λιμάνι και στα μαντράκια. Πολλοί κόσμος κάνει τις βουτιές για να δροσιστεί.

Αν βρεθείτε ποτέ στην Ερμιόνη, να κάνετε μια στάση στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο. Εκεί θα κάνετε ένα σύντομο ταξίδι στον χρόνο και θα μάθετε για την ιστορία αυτού του τόπου. Σε αυτό το ταξίδι συνοδοιπόρος μου η Τίνα Αντωνοπούλου, πρόεδρος του μουσείου και επί χρόνια φιλόλογος της Ερμιόνης.

0: Τίνα, έχω έρθει στο καλύτερο μέρος για να μάθω την ιστορία της Ερμιόνης. Σωστά?
1: Είστε σε ένα ιστορικό χώρο, ένα κτίριο το οποίο χτίστηκε τον 18ο αιώνα και στο οποίο συνέβη ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Στέγασε για 2 μήνες ένα μέρος της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης, η οποία ξεκίνησε στην Επίδαυρο, διεκόπη ευνηδίως λόγω της πτώσης του Μεσολογγίου και επανέλαβε τις εργασίες της στην Ερμιόνη.
0: Οπότε ο επισκέπτης, όταν έρθει εδώ, σε αυτό το χώρο τώρα τι μπορεί να δει?
1: Λοιπόν, εδώ να ξεκινήσω από τους πίνακες που έχουμε. Είναι της αείμνης της ζωγράφου της Ανθούλας Λαζαρίδου Δουρούκου, η οποία είναι ναΐφ, καταξιωμένη ζωγράφος και η οποία μας έχει αποδώσει, έτσι, έχει ασχοληθεί μάλλον με την ποιμενική, την ναυτική ζωή της Ερμιόνης. Μας έχει δώσει βέβαια και πολύ ωραίους πίνακες που σχετίζονται με τα ήθη και τα έθιμα της εποχής.
0: Λέω και ωραίες στολές όμως πίσω.
1: Ναι. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε καθαρά ερμιονίτικη στολή. Ήταν αστικού τύπου, θα λέγαμε. Παρόμοια φορούσαν και στις Σπέτσες και στην Ίδρα, ίσως και στην Αθήνα. Αυτό που χαρακτηρίζει την ερμιονίτικη στολή είναι το μαντίλι, το οποίο ονομαζόταν πιέτα, λόγω των πτυχώσεων των πολλών που είχε και το οποίο βλέπετε βέβαια στις βιτρίνες. Συνήθως τα κεντούσαν πολυπίκυλτα κεντίστρες από την Ίδρα και μάλιστα τα φορούσαν κατά τέτοιο τρόπο οι ερμιονίτισες, ώστε να δένει το μαντίλι πίσω από τα αυτή για να φαίνεται το αυτή και το σκουλαρίκι που φορούσε ένα χαρακτηριστικό είδος που ονομαζόταν κοφινάκι εξαιτίας του σχήματός του.
0: Εσύ μεγάλος στην Ερμιόνη?
1: Όχι, εγώ δεν γεννήθηκα στην Ερμιόνη. Το χωριό μου είναι το Ηλιόκαστρο, είναι 7 χιλιόμετρα μακριά από την Ερμιόνη. Έζησα όμως 40 χρόνια εδώ και 30 χρόνια υπηρέτησα ως φιλόλογος καθηγήτρια στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο της Ερμιόνης. Εδώ βέβαια είναι η οικογένειά μου και ο σύζυγός μου και τα παιδιά μου μέχρι τις πανεπιστημιακές τους σπουδές έζησαν στην Ερμιόνη.

0: Ποια είναι τα χρώματα και τα αρώματα που έχεις στο μυαλό σου από την Ερμιόνη, μεγαλώνοντας?
1: Η εικόνα από τις ανθισμένες ροδιές. Το προϊόν, το ρόδι, θεωρείται το γλυκύτερο προϊόν από όλη την Ελλάδα και η χυμή του είναι εξαιρετική και το οποίο ρόδι σχετίζεται με τη μυθολογία. Ίσως να έχετε ακούσει ότι ο Πλούτωνας, ο θεός του κάτω κόσμου, με έναν ερμιονίτικο ρόδι έτσι ξεγέλασε την Περσεφόνη και την οδήγησε στον κάτω κόσμο.
0: Ήταν τόσο ωραίο.
1: Ήταν τόσο εύγευστο που πραγματικά παρασύρθηκε η κοπέλα. Επίσης, το Πευκόβδασος Μπίστη, το οποίο βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Ερμιόνης, αναδίδει έτσι πολύ ωραίες μυρωδιές, ειδικά όταν βρέχεται το χώμα και όταν είναι σχεδόν εκτός από το καλοκαίρι στη διάρκεια του έτους, τα κυκλάμινα έτσι στρώνουν ένα πολύ όμορφο χαλί.
0: Ένα και, μοβ χαλί.
1: Ένα μοβ καιρός χαλί, το οποίο Μπίστη είναι πολύ συνδεδεμένο βέβαια με την ιστορία, αρχαίο Ποσίδιον κατά τον Παυσανία, όπου γινότανε η αλίευση και η επεξεργασία της αρχαίας πορφύρας. Δεδομένου ότι στην Ερμιόνη υπήρχαν πορφυροβαθεία, αλιευόταν η πορφύρα και γινόταν εξαγωγή του χρώματος της πορφύρας.

0: Κριστίνα, ποιος ο ρόλος της Ερμιόνης στην Ελληνική Επανάσταση?
1: Θεωρώ ότι είναι σημαντικός ο ρόλος της Ερμιόνης στην Ελληνική Επανάσταση, γιατί στο χώρο που βρισκόμαστε εδώ συνεδρίασαν 147 πληρεξούσιοι του έθνους για 2 μήνες, από τα μέσα Ιανουαρίου του 1827 μέχρι τα μέσα Μαρτίου του 1827, και έλαβαν σημαντικές αποφάσεις για την πορεία του γένους.
0: Αντιπροσωπείς δηλαδή από όλη την Ελλάδα, ήρθαν εδώ.
1: Ναι, πληρεξούσιοι του έθνους. Ήρθαν εδώ, 147 στον αριθμό όπως σας είπα, και μεταξύ αυτών ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Κίτσος Τζαβέλας που εκπροσωπούσε το Σούλι, ο Κωνσταντίνος Κανάρης που μας ήρθε από τα Ψαρά, 5 αρχιερείς της Πελοποννήσου, πρόεδρος εδώ της Εθνοσυνέλευσης ήταν ο Γιώργος Σισίνης, μια εξαιρετική προσωπικότητα, ο οποίος αναδείχθηκε και ένας αληθινός ηγέτης κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης.
0: Και τι αποφάσεις πήραν?
1: Εδώ, από τις σημαντικές αποφάσεις που έχουμε, στη 13η συνεδρίαση αποφασίζουν το πολίτευμα να είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ πρωτοποριακό για την εποχή. Επίσης, θεωρούμε πολύ σημαντική την Εθνοσυνέλευση στην Ερμιόνη, διότι εδώ ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έκανε την πρόταση για την έλευση του Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας.
0: Εδώ ήταν
1: έγινε η πρόταση, η οποία επικυρώθηκε 2 μέρες πριν αναχωρήσει η συνέλευση, 16 Μαρτίου του 1927, η οποία βέβαια πρόταση του Κολοκοτρώνη επικυρώθηκε στην Τριζίνα που μετέβη μετά η Εθνοσυνέλευση.

κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχνάτε όμως πως το ταξίδι μας συνεχίζεται. Γι' αυτό μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να ακολουθείτε όλα μας τα ταξίδια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, like και ένα σχόλιο που θέλετε να ταξιδέψουμε την επόμενη φορά. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Bye!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική Θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Just an accident. Be on your way, okay. And I'll see you around.
2: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
1: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
1: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
1: Hey, you.
2: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
1: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Απόψε στις 9 στο Action 24.
5: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
6: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
5: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
7: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
5: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
8: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
9: Just the spot for you two.
10: Police officers! Freeze!
11: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
10: Police, freeze!
12: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
13: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1173 αρχίζει να κατασκευάζεται το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της Πίζας. Θα ολοκληρωθεί 199 χρόνια αργότερα και θα μείνει στην ιστορία ως ο κεκλειμένος πύργος της Πίζας, επειδή από την αρχή της κατασκευής του παρουσίαζε κλίση λόγω της ανεπαρκούς θεμελίωσής του.

Σαν σήμερα το 1823 αφήνει την τελευταία του πνοή ο σουλιώτης ήρωας της ελληνικής επανάστασης Μάρκος Μπότσαρης σε ηλικία 33 χρόνων. Έδρασε κυρίως στη δυτική στερεά Ελλάδα και χαρακτηρίζεται από τους ιστορικούς ως μία από τις πιο αγνές μορφές του αγώνα. Τραυματίστηκε και λίγες ώρες αργότερα έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια νικηφόρας μάχης με τους άνδρες του Μουσταΐ Πασά στο Κεφαλόβρισο κοντά στο Καρπενήσι. Το 1911 το γαλλικό κράτος τον τίμησε δίνοντας έναν από τους σταθμούς του μετρό στο Παρίσι το όνομά του. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1938 γεννιέται στο Έσεν ο Γερμανός προπονητής Ότο Ρεχάγκελ, ο άνθρωπος που οδήγησε την Ελλάδα στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2004. Στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας έκατσε για 9 χρόνια. Νωρίτερα είχε μεγάλη καριέρα ως προπονητής, έχοντας κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο κυπελούχων Ευρώπης με τη Βέρτερ Βρέμης, ενώ με την Kaiserslautern είχε καταφέρει να κατακτήσει την Bundesliga τη χρονιά της ανόδου της ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Υπήρξε επίσης προπονητής μεταξύ άλλων της Bayern, της Hertha και της Dortmund. Σαν σήμερα το 1945, στο πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αμερικανοί ρίχνουν την δεύτερη ατομική βόμβα στην Ιαπωνία, αυτή τη φορά στο Ναγκασάκι. Οι νεκροί έφτασαν τις 36.000 και οι τραυματίες τις 40.000. Το οστικό κύμα κατέστρεψε εντελώς τα κτίρια της πόλης σε μία ζώνη 5 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μετά και την καταστροφή του Ναγκασάκι, οι Ιάπωνες παραδόθηκαν στις Αμερικανικές δυνάμεις.

Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1996, λαμβάνει η χώρα η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η χώρα μας πανηγύρισε 8 μετάλλια, 4 χρυσά με τους Μελισανίδη, Καχιασβίλη, Δήμα και Κακλαμανάκη και 4 αργυρά με τον Κόκα, τον Λεωνίδη, τον Σαμπάνη και την Νίκη Μπακογιάννη.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα.

Λίγο μετά από τη μωρή της Τάνας βρίσκεται το χωριό Επινιανά, σε ένα επιβλητικό σημείο που οι ντόπιοι το λένε το μπαλκόνι των αγράφων. Η περιοχή των αγράφων είχε τον περισσότερο πληθυσμό την εποχή της τουρκοκρατίας. Κόσμος από όλη την Ελλάδα ερχόταν εδώ με τις οικογένειές του για να βρει καταφύγιο, με αποτέλεσμα τα περισσότερα χωριά να έχουν χιλιάδες κατοίκους. Αναπτύχθηκαν σχολές με ξακουστούς δασκάλους. Πολλοί οπλαρχηγοί έβρισκαν καταφύγιο στα βουνά αυτά, με πιο ξακουστό παράδειγμα του Καραϊσκάκη που όταν πληγώθηκε πήγε και βρήκε καταφύγιο στη Μονή Προυσιώτισσας στην Ευρυτανία. Συνεχίζουμε.

0: Έφυγα 12 χρονών και πήγα στο σχολείο στο Αγρίνιο. Και γύρισα μετά στα 25 μου πίσω.
1: 25 χρονών, ναι.
0: Ναι. Είχα παντρευτεί στην Αθήνα. Με δύο παιδιά τότε. Γύρισα πίσω το 85. Δεν υπήρχε χωριό βασικά. Ήρθαμε 4 ώρες με τα πόδια.
1: Όταν λες δεν υπήρχε χωριό, δηλαδή.
0: Είχανε πέσει τα σπίτια. Ναι, δεν υπήρχε. Είχαν πέσει τα σπίτια γιατί με το 1970 μετακόμισε το χωριό στην Λιβαδιά μας. Είχαν πάει στην Αλιέρ το μετανάστες, οικονομική μετανάστες.
1: Α, και εδώ δεν είχε μείνει τίποτα, σπίτια όλα εγκαταλειμμένα.
0: Πολύ λίγα σπίτια και πολύ λίγοι άνθρωποι δεν ήταν.
2: Αποφασίζοντας τη δεκαετία του 80 να επιστρέψει εδώ με τη δική του οικογένεια, ο Κώστας Γατζούδης ουσιαστικά ανέστησε τα ερημωμένα Επινιανά. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της έλλειψης βασικών υποδομών, δεν έχασε ποτέ το μεράκι του, ούτε βέβαια τη βαθιά αγάπη για το χωριό του.
0: Όταν γύρισα πίσω το 85, ήρθαμε 4 ώρες από εκεί.
1: Από πού?
0: Από τη Βαρβαδιάδα. Δεν υπήρχε δρόμο, μονοπάτι. Το 85, ούτε ρεύμα.
1: Και εδώ τι είχες, είχες κάποιο σπίτι που σε περίμενε?
0: Ήταν το πατρικό μου εδώ βέβαια, οι γονείς μου ήταν εδώ τότε. Απλά μου έλειπε το χωριό γενικά. Δεν ήθελα να το ζήσω. Και με αυτό το σχετικό γύρισα πίσω, με ακολούθησε βέβαια η γυναίκα μου, σημαντικό. Ήρθαμε, δύσκολα τα πρώτα χρόνια, δεν υπήρχε ρεύμα, έτσι, συνθήκες πρωτόγνωρες. Κάπου στο 88 χρειάστηκε να πάει σχολείο η κόρη μου, η μεγάλη, δεν υπήρχε σχολείο, το πήγα στα Άγραφα, με τα πόδια. Από τα Στάγραφα.
1: Κάθε μέρα.
0: Όχι, όχι, το πήγαινα την Κυριακή το βράδυ, το άφηνα εκεί στον αδερφό μου και το έπαιρνα την Παρασκευή.
1: Για να μπορεί να πηγαίνει σχολείο.
0: Για να πηγαίνει σχολείο. Την επόμενη χρονιά ζήτησα δάσκαλο, γιατί ήταν 3 παιδάκια. Και μου βάλανε πλαφόν ότι 4 παιδάκια αν έχει. Τα παιδιά 3 έχουν. Όχι 4. Εντάξει, λέω ωραία. Γύρισα πίσω, έγραψα το δεύτερο παιδί, το οποίο δεν ήταν να πάει σχολείο κανονικά. Το έγραψα και αυτό σχολείο. Πιο μικρός.
1: Και γίνανε 4.
0: Γίνανε 4, μου στείλαν όντως δάσκαλο. Και όταν ήρθε ο δάσκαλος, όμως ο πατέρας τα παιδιά, επειδή με ένα σας πρόγραμμα, λέει πώς θα επικοινωνούμε με τα παιδιά. Δεν είχα τηλέφωνο τότε. Είχα μόνο κάποια χειροκίνητα, αυτά τα μαγνητικά τηλέφωνα. Λέω θα βάλουμε σοβαρό τηλέφωνο. Μου λέει εντάξει, ζητάω από τότε να κάνουμε μια μελέτη για να βάλουν όντως τηλέφωνο. Ανεβάζει το κόστος στα 50 εκατομμύρια. Μου λέει δεν υπάρχει πιθανότητα. Οπότε λέω δώσε το καλώδιο και αφήσει σε μένα.
1: Σοφίσαν το καλώδιο.
0: Ναι, άφησαν το καλώδιο και από εκεί το πήρα εγώ μετά και το ανέβασα από δέντρο σε δέντρο και το πήγα 15 χιλιόμετρα. Μαζί με άλλα δύο παιδιά. Και βάλαμε μαγνητικά τηλέφωνα για να μπορούν να επικοινωνούν έτσι. Ο πατέρας με τα παιδιά. Και τελικά το 89 σχεδόν ήρθε το ρεύμα και άρχισε να έρχεται σιγά σιγά και ο δρόμος. Και αναστήσαμε το χωριό, βοηθήσαν όλοι οι χωριένοι μετά, φτιάξαμε ξανά σπίτια. Εντάξει.
1: Ναι, σήμερα το χωριό δεν έχει καμία εικόνα από αυτό που μου λες.
0: Και είναι και ωραία τοποθεσία δηλαδή. Είναι πραγματικά το μπαλκόνι το να γράφουν έτσι. Πραγματικά μπαλκόνι.

Έρε τι έχει να γίνει απόψε. Αντιλαλούν οι ρεματιές από τις φωνές και τα κλαρίνα. Πώς να καταλάβεις τα άγραφα αν δεν γλετήσεις με τους ανθρώπους τους μέχρι πρωίας?

0: Είναι ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Νίκο, ωραίο το χωριό, ωραίο το πανηγύρι.
1: Κάθε χρόνο γίνεται.
2: Κάθε χρόνο γίνεται. Είναι το εντύσου τροβατιανό αντάμωμα. Γίνεται από το 1980 κάθε χρόνο. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Δεν μας χαλάει ούτε ο καιρός όπως σήμερα. Τηρούμε τις παραδόσεις, τα έθιμα των προκατόχων μας. Όσο μπορούμε, αφιλοκερδώς και για την αγάπη του χωριού μας, βοηθάμε. Μπράβο. Να μην ρημάξει αυτός ο τόπος. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεστε κοντά μας.
0: Στο χωριό εδώ είναι Σαρακατσανέοι, κατά κύριο λόγο.
2: Είναι όλοι Σαρακατσανέοι. Φεύγανε από το χωριό το χειμώνα και πηγαίναν στα χυμαδιά για να ξεχειμωνιάσουν με τα ζωντανά τους και την άνοιξε επιστρέφανε και φεύγανε πάλι το Φλεβάρι.
0: Οπότε γι' αυτό και το αντάμωμα μαζευόντουσαν.
2: Οπότε και γι' αυτό ανταμώναν όλοι να συναντήσουν ξαδέρφια, αδέρφια, φίλους, συγγενείς διάφορους.

Το διπορικό μας συνεχίζεται. Φτάνουμε στο τέλος του αγραφιώτη ποταμού πριν καταλήξει στη λίμνη των κρεμαστών. Τελικός προορισμός μας στο χωριό Βαλαώρα πάνω από τη λίμνη. Φύγαμε!

0: Πέτρινα γεφύρια, φίλοι μου, έχετε δει πολύ. Βυθισμένο όμως, είμαι σίγουρος πως όχι. Το γεφύρι που βλέπετε πίσω μου είναι το γεφύρι του Μανώλη. Δεσπόζει λίγο μετά τις εκβολές του αγραφιώτη ποταμού προς την λίμνη των Κρεμαστών. Για 300 χρόνια ήταν το μοναδικό πέρασμα από τη μία πλευρά στην άλλη. Έχει συνδεθεί με πολλούς θρύλους και μύθους της περιοχής.
1: Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν ο Μανώλης?
0: Μανώλης. Μανώλης, φίλε μου, ήταν ένας υπηρώτης μάστορας της πέτρας, γιατί τέτοια στολίδια μόνο τέτοιοι μάστορες μπορούσαν να φτιάξουν, ο οποίος η παράδοση λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και έφτιαξε αυτό το γεφύρι και δύο εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής, τις οποίες λέει ότι τα είχε σαν παιδιά του. Αυτό ήταν το αγόρι και οι εκκλησίες οι κόρες. Το έχουμε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Οπότε, παιδιά, εννοείται, αν βρεθείτε στην περιοχή, να έρθετε να θαυμάσετε τη μαεστρία και το μεράκι που είχαν αυτοί οι μάστορες. Συνεχίζουμε!

Ο γλυκός ήχος των κοπαδιών είναι ένας ήχος ιστορίας. Κάνοντας τάση να τον ακούσω, συνάντησα ένα νέο παιδί από την Αθήνα που αποφάσισε να μετακομίσει μόνιμα εδώ και να συνεχίσει τη μακρά παράδοση των παππούδων του.

0: και οι δύο οικογένειες των παππούδων μου ασχολιόντουσαν με τα ζώα, αλλά οι γονείς μου είχαν φύγει από μικρά παιδάκια στην Αθήνα. Αλλά εμένα η Λόξα υπήρχε και ήρθα εδώ και έκανα το δικό μου το κοπάδι.
1: Να φανταστώ κάθε όποτε έβρισκε ευκαιρίε. Την...
0: Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, Σαββατοκύριακα, ερχόμασταν οικογενειακό και πιο πολύ και εγώ γκρίνιαζα. Πρέπει να πάμε στο χωριό. Ναι, ήταν οι φίλοι μου εδώ, είχα και εδώ φίλου. Οπότε ήταν. Ωραία.
1: Πολύ ωραία. Εδώ τώρα σε ποια περιοχή βρισκόμαστε?
0: Εδώ είμαστε στο χωριό Βελαόρα, τοποθεσία Γελαβόδρικο. Έτσι λέγεται η τοποθεσία.

0: βοσκάγανε. Βοσκάγανε εδώ στην περιοχή και πηγαίνανε στο Λαχελό για νερό ή στο ποταμό Κρανιτσιώτη.
1: Τώρα αυτή την περίοδο τα ζώα σε τι κατάσταση βρίσκονται?
0: Τώρα είναι στην περίοδο της αναπαραγωγής.
2: Okay. Γι' αυτό μυρίζει και έντονα
0: ναι.
2: ο χώρος.
0: Έχει άρωμα, έχουν τα αρώματά τους.
2: Ναι.
0: Τον Δεκέμβρη θα ξεκινήσουν οι γένες και ανάλογα θα φτάσουμε μέχρι Φλεβάρι, ίσως και κάποια ζώα να γεννήσουν και τον Απρίλιο, Μάιο.
2: Και άρχισε και εμείς να φανταστώ εδώ στις γένες στην περίοδο αυτή.
0: Πάντα, ναι, εννοείται. Τότε είναι το καλύτερο. Τότε είναι το καλύτερο.
2: Μες στη στάνη.
0: Μες στη στάνη, ναι.
2: Υπάρχουν και άλλοι νέοι σαν και εσένα εδώ στην ευρύτερη περιοχή που ασχολούνται με τα κοπάδια?
0: Ναι, υπάρχουμε, είμαστε, αλλά δεν είμαστε πολλοί. Okay. Είμαστε, αλλά όχι πολλοί. Υπάρχουμε.
2: Να σου πω, μήπως έχεις καμιά βοήθεια εδώ, τίποτα χρειάζεσαι?
0: Όχι, τώρα είμαστε ωραία, είμαστε κομπλέ.
2: Όχι, να φορτώσουμε τίποτα εδώ, βλέπεις, είμαστε τρεις άνθρωποι.
0: Όχι,
2: εδώ πέρα,
0: όχι,
2: να σε βοηθήσουμε, να βάλουμε χεράκι, παιδιά.
0: Όχι.
2: Μπράβο, έτσι.
0: Όχι, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια, Χριστό.
0: Έγινε.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης?
6: Oh, shit. Let's go round it some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
13: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
14: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
15: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
16: Τάκης και Μπούμπις.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας στην πισίνα της Πάρου, όπου πνίγηκε 4χρονο αγόρι. Στον εισαγγελέα, ιδιοκτήτης που είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης. Σοβαρό τροχαίο από αναστροφή γεωταχή στην Αθηνών Σουνίου. Συγκρούστηκε με μηχανή της Δίας, 2 αστυνομικοί τραυματίες. Red Code για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε Αττική και 5 περιφέρειες. Μελτέμια έως 8 μποφόρ. Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός. Ανεξέλεγκτη φωτιά ανάγκασε 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στον Καναδά. Πύρινα μέτωπα και στην Ευρώπη.

0: Ένα παιδί 4 ετών πνίγηκε σε πισίνα beach bar στην Πάρο. Το αγοράκι διέφυγε της προσοχής της οικογένειάς του και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον μπάρμαν της επιχείρησης. Οι γονείς αλλά και ο επιχειρηματίας, ο οποίος ήταν δηλωμένος ως ναυαγωσός της, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αυτή την ώρα ο ιδιοκτήτης οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ το κατάστημα σήμερα θα παραμείνει κλειστό.
1: Τραγωδία στην Πάρο. Το 4χρονο παιδί που βρισκόταν στο beach bar μαζί με τους γονείς του διέφυγε της προσοχής τους και εντοπίστηκε νεκρό μέσα στην πισίνα της επιχείρησης.
2: Ελλειπή μέτρα από τους γονείς και από τους ιδιοκτήτες. Ποιος θέλει να αλλάξει τη ζωή του παιδιού που χάθηκε. Είναι κρίμα να χάνονται άνθρωποι έτσι. Και ειδικά παιδάκια. Σαφώς ευχαριστώ και κακό.
1: Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 και 4 χθες το μεσημέρι του Σαββάτου. Το παιδί εντοπίστηκε από δύο πελάτησες χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα της παραθαλάσσιας επιχείρησης στην Πούντα.
3: Ναυαγωσός είναι καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της πισίνας και σε περίπτωση που για κάποιους λόγους θέλει να φύγει από την πισίνα, υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλο συνάδελφο, είτε θα πρέπει να βγάλει όλους τους λουόμενους έξω και να βάλει τη σημαία που έχουν που γράφει χωρίς ναυαγωσώστη, ώστε να είναι ενήμερος ο κόσμος ότι δεν υπάρχει ναυαγωσώστη σε εκείνη τη στιγμή.
1: Αμέσως μετά βούτυξε στην πισίνα ο μπάρμαν. Ανέσυρε το παιδί και ξεκίνησε προσπάθειες ανάνυψης. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας της Πάρου. Οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες κατά τη διαδρομή, ωστόσο παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
4: Συνέβη ένα θλιβερό γεγονός που στάθηκε μοιραίο, γιατί στήχησε τη ζωή ενός μικρού παιδιού. Το Beach Bar θα παραμείνει κλειστό στις 9 Αυγούστου ως ελάχιστο φόρο τιμή στη μνήμη του μικρού αγοριού. Βαθιά και ειλικρινή συλληπιτήρια στους γονείς και τους συγγενείς.
1: Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της τραγωδίας και να αποδοθούν όπου προκύπτουν οι προβλεπόμενες ευθύνες. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η λειτουργία και η επίβλεψη της πισίνας, αλλά και ο ρόλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος ήταν καταχωρημένος και ως ναυαγωσώστης της εγκατάστασης.
5: Σε κάποιες παραλίες υπάρχουν ναυαγωσώστες. Τώρα, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο για τον επιχειρηματία να έχει ναυαγωσώστη. Στα νησιά μας πλέον δεν υπάρχουν μέρη για να μείνουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος στην Πάρο να τον προσλάβει και δεν υπάρχει σπίτι να μείνει αν τον φέρεις από την Αθήνα.
1: Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων εάν βρισκότανε στο σημείο την ώρα του περιστατικού και αν ασκούσε τα προβλεπόμενα καθήκοντά του.
3: Αυτό όμως που εμείς οι συμβουλές που δίνουμε για την ασφαλή κολύμβηση όχι μόνο στους γονείς αλλά στους συνοδούς γενικότερα είναι η καθόλου τη διάρκεια επίβλεψη του παιδιού και βέβαια κατάλληλο μέσο πλευστότητας εφόσον το παιδί δεν γνωρίζει καλά κολύμβηση.
1: Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγεί το ιδιοκτήτης του Beach Bar, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ οι αστυνομικοί ερευνούν για την ύπαρξη οπτικού υλικού, ίσως βίντεο από κάμερες που σε συνδυασμό με μαρτυρίες θαμώνων θα μπορούσαν να λύσουν τα βασικά ερωτήματα για την τραγωδία.
0: Στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου δύο αστυνομικοί, τους οποίους παρέσυρε όχημα στο Λαγονίσι. Οι οδηγοί του γιοταχή ήταν Γερμανοί τουρίστες, οι οποίοι επιχειρήσαν να κάνουν αναστροφή στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με τη μηχανή της ομάδας Δίας. Ο οδηγός υπευλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της σύγκρουσης.
6: Σοκ προκαλούν εικόνες από το σημείο του τροχαίου στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι, όπου δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας τραυματίστηκαν όταν παρασύρθηκαν από ενοικιαζόμενο όχημα που οδηγούσε Γερμανός. Σε βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε η δημοτική σύμβουλος του Δήμου Σαρωνικού Νάταλη Κακαβά, καταγράφονται τα συντρίμμια και αποτυπώνεται η σφοδρότητα της σύγκρουσης.
7: Είδα έναν αστυνομικό να κοίταται στο οδόστρωμα. Ο συνάδελφός του, που ήταν και πιο σοβαρά τραυματισμένος, είχε έρθει ήδη το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον είχε παραλάβει. Από ό,τι μάθαμε, ήταν μία αναστροφή από την παραλία το Πεύκο. Ήταν ξένοι τουρίστες οι οποίοι κάναν αναστροφή από την παραλία να επιστρέψουν προς το ρεύμα προς Αθήνα και παρέσυραν τους αστυνομικούς ομάδας Δίας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται σχεδόν καθημερινά.
8: Βρισκόμαστε στο ύψος του Λαγωνισίου πάνω από την παραλία Πεύκο. Σε αυτό το σημείο ο Γερμανός τουρίστας έκανε αναστροφή επί της Αθηνών Σουνίου με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την μοτοσικλέτα των αστυνομικών της ομάδας Δίας που ακολουθούσε. Όπως μπορείτε να δείτε μάλιστα, μόλις τα 100 μέτρα από το σημείο υπάρχει στροφή με αποτέλεσμα να περιοριστεί πολύ σημαντικά η ορατότητα των αστυνομικών.
7: Έργα μικρής κλίμακας, εάν υπήρχαν ας πούμε μεταλλικά στη θέα, αν υπήρχαν έστω κολονάκια στα σημεία που γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι πολύ πολύ πολύ επικίνδυνα. Φωνάζουμε, επιτέλους κάποιος να μας ακούει, να μας ακούσει. Είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται.
6: Οι δύο αστυνομικοί διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλεύονται με τραύματα και κακώσεις εις εκτός κινδύνου. Ο οδηγός του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, ο οποίος είναι Γερμανός υπήκοος, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ μετά το τροχαίο. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.
9: Έκανε αντικανονικό ελιγμό προς την αριστερή, όπου κινείται ομόρροπα και όπισθεν αυτού η μηχανή της αστυνομίας με τον οδηγό και τον συνεπιβάτη. Δεν ολοκλήρωσε την αναστροφή, έγινε η σύγκρουση.
10: Για να πραγματοποιήσουμε αναστροφή δεν πρέπει να υπάρχει η πινακίδα ρο 29 που απαγορεύει την αναστροφή. Κάτω να μην υπάρχει διαγράμμιση, μονή ή διπλή συνεχόμενη γραμμή, γιατί πάλι απαγορεύεται. Και επίσης στις περιπτώσεις όπου υπάρχει νησίδα δεν επιτρέπεται πάντα η αναστροφή.
6: Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η αναστροφή και τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο οδηγός συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή για σωματικές βλάβες από αμέλεια.
0: Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Αττική και ακόμα 5 περιφέρειες έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Μαζί μας είναι η Μαρίζα Λιναρδάτου που έχει το χαρτί της επικινδυνότητας.
11: Το εκρηκτικό κοκτέιλ, θα λέγαμε, των υψηλών θερμοκρασιών μαζί με τους ισχυρούς ανέμους προμηνύει ένα πολύ δύσκολο 24ωρο για συνολικά 6 περιφέρειες. Πάμε λοιπόν να δούμε και πιο αναλυτικά τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Κύθυρα, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, καθώς και περιοχές της Εύβοιας, της Θεότιδας και της Αρκαδίας, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος επίπεδου 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και της υπηρωτικής χώρας. Να πούμε, Τζένι, ότι και αύριο οι ίδιες περιοχές που είδαμε στον χάρτη επικινδυνότητας θα παραμείνουν σε πολύ υψηλό κίνδυνο, σε κατάσταση red code, γιατί και αύριο θα συνεχιστούν με την ίδια ταχύτητα και τα μελτέμια και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Τώρα, Μαρίζα, σε μόλις μία εβδομάδα εκδηλώθηκαν σχεδόν 200 πυρκαγιές.
11: Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βλέπουμε ότι συνολικά μέσα σε 7 ημέρες, σε μία εβδομάδα, εκδηλώθηκαν 196 πυρκαγιές, με το 90% να οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα και συγκεκριμένα στην αμέλεια. Άρα λοιπόν και το Υπουργείο καθώς και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προειδοποιούν ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα αλλά και αύριο, Τζένι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίζα. Ανεξέλεγκτο πυρηνό μέτωπο σαρώνει και τη Βρετανική Κολομβία στον Καναδά. Η φωτιά εξαπλώνεται ταχύτατα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Η πυρκαγιά έχει κατακάψει ήδη μεγάλες εκτάσεις γης, ενώ σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε πυρηνό κλειό βρίσκεται όμως και η Ευρώπη, με τους πυροσβέστες σε Ιταλία, Σερβία και Ισπανία να δίνουν μάχη με τις φλόγες.
12: Εκτός ελέγχου είναι η πυρκαγιά στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά.
13: Crazy.
14: And today, based on that expert advice, I am declaring a state of provincial emergency.
12: Χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης της φωτιάς.
15: The fire went from 50 hectares to 400 to 1,000 to 5,000, like within 2 or 3 hours.
16: I don't know whether my house is gone or still there or not, but that fire came so fast and furious.
12: Σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά καλύπτει πλέον έκταση άνω των 95.000 στρεμμάτων. Πυροσβεστικά καναντέρ επιχειρούν πάνω από τη λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία.
17: Firefighters are working in difficult conditions as they try to protect surrounding woodland and nearby communities from the advancing fire. using water and coordinated ground operations to slow the flames and secure the affected area.
12: Μεγάλη πυρκαγιά ξεσπά στις δυτικές πλαγιές πάνω από τη λίμνη, με τις αρχές να εκδίδουν εντολή εκένωσης ενός παραθεριστικού καταλύματος και αρκετών κατοικιών που βρίσκονταν κοντά στο μέτωπο. Περισσότεροι από 300 πυροσβέστες και 20 εναέρια μέσα έχουν ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες στην Νότια Ισπανία.
18: Bueno, hasta ahora el que evoluciona peor es el de la niebla en Huelva. El fuego ya ha quemado 4.000 hectáreas y sigue en nivel 2.
12: Με αλυσοπριώνα στα χέρια, οι πυροσβέστες προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να ανακόψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.
19: Tenemos que volcar todas las actuaciones en cabeza para que cuando vuelva a cambiar el viento ya hayamos podido intervenir allí.
12: Μάχη με τις φλόγες δίνουν για τρίτη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σερβία. Μεγάλες δασικές εκτάσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες, με τους πυροσβέστες να φτάνουν στα όρια αντοχής τους λόγω και των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών. Πολίτες λυγίζουν στη θέα της φωτιάς που καταπίνει τις περιουσίες τους. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία θα εντείνουν την κατάσταση τις επόμενες ημέρες.
0: Τουρκικό φορτηγό εντοπίστηκε στον Εύρο να μεταφέρει παράνομα 10 τόνους φρέων. Το ψυκτικό υγρό Χριστίνα Αγγίκα κατασχέθηκε άμεσα, ενώ η αξία του εκτιμάται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
11: Το φρέον συνολικού βάρους 10 τόνων κατασχέθηκε στο τελωνείο των κήπων στον Εύρο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, η ποσότητα εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο φορτίου τουρκικής προέλευσης, το οποίο οδηγούσε Τούρκος υπήκο. Σύμφωνα τώρα με τις ίδιες πληροφορίες, το φορτίο είχε προορισμό τη Γαλλία. Η αξία του προϊόντος εκτιμάται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου στις 900.000 ευρώ, ενώ οι δασμοί και οι φόροι υπολογίζονται σε περίπου 300.000 ευρώ. Ο οδηγός έχει συλληφθεί και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη, Τζέννη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών της σκληρής μαφιόζικης οργάνωσης του επωνομαζόμενου ΕΝΤΙΚ, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δύο ακόμη μέλη της ρωσόφωνης μαφίας. Πρόκειται για έναν 49χρονο και έναν 37χρονο με τα ψευδόνυμα Pitbull και Bulldog, μέλη του επιχειρησιακού βραχίωνα της εγκληματικής οργάνωσης που φέρουν βαρύ ποινικό μητρό.
20: Ξυλοκοπούσαν αδιάκριτα, εκβίαζαν και λίστευαν άτομα με οικονομική επιφάνεια. Κάπως έτσι δρούσαν τα σκυλιά του ΕΝΤΙΚ. Τέσσερις εύσωμοι άνδρες από το Μενίδη που φέρεται να αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίωνα της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης λαθρέων τσιγάρων.
21: Είναι μεγάλη εγκληματική οργάνωση. Δεν μιλάμε δηλαδή για 4-5 άτομα. Μιλάμε για πάρα πολλά άτομα και μιλάμε και για μια ομάδα ατόμων οι οποίοι είναι αυτοί που δίνουν τις πληροφορίες προκειμένου να εκτελεστούν τα συμβόλαια. Και φυσικά μιλάμε και για πολλές δραστηριότητες και πολλά αδικήματα.
20: Ο πιο σκληρός της εκτελεστικής ομάδας του ΕΝΤΙΚ ήταν ο 49χρονος ομογενής από το Κρασνοντάρ της Ρωσίας, που συνελήφθη από το ελληνικό FBI στα νότια προάστια. Είναι γνωστός με το ψευδόνυμο Pitbull. Ο 49χρονος και τα υπόλοιπα σκυλιά είχαν προμηθευτεί πολεμικά όπλα, ακόμη και μπαζούκας από τη Ρωσία, για να εκτελούν τα σχέδιά τους.
21: Πάντα ό,τι αφορά την εκτέλεση, τη δολοφονία ή αφορά ζητήματα ναρκωτικών, διακίνησης, χρησιμοποιούν συγκεκριμένους κώδικες. Πέρα από τον κώδικα επικοινωνίας τον οποίο έχουν, χρησιμοποιούν εφαρμογές και συστήματα ούτως ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν.
20: Ο 49χρονος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν που ξεκινάει από το 2003 για εκβιάσεις και σωματικές βλάβες. Το 2010, σύμφωνα με την έρευνα, συμμετείχε σε ληστείες τραπεζών, με μία εξ αυτών στον Πειραιά να καταλήγει σε πρόσκαιρη ομοιρία πελατών. Από το 2025 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση λαθρέων τσιγάρων και εκβίαση, ενώ οι κυπριακές αρχές τον αναζητούσαν με διεθνές ένταλμα για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το διάστημα πριν τη σύλληψή του κυκλοφορούσε στην Αθήνα με ένα πολυτελές αυτοκίνητο και όταν εντοπίστηκε από το ελληνικό FBI, ο οδηγός του οχήματος ήταν ο 37χρονος Bulldog, που συνελήφθη για υπόθαλψη. Ανήκε στην ίδια σκληρή ομάδα με το 49χρονο και είχε συλληφθεί την άνοιξη του 2025, αλλά αποφυλακίστηκε μετά από 8 μήνες.
22: Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση εγκληματικών οργανώσεων συνεχίζεται και μετά τη σύλληψη του εκτελεστή στη Γερμανία,
2: χθες ελήφθησαν στην Αττική άλλα δύο άτομα τα οποία ανήκουν στο σκληρό πυρήνα της διαβόητης αυτής ομάδας.
20: Ο κύκλος των ερευνών συνεχίζεται, με τις αρχές να μην αποκλείουν το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξουν και νέες συλλήψεις για τις εκτελέσεις σε βάρος μελών της Greek Mafia.
0: Επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη απολαμβάνουν χαλαρές βόλτες στην ήρεμη Αθήνα. Στο ιστορικό κέντρο η κίνηση είναι αυξημένη, καθώς αρκετοί τουρίστες συνδυάζουν την περιήγησή τους στους αρχαιολογικούς χώρους με φαγητό και καφέ. Την ίδια ώρα για τα νησιά και τους υπηρετικούς προορισμούς αναχωρούν οι Αθηναίοι εν ώψη 15 Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν από τα λιμάνια και σήμερα με πληρότητες που αγγίζουν το 100%.
4: Η μεγάλη έξοδος των ναυτιούχων του Αυγούστου κορυφώνεται σήμερα με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα εν ώψη του 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση από το πρωί στο λιμάνι με τα πλοία να αναχωρούν με 100% πληρότητα.
22: Χαμός.
23: Γίνεται συχνά και κατεβάζει πολύ κόσμο.
22: Ναι, συνέχεια.
24: Έχουμε λίγο χρόνο. Φίλοι μου εδώ έχει έρθει από Ολλανδία, οπότε πάμε για...
23: Στα καλά τα...
24: Ναι.
25: Πηγαίνουμε με την οικογένεια, είχαμε έρθει πέρα σε φεκτής και έχουμε έρθει απλώς με το σπίτι και πάμε διακοπές να πάρει και αυτή λίγο να ξεκουράσει.
23: Πόσες μέρες?
25: Πάμε τρεις μέρες.
4: Πάνω από 34.000 φεύγουν σήμερα για τα νησιά από το λιμάνι του Πειραιά. Συνολικά 23 δρομολόγια αναχωρούν σήμερα από τον Πειραιά, ενώ για τον Αργοσαρονικό 58.
26: 7 μέρες, άδεια.
23: Είναι οι βασικές διακοπές.
26: Εννοείται, ναι, μετά στη βάση μας.
27: Είναι όλο καλοκαίρι. Σεπτέμβρη, αφού το σπίτι είναι δικό μας.
4: Από την Παρασκευή έως σήμερα έχουν αναχωρήσει συνολικά από το λιμάνι του Πειραιά 129.000 αδιούχοι.
28: Ηρεμήσαμε εκεί, κολυμπήσαμε, κάναμε τα μπάνια μας, καλά ήτανε.
29: Είχαμε ένα ρεπό και είπαμε γιατί όχι. Ναι. Πρώτη φορά.
4: Με τους αδιούχους να φεύγουν και τα νησιά στην πρωτεύουσα έχουν μείνει μόνο οι τουρίστες που απολαμβάνουν τη βόλτα τους στην πιο χαλαρή Αθήνα.
23: Very good. Yeah, beautiful. Have you been... Lots of history.
4: Τουρίστες με ποδήλατα, τουριστικά λεωφορεία και πεζή απολαμβάνουν τα αξιοθέατα του ιστορικού κέντρου σε μια Αθήνα διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε τους περισσότερους μήνες του χρόνου.
30: I'm happy everybody is here to see the most beautiful things, the civilization.
4: Οι άλλοτε μποτιλιαρισμένοι δρόμοι έχουν αδειάσει. Τα αυτοκίνητα είναι αισθητά λιγότερα και στους κεντρικούς δρόμους κυκλοφορούν κυρίως οι επισκέπτες της πόλης.
0: Με πρωτοφανή φαινόμενα υπερτουρισμού έρχονται αντιμέτωπα τα Κουφονήσια. Το φετινό καλοκαίρι η απόβαση των επισκεπτών είναι τεράστια. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διάσημη παραλία Ιταλίδα που ασφικτιά από κόσμο καθημερινά. Παρότι οι επιχειρηματίες της περιοχής είναι ικανοποιημένοι από την κίνηση του κόσμου, γεννάται το ερώτημα εάν ένα μικρό και μέχρι πρότινος παρθένο νησί μπορεί να αντέξει τη λαοθάλασσα των τουριστών που το κατακλείζουν.
1: Τα Κουφονήσια φέτος έχουν γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων. Το μικρό νησί με τις λιγοστές παραλίες προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες με τις εικόνες συνωστισμού να κάνουν το γύρο των social media.
31: Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες και πολύ ωραία θάλασσα και το νησί προσφέρει αυτή την ηρεμία, την μετακίνηση με τα πόδια ή με κάποια βάρκα. Δεν χρειάζεται, είναι ένα μικρό νησί και δεν χρειάζεται να φέρεις το αυτοκίνητό σου.
1: Στο Πορί, τη μεγαλύτερη παραλία στα Κουφονήσια, οι τουρίστες δεν χωράνε. Βίντεο στο TikTok δείχνουν πως η παραλία είναι ασφικτικά γεμάτη. Μάλιστα, σε αρκετά σημεία, οι πετσέτες των λουόμενων σχεδόν ακουμπούν η μία την άλλη, ενώ οι ομπρέλες σχηματίζουν μία ατέλειωτη σειρά κατά μήκος της Αμμουδιάς.
32: Η πληρότητα είναι, όπως κάθε χρόνο, υψηλή. Διαχρονικά, δηλαδή και πέρυσι και πρόπερσι, το Κουφονήσι και πολύ κόσμο. Μικρό νησί, πανέμορφο νησί, μοναδικό νησί, με πάρα πολλούς οπαδούς, χιλιάδες οπαδούς.
1: Χαμός γίνεται και στην διάσημη παραλία Ιταλίδα. Τα βίντεο καταγράφουν πρωτοφανείς εικόνες συνωστισμού. Παρά τις προσπάθειες των τοπικών φορέων να την προστατεύσουν από ξαπλώστρες, ομπρέλες και beach bar, η παραλία είναι γεμάτη από άκρη σε άκρη και κάθε άλλο παρά απάτητη ακτή θυμίζει.
32: Όταν φυσάει 8 μποφόρ, όλοι πάνε στην Ιταλίδα, έχει 5 παραλίες, 6, στην Ιταλίδα πάνε στα 8 μποφόρ.
1: Το νησί που τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει τις εντυπώσεις χιλιάδων επισκεπτών αγγίζει το 100% τον Αύγουστο.
31: Κάθε χρόνο φιλοξενούμε μουσικούς καταξιωμένους και διάσημους, όχι μόνο από τον ελληνικό χώρο αλλά και γενικότερα από όλες τις χώρες.
1: Και οι 5.000 διαθέσιμες κλίνες που διαθέτει το νησί αυτή την περίοδο είναι γεμάτες στο σύνολό τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών είναι Έλληνες, ενώ τουρίστες καταφθάνουν και από κάθε γωνιά του κόσμου, από Ιταλία, Γαλλία, Αμερική και Καναδά.
31: Φέτος, ίσως λόγω του πολέμου ή και των προβλημάτων στις πτήσεις, έχουμε περισσότερο τους Έλληνες και αρκετό νέο κόσμο.
1: Η μεγαλύτερη προβολή, η δυναμική των social media και η αυξημένη επισκεψιμότητα έχουν φέρει φέτος περισσότερο κόσμο στο νησί. Αυτό όμως που προβληματίζει είναι πώς ένας τόσο μικρός προορισμός θα διαχειριστεί αυτή τη δημοφιλία, διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτήρα που τον έκανε γνωστό.
0: Στην καρδιά ενός μοναδικού φυσικού τοπίου, στους πρόποδες του όρους Βόρας και κοντά στην Αριδαία, τα Λουτραπόζαρα αποτελούν έναν επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και ευεξίας. Οι θερμές αιματικές πηγές, η απαράμιλλη ομορφιά της φύσης και η ξεχωριστή ατμόσφαιρα του τόπου συνθέτουν ένα προορισμό που μαγεύει κάθε επισκέπτη, προσφέροντας μια εμπειρία που μένει αξέχαστη.
3: Βρίσκονται στους πρόποδες του όρους Βόρας κοντά στην Αριδαία και είναι διάσημα για τα θερμά αιματικά νερά τους που αναβλύζουν φυσικά από τα έγκατα της γης. Ο λόγος για τα Λουτρά Πόζαρ, έναν προορισμό απόλυτης χαλάρωσης και ευεξίας.
5: Είναι πάρα πολύ ωραία. Η φύση τα λέει όλα.
6: Η φύση, τα λουτρά που είναι ζεστά, που είναι καταράκτης, πολύ ωραία.
3: Η περιοχή προσελκύει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με πολλούς να επιστρέφουν ξανά και ξανά, γοητευμένοι από τη φυσική ομορφιά και τη μοναδική ατμόσφαιρα του τόπου.
7: Ο κόσμος βλέπουμε ότι σιγά σιγά στρέφεται στον τουρισμό τον ορεινό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί θέλει να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί.
3: Οι εγκαταστάσεις των λουτρών περιλαμβάνουν ατομικές και ομαδικές πισίνες, χαμάμ και υδροθεραπευτικές εγκαταστάσεις, στοιχεία που έχουν συμβάλει στην ανάδειξη της περιοχής ως έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς ιαματικού τουρισμού στη χώρα μας. Οι φυσικές πισίνες που δημιουργούνται μέσα στο ποτάμι προσφέρουν μοναδικές στιγμές ηρεμίας και αναζωογόνησης, με τους επισκέπτες να απολαμβάνουν τα ωφέλη των ιαματικών νερών.
6: Ευεξία, χαλάρωση, ποσποθεραπεία, έρχεται ο κόσμος και χαλαρώνει. Πραγματικά αφήνοντας το ιαματικό νερό πάνω στο σώμα σου, αφού έχεις κάνει το ιαματικό, δεν ξανακάνεις ντουζ, τουλάχιστον 24 ώρες και πραγματικά νιώθεις αυτή τη χαλάρωση και την ευεξία στο σώμα.
8: Βοηθάει πάρα πολύ σε κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις, κατάγματα, φλάσεις.
3: Είναι άλλωστε γεγονός ότι ο ιαματικός τουρισμός κερδίζει διαρκώς έδαφος, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
31: Μας έχει βοηθήσει στην γενικότερη οικονομική ευημερία και προχωράει επωφελώντας πάρα πολλούς τομείς. Εστίασης, ξενοδόχους, εμπορικά καταστήματα.
9: Από οικογένειες, ζευγάρια, μικρούς, φοιτητές, μεγάλους, υπάρχει συνδυασμός ηλικιών, συνδυασμός καταστάσεων.
10: Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα μέρη της Ελλάδας, πολύ ωραίο το μέρος και έχει πολλές προοπτικές.
3: Τα Λουτρά Πόζαρ αποτελούν έναν προορισμό που συνδυάζει την ευεξία, τη φύση και την παράδοση, προσφέροντας μια εμπειρία που μένει αξέχαστη σε κάθε επισκέπτη.
0: Διφορούμενες είναι οι δηλώσεις για το τι μέλη γενέστε στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για συνεχιζόμενες πιέσεις προς την Τεχεράνη. Το Ιράν, Χρυσάνθη Μπουρούτη, αναφέρει πως ήρθε η στιγμή να προχωρήσουν σε συμφωνία.
11: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις στο Ιράν, διαμηνύει ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ενώ σε δηλώσεις του στο Fox News είπε ότι η Αμερική έχει καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τον στρατό της, και έχει μειώσει ριζικά τις στρατιωτικές της ικανότητες. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κρατά σκληρή στάση, λέγοντας πως δεν θα υπάρξει επανεκκίνηση των απευθείας συνομιλιών όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν τη συμφωνία. Με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, να δηλώνει πως οι δύο χώρες δεν συνομιλούν απευθείας. Ενώ μια συμφωνία με το Ομάν για την προσωρινή ναυτιλιακή διαδρομή στο στενό του Ορμούς είναι πολύ κοντά. Πιο αισιόδοξος εμφανίζεται ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, εκτιμώντας ότι τώρα η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη συγκυρία και πως τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας, με στόχο να τερματιστεί αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος αλλά ούτε και ειρήνη, Τζέρι.
0: Για να δούμε πού θα καταλήξουν τελικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη. Άνθρακας ο θησαυρός στην Μαδέιρα, μετά τις φήμες ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύεται την αγαπημένη του Χεορχίνα. Γιώργο Παπαϊωάννου, χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν έξω από τον καθεδρικό ναό, αλλά τελικά απογοητεύτηκαν καθώς αντίκρισαν άλλο.

0: Κίνα. Πάντως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο το πήρε λίγο στην πλάκα στο άκουσμα της είδησης. Αντέδρασε με χαμογελαστά emojis στην ανάρτηση για το περιστατικό. Απομένει να δούμε, Τζένι, κατά πόσο θα ενώσουν τα δεσμά τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Χεορχίνα. Με το ζευγάρι να είναι μαζί εδώ και περίπου 10 χρόνια και πέρυσι να της κάνει πρόταση γάμου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
2: Καλό σας μεσημέρι. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στη Βουλγαρία. Ο Μουσελίμης πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στον τελικό και τερμάτισε σε 6 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα, ανεβαίνοντας το ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Για τον νεαρό Έλληνα πρωταθλητή, αυτή η επιτυχία έρχεται να προσθεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή πορεία, καθώς τον περασμένο Μάιο πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μια ακόμη επιτυχία για την Ελλάδα έφερε η απίθανη Ουλιάνα Ρούσου, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα στο παγκόσμιο K20 που διεξάγεται στο Όρεγκον. Σε μια κούρσα με χαμηλό ρυθμό, η 18χρονη αθλήτρια επιτάχυνε στα τελευταία 300 μέτρα και τερμάτισε δεύτερη σε χρόνο 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για το δεύτερο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στη φετινή διοργάνωση, αλλά και μόλις το δεύτερο στην ιστορία της Ελλάδας στα 800 μέτρα σε παγκόσμιο K20. Το ασημένιο μετάλλιο επισφράγησε μια ονειρική χρονιά για τη Ρούσου, η οποία φέτος σημείωσε και πανελλήνιο ρεκόρ. Στο εγχώριο ποδόσφαιρο τώρα, ο Άρης προβλημάτισε ξανά στη φιλική ισοπαλία κόντρα στον Πανσεραϊκό με 2-2. Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσίασε η Κηφισιά στην Κύπρο, η οποία αναδείχθηκε επίσης 2-2 κόντρα στην ΑΠΟΕΛ, ενώ εντυπωσιακή ήταν η ΑΕΚ στη φιλική νίκη με 4-0 επί της Καλυθέας στην Πρόβα Τζενεράλε εν όψη του Super Cup.
3: Είδαν η Πρόβα Τζενεράλε για την ΑΕΚ πριν από τον τελικό του Super Cup της Τετάρτης με τον Όφη, με τους πρωταθλητές να κερδίζουν με 4-0 την Καλυθέα και να αφήνουν καλές εντυπώσεις. Στο 17 το σκορ άνοιξε ο Βιτάλης, όμως μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος πέτυχε χατρίκ. Το πρώτο γκολ στο 48 με άπια στο πλασέ εκτός περιοχής, το δεύτερο 3 λεπτά αργότερα με προβολή μέσα από τη μικρή περιοχή και ολοκλήρωσε το χατρίκ στο 70 για το τελικό 4-0. Στην Κύπρο η Κηφισιά αναδείχθηκε ισοπαλή 2-2 με τον ΑΠΟΕΛ. Οι Κύπροι προηγήθηκαν στο 10 με τον Μαρκίνιος και έφτασαν στο 2-0 στο 37 με τον Λιμιό. Όμως η Κηφισιά αντέδρασε, μείωσε στο 80 με τον Χριστόπουλο και ισοφάρισε στο 90 με τον Πολυκράτη. Άρης και Πασεραϊκός αναδείχθηκαν ισοπαλή με 2-2. Οι Σεραίοι άνοιξαν το σκορ με πέναλτι του Πασά και έφτασαν στο 0-2 με τον Βερνάρδο. Ο Άρης μείωσε στο 51 με τον Αλφαρέλα και ισοφάρισε στο 90 με τον Γιαννιώτα που πέτυχε το τελικό 2-2 για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.
2: Σε βάρη πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Λιονέλ Μέση μετά το θάνατο του πατέρα του Χόρχε, του ανθρώπου που τον βοήθησε να κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα και αποτέλεσε μέντορα και πέρα από πατέρα του. Ο Μέση και η οικογένειά του βρίσκονται ήδη στο Ροζάριο για να παραδεχθούν στη Γηδία και να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά. Σε βαρύ κλίμα πένθους, ο Λιονέλ Μέση και η οικογένειά του έφτασαν χθες το βράδυ με το αεροπλάνο στο Ροζάριο, προκειμένου να κατευθυνθούν προς την οικία του και να παραβρεθούν στην επικείμενη κηδεία του πατέρα του Χόρχε, ο οποίος σε ηλικία 68 ετών άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μάχη με ασθένεια. Προερχόμενος από μια εργατική οικογένεια, δούλευε νυχθημερών στο βιομηχανικό τομέα. Χωρίς τον Χόρχε δεν θα υπήρχε ο Λιονέλ. Εκείνος έψε την Μπαρτσελόνα να εξασφαλίσει στον μόλις 13 χρονών

0: γιο του την πανάκριβη θεραπεία αυξητικής ορμόνης. Μάλιστα, κατάφερε να παρακάμψει τον αρχικό δισταγμό της Μπαρτσελόνα, αναγκάζοντάς την να δεσμευτεί να τον υπογράψει πάνω στην πιο διάσημη χαρτοπετσέτα του κόσμου τον Δεκέμβριο του 2000. Έκτοτε, ο Χόρχε Μέση αποτέλεσε ποδοσφαιρικό ατζέντη του γιου του και το μόνιμο στήριγμά του σε όλες τις μεγάλες στιγμές του.
1: El respeto, el trabajo, la humildad. Mi viejo laburaba todo el día, se iba a la madrugada y no volvía hasta el otro día a la noche. Cuando llegaba, lo primero que hacía era llevarme a entrenar o acompañarme a un partido.
0: Στο Μαϊάμι, οι φίλοι της Ίντερ έστειλαν μήνυμα στήριξη στον σούπερστάρ της ομάδας τους με ένα πανό που έγραφε κουράγιο. Την ίδια ώρα, ο συμπαίκτης του Πούλγαρο Ροντρίγκο Ντε Πολ σκόραρε και αφαίρεσε το τέρμα του στον καλό του φίλο, με τον οποίο κέρδισαν μαζί το Μουντιάλ του 2022. Εκείνη στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα με γκολ έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος σκόραρε στην ισοπαλία της Sporting απέναντι στην Εστρέλα, ενώ η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού Νάιμέγκεν ιτήθηκε από την Telstar με 2-1 στην πρεμιέρα της Eredivisie. Την ίδια ώρα η πρωταθλήτρια Ολλανδίας Αϊτχόφεν γκέλαρε με το καλημέρα, καθώς έμεινε στο 2-2 με τη Φορτούνα.
2: Με το καλημέρα, ο Φώτης Ιωαννίδης σκόραρε στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ της Sporting απέναντι στην Εστρέλα. Τα λιοντάρια είχαν ανοίξει το σκορ με τον Ζαλαζάρ. Όμως η Εστρέλα αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο, μείωσε με τον Αντωνέτη και ισοφάρισε με τον Σόουζα για το τελικό 2-2. Στην Ολλανδία, η αντίπαλος του Ολυμπιακού Νάιμέγκεν γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Telstar, λίγες μέρες πριν από τη ρεβάνς με τους Ερυθρόλευκους. Ο Μπρόουερ και ο Μέντες πέτυχαν τα γκολ για τους νικητές, με την Νάιμέγκεν απλά να μειώνει στο 83 με τον Σιρχάους. Η Αϊτχόφεν δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Φορτούνα Σιτάρτ, η οποία προηγήθηκε στο 42 με τον Τερ Χαρ Ρόμενι. Η Αϊτχόφεν ισοφάρισε με τον Φλαμίγκο και πήρε προβάδισμα στο 74 με τον Φερνάντες. Όμως η Φορτούνα έφτασε στην ισοφάρηση στις καθυστερήσεις με τον Μίχουτ για το τελικό 2-2.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Τζέννη Κρουσταλακίδου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο και αστάθεια στη δυτική και βόρεια χώρα θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθρος καιρός. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν φως στις επόμενες ώρες και στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές ζοχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα σταδιακά το βράδυ να εξασθενούν. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές δεν θα πέσει κάτω από 25 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 28 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν εφώσεις που θα αυξηθούν τις επόμενες ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ 26 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Τη Δευτέρα θα πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό 8 μποφόρ, που θα ρίξουν θερμοκρασίες στην ανατολική χώρα, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με περιορισμένη αστάθεια στη βόρεια-βορειοδυτική χώρα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: πρωινό καφεδάκι στον Πάνορμο. Εδώ στον Όρμο, κάτω από τον πύργο. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τη βόρεια πλευρά του νησιού, την πιο άγρια, για να σας τη δείξουμε. Αλλά εννοείται, ξεκινάμε από εδώ, με ένα ελληνικό. Πρωινό πανάκι.
1: Πρωινό πανάκι, ναι.
0: Κάθε μέρα,
1: Κάθε μέρα, 8 η ώρα πέφτω μέσα. Και το βράδυ.
0: Το βράδυ.
1: Και το βράδυ, δύο φορές την ημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Γιώργος, Γιώργο με λένε, Ρουγγέρι το επιθετό μου, βγαίνει μαθρέμα στην Τίνο. Το άλλο χόμπι που έχω είναι ότι τρέχω.
0: Α, είσαι και δρομέας.
1: Είμαι και δρομέας, μεγάλων αποστάσεων, μαραθώνιος πολλούς, είμαι και βουνίσιος.
0: Πώς μαραθώνιος έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας 23 φορές. Έχω κάνει όλους τους μαραθώνιους γενικά σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, αλλά είμαι και βουνίσιος και έχω κάνει και όλα τα βουνά της Ελλάδος.
0: Και πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι τώρα 79.
0: Αυτά είναι.
1: 79. Πρώτος σε ένα χρόνο μπαίνω 80, αλλά ακριβώς συνεχίζω να τρέχω, γιατί το βλέπω ότι είναι κάτι που με κρατάει.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε να έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Άντε και να σε βλέπω να τρέχεις.
0: Έγινε.
1: Γιατί θέλω να βάλω τους νέους να τρέχουν.
0: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
1: Είναι η καλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να δει ένας άνθρωπος το τρέξιμο. Μετά, μόλις τρέχεις λίγα χιλιόμετρα, είσαι μετά χαρούμενος. Έχεις όρεξη να φας. Έχεις όρεξη για όλα.
0: Για τα πάντα.
1: Αφού και η γυναίκα μου, όταν μου πει μετά πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, που το βαριέμαι το σούπερ μάρκετ.
0: Αντέχεις και το βατραχοπέδιλο. Και το βατραχοπέδιλο το αντέχεις.
1: Αντέχω και την κρυρά τη και τα ψώνια τη.
0: Ηθικό δίδαγμα. Αν θέλει να αντέξετε, παιδιά, τρέξιμο.
1: Τρέξιμο. Αθλητισμό, τίποτα άλλο.

Αν έρθει στη βόρεια πλευρά της Τίνου, πρώτη στάση για βουτιά στην παραλία που βλέπετε πίσω μου, Αγία Θάλασσα. Από πίσω υπάρχει άλλη μια παραλία. Περπατάς εκεί το μονοπατάκι από το εξοπλίσι, 5 λεπτάκια, Καβαρούλκο λέγεται. Και απέναντι είναι ο φάρος Πλανήτη. Γενικότερα όλο αυτό το μέρος, παιδιά, είναι πανέμορφο να το κολυμπήσεις. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τύχη για να το πετύχεις έτσι μπονάτσα και λάδι όπως είναι σήμερα. Αλλά εντάξει, θα το δοκιμάσεις, να έρθεις εδώ και να απολαύσεις αυτή την άγρια φυσική ομορφιά. Αυτά είναι.

άγρια φύση, άγρια ομορφιά, σε αντίθεση με το μπλε του Αιγαίου, το βαθύ μπλε. Γιατί όμως έχω έρθει εδώ, θα δείτε σε λίγο. Ελάτε να σας δείξω μία φυσική πισίνα που παρόμοιά της δεν θα έχετε ξαναδεί. Απολαύστε!

Βρίσκομαι στην περιοχή Κουμελάς, εδώ στη Βόρεια Τίνο, και αυτό, παιδιά, είναι ένα ορυχείο του ξακουστού πράσινου μαρμάρου όπου γίνεται εξόρυξη εδώ στο νησί της Τίνου. Η θάλασσα έχει μπει στο εσωτερικό και έχει δημιουργήσει αυτό το απίστευτο φυσικό τοπίο. Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.

0: Αυτή είναι η εκπομπή μας, φίλοι μου. Να σας ταξιδέψει και να σας δείξει μέρη από όλη τη χώρα που δεν θα έχετε ξαναδεί όπως αυτό εδώ. Χωρίς χάρτη. Ναι, χωρίς χάρτη. Θάνο, χωρίς χάρτη, φίλε.
1: Ναι, ρε κουμπάρε, χωρίς χάρτη.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Πάμε.

είναι μια στάση λεωφορείου. Εδώ, στο πύργο, στην Τίνο. Δεν περιγράφω άλλο. Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό. Και γι' αυτό.

0: χωριό, ρε Βαγγέλη.
1: Είναι πολύ ωραίο το χωριό και πολύ φιλόξενο. Και σας είδα τώρα με 40 βαθμούς καταϊδρωμένους, λέω αμαρτία είναι τα παιδιά, σας κεράσουμε κάτι.
2: Τι φαινόμαστε τα λεπορημένια,
1: ε. Φαινόσασταν η αλήθεια.
2: Είχαμε πάει κάτω στα Λατομεία.
1: Α, κάτω στα Λατομεία, του Πράσινου Μαρμάρου. Είναι εντυπωσιακή η τοποθεσία εκεί πέρα.
2: Βέβαια, κύριε σκηνοθέτα, δεν θυμάμαι αν είπα Λατομεία ή Ορυχεία.
3: Ήσουν πάρα πολύ μακριά και δεν άκουγα. Δεν είχα ακούσει.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, αν είπα Ορυχεία. Sorry, έτσι. Δεν το ήθελα.
3: Λατομεία.
1: Εντάξει, αν είναι ορυχεία όμως, βρήκες τίποτα. Βρήκες ένα χρυσό, τίποτα. Εδώ είναι η έξω μεριά, είναι πιο καλλιτεχνική να πούμε. Έτσι, ασχολείται ο κόσμος πιο πολύ με το μάρμαρο και με όλα αυτά. Με τέμπλα, σε εκκλησίες, με γλυπτά. Είναι διάσημη πιο πολύ για την τέχνη. Επίσης, εδώ πέρα υπάρχει και παράδειγμα της Σχολής Καλλιτεχνών. Τα παιδιά έρχονται, μαθαίνουν την τέχνη του μαρμάρου.
2: Γενέτειρα του Χαλεπά.
1: Βεβαίως, του Χαλεπά. Και οι καλύτεροι δουλεύουν στην Ακρόπολη. Πολλοί δικοί μου φίλοι δουλεύουν στην Ακρόπολη.
2: Και νομίζω και συντηρητές πολλοί από την Τίνο που
1: ακριβώς
2: πάνε, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για συντήρηση μαρμάρου.
1: Περνάνε και από εδώ τα παιδιά αυτά, ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Είναι οι καλύτεροι μαρμαροτεχνίτες.
1: Σίγουρα, είναι οι καλύτεροι, ναι.
2: Λοιπόν, οι φίλοι που μας βλέπουν τώρα θέλουν να ταξιδέψουν στην Τίνο. Πες τους τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Τρία.
1: Τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Πρώτα απ' όλα, πύργος. Έτσι. Ο πύργος φημίζεται για πολλά πράγματα. Πέρα της καλλιτεχνικής ιστορίας που έχει όλα αυτά, έχει τρομερή γαστρονομία και τρομερά γλυκά. Φημιζόμαστε πάρα πολύ για τα γλυκά μας εδώ πέρα. Ένα άλλο μέρος που δεν πρέπει να χάσουν είναι το Βολάξ. Έχουν ακουστεί πολλές ιστορίες για τις πέτρες του Βολάξ. Και τρίτο νομίζω είναι, θα το δώσω πιο γενικά, ότι πρέπει να επισκεφθούν όλα τα χωριά της Τίνου. Το κάθε χωριό έχει να σου δείξει κάτι μοναδικό, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και ας ακούγεται πλεονασμός αυτό.
2: Ωραία, Βάγκο, ευχαριστώ φιλέ.
1: Να είσαι καλά παλικάρι μου, εύχομαι ότι καλύτερο να περάσετε όμορφα και προσοχή στα κατσίκια στον δρόμο, γιατί έχουμε πάρα πολλά κατσίκια άγρια.

0: Κινούμαστε προς την παραλία Κολυμπήθρες. Ωστόσο, παιδιά, λίγο πριν βρίσκεται ο Κάμπος ή το Λιβάδι. Η Τίνος, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ καλό φαγητό και αυτό έχει να κάνει καθώς η πρώτη ύλη φυτεύεται και παράγεται σε αυτόν τον τόπο και το μεγαλύτερο κομμάτι της σε αυτόν εδώ τον κάμπο. Οπότε σταμάτησα εδώ να μπούμε σε ένα μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα. Καλημέρα!
1: Πού πας?
0: Είπα να μπούμε στο μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα.
1: Αφού ήρθες, μιας και ήρθες, πάμε να κόψουμε και μία.
0: Ωραία. Ντοματίνια, ε! Ωραία. Έλα, πάμε. Τι λέει εδώ, πώς είναι τα πράγματα?
1: Ωραία.
0: Κάτσε, βγάλει το σάκο. Το όνομά σου?
1: Γιάννης.
0: Δημήτρης, φίλε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Από εδώ, από Τίνο.
1: Τίνο, ντόπιος.
0: Ντόπιος, ε.
1: Μαμά, μπαμπά, όλοι.
0: Ποιο χωριό?
1: Κόμι και Κέχρο. Είναι συνδυασμό.
0: Λοιπόν, θα σου πω την αλήθεια. Μποστάνι, εντάξει, έχουμε και εμείς, παιδί. Έχουμε μαζέψει ντοματίνι, δεν έχουμε μαζέψει όμως. Ποτέ.
1: Δύσκολο, έτσι. Δεν είναι ντοματά. Μικρό. Θέλει μέση, σκύψιμο και δουλειά.
0: Ωραία.
1: Για εδώ.
0: Για να δούμε. Αρχικά.
1: Τραβάς.
0: Αυτή είναι εντάξει τώρα, έτοιμη, την κόβουμε, γενωμένη.
1: Γενωμένη, τραβάς. Μυρίζεις. Oh.
0: Κύριε σκηνοθέτα.
2: Ναι.
0: Δοκιμάζω.
1: Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
0: Τα ντοματίνια γιατί είναι πιο περιεκτικά, ρε παιδί μου, σε γεύση, πολλές φορές?
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή μένει όλη η γεύση σε αυτό το κομμάτι που είναι μικρό, ίσως παίζει ρόλο αυτό.
0: Και αυτά τι ποικιλία ντοματίνια είναι?
1: Είναι βελανίδι, το μεγάλο.
0: Όπως είπα και πριν, παιδιά, το ότι Τίνος έχει φοβερό φαγητό έχει να κάνει με αυτό, το μέρος γενικότερα, γιατί τα περισσότερα προϊόντα, η πρώτη ύλη παράγεται εδώ στο νησί. Πόσο χρόνο είσαι?
1: 28.
0: Βέβαια, 28 χρονών και ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα.
1: Ο παππούς, ο μπαμπάς, τώρα εγώ, πάει η σειρά.
0: Και προμηθεύεται να φανταστώ...
1: Τα μαγαζιά, όλα, σπίτια, τα πάντα.
0: Οπότε πας εστιατόριο στην Τίνο, παιδιά, τρως σαλατούλα και τον πατίνι φρεσκοδάτο. Ωραία, στουλιά.
1: Σκηνοθέτα, πάρε ένα.
0: Παράλληλα ένα.
1: Κι άλλο.
0: Οι καλαμιές τι εξυπηρετούν?
1: Καλαμιές ξεκίνησαν πρώτα ως για τον αέρα, επειδή είμαστε πάνω στο βοριά, για να προστατεύουν τα φυτά, όλα τα φυτά δηλαδή που σηκώνονται, να μην τα σπάει ο αέρας, όπως σαν ανεμοφράχτες. Και δεύτερο τέτοιο είναι σαν οριοθέτηση. Σαν σύνορα, ναι. Χωράφι με χωράφι
0: καλαμιές, οπότε και προστασία από τον αέρα.
1: Ακριβώς.
0: Για να προστατεύεται το μποστάνι, ας πούμε, και η καλλιέργεια, αλλά ναι, και σύνορο για να ξεχωρίζουν τα κτήματα.
1: Δεν ζει μελιτζάνα εδώ ύψος. Αν είχε αέρα, δεν είχε σπάσει.
0: Σωστό. Πόσο θέλει ακόμα η μελιτζανούλα?
1: Αυτή θέλει μια εβδομαδούλα.
0: Okay.
1: Έχουμε και τσαγκινάρες, δεν είπες τσαγκινάρες?
0: Όχι.
1: Τσαγκινάρα Αττίνου, πιο γνωστό λαχανικό, βέβαια. Χειμωνιάτικο μεν. Έχει έρθει τώρα 60-70 χρόνια στο νησί, την έφερε κάποιος. Τότε η παραγωγή ψάχνανε ένα χειμωνιάτικο λαχανικό. Ξέρεις, το χειμώνα δεν είχαν τι να κάνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Τη βάνανε το χειμώνα και είναι τώρα 70 χρόνια στο νησί και είναι ξεχωριστή γιατί έχει αυτό το μοβ, το χρώμα, το... δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Δεν έχω δει, όχι. Ευχαριστούμε, Γιάννο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ, φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Αλήθεια, εμείς συνεχίζουμε να πάμε μια Κολυμπήθρα.
1: Να πάτε, είναι ωραία παραλία, τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού.
0: Τέλεια, άντε, καλή συνέχεια. Έχει ζέστη σήμερα. Άντε, παίρνω και αυτά, σε βοηθήσω.
1: Άντε, πάμε.
0: Παραλία Κολυμπήθρες, από τις ομορφότερες εδώ στην Τίνο. Ξεχωρίζει για αυτές τις ιδιαίτερες ομπρέλες. Ήταν στον δρόμο μας, οπότε απολαύστε.

0: Σε έπιασα.
1: Θα το δοκιμάσεις.
0: Μπορώ.
1: Αμέ.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Πρώτη φορά δοκιμάζω.
1: Πρέπει να έρθεις μέσα όμως.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Στην πω κάτσε να αφήσεις το σάκο.
1: Έλα, ναι.
2: Και να πιάσουμε τη δουλειά τώρα.
1: Λοιπόν, περίμενε να βγάλω αυτό. Και να ξεκινήσεις από την αρχή κάτι μόνο σου, γιατί αυτό τώρα θα μου το χαλάσεις.
0: Οκ. Okay.
1: Βάλε την ποδιά σου.
2: Ποδιά. Σιγά, ρε. Σιγά, σιγά.
1: Και τώρα, όπως με έμαθε και εμένα ο παππούς, θα έρθει να βάλει και εσένα, εντάξει.
2: Α, θα μάθω από τον καλύτερο δάσκαλο.
1: Από τον καλύτερο. Ωραία. Δεν υπάρχει καλύτερος.
2: Έλα, παππού. Παππού, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
3: Και εγώ ο Γιάννης.
2: Γιάννης, χάρηκα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε.
3: Χτύπησε του λίγο να κολλήσει. Α, μπράβο. Βρέξε τα χέρια σου τώρα. Πάτα το γκάζι από εκεί και βάλε τα δυο σου χέρια έτσι να το κεντράρεις.
2: Ωραία.
3: Κουκάλωσε τα χέρια σου να μην σε πηγαίνει όπου να είναι.
2: Δεν γίνεται αυτό.
3: Βάλε τον αγκονά σου εδώ να είναι σταθερό.
2: Ναι.
4: Θα τρως τη σούπα σου εκεί, το αυγουλάκι σου.
2: Α, θέλουμε να το κάνουμε ψηλά, ε.
3: Ανέβαζε από παλά, παλά, ε.
2: Παλά, παλά.
3: Σταθερά. Άνοιγε το, άνοιγε το. Και ανέβαινε, ε. Σιγά σιγά. Έτσι, μπράβο, έτσι. Σιγά σιγά. Σταθερό το χέρι σου. Καλά είσαι.
2: Να του κάνουμε ωραίο.
3: Στο καράκι.
2: Οικοκυριμένο. Μπράβο. Μπράβο, παππού. Τα καταφέραμε.
3: Τι έκανε ο παππούς, δεν έκανε τίποτα.
2: Κάνουμε καλή δουλειά.
3: Πιάνει το χέρι σου.
2: Είδες. Δεν είσαι από εδώ εσύ, μου είπαν τα παιδιά από τη Σύφνο.
3: Ναι.
2: Και πώς ήρθες στη Λινό.
3: Ο πατέρας μου που ερχόταν με το συγχωρημένο του παππού μου ήταν εδώ πριν την Καρδιανή Άβδο σε ένα μέρος και φτιάχνανε τέτοια πύληνα. Ήξερε εδώ τα μέρη, ήρθε, έπιασε τροχό, μετά άρχισα να μεγαλώνω και εγώ με έβαλε στον τροχό με το ζόρι, εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί ήταν δύσκολη δουλειά, δεν είναι όπως τώρα παίρνουμε τον πυλό έτοιμο. Mm. Τον κόβουμε και φτιάχνουμε.
2: Και τότε τι φτιάχνατε κυρίως, πιάτα και πράγματα για οικιακή χρήση.
3: Ό,τι να είναι, τότε δεν υπήρχαν πλαστικά, δεν υπήρχαν τίποτα.
2: Παίρνατε και παραγγελίες, δηλαδή ερχόμουν εγώ και σου λέει χρειάζομαι κάτι.
3: Παραγγελίες, ναι.
2: Τότε εκείνη την εποχή μόνο σε αυτό το χωριό υπήρχαν άνθρωποι που φτιάχνανε πύληνα ή και σε άλλα μέρη της Τίνου.
3: Όχι, στη χώρα πάλι σε φνιώτες ήταν και στη χώρα και στην Καρδιανή.
2: Δηλαδή όσοι φτιάχνανε πυλό εδώ στην Τίνο ήταν αυσιφιώτες κυρίως.
3: Ναι, ναι. Κανένα δεν έμαθε. Μόνο η γονή μου τελευταία.
2: Πόσο χρόνο είσαι.
3: Τώρα.
2: Πότε, αύριο, σήμερα. Πόσο χρόνο είσαι τώρα.
3: Δεν είμαι.
2: 83.
3: Βάλε.
2: 85.
3: Βάλε κάτι.
2: Κι άλλο.
3: Έτσι, το αλάτι.
2: 87.
3: Μπράβο.
2: Να τα κατοστήσεις θα σου πω.
3: Αφρικά.
2: 87 χρονών λοιπόν. Πες μια συμβουλή στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Το μυστικό της μακροζωίας για σένα ποιο είναι.
3: Τίποτα, να μην καπνίζουν και λίγο να πίνουν, να μην πίνουν πολύ. Να είστε καλά
2: καλή
3: και εσείς.
2: Καλή συνέχεια. Να είσαι γερός δυνατός.
3: Και εσείς να είστε
2: και
3: καλά.
2: Και να κρατάς τα θεμέλια εδώ στο χωριό.
3: Ψυχραιμία θέλεις. Είσαι πάρα από κάτω.

Ωστόσο, το διπορικό μας στην Τίνο δεν σταματά. Πίσω μου τα σπιτάγια που βλέπετε είναι το χωριό Βόλαξ. Γνωστό για αυτούς τους μεγάλους ογκόληθους που βρίσκονται περιμετρικά γύρω από το χωριό. Λένε ότι είναι από πτώση μετεωριτών, ωστόσο οι γεωλόγοι θεωρούν ότι πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν εδώ ήταν ωκεανοί. Οπότε αυτά εδώ έχουν μείνει από τότε με τις αυξομοιώσεις του εδάφους.

Βλέπετε πόσο στενά δομημένο είναι το χωριό. Λογικό να μου πείτε, δεν υπάρχει χώρος μεγαλύτερος καθώς είναι κτισμένο πάνω στην πλαγιά. Ωστόσο, άλλο ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτό το χωριό είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
8: Ιστορίες αγάπης. Απόψε στις 9 στο Action 24.

0: The city, if there's a major fire, and I don't care who started it, the fire bugger, what or how.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Testing, testing. Are you guys ready?
8: Σαββατοκύριακο, στο Action 24, με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
9: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
10: Ναι.
9: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
8: Για μικρούς και μεγάλους.
11: Αυτό είναι, το βρήκαμε.
8: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε.
12: Αυτό δεν είναι καλό.
8: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
13: How would you like it?
14: We love it.
11: Πάστα!
8: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
15: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
16: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
15: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
17: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
15: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
18: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: I was way up there one morning near the top of one of those 100-foot trees trimming away some branches. And my father called up to me and told me the letter came. I went down like a squirrel. It's from the academy. They accepted me.
2: Well, let me tell you, if I'd have been from 50 miles outside of Spokane...
19: Spokane. It's pronounced Spokane.
2: Well, yeah, it don't make no difference. You're the dude that left it, not me. That's the kind of country that a city guy like me dreams of being grown up in.
0: Yeah, but every small town boy dreams of going to the city to make his fortune.
5: How old were you when you first started logging and climbing those trees, Chris?
19: Oh, about 14, I guess, during summer vacations. It was easier for me than most kids to get a job.
5: Why was that? Did you look older than you were?
19: No, nothing like that. My father ran the lumber mill.
2: Uh-huh, had to be.
0: Hello? Yeah. I got it. No, I'll tell them they're both here with me. Yeah, right away. Sergeant Older, it seems our day off is a thing of the past.
2: How come?
0: The freak just killed another fireman. We're on full alert. They want us to run escort on all fire calls. Let's get a move on. Riker's waiting.
3: I'll call you later, boss.
0: Bye-bye.
5: Mike, I'm on duty tonight. Maybe we could have dinner together later on.

9939 East 12th Street. Repeat, Ludlow Niner, Ludlow 7. Code 3, over.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Place, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
5: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
4: Who is Olivia, and why are we writing about her?
5: Olivia might have been an agent of fate.
4: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
6: Surprise!
4: Hey, you.
5: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
4: What now?
5: I think we start writing our own story.
2: Ιστορίες αγάπης. Απόψε στις 9 στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του athletico.gr, καλησπέρα σας. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της West Ham με την Portsmouth για τον πρώτο γύρο του Carabao Cup, ενός εκ των σημαντικότερων διοργανώσεων στην Αγγλία. Όπως παρακολουθήσαμε και πέρυσι μέχρι τέλους τον θεσμό, τον οποίο κατέκτησε η Manchester City σε εκείνο το τελικό με την Arsenal, έτσι και φέτος θα σας κρατήσουμε συντροφιά, θα μας κρατήσετε και εσείς συντροφιά για να δούμε ποιες ομάδες θα φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Σημερινή αναμέτρηση μεταξύ δύο ομάδων με πολύ μεγάλο ιστορικό υπόβαθρο, West Ham και Portsmouth, δύο ομάδες οι οποίες θα τεθούν αντιμέτωπες και στο πρωτάθλημα της Championship. Ναι, καλά ακούσατε. Μετά από πολλά χρόνια η West Ham υποβιβάστηκε από την Premier League και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη δεύτερη τάξη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Παρ' όλα αυτά, επικρατεί αισιοδοξία στις τάξεις των σφυριών ότι θα υπάρξει άμεση επάνωδο στην πρώτη κατηγορία και εδώ που τα λέμε είναι από τα πρώτα φαβορί, αν όχι το πρώτο για το πρωτάθλημα φέτος στην Championship. Στη West Ham, στην οποία αγωνίζεται και ο Έλληνας ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος είναι βασικός, βλέπουμε εδώ τις bubbles, τις φούσκες, τις κλασικές της West Ham. Εν αναμονή και της εισόδου των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, βλέπουμε εδώ και τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο, ο οποίος παρέμεινε στον πάγκο της West Ham, θέλει να την οδηγήσει και πάλι στην Premier League. Λέγαμε λοιπόν για τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Σε αυτή της West Ham βρίσκεται ο Ντίνος Μαυροπάνος σε ένα σχηματισμό 4-4-2, παρατάσσονται τα σφυριά με τον Χέρμανσεν κατά τον goal post, τον Walker Peters δεξιά, τον Σκάλς αριστερά, τον Μαυροπάνο και τον Κίλμαν στην τετράδα της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή Καντέ και Έντσον Άλβαρες, δεξιά ο Μπόεν, αριστερά Όρφορντ, ενώ στην κορυφή της επίθεσης Καστεγιάνος και Πάμπλο. Ακούμε και το τραγούδι των οπαδών της West Ham στο Εθνικό Στάδιο του Λονδίνου. Εδώ ο αρχηγός της, ο Μπόεν, ο οποίος παρά τις πάρα πολλές προτάσεις που είχε κυρίως από ομάδες της Premier League, επέλεξε να παραμείνει για ακόμα μία σεζόν στην αγαπημένη του ομάδα, την ομάδα που τον ανέδειξε, και να τη βοηθήσει να επανέλθει στην πρώτη κατηγορία. Όπως δήλωσε και ο ίδιος μετά την ανανέωσή του, δεν σκέφτηκε στιγμή να φύγει και ότι υπάρχει ξεκάθαρο όραμα για την επόμενη μέρα. Βλέπουμε εδώ και στο σχετικό γράφημα την δεκάδα που προαναφέραμε της West Ham. Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να μας τον δίνουν εδώ ως αριστερό στόπερ. Πιθανότατα εκεί θα αγωνιστεί. Στον πάγκο βρίσκεται και ο Φέλτμαν. Νέο μεταγραφικό απόκτημα από την Brighton. Ήρθε ως ελεύθερος στην West Ham, αλλά και ο Ward-Prowse. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Πάμε να δούμε και την εντεκάδα της Portsmouth σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Σμιτ κατά τα δοκάρια, τον Ντέβλιν δεξιά, τον Σουόνσον αριστερά, Πουλ και Σόγκενσι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ρόκο Σέιν μεταγραφή από την Φρέντρικσκαντ και ο Λερού στην μεσαία γραμμή. Ο Σέγκεσιτς δεξιά. Στην επίθεση ο Άνταμς αριστερά και ο Μπρουκ Σμιθ βρίσκεται πίσω από τον προωθημένο Μπίσοπ. Με τον Τζος Μουσίνιο στον πάγκο οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια έχουν επανέλθει. Εδώ βλέπουμε και τη χειραψία των δύο προπονητών, Νούνο Εσπίριτο Σάντο και Τζον Μουσίνιο, που έχουν επανέλθει
στην Championship. Πιθανότατα περισσότεροι θα τους θυμάστε σίγουρα οι 30 plus από τις παρουσίες τους στην Premier League. Βλέπουμε και τον Rocco Shane, το νούμερο 19, τον παίχτη της Portsmouth. Ήρθε από το νορβηγικό πρωτάθλημα και την Fredrikstad. Ένας πολύ καλός μέσος, ένας μέσος με επιθετικογενή χαρακτηριστικά. Θα δούμε τι μπορεί να δώσει στην Portsmouth, η οποία πέρυσι απέφυγε τον υποβιβασμό στην τρίτη κατηγορία με έναν ντεμαρά στις τελευταίες αγωνιστικές. Ο Άνταμ Χέρτσεγκ θα είναι ο πρώτος διετής της αναμέτρησης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Εδώ βλέπουμε και τον Όρκο Νίκης, τον φιλοξενούμενον και ο Τάτη Καστεγιάνος. Σημαντικό επιθετικό όπλο. Προσπάθησε με κάποια γκολ στο τέλος περσινή σεζόν να βοηθήσει την West Ham να παραμείνει κατηγορία. Δεν κατέστη αυτό δυνατό. Στα φιλικά φέτος έχει σκοράρει μία φορά απέναντι στην Steven Age. Σέντρα λοιπόν στην αναμέτρηση. Ζωντανά και αποκλειστικά από το YouTube του Αθλέτικο. West Ham, Portsmouth για τον πρώτο γύρο του Carabao Cup. Σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα βλέπουμε τον Μαυροπάνο ως δεξιό στοπερ. Συνεργάζεται εδώ με τον Χέρμανσεν στην πίεση του Bishop. Θα δοκιμάσει να γεμίσει σε ένα χώρο που πιάσε πρώτος την κεφαλιά εκεί ο Σόγγενσι. Η Πόρσμου δεν θα έρθει να κρυφτεί στο Εθνικό Στάδιο του Λονδίνου. Σίγουρα θα έχει τις ευκαιρίες της. Το έδειξε και από τα φιλικά. Είναι μια ομάδα που ψάχνει και βρίσκει τον γκολ. Και θα έχει και το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης με τον Rocco Shane να βρίσκεται στην εκτέλεση. Πιθανότατα στην πρώτη καλή στιγμή του μάτς. Εκτελεί ο Σέιν. Βγαίνει ο Χέρμανσεν, απομακρύνει με γροθιά. Ο Walker Peters ακόμα πιο μακριά. Ο Walker Peters. Εδώ τον βλέπουμε. Εξαιρετική σεζόν προπερσή. Σε πιο ρηχά νερά την περσινή σεζόν. Πέρσι ήταν στην Southampton. Για να δούμε τώρα από τα αριστερά. Μια σέντρα. Θα πάει ο πρώτος ο Μαυροπάνος στην μπάλα. Θα παραχωρήσει δεύτερο κόρνερ πρώτου Bishop. Σέντρα ήταν από τον Swanson από τα αριστερά. Εδώ ο Ντίνος Μαυροπάνος. Πολλές οι φήμες και για το δικό του μέλλον. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής θα παραμείνει στην West Ham, εκτός αν έρθει κάποια μεγάλη πρόταση. Και πάλι λοιπόν ο Rocco Shane στην εκτέλεση του corner για την Portsmouth. Δεν βγαίνει τώρα ο Χέρμανσεν, όμως η μπάλα θα περάσει απευθείας out. Διαμαρτύρεται ο Χέρμανσεν τον Χέρτσεκ ότι υπάρχει φάουλ. Πέρασε αυτή η φάση, λέγαμε για τον Τίνο Μαυροπάνο. Προσπάθησε και αυτός πάρα πολύ την περσινή σεζόν να βοηθήσει την ομάδα του για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Είχε πετύχει και μερικά πολύ κρίσιμα γκολ. Εν τέλει δεν τα κατάφερε. Η West Ham υποβιβάστηκε. Παρ' όλα αυτά, όπως σχολιάζεται και στα σχόλια στο YouTube, το γήπεδο είναι γεμάτο. Η αγάπη του κόσμου για την ομάδα παραμένει πολύ δυνατή και έντονη όπως πάντα. Και υπάρχει και αυτή η νότα αισιοδοξίας για την φετινή σεζόν.
Ναι, το βράδυ θα υπάρχει παιχνίδι της Αργεντινής. Παίζει Τίγκρε με την River Plate. 11 η ώρα. Ζωντανά για αποκλειστικά από το YouTube του athletico.gr με τον Μιχάλη Ψημίτη στην περιγραφή. Παραχώρησε εδώ το πλάγιο ο Ντεβλίν στη μεσαία γραμμή. Να και ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Καντέ κέρδισε την κόντρα στην περιοχή. Δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλύτερο με την μπάλα Όρφορντ. Σμιντ. Δίπλα του για τον Πουλ. Να δούμε αν θα πιέσει ψηλά. Πιο πολύ με 4-3-3 μοιάζει αυτό για την West Ham και όχι με 4-4-2 που μας δώσαν στην αρχή με το γράφημα. Ο Walker Peters παραχώρησε εδώ το πλάγιο. Και ο Τζον Μουσίνιο που λέγαμε προηγουμένως. Ο νεαρός Άγγλος προπονητής. Στα 40 του χρόνια φτιάξε μια πολύ καλή ομάδα την περσινή σεζόν. Κεφαλιά τώρα από τον Μαυροπάνο σε ένα χώρο που έλεγε ο Μπρουκ Σμιθ. Και από τον Σουόνσον η μπάλα θα φτάσει στον Πουλ. Παίρνει αυτό στα διαθέσιμα μέτρα, παίζει κάθετα. Και η μπάλα στον χώρο, δεν υπάρχει φάουλ. Όχι, σφυρίχθηκε εν τέλει φάουλ πάνω στον Ντίνο Μαυροπάνο. Ακούστηκε ετεροχρονισμένα το σφύριγμα. Έχει πιάσει και το κεφάλι του ο διεθνής άσος. Βλέπουμε εδώ, στη μονομαχία με τον Μπίσοπ. Ήταν πάρα πολύ ωραία η κάθετη από τον Σέγκεσιτς. Εδώ θα τη δούμε. Αλλά ναι, υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ πάνω στον Ντίνο Μαυροπάνο. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ισοπαλίας το παιχνίδι οδηγείται κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι για να υπάρξει πρόκριση. Δεν έχουμε ούτε παράταση, ούτε δεύτερο παιχνίδι. Κίλμαν με την Πόρτσμουθ να δείχνει ότι έχει μπει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Όρφορντ έχει κατέβει χαμηλά τώρα για να πάρει την μπάλα. Συνεργάζεται με τον Κίλμαν. Μια παλιά για τον Παύλο. Συνεργάζεται αυτός με τον Καστεγιάνο. Όμως υπάρχει offside. Συνεργασία του Καστεγιάνου με τον Παύλο. Ο Καστεγιάνος ήταν αυτός που ήταν σε θέση offside. Εδώ Τάτι Καστεγιάνος. Με θηδία και στην Χιρόνα και στη Λάτσιο, από εκεί ίσως να το θυμώσετε οι περισσότεροι. Την περσίνη σεζόν 18 συμμετοχές, 6 γκολ στην Premier League. Τα περισσότερα προς το τέλος σεζόν, όπως προαναφέραμε. Εδώ και ο Όρφορντ. Στα 20 του χρόνια. Είναι από τα ταλέντα και τα project που θέλει να εξελίξει ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Τον μάθαμε κυρίως μέσω της Πόρτο, της Γουλφς. Στην Τότεναμ δεν είχε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη θητεία. Πέρασε μετά και από την Αλ Ιτιχάντ. Βεβαίως και από την Nottingham Forest. Πολύ καλή πρώτη σεζόν, πολύ κακή δεύτερη σεζόν που εν τέλει απολύθηκε. Ενώ εδώ είδαμε ότι είχαμε αλλαγή στο πλάγιο. Πιθανότητα επειδή καθυστέρησε να το εκτελέσει ο Walker Peters. Πουλ ανοίγει για τον Ντεβλίν. Και ο Σμιντ με την μπάλα στα πόδια. Τι θα περάσει πλάγιος στην προσπάθεια
για να χτίσει την επίθεσή της ορθολογικά από πίσω η Portsmouth. Οδεύουμε προς το πρώτο δεκάλεπτο και αλήθεια είναι ότι η West Ham σχεδόν δεν έχει περάσει το κέντρο μέχρι στιγμής με την μπάλα στα πόδια της. Walker Peters θα κάνει φάουλ. Ο Καντέ, εδώ τον βλέπουμε, τον νεαρό Γάλλο. Θα πάρει σίγουρα περισσότερες ευκαιρίες στην φετινή σεζόν. Πέρσι αγωνίστηκε σε 11 παιχνίδια. Τα περισσότερα φιλικά ξεκίνησε ως βασικός. Του έχει δώσει ευκαιρίες ο Νον Εσπίριτο Σάντο. Κλέβει εδώ την μπάλα η West Ham. Bowen θα τη χάσει σχετικά εύκολα. Θα την ανακτήσει όμως μετά το λάθος του Λερού. Και θα κερδίσει και το πλάγιο. Εδώ ο αρχηγός Darren Bowen. Jarrod Bowen, με συγχωρείτε. Λέγαμε ότι ανανέωσε και θέλει να είναι μπροστάρης αυτής της προσπάθειας που γίνεται στην West Ham. Τι θα είναι η 8η χρονιά του στην ομάδα. Βασικότατος και αντικατάστατος τα προηγούμενα χρόνια. Για να δούμε αν μπορεί να έρθει η πρώτη καλή στιγμή για την West Ham από τα δικά του πόδια εδώ στο φάουλ. Ναι, αφήνει ο Όρφορντ την μπάλα, ο Bowen εκτελεί, δεν είναι καλή εκτέλεση. Εύκολη η απομάκρυνση των Σόγγενσι, θα φτάσει η μπάλα πάλι στα πόδια του Bowen. Για να δούμε στην πλάτη της άμυνας αν μπορεί να υποφεληθεί ο Bowen. Το tackling corner. Ανεβάζει σιγά σιγά την πίεσή της. Ωραίο το tackling από τον Swanson. Είναι λογικό στα πρώτα λεπτά μια ομάδα που έρχεται ως outsider όπως είναι η Portsmouth να προσπαθεί να πιέσει. Για να δούμε τον Bowen στην εκτέλεση του corner. Μια κεφαλιά. Καλή στιγμή από τον Άλβαρες. Θα μπλοκάρει ο Σμιτ. Πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι για την West Ham. Έρχεται στο 12ο λεπτό. Από αυτή την εκτέλεση corner του Bowen. Ο Άλβαρες έπιασε την κεφαλιά. Σχεδόν ανενόχλητος. Την καρδιά της άμυνας. Μπλοκάρει όμως την μπάλα ο Σμιτ. Για την πρόβλεψη που ζητάει ο φίλος ο Μανώλης. Πιστεύω ότι η West Ham θα κερδίσει εύκολα ή δύσκολα το παιχνίδι. Θα πω 1-2-1 για να δούμε και γκολ. Εδώ μαύρο πάνω με την μπάλα στα πόδια τώρα. Πολύ ωραίο το άνοιγμα για τον Walker Peters. Έκλεισε όμορφα πάνω του Adams. Τον ανάγκασε να γυρίσει και τον Orford. Orford τον οποίο τον βλέπουμε στην μεσαία γραμμή και όχι αριστερά που μας τον έδινε το γράφημα. Alvarez έχει κατέβει χαμηλά. Μια παλιά για τον Walker Peters. Υπάρχει offside. Και σηκώσει ο βοηθός. Καλή παλιά του Alvarez. Θα δούμε και στο replay. Δεν διαμαρτυρήθηκε ο Walker Peters. Έδειξε σίγουρος και ο βοηθός. Ναι, είναι σίγουρα εκτεθειμένος ο Walker Peters. Είναι σημάδι όμως ότι η West Ham έχει ανεβάσει το ρυθμό της μετά τα πρώτα νοχελικά λεπτά. Κεφαλιά από τον Kilman. Ακόμα ένας έμπειρος παίχτης στην West Ham.
μετά τα πολλά του χρόνια στην Wolves. Είναι η τρίτη του σεζόν φέτος στη West Ham. Εδώ απομακρύνει ο Κίλμαν. Κεφαλιά από τον Άλβαρες. Ναι, κεφαλιά από τον Σουόνσον. Τώρα η μπάλα θα πέσει στο γρασίδι. Ο Σέιν για τον Μπίσοπ. Μονομαχία εκεί του Μπίσοπ. Θα κάνει φάουλ στον Σκάρτς. Ο αρχηγός της Portsmouth δεν δέχεται αυτή την απόφαση του Χέρτζεκ. Τα 29 του χρονιά ο Κόλμπι Μπίσοπ. Πέμπτη χρονιά στην Portsmouth. Πανηγύρισε μαζί της την άνοδο το 23-24 από την πρώτη κατηγορία στην Championship. Δύο χρόνια στην Championship. Βασικό και αναντικατάστατο μέλος. Η Liverpool έχει τα περισσότερα Carabao Cup. Αν δεν κάνω λάθος, έχει 10 κατακτήσεις. Manchester City πέρυσι έφτασε τις 9. Μπίσοπ τώρα στην κεφαλιά. Για τον Μπρουκ Σμιθ. Μπάλα φτάνει δεξιά στον Ντέβλιν. Πουλ. Προσπαθεί να βγάλει όσο πιο ψηλά μπορεί την West Ham η Portsmouth για να βρει καινούς χώρους. Έπαιξε λίγο και με τη φωτιά ο Σμιτ. Ξανακερδίζει την μπάλα η West Ham. Μαυροπάνος. Σε πρώτο πλάνο φάνηκε εκτεθειμένος εκεί ο Παύλο και να παίρνει την μπάλα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Ρόκο Σέιν. Δεν πήρε ρίσκο να συνεχίσει να την προωθεί. Τη μοίρασε δεξιότερα στον Ντέβλιν. Τώρα αυτή είναι στον Σόγκενσι. Έχει κατέβει χαμηλά ο Λερού. Στη Championship είναι η Portsmouth για τον φίλο που ρωτάει. Μια ομάδα και με έντονο ελληνικό στοιχείο παλιότερα. Αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν περάσει από την Portsmouth. Πρόχειρα θυμάμαι τον Φάνι Γκέκα, τον Άγγελο Μπασινά, τον Κώστα Χαλκιά. Μην υπάρξει κι άλλοι όμως. Για να δούμε τώρα την ευκαιρία της Portsmouth από τα αριστερά. Με τον Μπρουκ Σμιθ. Έκανε το τάκλινο ο Γόκερ Πίτερς και παραχώρησε κόρνερ. Και πάλι ο Ρόκο Σέιν θα πάει στην εκτέλεση. Έχουμε απόψε πάλι παιχνίδι. Για όσους δεν το άκουσαν νωρίτερα και για τον φίλο που ρωτάει. Το Tigre River Plate στις 11 για να δούμε την εκτέλεση του Ρόκο Σέιν. Νέα απομάκρυνση αυτή τη φορά από τον Καντέ. Μαζεύει ο Μπρουκ Σμιθ. Μπαλιά του δεν είναι καλή. Μπόουεν, προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Θα βγει πρώτος στην μπάλα και θα κόψει όμως νέα κίνηση από τον Μπόουεν. Περνάει δύο παίκτες. Για να δούμε τον Μπόουεν τι μπορεί να κάνει από εκεί. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Το μακάρισμα του Λερού. Αύριο στις 6 έχουμε και το Mansfield Sheffield United για το Carabao Cup. Ζωντανά και αποκλειστικά από το YouTube του athletico.gr. Και έρχονται και άλλα παιχνίδια. Πολλά και ενδιαφέροντα. Και Copa del Rey θα έχουμε και φέτος. Και το Super Cup Ισπανίας. Και το πρωτάθλημα της Αργεντινής. Θα συνεχιστούν βεβαίως και οι εκπομπές που σας κρατούν συντροφιά. Με την νέα σεζόν, νέο πρόγραμμα σε Action 24 και YouTube του athletico.gr. Ρόκο Σέιν τώρα στα της αναμέτρησης. Σόγκενση για τον Πουλ.
Περίπου 15 χρόνια είχαν να αναμετρηθούν οι δύο ομάδες. Τελευταίο τους παιχνίδι. Αρκετά πίσω στον χρόνο. Στις 14 Ιανουαρίου του 2012 χρονολογεί το τελευταίο παιχνίδι στο Freighton Park στην έδρα της Portsmouth. Ένα παιχνίδι για την Championship, εκεί που θα αναμετρηθούν και φέτος οι δύο ομάδες. Τότε η West Ham είχε περάσει με το διπλό με 0-1. Σκόρερ ο Mark Noble. Μια ηγετική μορφή, πιθανότατα οι περισσότεροι θα θυμάστε. Για πάρα πολλά χρόνια παίκτης και αρχηγός της West Ham. Ο Mark Noble ήταν εκείνος που είχε σκοράρει σε εκείνη την αναμέτρηση. Με τις δύο ομάδες να έχουν πάρα πολύ ισορροπημένη προϊστορία. Έχουν συναντηθεί 65 φορές. Σήμερα είναι η 66η. 26 νίκες η West Ham, 26 νίκες η Portsmouth και 13 ισοπαλίες. Ωραίο στατιστικό. Η μπάλα πίσω για τον Χέρμανσεν. Δεν επιλέγει δίπλα του τον Μαυροπάνο. Σηκώνει την μπάλα. Ο Μαυροπάνος θα κάνει φάουλ εδώ σύμφωνα με τον διαιτή. Έχει σκιστεί και η φανέλα του. Βλέπουμε εδώ. Όταν το πάρει χαμπάρι ο διαιτής θα τον αναγκάσει να την αλλάξει. Μέχρι στιγμής συνεχίζει κανονικά ο Ντίνος Μαυροπάνος. Ήταν ήδη σκισμένη η φανέλα του σε αυτή εδώ τη μονομαχία. Κάποια άλλη στιγμή θα έγινε και βλέπουμε κάτω χαμηλά να το λέει ο βοηθός στον

Την μπάλα, Τζαρόντ Μπόουεν, την μπάλα στα πόδια. Το μακρύνει με το δεξί. Σε ένα χώρο που ελέγχει ο Ρόκο Σέιν. Μπίσοπ. Σόνσον, Ρόκο Σέιν. Ωραία, αλλάζει εδώ την μπάλα η Πόρτσμουθ. Λερού. Ντέβλιν. Μια μπαλιά. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Ωραία, βγήκε ο Μαυροπάνος στην μπάλα πρώτος. Και πάλι όμως σε πόδια παικτών της Πόρτσμουθ. Ο Άλβαρες καλύπτει. Ασυνεννοησία λίγο εκεί με τον Χέρμανσεν. Εν τέλει θα μπλοκάρει την μπάλα. Και εδώ υπάρχει ο διαβληκτισμός με τον Άνταμς. Και κάποιες συστάσεις από τον Χέρτσεγκ. Το ζήτησε ο Άνταμς έμεσο. Ότι επέστρεψε ο Άλβαρες την μπάλα εσκεμμένα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι επιλείψιμο.

Χέρμανσεν. Τώρα για το Μαυροπάνο. Αυτός θα απομακρύνει. Σόγκενσι. Γυρίζει ρίψο κινδυνευμένα την μπάλα. Για τον Σμιτ. Παρακινδυνευμένα. Μάλλον αυτός παραχώρησε πλάγιο. Μαυροπάνος, βγήκε ωραία πρώτα στην μπάλα ο Πάμπλο, συνεργάστηκε εκεί με τον Μπόουεν, ξανακέρδισε την μπάλα η Πόρτσμουθ. Για τους φίλους που ρωτάνε για την Super Bad League, δεν υπάρχει ακόμα κάτι νεότερο. Όταν υπάρξει θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Δυσαρέσκεια των φίλων της West Ham για αυτό το φάουλ που υπέδειξε ο Χέρτσεκ εις βάρος του Καντέ. Εδώ θα δούμε τη φάση. Και οι δύο έχουν κλειδώσει ο ένας τον άλλον.

και ο Σκοπελίτης πολύ σωστά αναφέρει ο φίλος για την Portsmouth. Cooling break. Και ακούτε τις αποδοκιμασίες, οι οποίες μεταφέρονται από το Μουντιάλ, θα λέγαμε, όπου υπήρξαν πολύ έντονες αποδοκιμασίες για το cooling break. Εδώ και η φανέλα του Μαυροπάνου θα την αλλάξει ο Ντίνος Μαυροπάνος, που για το σκίσιμο στην φανέλα, στο πίσω μέρος της φανέλας του, ο Μονομαχία. Και οδηγίες από τον Μουσίνιο. Ικανοποιημένος θα είναι σίγουρα από την εικόνα της ομάδας του. Είναι πιο κινητική η Portsmouth αυτά τα πρώτα 25 λεπτά. Χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία βέβαια. Παρ' όλα αυτά δείχνει να στέκεται καλύτερα. Από την άλλη μεριά, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο είναι λογικό να απαιτεί περισσότερα.

Περίπου 60.000 χωράει το γήπεδο. Από τα πλάνα που είδαμε δεν φάνηκε να είναι κατάμεστο. Πρέπει να έχει όμως περισσότερους από 50.000. West Ham, μία από τις μεγαλύτερες βάσεις οπαδών στην Αγγλία. Μία από τις ιστορικότερες ομάδες.

Τα έχουμε. Όσον ούπο την επανέναρξη της αναμέτρησης. Παραμένει το

το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ξεκινάνε και οι υποχρεώσεις τους, τις υποχρεώσεις τους μάλλον στην Championship. Φάουλ σε καλό σημείο εδώ για την Portsmouth. Το παραχώρησε ο Walker Peters εδώ σε αυτή την μονομαχία με τον Brook Smith. Αρκετά κινητικός ο Brook Smith, μεταγραφή για την Portsmouth. Λέγαμε ότι οι δύο ομάδες ξεκινάνε την πορεία τους στην Championship. West Ham με εκτός έδρας αναμέτρηση στην Burnley, δύο ομάδες που έπεσαν από την Premier League την περσινή σεζόν, αναμετρώνται στην πρώτη αγωνιστική, ενώ η Portsmouth φιλοξενεί την QPR για την πρώτη αγωνιστική. Σέγκεσιτς και Ρόκο Σέιν μάλλον την μπάλα, αφήνει την μπάλα ο Σέιν, ο Σέγκεσιτς στην εκτέλεση, απομακρύνει ωραία ο Καστεγιάνο και εδώ ο Μαυροπάνος. Νέα κεφαλιά από τον Μπρουκ Σμιθ. Παύλο. Μια προσπάθεια. Κάτι σαν σούτ. Γιατί σούτ δεν ήταν ακριβώς αυτό από τον Σουόνσον. Καμία ανησυχία για τον Χέρμανσεν. Εδώ θα δούμε και πάλι την ολοκλήρωση της φάσης. Πολύ μακριά από την εστία. Καμία ανησυχία για τον goalkeeper της West Ham. Είναι ένα σούτ πάντως για τους φιλοξενούμενους. Απομακρύνει ο Κίλμαν. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Φάνηκε να πλύνει λίγο τον αγκώνα του εκεί ο Πουλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Μαυροπάνος. Παίζει κάθε για τον Μπόουεν. Έχει δώσει φάουλ εκτός φάσης ο διαιτητής πάνω στον του Καστεγιάνος πάνω στον Πουλ. Αυτό συζητάει εκεί και ο Παύλο. Μιλάει και με τον Μπόουεν και με τον Καστεγιάνος ο Χέρτζεκ. Το φάουλ έχει δοθεί υπέρ της Portsmouth. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Σόγκενσι. Πίσω για τον Σμιντ. Απομακρύνει αυτός. Η μπάλα από τις κόντρες. Φτάνει αριστερά στον Μπρουκ Σμιθ. Προλαβαίνει ο Ντίνος Μαυροπάνος και παραχωρεί πλάγιο. Πολύ σωστή παρέμβαση από τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό. Εδώ νωρίτερα η αγκονιά του Σόγκενσι που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες.

Ρόκο Σέιν για τον Σόγγενση. Πουλ πάλι για τον Σόγγενση. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Μπόουεν. Παραχωρεί πλάγιο.

Σόγγενσι, Ροκοσέιν, Σόνσον και πάλι Ροκοσέιν. Ωραία διατηρεί την μπάλα στην κατοχή του και την γυρίζει στον Πουλ. Ντέβλιν, κοντά του ο Καντέ. Χωρίς την πολύ μεγάλη φάση το παιχνίδι μέχρι στιγμής, το πλάγιο είναι για τη West Ham σύμφωνα με τον βοηθό. Δεν έχει καταφέρει καθόλου να αναπτυχθεί ορθολογικά η West Ham. Το χώρο της μεσαίας γραμμής έχει κερδίσει τη μάχη μέχρι τη μισή η Portsmouth. Κερδίζει και το πλάγιο εδώ. Υπάρχει ένας εκνευρισμός.

τη Μάρτα για το φάουλο Σουόνσον. Ήταν και από την άλλη μεριά εκτέλεση αυτός και από εδώ εκτελεί ο Σουόνσον. Με κοντινή εκτέλεση εν τέλει για τον Λερού. Μπίσοπ. Άνταμς για τον Ρόκο Σέιν. Και πάλι για τον Άνταμς. Έχει χώρο αυτός. Θα βγάλει τη σέντρα. Έκλεισε γρήγορα πάνω του ο Σκάρλς. Παραχώρησε κόρνερ αν προλάβα να δω καλά.

Έτοιμος ο Ροκοσέν για την εκτέλεση. Τέταρτο κόρνερ της Portsmouth. Απομακρύνει ηγετικά στον αέρα εκεί. Το σούτ και το γκολ η Portsmouth με την κόντρα Τάτο. Το 0-1. Από το πουθενά λέγαμε ότι δεν είχε μεγάλες φάσεις το παιχνίδι. Είχε βέβαια τον έλεγχο η Portsmouth και θα βρει και τον γκολ. Από μία απομάκρυνση μάζεψε τη δεύτερη μπάλα εκτός περιοχής ο Σέγκεσιτς. Το δυνατό σουτ, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Τχέρμανσεν. West Ham Portsmouth 0-1. Τιμωρεί την αδράνεια της West Ham η Portsmouth. Εδώ θα δούμε και πάλι τη φάση. Απομάκρυνση από τον Κίλμαν. Ο Σέγκεσιτς παίρνει το κοντρόλ. Αργούν πολύ να βγουν πάνω του οι παίκτες της West Ham. Η μπάλα θα βρει και στον Κίλμαν. Και θα καταλήξει στο βάθος της εστίας της West Ham, η οποία μοιάζει σαν να έχει μπει για αγκαρία στο παιχνίδι. Εδώ κοιτάξτε πόσο αργά βγαίνουν πάνω στην μπάλα οι παίκτες West Ham. Παίρνει το κοντρόλ, εκτελεί ο Σέγκεσιτς. Η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στο βάθος της εστίας του Χέρμανσεν για το 0-1 της Portsmouth. Δεν ήταν εντυπωσιακή η Portsmouth, αλλά ήταν σίγουρα καλύτερη και έδειχνε να το επιζητά περισσότερο από την West Ham. Θα το βρει το γκολ. Πρέπει να ανεβάσει στροφές η ομάδα του Nuno Espirito Santo και ίσως αυτό το εις βάρος της 0-1 να λειτουργήσει ευεργετικά. Θα δούμε για τη συνέχεια. Bowen. Μπάλα φτάνει στον Μαυροπάνο, ο Άλβαρης έχει κατέβει χαμηλά. Αυτή που ακούτε τώρα είναι η φίλη των φιλοξενούμενων. Άλβαρες για τον Μαυροπάνο. Καντέ, καθόλου συμμετοχικός μέχρι στιγμή στο παιχνίδι της West Ham. Νομίζω ότι είναι πρώτος επιλαχόντας για αλλαγή. Εκτός αν ανεβάσει το ρυθμό του. Άλβαρες. Ψηλά η πίεση τώρα της Portsmouth. Χέρμανσεν. Πήρε την κόντρα ο Σκάρλς. Θα πάρει την κεφαλιά όμως ο Άνταμς. Μια σέντρα απομακρύνει ο Κίλμαν. Έχει μείνει στον αγωνιστικό χώρο. Καντέ αν βλέπω καλά.

Ναι, ο Καντέ είναι στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε την προηγούμενη φάση εδώ με τη μονομαχία με τον Άνταμς. Δεν δείχνει να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Θα συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι με πλάγιο για την Portsmouth. Και πάλι πλάγιο. Κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο η Portsmouth. Τώρα κερδίζει το πλάγιο Καντέ. Όπως και να έχει, το παιχνίδι στο μεγαλύτερο μέρος του παίζεται στο μισό της West Ham. Δεν έχουν καταφέρει οι γηπεδούχοι να πιέσουν τους φιλοξενούμενους. Δεν εγκαταλείπουν βεβαίως την ιδέα του build-up. Εδώ ο Χέρμανσεν βέβαια θα γεμίσει για τον Παμπλό. Καντέ, Παμπλό, Άλβαρες, νέο λάθος. Σέγκεσιτς φέρνει την μπάλα στο καλό του, το πόδι του αριστερό. Ο Παμπλό θα ανακτήσει την κατοχή της μπάλας. Θα κερδίσει και το φάουλ από τον Σέγκεσιτς. Θα αφήσει και την εκτέλεση στον Όρφορντ. Σκάρλς και πάλι για τον Όρφορντ. Και αυτός δεν έχει πάρει ιδιαίτερες πρωτοβουλίες. Με βαθιά μπαλιά τώρα για τον Καστεγιάνος. Υπάρχει και πάλι offside. Πρέπει να είναι η τρίτη, τέταρτη φορά που με βαθιά μπαλιά προσπαθεί η West Ham να βρει στην πλάτη της άμυνας τον Καστεγιάνος. Και αυτός συλλαμβάνεται σε θέση offside. Εδώ ο άνθρωπος που χωρίζει τις δύο ομάδες και θα δούμε και τον τρόπο. Αυτή την απομάκρυνση του Κίλμαν, το κοντρόλ του Σέγκεσιτς, το σουτ και από την κόντρα η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Και ο πανηγυρισμός του 22χρονου Κροάτη. Απομάκρυνε ο Μαυροπάνος. Δεσπόζει. Στον αέρα.

Θα έχουμε νέα πραγματάκια για τον φίλο που ρωτάει. Θα περιμένει όμως για τις επίσημες ανακοινώσεις. Μείνετε συντονισμένοι όπως πάντα σε athletico.gr και στο YouTube του Athletico. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα για την φετινή σεζόν, όπως και πέρυσι. Για να δούμε την παλιά του Σέγκεσιτς, στο δεύτερο δοκάρι. Ο Walker Peters έβαλε την κόντρα. Δεν ξέρω αν είναι corner ή out. Εδώ η παλιά του Σέγκεσιτς, Bishop και Walker Peters για corner φαίνεται. Εκ πρώτης όψεως. Και corner είναι, με τον Ρόκο Σέιν να πηγαίνει και πάλι στην εκτέλεση. Εκτελεί ο Σέιν. Απομάκρυνση στο πρώτο δοκάρι. Από τον Μπόουεν. Τζόνσον. Μετράει ο διαιτητής για να εκτελέσει γρήγορα. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα Μαυροπάνος. Μπάλα θα περάσει για τον Μπίσοπ. Το γύρισμα στην περιοχή, ο Κίλμαν θα απομακρύνει σε πλάγιο. Παρατείνει την πίεση της στα καρέ της West Ham Portsmouth και ακούτε τον προβληματισμό στις εξέδρες. Προβληματισμένος φαίνεται και ο Νούνο Εσπίριτο Σάντος στον πάγκο των σφυριών. Άνταμς, στη μονομαχία με τον Σκάρλς. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα Όρφορντ. Μια σέντρα, απευθείας στην αγκαλιά του Χέρμαν Σεν. Ήθελε να παίξει αυτός γρήγορα, οργανώθηκε όμως άμεσα η Portsmouth και δεν κατάφερε. Ωραία η μπαλιά του Ντίνου Μαυροπάνου για τον Καντέ. Αυτός θα κάνει νέα κακή πάσα. Θα βγει πρώτος στην μπάλα και θα παραχωρήσει πλάγι ο Άλβαρες. Αρνητικός μέχρι στιγμής ο Καντέ. Σουόνσον συνεργάζεται εκεί με τον Μπίσοπ. Παραχωρεί το πλάγιο Άλβαρες. Και αυτός είχε συνδεθεί με πιθανή μεταγραφή για ομάδα της Premier League. Αν δεν κάνω λάθος, είχε συνδεθεί και με την Tottenham, τη συμπολίτησα. Παραμένει όμως στην West Ham. Ρόκο Σέιν. Μπάλα φτάνει πίσω στον Σμιντ. Σόγγενσι. Δεν ρισκάρει. Απομακρύνει ο Walker Peters στην κεφαλιά. Ρόκο Σέιν βγαίνει ωραία πρώτος μπροστά στην μπάλα. Θα δοκιμάσει και το σούτ εκτός περιοχής. Η μπάλα έσκασε μπροστά στον Χέρμανσεν. Αυτός όμως με τη δεύτερη μπλοκάρει. Νέα καλή στιγμή για την Portsmouth. Ο Χέρμανσεν αυτή τη φορά έχει την απάντηση, έστω και με τη δεύτερη. Walker Peters. Παμπλο. Και πάλι για τον Peters. Όρφορντ. Ανοίγει αριστερά για τον Σκάρλς. Αυτός για τον Καντέ. Καντέ ωραία κίνηση, φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Το γύρισμα, το πλασέ, 1-1. Πρώτη φορά βγήκε σωστά στην επίθεση West Ham. Και θα βρει τον γκολ. Πάρα πολύ όμορφη επίθεση για την West Ham. Άλλαξε 5-6 πάρα πολύ ωραίες πάσες. Ο Καντέ έκανε εξαιρετική κίνηση. Και ο Καστεγιάνος με ψύχρεμο πλασέ βρέθηκε μόνος του. Εδώ θα δείτε. Πολύ ωραία κίνηση από τον Καντέ. Λέγαμε ότι δεν ήταν καθόλου συμμετοχικός. Εδώ παίρνει το αίμα του πίσω, θα λέγαμε. Πολύ όμορφη κίνηση από τον Καντέ. Ξεφεύγει από τον πουλ, σαν να μην υπάρχει, τον πέρασε. Και ο Καστεγιάνος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε την περσινή σεζόν. Ωραίο πλασέ στην κίνηση. West Ham, Portsmouth, 1-1. Γκολ πριν βγει το ημίχρονο, χωρίς να το αξίζει, αλήθεια είναι, για την West Ham.
Όμως ένα γκολ που μπορεί να τσαλάξει την ψυχολογία και να δούμε διαφορετικά πράγματα στη συνέχεια του παιχνιδιού. 1-1 λοιπόν. Αφήνει την μπάλα εδώ ο Μαυροπάνος. Μία φορά είδαμε τη West Ham να επιτίθεται ορθολογικά, να βάζει την μπάλα μέσα. Ο Όρφορντ άνοιξε αριστερότερα για τον Σκάρλς. Αυτός συνεργάστηκε με τον Καντέ. Αυτός έκανε την ατομική ενέργεια και ήρθε το γκολ. Εδώ το φάουλ που κέρδισε ο Πάμπλο νωρίτερα στη μεσαία γραμμή. Για το φίλο επίσης το Μανώλη που ρωτάει, υπάρχει application του Αθλέτικο, μπορείτε να το κατεβάσετε από το Play Store. Έχει φτιαχτεί εδώ και λίγο διάστημα. Σκάρλς, ωραία η μπάλα για τον Παύλο. Μπόουεν εκτός περιοχής, το σουτ, 2-1. Άμεση ανατροπή για τη West Ham. Τρία λεπτά της χρειάστηκαν. Σκάρτα τρία λεπτά της χρειάστηκαν. Και η West Ham κάνει την ανατροπή με το μεγάλο της αστέρι, Jarrod Bowen. Παρά το 2-1, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο δεν δείχνει ικανοποιημένος. Θα έχει πολλά να πει στους παίχτες του για την εικόνα του στα πρώτα 40 λεπτά. Σαν να μην είχαν πάρει σοβαρά το παιχνίδι με το που δέχτηκαν το γκολ. Ανέβασαν ρυθμούς. Χρειάστηκε και το κεφάλι του Σόγκενσι για να μπερδέψει τον Σμιτ. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχει σημασία για την West Ham είναι ότι φτάνει και σε δεύτερο γκολ. Μέσα σε λίγα λεπτά κάνει το 2-1. Και θα πάει στα αποδυτήρια όπως όλα δείχνουν με το προβάδισμα. Μπορεί να μην τις άξιζε βάσει της εικόνας της το πρώτο ημίχρονο. Βέβαια βρισκόμαστε στις αρχές Αυγούστου. Καμία ομάδα δεν μπορεί να παίξει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο σε αυτό το σημείο της σεζόν. Μια παλιά σε ένα χώρο που ελέγχει τώρα ο Κίλμαν. Θέλει να συνεργαστεί με τον Σκάρλς. Αυτός τα απομακρύνει. Επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορί West Ham. Και αλήθεια είναι ότι η ατομική της ποιότητα είναι αυτή που της έχει δώσει αυτή μέχρι στιγμή στο προβάδισμα. Δίνος Μαυροπάνος, ένας από τους παίκτες που διαθέτει πολύ από αυτή την ατομική ποιότητα. Bowen. Ωραία η κίνηση τώρα από τον Σέγκεσιτς. Ροκοσέιν. Και πάλι ο Bowen, αρκετές μονομαχίες. Κερδισμένη η γηπεδούχη Άλβαρες. Όμορφη συνεργασία. Έχει πάρει και ψυχολογία τώρα, όπως είναι λογικό, η West Ham. Θα κάνει λάθος εδώ ο Καστεγιάνος. Ροκοσέιν θα κερδίσει και πάλι την μπάλα ο Πάμπλο. Περίπου 1,5 λεπτό πριν τη συμπλήρωση των 3 λεπτών των καθυστερήσεων. Κίλμαν. Ο κόσμος του ζητάει το σούτ. Αυτός θα μοιράσει για τον Σκάρλς. Το γύρισμα, η μπάλα περνάει από όλους. Ο Πάμπλο το πλασέ, κόρνερ από την παρέμβαση του Σμιτ. Τρίτη φορά που περνάει με ωραίες συνεργασίες στο κέντρο η West Ham και φτάνει και πάλι σε τελική. Ο Σμιτ απομάκρυνε τελευταία στιγμή το πλασέ του Πάμπλο. Ο Μπόουεν στην εκτέλεση του κόρνερ. Τελεί ο Μπόουεν. Βγαίνει αυτή τη φορά ο Σμιτ, διώχνει με γροθιές. Μπρουκ Σμιθ. Ωραίο το τάκλιν από τον Όρφορντ. Δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Πιθανότατα δεν θα δούμε κάτι άλλο. Σόνσον ετοιμάζεται για την εκτέλεση του πλαγίου.
Συμφωνώ και με τις ποδοσφαιρικές αναλύσεις του Μιτάλα. Ενώ έχουμε την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ όλα έδειχναν ότι η Portsmouth θα πάει με το υπέρ της 0-1 στα αποδυτήρια, με τον γκολ του ανθρώπου που βλέπουμε εδώ, του Σέγκεσιτς. Δύο πολύ γρήγορα γκολ της West Ham. Στο 43 και το 45 από Καστεγιάνος και Μπόουεν ανέτρεψαν την κατάσταση. Η West Ham προηγείται με 2-1 σε ένα παιχνίδι που παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά από το YouTube του athletico.gr, με τον Ντίνο Μαυροπάνο βεβαίως βασικό για τα σφυριά. Ανέτρεψε λοιπόν την κατάσταση η West Ham και πάει στα αποδυτήρια με αυτό το υπέρ της σκορ. Σε περίπου 12 λεπτά θα επιστρέψουμε κι εμείς για το δεύτερο ημίχρονο. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς βλέπετε και την καρτέλα με τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε περίπου 12 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
2: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Επιστρέψαμε λοιπόν στην ζωντανή σύνδεση του YouTube του athletico.gr με το Εθνικό Στάδιο του Λονδίνου και την αναμέτρηση της West Ham με την Portsmouth για τον πρώτο γύρο του Carabao Cup. Οι δύο ομάδες δεν έχουν επιστρέψει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο. West Ham η οποία προηγείται με 2-1. Χάρη σε ανατροπή που έκανε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ανώτερη η Portsmouth. Εδώ βλέπουμε και τους παίκτες της να επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Ανώτερη η Portsmouth. Στα πρώτα 30-35 λεπτά της αναμέτρησης προηγήθηκε με τον Σέγκεσίτς. Τον βλέπουμε εδώ στο 33. Με ένα πολύ ωραίο σούτ εκτός περιοχής, τον βοήθησε και η κόντρα πάνω στον Κίλμαν. Portsmouth πίεσε ψηλά. Δεν άφησε τη West Ham να κάνει καθόλου το παιχνίδι της. Όμως δεν χρειάστηκε παραπάνω από 2 λεπτά για να ανατρέψει την κατάσταση η West Ham του Ντίνου Μαυροπάνου. Τον βλέπουμε εδώ. Επέστρεψαν και οι γηπεδούχοι στο γήπεδο. Στο 43. Ο Καστεγιάνος, εδώ τον βλέπουμε, μετά από πολύ ωραία ενέργεια, ομαδική ενέργεια, ασίστ του Καντέ, τελείωμα του Καστεγιάνος, έκανε το 1-1, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Μπόουεν με σούτ εκτός περιοχής, τον βοήθησε και αυτόν η κόντρα πάνω στον Σόγκενσι, έκανε το 2-1 και έφερε την ανατροπή. West Ham, η οποία έδειξε να περιμένει αυτό το γκολ της Portsmouth για να την αφυπνίσει. Δεν ήταν καθόλου καλή μέχρι εκείνο το σημείο. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν πρέπει να έχει καταφέρει να ανταλλάξει συνεχόμενα πάνω από 3-4 πάσες στο επιθετικό της τρίτο. Μέχρι το σημείο που βρήκε την ισοφάριση. Σέντρα λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο. West Ham Portsmouth 2-1. Ζωντανά και αποκλειστικά από το YouTube του athletico.gr για τον πρώτο γύρο του Carabao Cup. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθήσουμε ποιος θα κατακτήσει φέτος το link-up της Αγγλίας. Πέρυσι ήταν η Manchester City στον τελικό με την Arsenal. Παιχνίδι που επίσης παρακολουθήσατε από Action 24 και YouTube του Αθλέτικο. Έτσι και φέτος θα είμαστε μαζί σας σε αυτό το ταξίδι. Μαυροπάνος για τον Bowen, χάθηκε η μπάλα. Δεν υπάρχουν αλλαγές για τις δύο ομάδες, οπότε πάμε να θυμηθούμε τις ενδεκάδες. Σε ένα σχηματισμό 4-3-3 για τη West Ham, ο Χέρμανσεν κατά τον goal post, δεξιά ο Walker Peters, αριστερά ο Σκάρλς και Μαυροπάνος με Κίλμαν. Η τετράδα της άμυνας, στη μεσαία γραμμή ο Άλβαρες, ο Καντέ και ο Όρφορντ, ενώ μπροστά στην επίθεση βρίσκονται ο Πάμπλο, ο Καστεγιάνος και ο Μπόουεν. Λάθος εδώ η παλιά του Σμιτ, κατέληξε απευθείας πλάγιο. Πάμε να δούμε και την εντεκάδα των φιλοξενούμενων σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Σμιτ κατά τον goal post, όπως προαναφέραμε. Ντέβλιν δεξιά στην άμυνα, Σουόνσον αριστερά, Πουλ και Σόγκενσι, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Σέιν και Λερού στη μεσαία γραμμή, Σέγκεσιτς, Μπρουκ Σμιθ, Άνταμς, η τριάδα πίσω από τον προωθημένο Μπίσοπ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την προσέγγιση της West Ham σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο μέρος ανέβασε ρυθμούς επειδή έμεινε πίσω στο σκορ. Τώρα που έχει το υπέρ της αποτέλεσμα, να δούμε τι θα καταφέρει και αν θα καταφέρει να απειλήσει περισσότερο. Εδώ πάντως έμεινε πιστή στο πλάνο της, έκανε το build-up. Και ο Παύλο που κατέβηκε πολύ χαμηλά, παρότι center forward βρέθηκε έξω την περιοχή για να πάρει την μπάλα, κέρδισε το foul. Κίλμαν για τον Άλβαρες. Ωραία η κάθε την παλιά, πολύ ωραία στο χώρο. Walker Peters
Περιμένει να ανέβουν και οι συμπαίκτες του. Μπόουεν το τακουνάκι. Πολύ ωραία συνεργασία ο Μπόουεν. Το γύρισμα θα ήταν ένα καταπληκτικό γκολ. Ήρθε όμως το τάκλινγκ του Πουλ να αποσοβήσει. Πανέμορφη προσπάθεια για την West Ham. Απ' την άμυνα της έβγαλε αυτή την επίθεση. Καστεγιάνος έφτασε κοντά στο δεύτερο του γκολ. Παμπλό το γύρισμα. Όχι, θα κάνει την προσποίηση. Τώρα το γύρισμα και η απομάκρυνση σε κόρνερ από τον Σμιτ. Μπήκε δυνατά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο η West Ham. Θέλει να κεφαλαιοποιήσει αυτό το προβάδισμά της και να το αυξήσει. Εδώ βλέπουμε την προσποίηση από τον Παμπλό. Το τάκλιν από τον Σουόνσον. Το γύρισμα του Όρφορντ σε κόρνερ ο Σμιτ. Και προηγουμένως εξαιρετική συνεργασία το 1-2 του Μπόουεν με τον Παμπλό. Γυρίζει ο Μπόουεν. Το τάκλιν από τον Ντέβλιν. Εκτελεί ο Μπόουεν το κόρνερ. Απομακρύνει η άμυνα τη Portsmouth. Ο Σέιν. Απομάκρυνση και βρίσκει και παίχτη. Βρίσκει τον Σέγκεσιτς. Προϋποθέσεις αντεπίθεση. Τώρα ο Σέγκεσιτς θα πάρει την κόντρα. Άνταμς. Δεν μπορεί να βάλει μπροστά την μπάλα. Ο Σέγκεσιτς κερδίζει το πλάγιο. Εκτελεί γρήγορα ο Άνταμς για τον Μπρουκ Σμιθ. Το γύρισμα θα περάσει από όλους. Ήταν ένας με τέσσερις εκεί. Ο Μπίσοπ δεν ξέρω πώς και αν θα μπορούσε να απειλήσει. Αν βλέπαμε προηγουμένως την φάση από την αρχή της, εκδήλωσε φοβερά την επίθεση West Ham, με παλιά στην πλάτη της άμυνας του Walker Peters. Αυτός περίμενε τον Bowen, συνεργάστηκε ο Bowen με τον Παμπλό, γύρισε και πάλι την μπάλα ο Bowen. Αν δεν ήταν ο Ντέβλιν με αυτό το τάκλιν αυτοθυσίας, ίσως ο Καστεγιάνος να είχε πετύχει το δεύτερο σημερινό του γκολ και αναμφίβολα το ομορφότερο της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Ωραία η συνεργασία τώρα, βγαίνει και πάλι ο Walker Peters. Τη δεξιά της μεριά προσπαθεί και πάλι West Ham. Bowen από την παλιά του Walker Peters, η σέντρα, Καστεγιάνος 3-1. Τι πανέμορφο γκολ για τη West Ham. Είναι σαν κάποιος να πάτησε το μοχλό και να ξεκίνησε να παίζει West Ham μετά το 40. Έχουμε δει τρία εξαιρετικά γκολ. Δεύτερο γκολ του Καστεγιάνος, του το στέρισε νωρίτερα ο Ντέβλιν, θα το βρει τώρα. Τάτι Καστεγιάνος μετά την ασίστ από τον Bowen και γκολ και ασίστ τον Bowen. Εδώ συνεργάζεται με τον Walker Peters. Άλλο επίπεδο η West Ham. Βγάζει την παλιά ο Bowen μόνος στο κέντρο της άμυνας ο Καστεγιάνος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα εκεί ο Σμιτ. Καρφωτή κεφαλιά. Και ένα πολύ ωραίο πανοραμικό πλάνο είδαμε με τους οπαδούς του West Ham να πανηγυρίζουν. West Ham, Portsmouth 3-1. Προβάδισμα 2 τερμάτων για τους γηπεδούχους. Που δείχνουν να σοβαρεύουν. Μπαλιά πάρε βάλε από τον Bowen. Τον δείχνει εδώ η κάμερα. Είναι σαν να αποφάσισε αυτός να παίξει και έχει ανέβει επίπεδο όλη η ομάδα. Ετοιμάζει την πρώτη της κίνηση η Portsmouth. Με τον Waddingham να είναι αυτός που περνάει εντός αγωνιστικού χώρου. Και ο Brooke Smith είναι αυτός που αποχωρεί. Να δούμε αν θα έχουμε και αλλαγή στον σχηματισμό μετά από αυτή την αλλαγή για την Portsmouth, που πρέπει αναγκαστικά να γίνει πιο επιθετική. Έχει δεχθεί 3 γκολ σε 7 αγωνιστικά λεπτά. 43, 45 και 50 μεσολάβησε βεβαίως το ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά με το πόδι πατημένο στον γκάζι συνεχίζει η West Ham. Καστεγιάνος. Θα γίνει το λάθος τώρα στη μεσαία γραμμή. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Άνταμς για τον Σέγκεσιτς. Είναι καλή ευκαιρία εδώ για την Portsmouth. Σέγκεσιτς στο σουτ. Μπλοκάρει ο Χέρμανσεν με τη δεύτερη. Το σουτ του Σέγκεσιτς, ο οποίος έχει μεταφερθεί αριστερά. Δεν ξέρω αν είναι για αυτή τη φάση ή γενικώς. Bowen για τον Walker Peters. Και πάλι από τα δεξιά η West Ham. Walker Peters το ένας με ένας με τον Swanson. Κερδίζει αρχικά ο Swanson, δεν τον αφήνει το Walker Peters. Σέντρα από τον Orford. Alvarez.
αν δεν κάνω λάθος, ο Όρφορντ ήταν αυτός που ξεκίνησε την προηγούμενη φάση. Πολύ δυνατό το μαρκάρισμα τώρα του Άλβαρες. Πήγε πολύ δυνατά στην μπάλα. Ζητάνε κόκκινη κάρτα οι φιλοξενούμενοι. Εδώ βλέπουμε πως πάει επικίνδυνα. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει δώσει ούτε κίτρινη. Ο Χέρτσεκ. Εδώ ο Άλβαρες. Να πάει να ζητήσει συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι αυτό που έκανε ήταν πολύ ρίψο κίνδυνο. Θα τη δεχτεί εν τέλει την κίτρινη κάρτα. Να, εδώ ο Χέρτσεκ θα του τη βγάλει. Ήταν επικίνδυνο μαρκάρισμα. Στα όρια της κόκκινης. Εδώ βλέπουμε και πάλι τη φάση. Για αυτό το μαρκάρισμα. Δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Σωστά λέει ο φίλος ότι έχει μαζέψει το πόδι. Πηγαίνει όμως επικίνδυνα και το έχει και ψηλά το πόδι του. Αν τον βρει εκεί με τις τάπες, είναι κόκκινη κάρτα. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά με τον Σμιτ στην εκτέλεση του φάουλ. Παραχωρεί πλάγιο ο Κίλμαν. Ντέβλιν. Συνεργάζεται εκεί με τον Άνταμς. Ωραίο το τακουνάκι του Άνταμς. Πρώτος στην μπάλα Όρφορντ. Και πάλι Άνταμς. Σέιν. Σέγκεσιτς. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα σουτάρει, μπάλα κοντράρει και καταλήγει κόρνερ. Με διαφορά ο πιο κινητικός παίκτης της Portsmouth, ο Σέγκεσιτς, όχι μόνο λόγω του τέρματος που έχει πετύχει, αλλά επειδή είναι και ο κύριος εκφραστής των περισσότερων επιθέσεων. Μην σας μπερδεύει το σήμα με τα σφυριά που έκανε, δεν έκανε κάποιο σήμα στους οπαδούς West Ham. Πιθανότατα είναι κάποιο σύστημα τώρα που θέλουν να δείξουν, κάποια κομπίνα μάλλον στην εκτέλεση του κόρνερ. Οι φιλοξενούμενοι. Εκτελεί ο Σέγκεσιτς. Στο πρώτο δοκάρι, απομάκρυνση από τον Μπόουεν. Νέα απομάκρυνση. Και ο Πάμπλο θέλει να προλάβει την μπάλα. Καντέ. Η παλιά είναι καλή. Λίγο πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο Πάμπλο. Δεν θα την προλάβει. Εδώ ο Βραζιλιάνος χειροκροτεί. Χειροκροτεί και ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Προφανώς θα είναι πιο ικανοποιημένος. Φωνές από την άλλη μεριά από τον Τζος Μουσίνιο. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα διαμαρτύρεται. Πιθανότατα για την κόκκινη κάρτα που ζητάει νωρίτερα η Portsmouth. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη φάση. Είναι στον αγωνιστικό χώρο ο Γουάντιχαμ που μπήκε προλίγου. Γι' αυτό το μαρκάρισμα από τον Άλβαρες δείχνει να πονάει. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Μουσίνιο, γιατί βλέπει τον παίκτη του που μπήκε πριν λίγο στον αγωνιστικό χώρο να πονάει και ενδεχομένως να μην μπορεί να συνεχίσει, να χρειαστεί να γίνει αλλαγή στην αλλαγή. Θα δείξει. Ήταν πολύ δυνατό το μαρκάρισμα τον Άλβαρες. Θα σηκώσει η συζήτηση στην Αγγλία αυτή η απόφαση του Χέρτσεκ. Ο φίλος ο Μάνος προφανώς γνωρίζει από την Portsmouth τι μας λέει για τον Swift. Έναν παίχτη με μεγάλη εμπειρία στα πρωταθλήματα της Championship. Στη Reading, στη West Brom, στην Portsmouth. Όσοι από εσάς παίζετε παιχνίδια προσωμείωσης ποδοσφαίρου, football manager κτλ. Θα τον γνωρίζετε σε μικρότερες κατηγορίες. Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Με πολλά γκολ και assist. Πολύ συμμετοχικό στο επιθετικό τρίτο, ο Swift. Ο Μουσίνιο επέλεξε να τον κρατήσει στον πάγκο σήμερα, στα 31 του ο Τζον Swift.

δείχνει να χωλαίνει ο Γουάντιγχαμ. Οπότε η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πάρα πολύ σύντομη. Πόσο πρόλαβε να παίξει? 5 λεπτά, κάπου εκεί. Ο Μαρέζι ετοιμάζεται και όχι ο Σουίφτ. Δεν εισακούστηκε ο φίλος ο Μάνος από τον Μουσίνιο. Στο 52 μας τον δίνουν τον Γουάντιγχαμ. Στο 59 θα βγει. Είναι στον αγωνιστικό χώρο βέβαια εδώ και 2-3 λεπτά. Η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο ήταν ολιγόλεπτη βέβαια. Βλέπουμε να ετοιμάζονται και άλλοι παίχτες. Ίσως να ετοιμάζει τριπλή αλλαγή η Portsmouth δίπλα στον Μαρέζι. Είδαμε και τον Κένι ή της West Ham. Διαμαρτύρονται για αυτή την καθυστέρηση. Θα πρέπει βεβαίως να νιώθουν και τυχεροί που δεν δόθηκε κόκκινη κάρτα νωρίτερα. Μαρέζι, Γουάντιγχαμ βλέπουμε βγαίνει. Κένι ετοιμάζεται. Και η τρίτη αλλαγή είναι ο Μπέιλι. Φρεσκάρει τη μεσοεπιθετική του γραμμή. Ο Μουσίνιο. Να δούμε και ποιοι θα βγουν. Σίγουρα ένας είναι ο Γουάντιγχαμ που έγινε αλλαγή στην αλλαγή. Ο Σουόνσον είναι δεύτερος για να περάσει τη θέση του ο Μπέιλι. Και ο Λερού θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Μαρέζι. Μαρέζι, Μπέιλι και Κένι λοιπόν. Οι τρεις αλλαγές, Γουάντιγχαμ, Λερού και Σουόνσον περνούν εκτός. Να δούμε αν αυτές οι αλλαγές μπορούν να βοηθήσουν την Portsmouth. Ντέβλιν συνεργάστηκε ωραία με τον Μπίσοπ. Μπαλιά του Ντέβλιν, θα βγει ο Χέρμανσεν με γροθιές. Καντέ δεν απομακρύνει σωστά την μπάλα. Νέα σέντρα τον Ντέβλιν. Ο Καντέ τώρα έβαλε σωστά το σώμα του. Προϋποθέσεις αντεπίθεση. Υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Έχει κάνει ο Καστεγιάνος σύμφωνα με τον Χέρτσεκ.

Ροκοσέιν. Ανοίγει αριστερότερα για τον Μπέιλι. Και πάλι ο Σέιν. Άνταμς. Κακή πάσα. Δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην ομάδα του, γιατί εκεί βρίσκεται ο Πούλ να απομακρύνει. Μπίσοπ θα πάρει την κεφαλιά από τον Κίλμαν. Ο Μαυροπάνος σωστά. Κακή ενέργεια από τον Όρφορντ όμως. Προϋποθέσεις τώρα αντεπίθεσης. Έχει γυρίσει ο Άλβαρες. Δεν έδωσε χώρο στον Κένι. Μπάλια για τον Σέγκεσιτς. Έβαλε σωστά το κορμί του ο Μαυροπάνος. Μπάλα περνάει out. Δεν μπορείς τώρα να βάζεις σε μονομαχία τον Σέγκεσιτς με τον Μαυροπάνο. Δεν έχει τύχει σε τέτοιες μονομαχίες ο Κροάτης. Ήθελε την μπάλα στα πόδια. Αυτό νομίζω ότι είπε και στους συμπαίκτες του. Τράκαραν μεταξύ τους εκεί Walker Peters και Bowen. Θα κερδίσει το φάουλ συνέχεια ο Πάμπλο. Ασυνεννοησία για τους γηπεδούχους σε αυτή τη φάση. Και συνέχεια ο Σόγκενσι θα κάνει φάουλ πάνω στον Πάμπλο. Μετά το 3-1 υπήρξε και ο τραυματισμός του Γουάντιγχαμ. Δεν έχουμε δει κάποια ιδιαίτερη φάση. Ήταν και το σούτ βεβαίως Σέγκεσιτς. Μαυροπάνος. Walker Peters. Bowen. Με τη μία θέλει να συνεργαστεί, να βρει τον Καστιγιάνος, όπου πήρε την κεφαλιά. Άνταμς. Συνεργάζεται με τον Bishop. Άνταμς το άνοιγμα σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Κίλμαν. Θα κερδίσει φάουλ όμως ο Άνταμς για φάουλ προηγουμένως. Από τον Όρφορντ νομίζω είναι το φάουλ. Χαμογελάει αυτός, δεν συμφωνεί με τον διαιτητή. Άνταμς έχει κατέβει αρκετά χαμηλά στη μεσαία γραμμή. Ήταν πιο προωθημένο στο πρώτο ημίχρονο. Σέιν στην εκτέλεση. Όπως φαίνεται θα γεμίσει από εκεί. Θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα στην περιοχή της West Ham. Και αυτό θα κάνει ο Ρόκο Σέιν. Η μπάλα θα περάσει από όλους και θα καταλήξει out. Με 4-4-2 πλέον όπως φαίνεται η Portsmouth από την στιγμή που μπήκε ο Μαρέζη στον αγωνιστικό χώρο. Το βλέπετε και εδώ. Και ανέβηκε ο Ρόκο Σέιν πιο ψηλά. Μπίσοπ και Μαρέζη είναι στην κορυφή. Μαυροπάνος θα τον πιέσει ο Μαρέζη. Θα του κάνει την τρίπλα ο Ντίνος Μαυροπάνος. Θα κερδίσει και το φάουλ. Διαμαρτύρεται και για κίτρινη κάρτα. Άλβαρες. Πρόλαβε. Πρόλαβε σύμφωνα με τον βοηθό. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Γιατί θα πάρει την μπάλα και πάλι Portsmouth. Κένι. Ωραία η τρίπλα του Κένι. Μπαίνει στην περιοχή. Το γύρισμα. Απομακρύνει ο Άλβαρες. Ο Σκάρλς εκεί βρέθηκε εκτεθειμένο σε δύο περιπτώσεις. Δεν ήταν καλή αμυντική αντίδραση. Καντέ. Κακή η πάσα για τον Καστεγιάνος. Προλάβε ο Άνταμς. Ωραία κίνηση του Κένι. Μπαλιά του Μπίσοπ για τον Άνταμς. Στο ενασμένα με τον Κίλμαν. Που μακρύνει ο Κίλμαν. Ντέβλιν. Για τον Κένι. Μπάλα στο αριστερό. Σέγκεσιτς. Ντέβλιν. Θα βγάλει τη σέντρα. Βρέθηκε ολομόναχος ο Κένι, αλλά έκανε τσαφ. Σε πλεονεκτική θέση ήταν, θα μπορούσε να απειλήσει, αλλά έκανε τσαφ. Δεν τα κατάφερε. Φάουλ έχει κάνει χέρι ο Ρόκο Σέιν στην προσποίηση του Μπόουεν. Βλέπουμε και τον Μπέιλι. Δεν βιάζεται τώρα η West Ham, προφανώς έχει το υπέρ της 3-1. Δεν ξέρω τι έχει δώσει τώρα ο διαιτητής. Έχουμε
Α, έχουμε τον Καντέ στο αγωνιστικό χώρο. Δεν μας το είχε δείξει το πλάνο νωρίτερα ο σκηνοθέτης από την Αγγλία. Έχουμε τον Καντέ λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο. Να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με τραυματισμούς, ως κάποιες κράμπες. Λέγαμε ότι δεν έκανε καλό πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, μια δική του στιγμή μαγείας, μια εξαιρετική κίνηση που έκανε στο 43ο λεπτό, ξεκλείδωσε την άμυνα της Portsmouth και έφερε το 1-1. Με δικιά του assist και ωραίο τελείωμα του Καστεγιάνος. Να δούμε αν θα αντικατασταθεί. Πολύ σωστά λέει ο φίλος ο Γιάννης. Το αναφέραμε και προηγουμένως. Αύριο στις 6. Mansfield, Sheffield United. Ζωντανά για αποκλειστικά από το YouTube του athletico.gr. Και σήμερα το βράδυ έχουμε το Tigre River Plate. Καντέ δείχνει να χωλαίνει. Να δούμε αν θα συνεχίσει ή όχι. Είναι και σε ένα σημείο της σεζόν που οι ομάδες δεν θέλουν να παίρνουν ρίσκο. Πρόβλημα με κράμπες δείχνει να αντιμετωπίζει. Μαυροπάνος λοιπόν. Με 10 για λίγη ώρα η West Ham. Άλβαρες, Μαυροπάνος, Χέρμανσεν για τον Κίλμαν. Ωραία η διπλή προσποίηση του Κίλμαν. Απομακρύνει σε ένα χώρο που ελέγχει ο Πουλ. Παραχωρεί πλάγιο. Ωραία ο Καστεγιάνος για τον Πάμπλο. Πάμπλο, παρά το φάουλ του Ρόκο Σέιν, συνεχίζει. Νέο φάουλ, το πρώτο έχει δώσει μάλλον λέει ο διαιτητής. Και μια συμμαχία εκεί με τον Άνταμς. Ναι, ο γιος του Μπράιαν Κλαφ, ο Νάιτζελ Κλαφ, είναι ακόμα στον πάγκο της Μάνσφιλντ, εξ όσων γνωρίζω. Θρυλική μορφή ο Μπράιαν Κλαφ. Σήμερα το βράδυ στην περιγραφή είναι ο Μιχάλης Ψημίτης. Για τον φίλο που ρωτάει. Και κάποιες συστάσεις εδώ από τον Χέρτσεκ. Υπήρξαν κάποια νεύρα προηγουμένως. Μια μικρή ένταση. Διευθετήθηκε από τον Χέρτζεκ. Θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μπόουεν πάνω από την μπάλα. Μιλάμε για μια ιδιοφυΐα του ποδοσφαιρού για τον Μπράιαν Κλαφ που... λέει ο φίλος στα σχόλια. Όρφορντ και Μπόουεν. Όρφορντ τελικά θα εκτελέσει. Απομάκρυνση από τον Πουλ. Πίσω από τον Σκάρλς. Για τον Γόκερ Πίτερς. Αυτός και πάλι για τον Όρφορντ. Πιο πίσω για τον Χέρμανσεν. Θα γεμίσει. Εντάξει στην πλάτη της άμυνας. Τον Καστεγιάνος είναι καλή παλιά. Έκανε το κοντρόλ. Συνεχεία δεν κατάφερε να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας και ο Πούλ απομακρύνει. Ωραία η μπάλα του Χέρμανσεν. Γι' αυτό τον χειροκροτεί και όλας ο Καστεγιάνος από ό,τι είδαμε. Τις διαμαρτυρίες ακούτε για το cooling break. Συνεχίζει ο Άνταμς εκεί να μιλάει με τον Χέρτσεκ.

Σίτς στο 33. 10 λεπτά αργότερα, τρομερή κίνηση του Καντέ. Ωραίο τελείωμα με τη μία του Καστεγιάνος για το 1-1. Δευτερόλεπτα αργότερα το 2-1 από τον Μπόουεν. Βρήκε μπαλακές στο κεφάλι του Σόγκενσι. Και το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Μπαλιά από τον Μπόουεν. Κεφαλιά του Καστεγιάνος. 3-1. Το σκορ. Μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Να δούμε και τις δύο ομάδες τώρα να ξανάρχονται στον αγωνιστικό χώρο για να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Με αυτό το πλάγιο από τον Σκάρλς. Το 1-2 με τον Καστεγιάνο. Καντέ. Παίρνει την μπάλα στο δεξί και πάλι στο αριστερό. Προσπαθεί εκεί με τις τρίπλες να κερδίσει χώρο. Πάσα ήταν πάνω στον Μπίσοπ όμως. Σόγκενσι. Για τον Μπέιλι. Μια μπαλιά με στόχο τον Μαρέζι. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Ο Ντίνος Μαυροπάνος ηγετικά γυρίζει στον Χέρμανσεν. Κίλμαν για τον Σκάρλς. Μια μπαλιά εκεί που βρίσκεται μόνο ο Πουλ για τον Σμιντ. Ρόκο Σέιν. Μόνο αν η Πόρτσμουθ θα ανεβάσει ρυθμό θα δούμε να ακολουθεί και η West Ham. Είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Είναι λογικό να μην είναι οι ρυθμοί και εντάσεις στο φουλ. Με το σκορ με το 3-1 τώρα υπέρ της θα κάνει συντήρηση δυνάμεων η West Ham. Μπαλιά του Σμιτ, κεφαλιά από τον Σκάρλς. Η μπαλιά είναι λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα την ήθελε ο Ντέβλιν. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κένι ήταν αυτός που πέρασε την κάθετη. Δεν προλάβε ο Ντέβλιν. Εμφανώς καταπονημένοι και οι υποσφαιριστές της Portsmouth. Στο πρώτο ημίχρονο πίεσαν πάρα πολύ. Αλλαγές δύο για την West Ham. Ward-Prowse βλέπω σίγουρα. Ετοιμάζεται, Άλβαρες θα περάσει εκτός και ο Διούφ είναι ο άλλος που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Καντέ και Άλβαρες εκτός, Διούφ και Ward-Prowse μέσα, φρεσκάρει τη μεσαία γραμμή. Ακούτε τι γίνεται για τον Ward-Prowse. Καθολική αποθέωση για τον Άγγλο μέσο. Ένας προσβεστής με πάρα πολύ ποιότητα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και προσβεστής με τα περισσότερα γκολ από εκτελέσεις φάουλ στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Για τον φίλο που ρωτάει για να δείξουμε όλα τα μάτια του Carabao Cup θα χρειαζόμασταν κάμια σαρανταριά δημοσιογράφους για να το κάνουμε αυτό. Θα δείξουμε αρκετά παιχνίδια, ιδίως όσο προχωράει η διοργάνωση. Θα έχουμε και πάρα πολύ μεγάλα μάτς, παιχνίδια μεγάλων ομάδων. Ήδη από τον πρώτο γύρο η West Ham και η Portsmouth είναι δύο από τις ιστορικότερες ομάδες στην Αγγλία. Στη συνέχεια θα μπουν στο θεσμό και ακόμα πιο ιστορικές ομάδες. Liverpool, Arsenal, Manchester United.
αλλά και ομάδες που δεσπόζουν τα τελευταία αρκετά χρόνια, Chelsea, Manchester City.

Από όλα θα έχουμε πάντα ζωντανά και αποκλειστικά σε athletico.gr και Action 24. Ωραία τώρα ενέργεια για την West Ham. Bowen δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Καστεγιάνος. Adams για τον Kenny. Kenny με τον Norford. Θα περάσει, θα βγάλει την παλιά. Διώχνει ο Ντίνος Μαυροπάνος σε πρώτο χρόνο σε πλάγιο. Στο 77ο λεπτό, West Ham, Portsmouth 3-1. Πάσα για τον Πουλ. Σμιτ. Σέγκεσιτς δεν έχει φανεί καθόλου στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Μοιάζει να έχει μείνει από δυνάμεις. Σέιν. Να το σωσέ Γεσίτς εδώ με την μπάλα στο αριστερό. Ανοίγει για τον Μπέιλι. Αυτός για τον Σέιν με τον Μαυροπάνο. Θα του βάλει την κόντρα ο Ντίνος Μαυροπάνος. Θα παραχωρήσει κόρνερ. Εκτελείται γρήγορα με πάσα για τον Σέιν. Μπέιλι. Δεν συνεργάζεται και πάλι σε πρώτο χρόνο με τον Σέιν. Παίρνει νομίζω μία από τις χειρότερες επιλογές θα μπορούσε να πάρει, γυρίζει για τον Ντόγκενσι και αυτός θα κάνει νέο λάθος. Μπόουεν κερδίζει όμως την μπάλα η Portsmouth. Σέγκεσιτς σέντρα σουτ, θα μπλοκάρει ο Χέρμανσεν. Με γρήγορη ανάκτηση κατοχής η Portsmouth πήγε να βγάλει τελική, έβγαλε μάλλον τελική, δεν ανησύχησε όμως ο Χέρμανσεν. Εδώ συνεργάζεται με τον Γκορ Πράους, αυτός για τον Κίλμαν. Κατέβηκε χαμηλά ο Καστεγιάνος. Σκάρλς. Μπόουεν. Η πάσα είναι εμφανώς offside ο Παύλο, γι' αυτό δεν συνέχισε και τη φάση. Η Νότιγχαμ, για τον φίλο που ρωτάει, μάλλον λέει για τον Γκλάσνερ, προπονητής της Crystal Palace. Την έχει οδηγήσει στις πολύ μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών με το FA Cup, το Conference League. Πολύ ωραίο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μια πολύ καλή επιλογή θεωρώ για την Νότιγχαμ ο Γκλάσνερ. Adams για τον Πουλ. Τος πίσω και απομάκρυνση τον Σμιτ. Κεφαλιά του Κίλμαν. Κερδίζει φάουλ η West Ham με τον Διούφ. Βλέπουμε και τον Μουσίνιο. Κίλμαν. Σκάρλς, θα κερδίσει το πλάγιο από τον Πουλ. Τώρα αυτοί που δεν βιάζονται είναι σίγουρα οι παίκτες της West Ham. Να και ο Swift που λέγαμε προηγουμένως. Ίσως θα μπορούσε να τον είχε περάσει και νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο ο Μουσίνιο. Βεβαίως για την κατάσταση των παιχτών γνωρίζει καλύτερα ο προπονητής. Μπορεί να μην ήταν έτοιμος να προσφέρει για περισσότερη ώρα τις υπηρεσίες του. Εξάλλου μιλάμε για παιχνίδι κυπέλου. Σίγουρα η Portsmouth θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην αποφυγή του υποβιβασμού στην Championship ή αν μπορεί να κάνει και κάτι καλύτερο. Για ένα διάστημα σήμερα έδειξε ότι μπορεί να κάνει και καλύτερα πράγματα. West Ham βεβαίως είναι άλλο επίπεδο. Είναι χτισμένη
για να ανέβει αμέσως στην Premier League. Γκορπράους, παλιά στην πλάτη της άμυνας. Απομακρύνει ο Σμιντ. Ο Σμιντ γενόμενη φάση όμως, καθώς υπάρχει offside. Ο Μπίσοπ θα βγει, ο αρχηγός της Portsmouth, να δούμε και πού θα παραχωρήσει το περιβραχιόνιο. Για να μπει ο Swift, το παραχώρησε, δεν είδαμε. Θα διαπιστώσουμε συνέχεια ποιος πήρε το περιβραχιόνιο από τον Bishop. Ο Swift λοιπόν, στον αγωνιστικό χώρο. Λέγαμε για πριν, ένας ποδοσφαιριστής με πολύ επιθετικά στοιχεία, οχταροδεκάρι, με goal assist στην καριέρα του. Ένα που λένε για όσους παίζανε παιχνίδια προς ομοίωση ποδοσφαίρου. Ντεβλίν για τον Ρόκο, Σέιν, Αντάμς. Σέγκεσιτς με την μπάλα στο καλό του πόδι το αριστερό, βγαίνει μπροστά ο Ντίνος Μαυροπάνος και βάζει το κορμί του. Και πάλι Portsmouth με τον Σέγκεσιτς. Μπέιλι για τον Swift. Πάλι για τον Μπέιλι. Swift, συνεργασία εκεί με τον Αντάμς. Μαρέζει αρκετά μακριά από την περιοχή. Ροκοσέιν. Μπαλά πίσω. Μια μπαλιά από τον Πουλ. Απομάκρυνση από τον Γουόρντ Πράους. Φάουλ. Θα κάνει ο Διούφ.

0: Δεν πιέζει ψηλά η West Ham, δεν έχει και λόγο να το κάνει. Ντεβλίν. Καλή παλιά στην πλάτη της άμυνας είναι για τον Κένι. Θα κάνει το γύρισμα αυτό. Αυτός ο Χέρμανσεν. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Η West Ham, όπως όλα δείχνουν, θα είναι στην κλήρωση του δεύτερου γύρου του Carabao Cup. Κλήρωση γίνεται Δευτέρα 10 Αυγούστου, περίπου σε 9 και 4, 9 και 20 η ώρα Ελλάδος, πριν το Plymouth Exeter που είναι το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Bowen. Μπάλα φτάνει αριστερά στον Σκάλς και από αυτόν στον Διούφ. Όρφορντ. Είχε κάποιες καλές στιγμές. Κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Γουόρντ Πράους. Μπαλιά για τον Γόκερ Πίτερς. Ο Μπέιλι θα πάρει την κεφαλιά. Νέα κεφαλιά από τον Σέιν. Σουίφτ. Για τον Μπέιλι στο 15ο λεπτό. Αυτός ανοίγει για τον Σέγκεσιτς. Παίρνει τα διαθέσιμα μέτρα. Ωραία κίνηση, το γύρισμα, η κεφαλιά, να μια τελική, έρχεται το κεφάλι του Μαρέζη, δεν θα απειλήσει την εστία του Χέρμανσεν. Απαιτητικός ο Μουσίνιο, είδαμε, ζήτησε να συνεχίσουν οι ποδοσφαιριστές του. Από την πλάτη του Μαυροπάνου η μπάλα έφτασε στο κεφάλι του Μαρέζη. Πιέζει ψηλά η Portsmouth. Παίζει με κοντινή πάσα. Αρχικά η West Ham, συνέχεια Χέρμανσεν βρίσκει τον Γόκερ Πίτερς. Θα του κάνει φάουλ ο Σέγκεσιτς και θα δει για την κίτρινη κάρτα. Προστέρψη του κοινού. Ακούσαμε και τα χειροκροτήματα από τους φίλους της West Ham που πικάρουν τον Σέγκεσιτς, τον παίχτη που άνοιξε το σκορ το παιχνίδι. Κίλμαν. Ετοιμάζεται και άλλη αλλαγή για την West Ham. Τελευταία στο παιχνίδι. Για να δούμε τον Διούφ τώρα από τα αριστερά. Ωραία είναι η πάσα. Καστεγιάνος παίρνει ένα παραπάνω κοντρόλ, ίσως αχρίαστο. Και ο Σόγγενς ήταν εκεί για να τον κόψει. Ο Βέλτμαν, αν έχω δει καλά, είναι αυτός που ετοιμάζεται για το επίσημο ντεμπούτο του με την West Ham. Ήρθε ως ελεύθερη μεταγραφή ο 34χρονος από την Brighton. Πολύ εμπειρία. Ψοκινδυνευμένη τώρα αυτή η παλιά. Από τις κόντρες κερδισμένη θα βγει West Ham. Απομάκρυνση όμως από τον Pool. Σε ένα χώρο που βγαίνει παλιά για τον Σέγκεσιτς. Για να δούμε τον Σέγκεσιτς. Θα μπορεί να απειλήσει. Θα μπει στην περιοχή, θα κάνει και την προσποίηση στον Γόκερ Πίτερς. Σουίφτ, κακή πάσα από τον Σέγκεσιτς. Γουόρντ Πράους θα κερδίσει το φάουλ. Και την κίτρινη κάρτα. Κακή πάσα και από τον Σέγκεσιτς, δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Σουίφτ. Νάτος ο Φέλτμαν, ο Ολλανδός. Θα περάσει τη θέση του Καστεγιάνος για να πάρει και αυτός το χειροκρότημα. Πέτυχε δύο γκολ. Το 1-1 και το 3-1. Και ο Διούφ του λέει να περάσει γρήγορα εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί έχουμε και το νέο κανονισμό. Αν ένας ποδοσφαιριστής δεν βγει στα 10 δευτερόλεπτα, δεν γίνεται η αλλαγή. Και δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό. Αυτό έχει γίνει. Παρατείνεται λοιπόν το ντεμπούτο του Φέλτμαν κατά ένα λεπτό. Δεν βγήκε στα προβλεπόμενα 10 δευτερόλεπτα εκτός αγωνιστικού χώρου ο Καστεγιάνος και θα παίξει για ένα λεπτό με 10 παίκτες η West Ham βάσει του νέου κανονισμού. Μπορείτε να μας πείτε στα σχόλια αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό. Το είδαμε πρόσφατα και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Η Πάξη έμεινε με 10 παίκτες στο σημείο που ισοφάρισε 2-2 ο Παναθηναϊκός. Adams, Bailey, Με χώρο θα δοκιμάσει το σουτ, την μπάλα μόλις out. Να που η West Ham πήγε να το πληρώσει. Που έχει μείνει με 10 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Feldman. Το σουτ του Bailey, η μπάλα πέρασε λίγο out. Ωραίο το διαγώνιο. Σουτ από το αριστερό back της Portsmouth. Τώρα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Feldman και δέχεται και τα χειροκροτήματα στην πρώτη του παρουσία. Συνεχίζει το παιχνίδι, δυνάτος ο Feldman στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Συνεργάζεται με τον Walker Peters και πάλι Feldman. Μπαλιά για τον Bowen, δεν υπάρχει offside σύμφωνα με τον βοηθό. Και πάλι για τον Feldman μέσα στην περιοχή, το γύρισμα. Δεν θα αφήσει ο Παύλο να περάσει, το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι. Δεν ξέρω αν την έχει βρει ο Σμιτ. Εκ πρώτης όψεως φάνηκε να καταλήγει στο δοκάρι. Από αυτή την κίνηση του Feldman έφτασε πάρα πολύ κοντά στην πρώτη του assist. Εδώ από το γύρισμα, δεν φάνηκε ξεκάθαρα εδώ αν είναι δοκάρι η απόκρουση του Σμιτ. Αν μας δώσουν άλλο ένα replay από την Αγγλία θα μπορούσαμε να το δούμε πιο ξεκάθαρα. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Θα δούμε πόσα λεπτά, είναι 8 τα λεπτά των καθυστερήσεων, αρκετά λεπτά. Είχαμε και καθυστερήσεις βεβαίως. Είχαμε και διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο. Adams για τον Swift. Μαρέζι. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον συμπαίκτη του. Σκάρλς. Σε ένα χώρο που ωραία ο Σόγκενσι απελευθερώνει για τον Μπέιλι. Μπέιλι βάζει την μπάλα μέσα για τον Σουίφτ. Δεν έχει πάρει ιδιαίτερα επιθετικά ρίσκα ο Σουίφτ. Τώρα θα προσπαθήσει κάθετα. Μοιράζει. Ωραία. Για τον Κένι. Κένι. Και πάλι για τον Ρόκο Σέιν. Σέιν για τον Άνταμς, αρκετά μακριά από τον χώρο δράσης του στην περιοχή. Πουλ για τον Ντέβλιν. Ντόκενσι, Άνταμς, Πουλ. Ωραία η μπαλιά στο χώρο από τον Ντέβλιν. Για να δούμε τον Κένι. Να δούμε αν έχει πνοή ακόμα η Portsmouth. Κένι θα φέρει την μπάλα στα αριστερό, το πλασέ είναι out. Ωραία κίνηση από τον Κένι. Το τελείωμα όμως δεν ήταν καλό. Εδώ θα δούμε την κίνηση του Κένι. Έφερε την μπάλα στο αριστερό. Το τελείωμα όμως δεν απείλησε την αίσθηση του Χέρμανσεν. Εδώ ο Κένι. Κερδίζει την μπάλα ο Σέγκεσιτς. Ρόκο Σέιν για τον Σουίφτ και πάλι για τον Σέιν. Κρατάει την μπάλα ο Σουίφτ. Πιο δεξιά τον Ντέβλιν. Σουίφτ. Και τώρα προϋποθέσεις αντεπίθεση για τη West Ham. Δεν έχει πολλούς παίχτες ο Μπόουεν. Του έχει κάνει και φάουλ ο Άνταμς. 3-4-5 φάουλ του έχει κάνει εκεί. Θα σφυρίξει ένα ο διαιτητής. Και θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ. Πως ο Άνταμς κρατάει εσκεμένα τον Bowen. Είχε τουλάχιστον 4 συμπαίκτες πίσω του ο Άνταμς. Ίσως και να μην χρειάζονταν να κάνει φάουλ εκεί. Στον Bowen. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Κεφαλιά από τον Πουλ. Ναι, κεφαλιά από τον Γουρτ Πράους. Walker Peters θα κερδίσει τον φάουλ από τον Μπέιλι. Ανέβασε και ο Walker Peters πολύ την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Feldman, το γύρισμα δεν θα περάσει για τον Bowen. Κόβει ο Μπέιλι. Πιέζει West Ham. Υπάρχει φάουλ από τον Feldman πάνω στον Adams. Και νεοδεύουμε προς την ολοκλήρωση αναμέτρησης. Μιας και ρωτάει ο φίλος ο Μανώλης. Από ότι MVP ήταν ο... ανάμεσα σε Bowen και Καρθεγιάνος. Bowen ανέβασε την απόδοσή του και ανέβηκε μαζί του και όλοι οι West Ham. Καρθεγιάνος βεβαίως έχει πετύχει 2 γκολ. Νομίζω ότι στο νήμα κερδίζει ο Καρθεγιάνος για τα 2 σημερινά γκολ. Πολύ ωραία κίνηση τώρα του Κίλμαν. Πέρασε 2 παίκτες και η κάθετη παλιά είναι πολύ καλή για τον Walker Peters. Η ευκαιρία για τη West Ham αποκρούει το σουτ αρχικά. Ο Σμιτ στη συνέχεια έβαλε το κορμί του. Πολύ ωραία. Ο Σόγκενσι, αν προλάβα να δω καλά, στο σουτ του Μπόουεν. Αν σκόραρε σε αυτή τη φάση ο Μπόουεν, θα ήταν αδιαμφισβήτητα ο MVP. Συνεχίζει ο Σέγκεσιτς. Πολύ ωραία. Κέρτσε και την κόντρα. Τσέντρα σου. Την μπάλα θα περάσει από όλους και θα καταλήξει out. Καλή προσπάθεια από τον 22χρονο Κροάτι. Ό,τι ποιοτικότερο έχει να αναδείξει η Portsmouth. Σίγουρα θα είναι βαρόμετρο στην φετινή της πορεία. Τρία λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Η πρόκριση έχει κριθεί. Χέρμαν Σέν θα δώσει συνέχεια σε ένα χώρο που ελέγχει ο Σόγκενσι. Ο Πούλ είναι τώρα, είναι ο Σόγκενσι με την μπάλα στα πόδια. Πιέζει ο Ντιούφ. Άνταμς για τον Σμιντ και πάλι ο Πούλ. Σέιν για τον Άνταμς. Πάμε και προηγουμένως. Κλήρωση για τον δεύτερο γύρο είναι το βράδυ της Δευτέρας. Σέγκεσιτς εκτός περιοχής. Νέο σουτ από τον Σέγκεσιτς. Πρέπει να έχει κάνει 5-6 σουτ σήμερα στο παιχνίδι. Το ένα μπήκε γκολ. Εδώ την προσπάθειά του την μπλόκαρε ο Χέρμαν Σεν. Κίλμαν. Σκάρλς. Για τον Μπόουεν είναι τελείως μόνος. Συνεργάζεται με τον Πάμπλο. Καλό παιχνίδι για τον Παύλο σε ορισμένα σημεία. Αρκετά βαρύς ήταν, αλλά υπενθυμίζουμε ότι είναι περίοδος ακόμα προετοιμασίας των ομάδων. Είναι λογικό. Swift, το άνοιγμα για τον Μπέιλι. Swift για τον Πουλ. Και πάλι ο Σουίφ με μπάλα στα πόδια. Παίζει κάθε για τον Ρόκο Σέιν. Αυτός προσπαθεί να γυρίσει. Ο Σκάρλς είναι εκεί. Του κλέβει την μπάλα. Και κερδίζει και το φάουλο τον Μαρέζι. Διαδικαστικά είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Έχουμε και την αλλαγή. Την τελευταία στο μάτς. Ο αρχηγός της West Ham, ο Bowen, και πιθανότατα MVP της αναμέτρησης, περνάει εκτός και καταχειροκροτείται ο Αγιάλα στη θέση του για αυτά τα λίγα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, πιο πολύ για να πάρει την συμμετοχή που θα είναι η πρώτη του με την πρώτη ομάδα της West Ham σε επίσημο παιχνίδι. Ντεμπούτο λοιπόν για τον 19χρονο επιθετικό Τζόσουα Αγιάλα. Επιλέγει να του δώσει το βάπτισμα του πυρός ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Αυτό το παιχνίδι του Καραμπάο Cup θα το θυμάται σίγουρα σε όλη τη ζωή. Αν και ίσως να μην ακουμπήσει καν την μπάλα. Ντεβλιν, η παλιά είναι καλή. Θα κάνει την κεφαλιά εξαιρετικά. Ο Ντίνος Μαυροπάνος βγήκε πρώτος την μπάλα. Και αυτή ήταν η τελευταία φάση στο παιχνίδι. Η West Ham, αν και στην αρχή τα χρειάστηκε, δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή. ανέτρεψε το εις βάρος της 0-1 από το 33ο λεπτό με 2 γκολ πριν βγει το ημίχρονο στο 43 και στο 45. Πήγε με το 2-1 στα αποδυτήρια, επέστρεψε, σκόραρε άμεσα με την επανέναρξη του δεύτερου μέρους. Έκανε το 3-1 και στη συνέχεια διαχείριση δυνάμεων εν ώψη της κίνησης της Championship και πήρε την πρόκριση στο δεύτερο γύρο του Carabao Cup σε ένα παιχνίδι που παρακολουθήσατε ζωντανά και αποκλειστικά από το YouTube του athletico.gr. Μείνετε μαζί μας, το βράδυ έχουμε την αναμέτρηση της Τίγκρε με την River Plate στις 11 η ώρα σε περιγραφή του Μιχάλη Ψημίτη, ενώ και αύριο έχουμε το παιχνίδι της Mansfield με τη Sheffield United στις 6. Θα έχουμε και άλλα πολύ ωραία παιχνίδια σε Αργεντινή, σε Carabao Cup, σε Copa del Rey και πολλά, πολλά, πολλά ακόμα ενδιαφέροντα. Μείνετε συντονισμένοι στο athletico.gr. Από τον Βασίλη Γιαννούτσο που ήταν στην περιγραφή και από όσους συνετέλεσαν για να έχετε εσείς ήχο και εικόνα. Καλό σας απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο athletico.gr. Έρχονται πολλά ακόμα.
1: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Find the gun before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
0: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

περάσει λίγο πριν τη Γιάλωβα, γιατί είδα μια πινακίδα που έλεγε πως καταράχτη καλάμαρι. Και ως γνωστόν, εφόσον μας αρέσουν οι καταράχτες και τα καλαμάρια, τα όμορφα φυσικά τοπία, πάμε να τον ανακαλύψουμε. Η φύση ανθισμένη, κατάφυτη, γεμάτο ελιές. Παιδιά, κανένα τέταρτο θα περπατήσουμε, οπότε πάρτε και νεράκια μαζί, για να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, από εκείνο το μονοπάτι. Καλάμαρις, καλαμάρις, όπως και να έχει, welcome to the jungle. Εύκολη διαδρομή τα πρώτα μέτρα, όμορφη, μέσα στο πράσινο. Είμαστε χωμένοι μέσα στη ρεματιά αυτή τη στιγμή και κινούμαστε κατηφορικά. Ήδη αρχίζω και ακούω τον ήχο του καταράκτη και αυτός είναι ο οδηγός μας.

Η Δυτική Μεσσηνία είναι ένας τόπος με πάρα πολλά κρυμμένα μυστικά και ένα από αυτά είναι και αυτός εδώ ο καταράκτης. Η φύση της είναι μαγική, εντυπωσιακή και πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή διασχίζοντας λίγα μόλις χιλιόμετρα, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Ξαφνικά είδατε από εκεί που ήμασταν μέσα στους ελαιώνες, βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα στη ζούγκλα. Σε αυτό το εξωτικό τοπίο. Αυτός λοιπόν είναι ο καταράκτης του Καλάμαρη. Το μέρος είναι εντυπωσιακό. Μια ζούγκλα. Έμορφα. Αν τα βιβλία που διαβάζαμε μικροί μιλούσαν για νεραϊδότοπους, τότε σίγουρα ένα από αυτούς είναι αυτό εδώ το μέρος. Οπότε αν έρθετε στην περιοχή να κάνετε μια στάση εδώ, παιδιά, 15 λεπτά περπάτημα από το σημείο του πάρκινγκ που αφήνει στο αυτοκίνητο, εύκολο μονοπάτι, οι άνθρωποι έχουν κάνει δουλειά, έχουν δημιουργήσει σκαλάκια και διάφορα έτσι σημεία που βοηθούν την πεζοπορία, ωστόσο τα τελευταία μέτρα θέλει προσοχή, γλιστράει, οπότε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μποτάκια στραγάλω. Θα αφήσω τώρα λίγο την κάμερα και θα χαθώ για λίγα λεπτά στην ομορφιά αυτού του καταράκτη.

Αφήνουμε πίσω μας την Κυπαρισσία και κινούμαστε νότια προς την Πύλο. Αν σας αρέσουν τα ταξίδια με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα, τότε σίγουρα πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Δεξιά μας το μπλε του Ιωνίου και από την άλλη πλευρά οι ατέλειωτοι Ελαιώνες. Φτάσαμε στην Πύλο, κτισμένη αμφιθεατρικά, κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει έναν νησιώτικο οικισμό.

0: Μόλις έφτασε και ο Αλέξανδρος στο λιμάνι για να πάμε μαζί μια όμορφη βαρκάδα έξω από την πύλη.
1: Καλημέρα! Στην ώρα σου! Έλα, έτοιμος. Οπ, μια χαρά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Εδώ είμαστε στο λιμάνι της Πύλου, η όμορφη Πύλος. Παλιά είχε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο σε πλοία που ερχόταν και φορτώνανε και έκαναν αφοδιασμούς. Υπήρξε μέρα να έχει 20-25 καράβια μέσα. Βασικό σημείο.

0: Τι ψάρια πιάσαμε?
1: Ψάρουμε με το καλάμι. Πιάνουμε ψάρια. Έχουμε τώρα κάποιους ροφούς, στήρες, μπορούμε να τα δούμε τα ψάρια.
0: Το πρωί τα έβγαλες αυτά?
1: Αυτά τα έβγαλα το πρωί και θα το δείτε ότι τα περισσότερα ψάρια είναι ζωντανά. Αυτό είναι ένα ροφάκι.
0: Ροφάκι.
1: Είναι πάνω από 3 κιλά. Το βλέπετε, είναι ζωντανό το ψάρι. Όπως είναι. Ξεκινάμε μία στήρα. Πού είμαστε? Είναι δεύτερη στήρα. Αυτή είναι μία συναγρίδα. Η συναγρίδα όταν αρχίσει και πεθαίνει αλλάζει χρώμα και θα ασπρίσει στο τέλος. Θα ασπρίσει και θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν θα ασπρίσει θα γίνει άσπρη και μετά θα ξαναέρθει φέρει τα χρώματά της κανονικά. Έτσι είναι τα ζωντανά, τα φρέσκα με ψάρια. Αυτή είναι η στήρα μας.
0: Ζωντανό φρέσκο ψάρι, το βλέπεις και από τα σβράνχια εδώ. Βλέπεις που είναι σαν φωτιά, κόκκινες.
1: Τα πρώτα ψάρια είναι τα ψάρια που πουλούνται ακριβά, θεωρούνται νόστιμα και είναι καθαρά ψάρια. Δεύτερα ψάρια μπορούμε να πούμε το σκάρο, να πούμε κάποια άλλα μικρόψαρα. Αυτά τα ψάρια θεωρούνται πρώτα ψάρια όλα. Και ο ροφός είναι το βασιλικό ψάρι, τον τρόπο του ψαροτουφεκάδων, το κυνηγάει όλος ο κόσμος. Μία μεγάλη αγάπη για αυτό το ψάρι.
0: Όμορφο ψάρι.
1: Όμορφο ψάρι.
0: Στην αρχή νόμιζα πως τα ψάρια δεν τα έπιασε ο Αλέξανδρος και τα έφερε μαζί του για να μας εντυπωσιάσει. Μέχρι να πιάσουμε παρέα μια συναγρίδα περίπου 2 κιλά.

0: Σε τι βάθος είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στα 50 μέτρα ψαρεύουμε. Κοιτάμε στο πιθόμετρο να μπορούμε να δούμε ένα ψάρι. Όταν έχει καλή τεχνολογία, βλέπει ένα ψάρι. Δολώνεις το δόλο σου.
0: Ζωντανό δόλωμα.
1: Ζωντανό προτιμάμε καλύτερα όταν έχουμε ζωντανό. Κοιτάμε να έχουμε ζωντανό. Δουλεύουν και τα ψεύτικα, δουλεύουν όλα τα. Τώρα έχουμε ζωντανό, θα βάλουμε ζωντανό.
0: Αυτό τι είναι, σουπιά?
1: Αυτή είναι σουπιά ζωντανή. Είναι με τη μέθοδο τη ζόγκα, όπως λέμε.
0: Α, μπράβο, ναι. Τριαγκίστρια.
1: Ναι, τριαγκίστρια. Προσπαθούμε να μην την πληγώσουμε πολύ και να την έχουμε δέρυξη. Αυτή είναι σουπιά. Μας έκανε και χάλια. Προσπαθούμε να μείνουμε ακίνητοι στο σημείο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε ένα ψαράκι. Βλέπουμε στο βυθόμετρο κάτω σηκωμένο ένα ψάρι. Άμα δεις τη γραμμούλα κάτω, κάποιοι που γνωρίζουν πάνω.
0: Αυτά εκεί που βλέπουμε δηλαδή είναι ψαριά.
1: Ναι, σηκώνουμε ένα ψάρι. Αν θα καταφέρουμε να το πιάσουμε.
0: Δεν έχω δει πιο ξεκούραστο ψαρά.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να ψαρεύεις και να το αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις άνετα. Δεν είναι μόνο το μεροκάματο ή να πάμε σπίτι μόνο λεφτά. Κοιτάμε να μπορούμε να περάσουμε και ευχάριστα. Πιάσε την απόχελα τώρα να το βάλεις μέσα.
0: Ωρε Παναγία μου! Να το!
1: Βάλ' τη μέσα! Πιάσ' το! Σήκω τη! Αυτά είμαστε!
0: Ωρε Παναγία μου! Καλά πήγε να φάει τόσο μεγάλο δόλωμα! Λέμαργη!
1: Έχουμε μία στην αγρίδα, περίπου 1,5 κιλό.
0: Τώρα θα τα βάλουμε στον παγό.
1: Τα ψάρια παγώνονται όλα. Με το που βγαίνουν έξω είναι σε παγόνωρο και παγώνονται για να διατηρούνται πάντα φρέσκα. Όλα τα ψάρια.
0: Αφού πρώτα όμως χάσαμε μία. Για λίγο, βασικά μόλις τη φέραμε πάνω. Εγώ με την απόχη. Και έφυγε. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξανδρος, δεν χάσαμε ένα ψάρι. Γιατί δεν ήταν ποτέ δικό μας. Ό,τι είναι στη βάρκα είναι δικό μας.
1: Το πιο πιθανό να είναι στην αγρίδα μικρή. Όχι.
0: Μας
1: έφυγε. Όχι.
0: Μας έφυγε. Όχι ρε φίλε. Το πιάτο του ψαρά 9 φορές είναι αδιανό και μια γεμάτο. Εμείς γουρλίδες. Αυτή τη μια φορά

Βρίσκομαι πάνω στην νησίδα Σφακτηρία. Απέναντί μας η Πύλος και το κάστρο. Η Σφακτηρία στο παρελθόν ήταν ορμητήριο, καθώς το σχήμα της και η θέση της προστάτευε τη δυτική πλευρά του κάστρου. Το όνομά της πιθανότατα προέρχεται από τα ομηρικά χρόνια και το ρήμα σφάζω, που σημαίνει θυσιάζω. Γιατί εδώ πάνω οι αρχαίοι Πελοποννήσιοι έκαναν θυσίες προς τον Ποσειδώνα. Το τοπίο, παιδιά, είναι τόσο άγριο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό.

πω για αυτό το μέρος. Τι να πω. Την ενέργεια, την αγρίλα του τοπίου και κάτω από τα πόδια μου το χάος.

ανάμεσα στους δύο βράχους από κάτω μου υπάρχει μια στοά που την ονομάζουν Τρυπητό. Απολαύστε!

Είναι τρομακτική η ενέργεια που βιώνεις φτάνοντας πάνω στη βραχονισίδα να είσαι εσύ και η θάλασσα και κανείς άλλος. Ενεργειακά κορυφώνεσαι εκείνη τη στιγμή και χάνεσαι.

0: Η επόμενη στάση είναι στη Ρώσικη Εκκλησία, που η οποία είναι ο Άγιος Νικόλαος.
1: Έκτισαν οι Ρώσοι προς τιμήν αυτών που έπεσαν στη μάχη της Φακτηρίας του 1825.
0: Ναι.

Πρώτη φορά μου βλέπω ξύλινη εκκλησία. Ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χτισμένη το 1997 προς τιμήν των Ρώσων πεσόντων στη μάχη του Ναβαρίνου.

0: Συνανορίζει αυτός ο ήχος.
1: Αυτός ο ήχος είναι ηρεμία. Συνανορίζει, σε ηρεμεί, σε κάνει έναν άλλον άνθρωπο, σε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή ότι ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να έχεις στην ημέρα σου.
0: Αλέξανδρε, πού είμαστε?
1: Είμαστε στην Βουδικηλιά, μια φανταστική παραλία, ωραίες αμοθήνες, αμόλοφοι, ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ελλάδος και πολύ φωτογραφημένη. Ανατολικά μας είναι η λιμνοθάλασσα το Διβάρι, οποία έχει τον Ερωδιό μέσα στα πουλιά και είναι από τις καλύτερες λιμνοθάλασσες. Πίσω από το Διβάρι είναι νότια, είναι η όρμος Ναβαρίνο και νότιο-δυτικά είναι η Σφακτηρία.
0: Έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πάρα πολλές φορές. Αγαπάω αυτό το μέρος. Μου αρέσει, είναι όμορφο μέρος, έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι, έχει ωραίες φυσικές ομορφιές επάνω, καλός ψαρότοπος και ωραίο και για πεζοπορία, για βόλτα και τα πάντα.
0: Τι ξεχωρίζει από αυτήν την παραλία?
1: Να μου διάτησε. Το στυλ της και την καθαρότητα που έχει.
0: Μια λωρίδα γης χωρίζει τη λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας με τη Βοηδοκοιλιά. Μια από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου. Πιθανότατα το όνομά της πηγάζει από το σχήμα της που θυμίζει κοιλιά βοδιού. Από ψηλά η εικόνα της, εντυπωσιακή. Πού γεννήθηκες?
1: Γεννήθηκα τα Καλαμάτα, είναι μεγάλο σαν Μεθόνη. Έφυγα από εδώ στα 18 με 19, πήγα Καλαμάτα, δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά. Οι γονείς μου υπήρχαν όμως στη Μεθόνη. Πηγαίνω ερχόμουν συνεχώς. Ξεκίνησα να μένω Καλαμάτα, τώρα που δημιούργησα οικογένεια, ξαναπροσπαθώ να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά πάλι στη Μεθόνη. Είναι μέρος που έχω αγαπήσει, μέρος που μου αρέσει και μέρος που θέλω να είμαι εδώ.
0: Ψάρευες από μικρός?
1: Μικρός ψάρευα ερασιτεχνικά με διάφορους ψαράδες, μόνος με το ψαροντούφεκο, μετά με το καλάμι. Μετά ήρθε η αγάπη πολύ μεγάλη για τη θάλασσα. Προσπάθησα να το κάνω όσο περισσότερο μπορώ. Είδα ότι μου άρεσε περισσότερο και έφτασα στο σημείο να γίνω επαγγελματίας ψαράς.
0: Κοιμάσαι τη βάρκα?
1: Πάρα πολλές φορές. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα. Αγαπάω αυτό που κάνω. Δεν το κάνω από ανάγκη, δηλαδή να έρθω με το ζόρι. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα και ψαρεύω και γενικά εγώ με καλάμι. Δεν είμαι όπως είναι οι παραδοσιακοί ψαράδες να πάνε μόνο με δίχτυα ή μόνο με παραγάδια. Ψαρεύω όλα τα εργαλεία στην εποχή τους.

0: Στην αρένα πώς είναι καλύτερη, σκάρα.
1: Ψητή.
0: Ψητή.
1: Τα μαυρόψαρα είναι πιο πολύ για σούπες και βραστά ψάρια. Η συναγρίδα είναι ψητή.
0: Φύγαμε για ψισταριά.
1: Φύγαμε.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
6: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
5: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
7: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
5: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
8: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
9: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
9: Oh, shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
9: I can either go back to London and resume my old life.
10: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Καλώς ήρθατε στους φούρνους Κορσεών. Οι φούρνοι ανήκουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Βρίσκονται νότιο-ανατολικά της Ικαρίας και νοτιοδυτικά της Σάμου.

0: από τα πρώτα λεπτά στο νησί νιώθεις μια εξαιρετική ενέργεια, χαράς, ηρεμίας, ο κόσμος χαμογελαστός να σε χαιρετήσει. Ζεστάθηκες, ε! Πώς πάνε οι εργασίες?
1: Καλά,
0: Άγιος Ταξιάρχης, ε! Ναι. Πότε θα είναι έτοιμο?
1: Θέλει κάνα δύο εβδομάδες.
0: Άντε, με το καλό! Βρίσκομαι στο λιμάνι και κάνω την πρώτη αναγνωριστική βόλτα. Κινούμαι παράλληλα με τις βάρκες, οι περισσότερες βέβαια είναι εκτός, αφού ετοιμάζονται για την καλοκαιρινή περίοδο. Υπάρχει πολλής κόσμος εδώ στο λιμάνι που κάνει εργασίες συντήρησης, ώστε να μπουν οι βαρκούλες μέσα και να ξεκινήσουν τις εξερευνήσεις. Η Φούρνη είναι το ιδανικό νησί για όσα αναζητούν διακοπές για να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν και να γαλινεύσουν. Αποτελούνται από μια συστάδα νησιών και βραχονησίδων που τις χαρακτηρίζουν οι απόκριμνες ακτές. Το σχήμα των φούρνων από ψηλά θυμίζει αστακό. Και ενώ περπατάς εδώ στο λιμάνι πλάι με τις βαρκούλες με αυτά τα ωραία έντονα χρώματα που κυριαρχεί το μπλε, το κόκκινο και το κίτρινο και έχεις έτσι τη μυρωδιά από τη θάλασσα, είναι το κάτι άλλο. Και η Φούρνη είναι ένα τέτοιο νησί που έρχεσαι εδώ για αυτό το λόγο. Να απολαύσεις την ηρεμία της φύσης. Έρχεται η Σπυριδούλα, καΐκι σχολικό και όχι μόνο, και ασθενοφόρο. Το πιδάλιο, ο καπετάν Λευτέρης Κοταράς, ο καπετάν Σώστης απ' τη Θήμενα. Γοργόνα μου!
2: Έφτασα!
3: Καλώς τον, ναι! Μα τη Γοργόνα να έρθει μέσα, να πιλωτάρει!
2: Εγώ είμαι ο Γοργόνα.
3: Δεν είσαι εσύ Γοργόνα.
2: Όχι, κανείς λάθος, εγώ είμαι ο Γοργόνα.
3: Ο Γοργόνος είσαι εσύ.

0: Καπετάνι, τι καιρό έχει σήμερα?
1: Μαθιαδάκι είναι ο καιρός, τριαράκι και βλέπετε αεράκι λιγάκι.
0: Την κάνει συχνά τη διαδρομή?
1: Την εγκάνω, τη γραμμή αυτή είναι από το 77. Το πρώτο σκάφος η Ευαγγελίστρια και το δεύτερο σκάφος ο Κοταράς. Και τώρα με τη Σπυριδούλα.
0: Από οικογένεια καπετανέωνεσαι?
1: Και ο πατέρας μου και η θεή μου ήταν ναυτική. Γι' αυτό και εμείς ακολουθήσαμε αυτά. Και εγώ και ο αδερφός μου.
0: Άκουσα να σε λένε σώστη.
1: Ναι. Πηγαίνουμε τα περιστατικά από φούρνους Σάμο ή από Ικαρία Σάμο. Το ΕΚΑΒ είναι μέσα σε αυτή τη, όλη την υπόθεση που μας συντονίζει και μεταφέρουμε τα περιστατικά και το λιμεναρχείο.
0: Κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη?
1: Και με 7 και με 8 έχουμε πάει. Και με το άλλο σκάφος και με 9 έχω πάει. Σου είπα από το 77 αυτή τη δουλειά κάνουμε. Την άγχωνο γραμμή και τα περιστατικά του νησιού και αν χρειαστεί μεταφέρουμε τον κόσμο επινάβλωση, Ικαρία, Σάμο, όπου θέλει, Πάτιμο.
0: Τι θα πει άγωνη γραμμή?
1: Άγωνη γραμμή είναι που είναι επιδοτούμενη από το κράτος και μεταφέρουμε τον κόσμο από θύμενα φούρνη δωρεάν.
0: Το πιο δύσκολο περιστατικό σου?
1: Όλα είναι δύσκολα. Άμα είναι φουρτούνα είναι όλα δύσκολα είναι. Έχει φορές που πάμε το περιστατικό και έχει χαθεί και άνθρωπος μέσα στο σκάφος και από εκεί αισθάνεσαι τύψεις γιατί δεν τον εμπρολάβαμε. Μου έχουν τύχει 4-5 περιστατικά που έχουν χαθεί μέσα στο σκάφος, όχι σε αυτό και στα άλλα σκάφη που είχαμε.
0: Χαίρεσαι όμως όταν σώνεις
1: κάποιον? Χαίρομαι. Ποιος δεν χαίρεται άμα δεν βλέπει τον άνθρωπο και τον εσώνει και δεν χαίρεται.
0: Έχεις φοβηθεί?
1: Όχι.

0: Θα πω σε κάτι.
1: Και παίρνει τα παιδιά κάθε πρωί από τα θύμενα.
0: Από τα θύμενα στις 7.30 ώρα και τα φέρνουμε στους φούρνους και στις 2 η ώρα τα μεταφέρουμε πάλι στη θύμενα.
1: Τα παιδιά τι σου λένε κάθε πρωί?
0: Χαίρονται. Μόλις έρχονται μέσα και έχει θάλασσα, στην αρχή φοβόνται. Ύστερα εξοικειώνονται με τη θάλασσα. Και έχουν τραβήξει πολλά βιντεάκια τα μικρά με φουρτούνες που ταξιδεύουμε από φούρνη θύμενα και από θύμενα φούρνη και τα βλέπουν τα παιδιά και λένε για πώς ταξιδεύουμε.
1: Εσύ τα αγαπάς τα παιδιά?
0: Πώς δεν τα αγαπάω. Η ζωή μας είναι για τα παιδιά, γιατί είναι. Όπως αγαπάω την κόρη μου, αγαπάω και αυτά τα παιδιά που μεταφέρω.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
0: Είμαι 67 χρονών.
1: Δεν την άφησε τη θάλασσα?
0: Όχι, την αγαπάω τη θάλασσα και όλοι στην ηλικία μου έχουν βγει στη σύνταξη από τα 50 τους. Εγώ όμως δεν θέλω να βγω. Με γεμίζει η θάλασσα. Γιατί άμα βγω στη σύνταξη, ύστερα δεν μπορώ ούτε να κυβερνήσω σκάφος ούτε τίποτα. Η θάλασσα, άμα την αγαπάς, σε αγαπάει. Άμα δεν την αγαπάς, δεν τη σε αγαπάει και εκείνη. Γιατί η θάλασσα είναι ένα βιβλίο ατελείωτο. Δεν μπορείς να την μάθεις ποτέ. Γιατί κάθε μέρα σου παρουσιάζει κι άλλα.
1: Σου δίνει σκοπό δηλαδή?
0: Ναι, με γεμίζει, με ευχαριστεί.
1: Τη στιγμή που θα φύγει το καραβάκι από τα θύμενα και δεν θα είσαι μέσα, την έχεις σκεφτεί?
0: Ναι, με έχω σκεφτεί πολλές φορές, γιατί είμαστε όλοι περαστικοί. Πρώτα ήταν άλλοι, ύστερα βρεθήκαμε εμείς. Μετά από εμάς θα πιάσουν κάποιοι άλλοι πάλι. Ο κάθε ένας με τη σειρά του και με το χρόνο του. Δεν μπορεί να είμαστε επάπειροι εμείς. Όσο μπορώ εγώ και στελειώνω και μπορώ να μπω μες στο καΐκι, θα κάνω αυτή τη δουλειά. Άμα κουραστώ, κι εγώ θα βλέπω από μακριά και θα στεναχωριέμαι.

0: Η ζωή σε ένα τόπο είναι τα παιδιά. Παιδιά να παίζουν, να κυνηγούνται, να γελούν, να τραγουδούν. Ποιος δεν θα ήθελε να γίνει ξανά παιδί. Πολύ ωραίο σχολείο.
1: Ναι, είναι ωραίο το σχολείο μας. Είναι παλιό, χτίστηκε το 1927 και το διατηρούμε. Σχεδόν τίποτα δεν έχουμε αλλάξει, μόνο κάποιες επισκευές που κάνουμε.
0: Εσύ το πήγες σχολείο?
1: Ναι, εδώ μεγάλωσα. Εδώ πήγα σχολείο, έβγαλε και τις τρεις τάξεις του γυμνασίου σε αυτό εδώ το κτίριο, γιατί τότε το γυμνάσιο συστεγαζόταν με το δημοτικό. Και μετά πήγα στο Λύκειο στην Ικαρία, 3 χρόνια. Μέναμε εκεί, οικογενειακώς.
0: Διάλεξε να γίνεις δασκάλα για να γυρίσεις εδώ?
1: Όχι, μ' άρεσε να γίνω δασκάλα. Και εντάξει, βόλευε να μένω και στον τόπο μου και ήταν επιλογή μου να γυρίσω και να δουλεύω εδώ.
0: Εδώ στην άκρη του Αιγαίου, παραμένει το επάγγελμά σου λειτουργήμα?
1: Νομίζω ναι. Εμείς οι δάσκαλοι είμαστε ένα πρότυπο για αυτά τα παιδιά. Βλέπουν κάτι διαφορετικό. Έπειτα οι καλύτεροι αξιολογητές μας είναι τα παιδιά και όλα τα άλλα χαρτιά και τι προσόντα έχουμε και τι μεταπτυχιακά δεν μετράνε. Τα παιδιά μας αξιολογούν και αν κάναμε καλά τη δουλειά μας τα παιδιά το ξέρουν. Και εγώ θέλω να με θυμούνται ότι έκανα καλά τη δουλειά μου και νομίζω ότι το έχω καταφέρει.
0: Πόσα παιδιά έχει το σχολείο σήμερα?
1: Σήμερα έχει 38. Κάποτε είχε 120 και πιο παλιά λέει ακόμα πιο πολλά παιδιά. Εντάξει, λιγοστεύουμε. Έζησα πολύ όμορφα παιδικά χρόνια στους φούρνους.
0: Πώς ήταν τότε δηλαδή?
1: Η ζωή μας ήταν όπως και τώρα, τα παιδιά και τώρα ζουν όμορφα.

0: Περνούσαμε ωραία, γλεντούσαμε. Από το 2000 και μετά λιγόστεψαν οι κάτοικοι, έφυγαν, πήγαν στον Πειραιά για δουλειές, για σπουδές των παιδιών. Και έτσι άλλαξε η ζωή μας. Το χειμώνα είμαστε πολύ λίγοι και το καλοκαίρι είμαστε πάρα πολύ πια.
1: Τι σε κρατάει από τους φούρνους και έμεινες εδώ?
0: Οι δικοί μου άνθρωποι. Ήμουν δεμένη πάρα πολύ και είμαι δεμένη με την οικογένειά μου, την ευρύτερη οικογένεια, όχι μόνο τους γονείς και την αδερφή μου. Όλοι, τους αγαπάω όλους. Είμαστε πολύ δεμένοι.
1: Έχει να κάνει με το ότι ο τόπος είναι μικρός?
0: Σίγουρα, γνωριζόμαστε όλοι. Και είμαστε όλοι δεμένοι στις χαρές, στις λύπες. Είμαστε όλοι μαζί. Ακόμα και να μαλώσουμε, δεν κρατάμε κακία. Είμαστε ένας λαός πολύ ανεκτικός, όλα τα δεχόμαστε, δεν παραξηγούμε. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένα κουτσομποϊό και αυτά, αλλά δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
1: Περισσότερα τα καλά.
0: Είναι περισσότερα τα καλά, ναι, να ζεις εδώ. Τώρα όσο μεγαλώνω βέβαια βλέπω ότι δεν είναι και εύκολο να ζεις στους φούρνους. Αν έχεις προβλήματα υγείας, ας πούμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που μας αναγκάζει να φεύγουμε. Γι' αυτό και πολλοί ηλικιωμένοι το χειμώνα φεύγουν, ενώ θα έπρεπε να είναι εδώ, στο σπίτι τους. Πάνε στην Αθήνα, έχουν διαμερίσματα και στην Αθήνα. Πάντα επόμενος σταθμός για μας είναι ο Πειραιάς, όχι η Αθήνα. Περνάει ένα καράβι και τρέχει σαν τον τρελό, γιατί συμβαίνει κάτι έκτακτο. Γενικά όταν συμβεί κάτι, κάποιο πρόβλημα υγείας, εκεί δεν είναι. Είναι δύσκολη η απόφαση να μένει στους φούρνους.
1: Είμαστε όλοι ίσοι, λέει εκεί. Ότι όλοι μέσα στο σχολείο είναι ίσοι.
0: Φυσικά.
1: Και έξω από αυτό.
0: Και έξω από αυτό. Εδώ στους φούρνους όλοι ίσοι είμαστε πραγματικά. Καμιά φορά με ρωτάνε, κυρία, εμείς είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί, τι είμαστε? Λέω, αν δεν δουλέψουμε, δεν θα έχουμε να φάμε. Οπότε δεν ξέρω αν είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί. Πλούσιοι σίγουρα δεν είμαστε. Τους το λέω, πραγματικά οι φούρνοι δεν έχουν ούτε πλούσιους ούτε φτωχούς. Εντάξει, δουλεύουμε για να ζούμε. Έχουμε και βαθμολογία σήμερα.
1: Χειρότερη μέρα.
0: Χειρότερη μέρα.
1: Πάντα είχαμε φακές εκείνη τη μέρα.
0: Δεν ήσουν καλός μαθητής.
1: Ήμουνα, μωρέ, αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις κάποια εξάμηνα που, ξέρεις, έπεφτε η απόδοση και αντί για καρμπονάρα είχαμε φακές.
0: Καλά σου κάνανε.
1: Ακούω τώρα τα πουλιά εντωμεταξύ και θυμάμαι ότι όταν πήγαινα εγώ σχολείο δεν είχα καθίσει ποτέ να ακούσω τους ήχους της φύσης. Γιατί και εγώ μεγάλωσα σε χωριό στη Σκόπελο και είναι, πιστεύω, περνάει στο παιδί όμως.
0: Βέβαια.
1: Παρότι μπορεί να μην το προσέχει εκείνη τη στιγμή.
0: Βέβαια. Μα το κτίριο αυτό έχει γύρω-γύρω φωλιές. Που τα πουλιά είναι, ναι, έρχονται στην αυλή. Όταν μπαίνουμε εμείς μέσα, τα πουλιά έρχονται να φάνε τα ψίχουλα. Γίνεται. Και έχει γύρω-γύρω, αν το δείτε, έχει φωλιές.
1: Μαθητές και αυτά.
0: Μαθητές και αυτά.
1: Πρωινό ξύπνημα, νωρίς το πρωί, έχουμε αφήσει πίσω μας τη χώρα και κινούμαστε προς την Χρυσομιλιά. Διανύουμε το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου για να δούμε έτσι το ανάγλυφο του νησιού, το οποίο παρουσιάζεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απόκρημνη, βράχη, βουνά και κάτω η θάλασσα.

ζουν ελεύθερα, στη θάλασσα, στις πλατείες, στα βουνά, παντού. Έτσι ήταν και τότε. Είχε κόσμο, το χειμώνα,

0: Στο δρόμο προς τη Χρυσομιλιά πέφτω πάνω στον Γκυρμανόλη που επιστρέφει με τα πόδια από το Μαντρίτο.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Για πού το έβαλες?
2: Στο χωριό πάω.
1: Πήγε στο Μαντρί?
2: Ναι. Πήγα στο Μαντρί και τώρα γυρίσαμε και πάμε.
1: Εδώ και πού είμαστε τώρα?
2: Πού είμαστε, στα καλύβια.
1: Δηλαδή?
2: Έτσι λέγεται εν ονομασία.
1: Είχε καλύβια εδώ?
2: Είχε, το λέγανε υποτινή. Το πήραμε από τις παππούδες. Εκείνο εκεί απάνω, απάνω το βουνό, αυτό το μαύρο, είναι σε Ελλάδα.
1: Σε Ελλάδα, όντως σαν σέλα είναι.
2: Ναι, απάνω είναι ο Κόρακας εκείνο το βουνό.
1: Και το χωριό η Χρυσομιλιά που βλέπω,
2: ναι,
1: ε.
2: Ναι.
1: Εδώ γεννήθηκες?
2: Εδώ γεννήθηκα.
1: Κάθε μέρα πας το πρωί στο Μαντρί?
2: Ναι, ναι, κάθε μέρα.
1: Πόση ώρα το κάνεις από το χωριό?
2: Τώρα πάω πιο σιγά.
1: Τώρα πόσο ώρα το κάνεις?
2: Τώρα δεν φτώνω γιατί το πρωί πάω με τα μάξι. Ύστερα δεν πάνω ώρα. Αλλά έρχομαι γρήγορα.
1: Κάθε μέρα βλέπεις αυτή τη θέα? Δεν την έχεις βαρεθεί?
2: Κάθε μέρα, όχι. Άμα είναι, λένε προτινή, όπου γεννηθεί λέμε στη φυλακή, πάντα ό,τι να βλέπει τη φυλακή λέει θυμάται. Έτσι λένε οι παλαιοί.
1: Και εσύ συνέχεια αυτό θυμάσαι?
2: Βέβαια.

0: την Αθήνα ολόκληρη να βγουν πάρκινγκ και κάτσε εδώ να. Όχι. Δεν το κάνω εγώ. Αφήνω από εδώ που γεννήθηκα να πάω να βλέπω. Κι άσχετο να την έχω όλη την Αθήνα και πού δεν έχω πάει.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Μανώλη, σε βλέπω.
0: Από το 35 στις 4 Απρίλη γεννήθηκα.
1: 35. 89. Μπράβο.
0: Το έχω το κουράγιο. Δεν ζήσω σε τίποτα. Δεν έχει να κάτσω να. Μ' αρέσει όλο να προσπαθώ.
1: Πώς τα πράγματα στη Χρυσομιλιά?
0: Είχε πολύ, αλλά τώρα άδειασε καλά-καλά. Φεύγουν και πάνε η νεολαία όλοι. Φεύγουν, πάνε με τα καράβια. Μπαρκέρανε, πέρανε σπίτια στην Αθήνα, στον Πειραιά και απομείνανε εκεί. Και τώρα μας φύγει. Το καλοκαίρι μόνο μας έρχονται. Έρχονται, κάνουν καλοκαίρι 2-3 μήνες, κάνουν τα μπάνια τους, ξέρω εγώ τι, και ύστερα φεύγουν. Και πάνε και απομένουν όλη η Γερουσία. Οι παλαιοί, οι παππούδες μας, μένανε στους φούρνους, είχαν σπίτια. Και επειδή ήταν χτινοτρόφοι, έρχονταν εδώ. Και κάμανε το χωριουδάκι αυτό. Και μένανε εδώ, κατασταθήκανε πια, είχανε σπίτια στις φούρνες, κάμανε παιδιά, βρεθήκανε στον κάμπο, πήρανε τα σπίτια, δηλαδή τα συγγενικά. Ναι.
1: Ήταν εκτινοτρόφοι, έρχονταν εδώ και φτιάξαμε μετά το χωριό για να είναι κοντά στα ζώα.
0: Ναι, ναι. Άντε, μείναμε κοντά, γεννηθήκαμε εμείς εκεί και πού μείναμε κοντά.
1: Με τα ζώα ή με τους άνθρωπους θα πήγες καλύτερα στη ζωή σου?
0: Με όλοι καλά πρέπει να τα έχεις. Να μην είσαι κακός, γιατί θα βάλεις είσαι κακός, σε βαριούνται.
1: Τη γυναίκα σου πώς τη λένε?
0: Σεβαστή.
1: Προξενιό ή έρωτας με τη Σεβαστή?
0: Έρωτα πανάθεμα. Λέει, είναι άλλη παλαιή. Τι έκαμε τώρα, γεράσαμε και δυο.
1: Περάσατε ωραία.
0: Μόνο αυτό δεν έχω παράπονο. Περάσα η ζωή και πας, ο ένας από τον άλλον δεν κάνει.
1: Πόσα χρόνια είστε μαζί?
0: Από το 62 έως το 15 Αυγούστου την έχω.
1: Με το πανηγύρι την πήρες? Μεγάλο γλέντ.
0: Όλα με το πανηγύρι.
1: Τη χαϊδεύεις ακόμα?
0: Καλά, τα κλείσουμε από το 90 χρόνια θα παρατήσουμε στην πέρα.
1: Όχι, ποτέ. Ευχαριστούμε.
2: Με μπροστάρι το Μάνο, που ξέρει το νησί απ' έξω και ανακατοτά, φτάσαμε μέχρι το Πετροκοπιό, μια από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού.

0: Είμαστε μέσα στο λατομείο του Πετροκοπιού. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους των Φούρνων. Είναι ένα λατομείο που δούλεψε κυρίως στην αρχαϊκή εποχή. Κάποιοι αρχαιολόγοι λένε και τη ρωμαϊκή. Έχουν πάρει πάρα πολύ υλικό από εδώ μέσα. Πληροφορίες μας λένε ότι τα μάρμαρα από εδώ πήγαιναν στη Μίλητο και την Έφεσο. Έχουν μείνει κάποια ημίεργα κάτω στην παραλία τα οποία δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Δεν τα πήραν για κάποιο λόγο, μάλλον. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και επιβλητικό. Έχει μια φοβερή ενέργεια εδώ ο τόπος. Βλέπεις τις λαξεύσεις πάνω στα βράχια. Μπορείς να αισθανθείς εδώ τους δούλους που πελεκούσαν τότε τα μάρμαρα πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια. Είναι και ένα από τα πιο όμορφα μέρη του νησιού, μία από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού και φέρει και μία πολύ σημαντική ιστορία για τον τόπο.
1: Τι δεν ξέρουμε για τους Φούρνους?
0: Οι Φούρνοι έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν αρχίσει και χάνονται από την υπόλοιπη Ελλάδα. Κρατάει κάποια χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, μιας Ελλάδας παλιότερων δεκαετιών. Η κοινωνία είναι πάρα πολύ δεμένη, πάρα πολύ φιλόξενη. Οι Φούρνοι έχουν πολύ εντυπωσιακά τοπία, έχουν φοβερές περιπατητικές διαδρομές. Έχουν εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, ένα εξαιρετικό θυμαρίσιο μέλι, βότανα, τυριά. Έχουν έναν μεγάλο αλευτικό στόλο και μια μεγάλη αλευτική παράδοση.
1: Το είδα και στο λιμάνι. Πολλά καϊκιά.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα και έξω.
0: Τεράστιο στόλο. Οι Φούρνοι τα παλιότερα χρόνια είχαν έναν από τους μεγαλύτερους αλευτικούς στόλους στην Ελλάδα και ήταν από τις περιοχές που βγάζαν το περισσότερο, τους περισσότερους τόνους ψάρι. Όπως θα παρατηρήσατε στη διαδρομή, οι Φούρνοι έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα, μια εντυπωσιακή ακτογραμμή και πάρα πολλούς κρυμμένους ορμίσκους που ευνοούν και για τους κολυμβητές που θέλουν να πάνε να κολυμπήσουν μια όμορφη ερημική παραλία, αλλά και για τα διερχόμενα σκάφη που βρίσκουν ένα ασφαλές μέρος να προσδέσουν με όλους τους καιρούς.
1: Θησαυρό δεν έχουμε βρει, αλλά έχουν βρεθεί πολλά ναυάγια νομίζω εδώ.
0: Ναυάγια έχουν βρεθεί πάρα πολλά. Ο βυθός των Φούρνων είναι πραγματικά πολύτιμος για την υποβρύχια αρχαιολογία. Οι υποβρύχιες έρευνες εδώ ξεκίνησαν το 2015. Ξεκίνησαν από την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και του RPM Nautical Foundation. Από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί 58 αρχαία ναυάγια εξαιρετικής σημασίας, με ένα τεράστιο χρονολογικό εύρος από την αρχαϊκή περίοδο μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Έχουμε δηλαδή ναυάγια από όλες τις εποχές της ιστορίας. Έχουμε αρχαϊκά, έχουμε κλασικά, έχουμε ελληνιστικά, έχουμε βυζαντινά, έχουμε ρωμαϊκά και επίσης με φορτία από διάφορα μήκη και πλάτη της Μεσογείου.

0: Από τους βυθούς των φούρνων έχουν βρεθεί και έχουν βγει πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα. Όλα βρίσκονται προς το παρόν στις αποθήκες του Υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία συντηρούνται από συντηρητές αρχαιοτήτων και εργοτέχνης. Ο σχεδιασμός είναι να επιστρέψουν κάποια από αυτά τα ευρήματα στο Μουσείο των Φούρνων, το οποίο είναι στα Σκαριά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να υλοποιήσουμε ένα Μουσείο Ενάλλειων Αρχαιοτήτων εδώ στον τόπο μας και κάποια από αυτά τα σημαντικά ευρήματα να τοποθετηθούν εδώ. Σημαντικά ευρήματα όπως ένα ναυάγιο με σαμιακούς αμφορείς, που είναι και το αρχαιότερο ναυάγιο που έχουμε βρει μέχρι τώρα. Βρίσκεται στον Άσπρο Κάβο και είναι περίπου 6ου 7ου αιώνα π.Χ. Το φορτίο του ναυαγίου που κάνουμε ανασκαφή τώρα, που έχει ένα εξαιρετικό φορτίο με αμφορείς από περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, όπως η Κρυμαία, η Φωκαία, η Σινόπη κτλ. Έχουμε βρει συλλογές από λιχνάρια, πύληνα, με τις σφραγίδες των κατασκευαστών, με αναπαραστάσεις θεών απάνω κτλ. Πολλά από αυτά τα ευρήματα δεν έχουν βρεθεί ποτέ ξανά σε κανένα άλλο ναυάγιο της Ελλάδας ή της Μεσογείου και γι' αυτό είναι εξαιρετικά για τους αρχαιολόγους.
1: Εσύ από εδώ είσαι, ε?
0: Είμαι από εδώ. Ζω εδώ τα τελευταία 18 χρόνια. Γεννήθηκα στη Θήμαινα, έζησα εκεί περίπου μέχρι 3 ετών, πήγαμε στην Αθήνα οικογενειακώς. Μόλις τελείωσα σχολείο σπουδές και φανταριλίγη, επέλεξα να ζήσω πίσω στον τόπο μου. Μία απόφαση που την πήρα σε ηλικία 23 ετών και μέχρι και σήμερα δεν το έχω μετανιώσει ποτέ μου.
1: Αγαπάς τους φούρνους, μεγάλωσες εδώ, έζησες εδώ, αλλά ένα διάστημα γύρισες στον κόσμο.
0: Το έκανα και αυτό. Τους φούρνους αγαπάω πάρα πολύ, είμαι ερωτευμένος με τον τόπο μου. Νομίζω δεν μπορώ να ζήσω πουθενά αλλού. Παρ' όλα αυτά, κάποια χρόνια είχα την ευκαιρία και έκανα ένα πολύ μεγάλο και φιλόδοξο project στο εξωτερικό, ένα κινηματογραφικό project, ανθρωποκεντρικό θα έλεγα, το οποίο μου έδωσε πάρα πολλά, πάρα πολλές εμπειρίες, με έκανε ωριμότερο, σοφότερο και γύρισα πίσω στον τόπο μου πλουσιότερος ψυχικά και όχι οικονομικά. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, γύρισα σε 4 υπήρους περίπου 30 χώρες. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα συμπεράσματα που έβγαλα από όλο αυτό το ταξίδι είναι ότι στον τόπο μου είμαι πιο ευτυχισμένος από οπουδήποτε αλλού.
1: Ήρθε η σφαγίδα.
0: Έκανα τον γύρο του κόσμου για να το επιβεβαιώσω και να πω ότι τελικά εδώ είμαι πιο ευτυχισμένος από οπουδήποτε αλλού. Μ' αρέσουν τα ταξίδια, συνεχίζω να ταξιδεύω. Ταξιδεύω κάθε χρόνο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Αλλά η βάση μου είναι και θέλω να παραμείνουν για πάντα οι φούρνοι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μαζί μου σήμερα έχω ένα συνάδελφό μου, τον οποίο τον εκτιμώ πολύ. Συναντιόμαστε κατά καιρούς στα μέσα που εργαζόμαστε. Και όταν μου είπαν ότι θα έρθει εδώ και μου λένε πώς φαίνεται, θα έρθει εδώ, θα τον έχουμε, θα λέει κεντρικό δελτίο. Τους είπα θέλω να έρθει, γιατί είναι BBC. Ο Σωτήρης Ξενάκης είναι BBC.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είσαι BBC.
1: Για το κομπλιμέντο, γιατί το λες αυτό?
0: Λοιπόν, θα σου πω γιατί πιστεύω. Αυτή είναι η προσωπική μου θεωρία, δεν ξέρω αν μετράει, ότι στη δουλειά μας η δημοσιογραφική ικανότητα, το ταλέντο, είναι αντιστρόφως ανάλογο της ιστερίας. Και επειδή εσύ είσαι πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος...
1: Α, γι' αυτό το λες, ναι.
0: Εγώ αυτούς εμπιστεύομαι. Δεν ξέρω για τους άλλους.
1: Ναι, γενικώς ήρεμος είμαι, ναι.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ τουλάχιστον, όχι πάντα, αλλά προσπαθώ.
0: Προσπαθείς. Είναι εύκολο σε ένα δελτίο που είναι όλα... Θέλω να πω ότι θεωρητικώς όλα είναι οργανωμένα, αλλά και οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.
1: Ναι.
0: Ένας ήρεμος άνθρωπος λοιπόν καλοπερνάει σε αυτές τις συνθήκες. Γιατί είσαι δεκαθλητής ή τρίαθλο κάνουμε νομίζω. Γράφεις ραδιόφωνο πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Το δελτίο είναι έξω από... Έχεις κάνει πολλά δελτία, αλλά είναι έξω από τα νερά ενός ψύχρεμου ανθρώπου.
1: Όχι, κάθε άλλο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το δελτίο. Είναι ίσως ό,τι καλύτερο στην τηλεόραση το δελτίο ειδήσεων για μένα.
0: Ναι.
1: Γιατί είσαι μέσα στα πράγματα διαρκώς, παρακολουθείς συνέχεια την επικαιρότητα. Πρέπει να το κάνεις αυτό. Αν θες να ξέρεις αυτό που παρουσιάζεις. Ναι. Να μην διαβάζεις απλώς ένα on και να μην ξέρεις τι είναι αυτό για το οποίο παρουσιάζεις. Αν έχεις τη δυνατότητα όπως έχω κατά καιρούς και έχω εδώ τη δυνατότητα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό να έχω την παρέμβαση που θέλω σε αυτά τα οποία τουλάχιστον εγώ θα πω και να τα ξέρω καλά.
0: Ναι.
1: Και να υπάρχουν και απρόπτα. Mm-hmm. Να υπάρχουν και απρόπτα. Απρόπτα υπάρχουν στην επικαιρότητα. Μπαίνεις μέσα σε ένα στούντιο και όταν μπεις μέσα, ξέρεις ότι μπορεί η πρώτη είδηση να βρεθεί πέμπτη για κάποιο λόγο ή έκτη.
0: Ναι.
1: Θα συμβεί κάτι άλλο.
0: Σωστά.
1: Εμένα μου αρέσει όλο αυτό.
0: Ναι. Όταν ακούς,
1: είναι δύσκολο, αλλά μου αρέσει.
0: Δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς η οδηγία, αλλά όταν σας λένε ότι άστο, αυτή την είδηση προσπέρασέ την, ξέρω εγώ, ή έχει συμβεί κάτι άλλο, έχουμε μια εξέλιξη. Εκείνη ώρα ανεβαίνουν οι σφιγμοί, λες, ωραία, το έχω.
1: Όχι, εντάξει, ωραία, το έχω, άμα δεν το ξέρεις αυτό που θα σου πούνε.
0: Σωστά.
1: Ναι, αλλά αυτό πια είναι θέμα, νομίζω, κυρίως εμπειρίας.
0: Ναι.
1: Και βέβαια και των ανθρώπων που έχεις γύρω σου. Να μπορεί να κάνουν καλά τη δουλειά τους και άμα την κάνουν εκείνοι καλά και εσύ νιώθεις ήσυχος.
0: Ναι.
1: Αυτός που είναι σταυτή σου, για παράδειγμα, που σου λέει φύγε από εκεί τώρα και πήγαινε εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρω όμως ότι αυτός που έχω σταυτή μου μπορεί να με καθοδηγήσει καλά και μετά η εμπειρία σε βοηθάει να μπορείς να διαχειρίζεσαι και τα θέματα.
0: Έχει τύχει να βγεις από το στούντιο και να ψάχνεις να βρεις αυτό που είναι σταυτή σου, γιατί έχει τελειώσει το δελτίο ή εκπομπή και θες να τον πνίξεις, να τον φιλήσεις, να τον συγχαρείς. Έχει τέτοια
1: όλα αυτά έχουν τύχει.
0: Όλα αυτά έχουν συμβεί.
1: Όπως επίσης έχει τύχει και το ανάποδο. Να έρθει αυτός που είναι σταυτή μου να μπει μες στο στούντιο για να με φιλήσει, να με αγκαλιάσει ή να με καταχαιριάσει γιατί έκανα κάτι που δεν ήταν αυτό που εκείνος ήθελε.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά υπάρχουν τα απρόπτα όταν την κάνεις αυτή τη δουλειά 35 χρόνια.
0: Δεν σου φαίνεται, γι' αυτό τα λες.
1: 37.
0: 37 χρόνια. 37 χρόνια λοιπόν δημοσιογραφικό τρίαθλο. Πώς ξεκίνησαν όλα?
1: Από μια τοπική εφημεριδούλα στο Παλαιό Φάλιρο.
0: Στο Παλαιό Φάλιρο.
1: Εκεί που μένω, εκεί που μένω. Από τότε που γεννήθηκα.
0: Η περιοχή σου.
1: Ακριβώς. Τα αγαπώ πολύ. Μεγάλωσα μέσα στις ταβέρνες του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Ο σερβιτόρος εκεί. Εννοώ ότι δουλεύαμε εμείς τότε από μικρή.
0: Πολλές ταβέρνες ο μπαμπάς.
1: Δύο είχε ταυτόχρονα. Πολλές δεν είχε.
0: Ήταν διαφορετική η μία από την άλλη.
1: Ναι, η μία ήταν μια κλασική παραδοσιακή ταβέρνα ελληνική, αυτές που υπήρχαν τη δεκαετία του 80 και του 70 πολλές. Η άλλη ήταν ταβέρνα με μουσική. Και τότε ήταν πολλές, γιατί το 80 έρεε το χρήμα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και υπήρχαν όμως. Θα το εξακούσω, φαντάζομαι. Πολλά μαγαζιά ακόμα και σε μικρούς δήμους που είχαν τις κομπανίες τους, τις κιθάρες τους και όλα αυτά. Ήταν ένα πιο μεγάλο μαγαζί και με πίστα.
0: Ναι.
1: Και έτσι μεγάλωσα μέσα στη νύχτα.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε όμως, ήμουν όχι πολύ καλός μαθητής, στην έκθεση μου πολύ καλός, έγραφα καλά.
0: Ναι.
1: Και γενικά μου άρεσε να διαβάζω εφημερίδες. Έφερνε ο πατέρας μου στο σπίτι εφημερίδες πάντα. Mm-hmm. Διάβαζε εφημερίδες. Μου άρεσε να βλέπω ότι τα παρακολουθώ την πολιτική.
0: Ναι.
1: Τον αθλητισμό, όταν έφερνε ο πατέρας μου εφημερίδες σπίτι, έτρεχα αμέσως να τις πάρω να διαβάσω τα αθλητικά πρώτα και μετά τα υπόλοιπα. Και όταν κάποια στιγμή έτυχε, επειδή με ενδιαφέραν και τα κοινά να γράψω μια τοπική εφημερίδα, λέω: ωραίο είναι αυτό. Και να το διαβάσουν κάποιοι που είναι ωραίο αυτό που έγραψες. Μου άρεσε και λέω: βρε μπας και. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.
0: Και οι ταβέρνες τι απέγιναν?
1: Δυστυχώς έκλεισαν.
0: Έκλεισαν γιατί τα πράγματα πήγαν έτσι, επειδή αποφασίσατε οικογενειακά ότι.
1: Γιατί αυτά τα μαγαζιά θέλουν πολύ μεγάλη φροντίδα. Ναι. Θέλουν άνθρωπο από πάνω της οικογένειας πάντα. Όταν εγώ λοιπόν είπα στον Μακαρίτη, τον πατέρα μου, ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να ζω τη νύχτα και να κοιμάμαι τη μέρα. Δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, το ένα μαγαζί έκλεισε γιατί ήμουν εγώ από πάνω του. Το άλλο ήταν. Εν πάση περιπτώσει, δυσκολέψαν τα πράγματα. Έφυγα εγώ από αυτά.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς δεν πήγε καλά μετά ούτε η ιστορία του μαγαζιού. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μετάνιωσα καθόλου.
0: Είναι συγκινητικό για σένα, επειδή αυτή ήταν η οικογενειακή σας επιχείρηση, τώρα, όταν πήγαινε εσύ στην ταβέρνα κάποιον άλλον. Ξέρει τα μυστικά, έτσι φαντάζομαι, ξέρει πολλά πράγματα.
1: Αλήθεια.
0: Τι πρέπει να προσέχουμε όταν πηγαίνουμε σε μια ταβέρνα.
1: Να το πω.
0: Βεβαίως.
1: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέχει κάποιο είναι η τουαλέτα του μαγαζιού. Μαγαζί το οποίο έχει καθαρή τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Είναι καθαρό μαγαζί γενικώ.
0: Ωραία.
1: Ναι, λέω το ένα είναι αυτό.
0: Γιατί δεύτερο. Υπάρχουν ταβέρνε περιοπή, ψαροταβέρνε, κάτι τέτοια που είναι και φαντάζομαι και ακριβέ και η τουαλέτα δεν ανταποκρίνεται στο.
1: Δεν θα έπρεπε. Ναι, εγώ νομίζω ότι όπως είναι, θα το πω, η τουαλέτα είναι και, ας πούμε, και η κουζίνα. Δηλαδή, είναι... ένα μαγαζί που φροντίζει την τουαλέτα του, θα φροντίσει σίγουρα και την κουζίνα.
0: Θα θυμάμαι αντίθετο... πάρα πολύ αυτή την ατάκα, ναι, για πες.
1: Επίσης, ένα δεύτερο το οποίο λένε πολλοί και σε ένα βαθμό ισχύει, ότι ας αποφεύγουμε τη σπεσιαλιτέ. Καμιά φορά σπεσιαλιτέ, εκείνη τα χρόνια τουλάχιστον, γιατί εγώ δεν είμαι στα μαγαζιά πια εδώ και 30 χρόνια, ήταν ότι είχε περισσέψει από τις προηγούμενες μέρες και έπρεπε κάπως να το σερβίρουμε για να μην το πετάξουμε.
0: Κατάλαβα.
1: Και να πάρεις αυτό.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Όχι σπεσιαλιτέ.
1: Και μαγαζιά που έχουν πολύ μεγάλο κατάλογο. Τα μαγαζιά πρέπει να έχουν μικρούς καταλόγους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να κάνουν λίγα πράγματα και καλά. Να κάνουν 7, 8 πιάτα, 5, 6, 4 σαλάτες, 7 μεζεδάκια, αυτά. Όταν βλέπω λίστες με 150 πράγματα μέσα.
0: Παίζει κατεψυγμένο.
1: Δεν είναι εύκολο να έχεις όλα αυτά διαθέσιμα και να είναι όλα φρέσκα και όλα φρεσκομαγειρεμένα. Να σκέψεις το λίγο.
0: Σωστά.
1: Αλλά...
0: Πάμε στις δικές σου σπεσιαλιτέ.
1: Ναι.
0: Η δική σου σπεσιαλιτέ ποια είναι από αυτά τα πράγματα που κάνει.
1: Κοίτα, εμένα μου αρέσει πολύ το ραδιοφωνό, σίγουρα. Είναι ωραίο, είναι πιο προσωπικό και, έχει και είναι και πιο διαδραστικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω, μπορείς να μιλάς πιο με τον κόσμο. Εκείνη την ώρα που στον αέρα, το ξέρεις κι εσύ. Παίρνεις μηνύματα, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό στη τηλεόραση δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Ναι. Η τηλεόραση όμως μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί την κάνω πιο πολλά χρόνια από όλα τα μέσα. Από τα 37, τα 34 κάνω τηλεόραση. Είτε ως ρεπόρτερ, πολλά χρόνια, 15 χρόνια. Και μετά στα στούντιο μέσα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω, μάλιστα, ότι αυτοί που κάνουν αυτό που κάνω τώρα εγώ, ειδήσεις ή πολιτικές εκπομπές, πρέπει να πάρει ευχή να έχουν κάνει και μερικά χρόνια έξω στο δρόμο. Για να καταλαβαίνουν πώς είναι το έξω. Και να μπορούν όταν μπαίνουν μέσα να καταλαβαίνουν αυτόν που είναι έξω. Στη βροχή, στο χιόνι, στη φωτιά, στον πόλεμο. Πολύ περισσότερο. Θαυμάζω όλους αυτούς τους συνάδελφους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν μπόρεσα. Δεν είχα ένα φόβο ενδόμηχο μέσα μου.
0: Ναι.
1: Όταν μπορούσα να το ζητήσω, δεν το ζήτησα.
0: Ναι.
1: Να το κάνω, τους θαυμάζω πολύ.
0: Ναι.
1: Άμα λοιπόν τα ξέρεις αυτά, κάνεις πιο εύκολα και τη δουλειά μέσα στο στούντιο.
0: Ναι, βέβαια ξέρεις, χρειάζεται να είσαι ατρόμητος και για να αναλάβεις ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όπως κάνεις εδώ σε εμάς, Δευτέρα έως Πέμπτη. Είναι και αυτό τρομακτικό, γιατί είσαι πάρα πολύ εκτεθειμένος. Οπότε
1: εντάξει.
0: Θέλω να πω, δεν είναι εμπόλεμη ζώνη, αλλά...
1: Όχι, αλλά...
0: Είναι εμπόλεμη ζώνη κατά κάποιον τρόπο, ναι.
1: Είναι γιατί είναι 45 λεπτά εδώ που είσαι σε μια διαρκή ένταση.
0: Και ακούγονται κραυγές στους διαδρόμους, σε όλα τα κανάλια.
1: Και στα αυτή σου.
0: Και στα αυτή σου.
1: Αλλά θέλω να πω ότι, ξαναλέω ότι είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που είναι θαυμάσιοι εδώ στο αυτί μου, πρέπει να το πω.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι κοπλιμέντο.
0: Είναι
1: αλήθεια. Δεν μου κάνουν τους καλούς. Μπορώ πια να αξιολογήσω, επειδή είμαι πιο παλιός από όλους σχεδόν, μπορώ να αξιολογήσω τους ανθρώπους καλά, νομίζω πια, και επαγγελματικά και σε προσωπικό επίπεδο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και η εμπειρία. Βέβαια, όπως λένε, το έχω ακούσει πολλά χρόνια πριν, τα αεροπορικά δυστυχήματα, δεν έχει και ξύλο να χτυπήσω, τα κάνουν, λέει, πολύ άπειροι πιλότοι ή πολύ έμπειροι. Δηλαδή, η υπερβολική σιγουριά. Σίγουρα ούτε αυτή είναι καλό πράγμα. Ένα άγχος πρέπει να το έχεις όταν κάνεις μια δουλειά η οποία είναι στον αέρα.
0: Ναι.
1: Και ένα από τα πρώτα πράγματα που μου είπε ένας συνάδελφος καλός που δεν είναι πια στη ζωή, παρουσιαστής της δημόσιας τηλεόρασης, ο Αχιλλέας ο Χρυσοχώος,
0: ναι.
1: Αν θυμάμαι, μου είχε πει: ο αέρας δεν γυρίζει πίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που θα πεις, έφυγε.
0: Κάνεις τηλεόραση από την εποχή που υπήρχαν δύο κανάλια.
1: Ναι. Μπήκα το 88 στη δουλειά, όταν ήταν δύο τα κανάλια. Στην τηλεόραση πήγα το 91, αλλά έζησα όλο το έμπα της... Το 90 ψέματα, όλο το έμπα της ιδιωτικής τηλεόρασης από την αρχή του.
0: Και η πολύ μεγάλη διαφορά με το σήμερα είναι ότι τότε, όταν έπαιζε κάτι καλό στα δύο αυτά κανάλια, άρχιζαν οι δρόμοι.
1: Έτσι.
0: Τώρα αυτό για να συμβεί πρέπει να είναι Eurovision, δεν ξέρω τι πρέπει να είναι, τελικός Champions League ή κάτι τέτοιο.
1: Και πάλι μπορεί να τον δουν στο μαγαζί, στο tablet ή στο τηλέφωνό τους. Ενώ εκεί έπρεπε να είσαι στο σπίτι.
0: Γινόμαστε αδιάφοροι για την τηλεόραση.
1: Καταρχήν οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που συνεχίζει και βλέπει τηλεόραση. Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Για όλους μας. Λοιπόν, είναι η αλήθεια πως δηλαδή, να το πω ανάποδα, οι πιο νέες ηλικίες δεν βλέπουν τηλεόραση. Εγώ βλέπω τα παιδιά μου στο σπίτι, η τηλεόραση μόνο άμα έχει κανένα ποδόσφαιρο. Κάνα ποδόσφαιρο ο γιος μου η κόρη μου που είναι 27-28 ετών δεν πλησιάζει τηλεόραση. Ναι. Δεν την έχω δει ποτέ τηλεόραση μπροστά ποτέ.
0: Ναι.
1: Αλλά από ηλικίες 35-40 και μετά νομίζω ότι βλέπει τηλεόραση και όταν πια μεγαλώνουν αρκετά ηλικίες, αυτές ναι. που μεγάλωσαν με διασκέδαση την τηλεόραση και που ήταν το κουτί στο σπίτι, δεν ήταν το κινητό τηλέφωνο ή το smartphone κλπ. Βλέπουν ακόμα.
0: Ναι.
1: Βλέπουν ακόμα. Για πολλούς είναι και μοναδική παρέα.
0: Είναι η δημοσιογραφία λειτουργήμα.
1: Επάγγελμα είναι η δημοσιογραφία. Δεν είναι λειτουργήμα. Τώρα, λειτουργήμα είναι. Δεν ξέρω πια τι είναι λειτουργήμα, για να είμαι ειλικρινής. Λειτουργήμα είναι να είσαι, ξέρω εγώ, ιερέας, το δικό μου μυαλό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ακριβώς επάγγελμα το να είσαι ιερέας.
0: Σύμφωνο.
1: Δημοσιογραφία, όχι, είναι ένα επάγγελμα. Μια δουλειά είναι κι αυτή, γιατί την κάνουμε για να ζήσουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε τυχεροί όσοι κάνουν, όλοι όσοι κάνουν μια δουλειά που τους αρέσει όμως, ό,τι δουλειά και να είναι αυτή, είναι τυχεροί άνθρωποι. Όπως είναι κακό να κάνεις μια δουλειά που δεν σ' αρέσει, αγκαρία.
0: Ναι.
1: Είναι μια δουλειά στην οποία έχεις και κοινωνικό ρόλο. Ασφαλώς, ειδικά όταν διαχειρίζεσαι αέρα είτε στην τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνο, αλλά και στον τύπο και στο ίντερνετ και παντού.
0: Ναι.
1: Απλώς λέω για την τηλεόραση στο ραδιόφωνο, γιατί είναι αυτό που λέω, ότι ο αέρας δεν γυρίζει πίσω.
0: Ναι.
1: Και άρα θέλει πολύ προσοχή.
0: Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια που έχεις κάνει όλα αυτά τα πράγματα και αισθάνεσαι πια ότι το ελέγχεις, έτσι. Παρά το ότι το ελέγχεις και ότι έχεις πολλή εμπειρία, το άγχος πιστεύεις ότι σε έχει βρει κάπου? Είναι πολύ γνωστό ότι έπαθες έμφραγμα σε πολύ πολύ νεαρή ηλικία, ναι. 30 χρόνια.
1: 30 κάτι, ναι, 30 κάτι.
0: Κάπου μας έχει αυτό το πράγμα, μας φθείρει και δεν το καταλαβαίνουμε. Σε έχει καταβάλει το άγχος της δουλειάς.
1: Ότι έπαθα ένα έμφραγμα 33, δεν θυμάμαι τίποτα, 34 χρόνια κάπου εκεί, δείχνει ότι ήταν αποτέλεσμα και πίεσης της δουλειάς. Βέβαια ήταν και τα 3 πακέτα τσιγάρα την ημέρα.
0: Δεν βοηθάνε πάρα
1: καθόλου. Καθόλου.
0: Το πούμε αυτό.
1: Επίσης το ότι δεν έκανα ούτε 50 μέτρα περπατώντας κάθε μέρα στο αυτοκίνητο. Όλα αυτά βοηθάνε. Αλλά νομίζω ότι το άγχος είναι και αυτό ένα σημαντικός παράγοντας. Και αυτό δεν φεύγει ποτέ αν θες να κάνεις καλά τη δουλειά σου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Απλώς το διαχειρίζεσαι και αν μπορείς το κάνεις και δημιουργικό.
0: Ναι. Ναι. Το κάνουμε το άγχος μερικές φορές, είναι και λίγο προσποιητό. Όχι μόνο στη δουλειά μας.
1: Ναι.
0: Κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το οποίο πρέπει να αγχωθούμε φοβερά. Γιατί αν δεν υπάρχει όλη αυτή η ταλαιπωρία,
1: ναι.
0: μειώνεται η αξία αυτού που κάνουμε.
1: Θαύμαζα πάντα τους ανθρώπους που ενώ είχαν άγχος και έπρεπε να έχουν από τη θέση, δεν το δείχνανε ποτέ. Δεν είναι εύκολο.
0: Και εσύ έτσι είσαι.
1: Από την άλλη.
0: Από όσο σε ξέρω.
1: Από την άλλη.
0: Ναι.
1: Εμένα είναι. Τους έχω ίνταλμα τους ανθρώπους αυτούς, γιατί έχουν μου τύχει.
0: Ναι.
1: Άνθρωποι με βαριά καθήκοντα στη δουλειά αυτή που ποτέ δεν τους είδα να τα χάνουν.
0: Είναι βασικό συστατικό ευγένειας αυτό.
1: Δεν ξέρω αυτό, δεν ξέρω αν είναι ευγένεια ή αν είναι μια. Ούτε αν είναι προσπάθεια. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να το κάνουν, γιατί είναι η φύση τους.
0: Mm-hmm.
1: Άλλοι που. Εγώ προσπαθώ, ας πούμε, όταν έχω να μην το δείχνω. Προσπαθώ.
0: Ναι.
1: Γιατί. Τώρα, εγώ όταν βλέπω ένα νεότερο συνάδελφο, από αυτούς που μπαίνουν τώρα στη δουλειά, που έχει και εδώ κάποιους που είναι εξαιρετικοί δε, και είναι και πολύ καλά παιδιά.
0: Ναι.
1: Εκτός από τους μεγάλους και οι μικροί. Όταν βλέπω ένα παιδί να έχει ένα άγχος τεράστιο και να το δείχνει. Δεν μ' αρέσει, θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν θα πω πώς δουλεύει αυτό το παιδί, φοβερά. Δεν το βλέπεις πώς είναι. Θα ήθελα έτσι να προσπαθεί να μην το δείχνει και εκείνος.
0: Ναι.
1: Γιατί, πώς να το πω, είναι θέμα και εμπιστοσύνης το σε κάποιον ο οποίος είναι σε ένα διαρκές άγχος και το δείχνει. Ναι, θυμάμαι όταν ήμουν μικρότερος ότι προσπαθούσα να δείξω ότι ήμουν αγχωμένος, αλλά το έδειχνα, δεν με ένοιαζε.
0: Και
1: νόμιζα κιόλας ότι όποιος θα το δει θα το εκτιμήσει ότι τρέχω τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω όμως αυτό. Θυμάμαι έναν παλιό δημοσιογράφο, πάλι ήμουν μικρός, που κάποια στιγμή λέγανε για κάποιο συνάδελφο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, λέει, τρέχει αυτός, τρέχει.
0: Ναι.
1: Τρέχει. Και τι με νοιάζει που τρέχει, δρομέας είναι, δημοσιογράφος. Μένα με νοιάζει να κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν το κάνει τρέχοντας ή όχι.
0: Έχουμε ακούσει πολλές τέτοιες ατάκες και έχουμε ζήσει έτσι και σε μια δουλειά που πρέπει να πούμε ότι έχει κακοποιητικές συμπεριφορές. Έτσι. Και είναι και παράδοση στη δική μας δουλειά ότι αν δεν πάει ο νέος ή και ο λιγότερο νέος και αν δεν του φωνάξει ο αρχισυντάκτης πολύ εύθυγος, πραγματικά εδώ δεν τα έχουμε αυτά, δεν είναι τα πράγματα που πρέπει να είναι. Αυτά έχει μειωθεί η κακοποιητική συμπεριφορά στη δημοσιογραφία?
1: Πολύ, νομίζω. Βέβαια πρέπει να πω ότι επειδή εγώ δεν έζησα κακοποιητική συμπεριφορά,
0: ναι.
1: αλλά ότι έζησα σκληρές συμπεριφορές,
0: ναι.
1: έζησα.
0: Θυμάσαι κάτι που σου έχουν πει και σε...
1: Μου έχουν πει τώρα, μου έχει τύχει να έχω κάνει λάθος.
0: Ναι.
1: Στον αέρα. Τότε οι συνεννοήσεις δεν γίνονταν με τα κινητά τηλέφωνα, υπήρχε ο ασύρματος, τα CB.
0: Ναι, ναι.
1: Τα οποία όμως ήταν ουσιαστικά, μίλαγε κάποιος από το κέντρο του καναλιού σε αυτόν που ήταν στο βαν έξω και άκουγαν όλοι που είχαν ασύρματος. Και έχω ακούσει, ας πούμε, στέλεχος μεγάλος κανάλι που ήμουν, να μου ρίξει μια πανταχούσα. Δεν ήταν υβριστικός, αλλά ήταν προσβλητικός.
0: Ναι.
1: Και λέω, σε μένα τα λέτε αυτά, όχι απειλητικά, ότι θέλοντας να πω ότι εγώ προσπαθώ, κάνω, δείχνω. Και μου λέτε, είναι, και μου απαντάει, το πρόσωπο αυτό, έχει φύγει πια, είναι επειδή σε αγαπάω. Γιατί και εκείνος κατάλαβε ότι μάλλον υπερεύει τα εσκαμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ακούνε κι άλλοι. Και το απαντώ κι εγώ με το θράσος των 30 χρόνων μου τότε. Προφανώς αγαπάτε όλο το κανάλι. Πώς δεν το έπαιζε αυτό, μου λένε μετά. Μα δεν είπα τίποτα κακό. Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι, και όχι μόνο δεν με έδιωξε, αλλά με εκτιμούσε πάρα πολύ και είμαι περήφανος γι' αυτό.
0: Ναι. Καμιά φορά πρέπει να απαντάμε όταν κάποιος είναι σκληρός μαζί μας.
1: Ναι. Έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι κακοποιητική συμπεριφορά. Ήταν ένα πράγμα, ένα... Ναι. Το κάνανε αυτό. Νομίζω πως έχει λιγοστέψει. Δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν το υφίσταμε πια.
0: Ακριβώς,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θέλω να το πω, αλλά ναι, έχω δει να πετιώνται τα σάκια.
0: Ναι.
1: Απρεπέστατο κατά την άποψή μου, έτσι. Και έχω δει και άλλα πολλά. Κακοποιητική συμπεριφορά, παρενοχλήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί υπάρχει και μια δουλειά στην οποία δεν συνέβαινε και δεν συμβαίνει αυτό. Θέλω να πω ότι είναι μια δουλειά και δικιά μας, σαν όλες τις άλλες σε πολλά κομμάτια.
0: Σωστά.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Το να πάθεις έμφραγμα σε πολύ νεαρή ηλικία, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βλέπεις μετά χαίρεσαι με όλα τα πράγματα, βλέπεις τη ζωή αλλιώς, πας κάνεις τη διαθήκη σου,
1: ναι.
0: Σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να συμβεί οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή, που σε άλλαξε?
1: Ναι, ναι, αρκετά, σε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Περπατάω καταρχήν, δεν περπατούσα ποτέ.
0: Ναι,
1: ναι, καταρχήν έχασα τη γη κατά τα πόδια μου, γιατί τότε ήταν πολύ νέα γυναίκα μου, πολύ μικρό το παιδί μου, το ένα παιδί τότε, δεν είχα δεύτερο τότε. Mm-hmm. Και έλεγα, θα μείνει το παιδί χωρίς πατέρα. Ήταν να σου πω τη σκέψη που έκανα.
0: Έφτασε καπνίζοντας βέβαια στο νοσοκομείο, δεν ήξερε τι συμβαίνει, νόμιζε ότι ήταν κάτι άλλο.
1: Με το τσιγάρο στο στόμα μπήκα στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και το πέταξα την ώρα που έμπαινα από την πόρτα.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς ένας καλός καρδιολόγος κατάλαβα αμέσως τι είχα πάθει. Ευτυχώς μου έκανε κάποια θρομβόληση και έτσι είμαι τώρα εδώ μαζί σου.
0: Ναι.
1: Και μετά μου έδωσε οδηγίες.
0: Ναι.
1: Τις θυμάμαι σαν τώρα. Ήταν μεγάλος ηλικία. Άλλος καρδιολόγος, πιο μεγάλος. Τότε ήταν, ξέρω εγώ, 55 εκείνος. Μου φαίνονταν πολύ μεγάλος.
0: Ναι, ναι.
1: Πιο μικρός από μένα τώρα δηλαδή.
0: Σωστή.
1: Και μου λέει, αγοράκι μου, θυμάμαι τη φωνή μου. Θα περπατάς κάθε μέρα 5 χιλιόμετρα, θα κόψεις το τσιγάρο, δεν το συζητώ, θα παίρνεις τα χάπια σου, θα χάσεις καμιά 15 κιλά, θα κόψεις το τσιγάρο. Στο περπάτημα του, θα περπατάω, του λέω, 5 χιλιόμετρα, μία ώρα την ημέρα. Πού θα βρω χρόνο?
0: Ναι.
1: Μου λέει λοιπόν, άμα δεν έχεις μία ώρα την ημέρα για τον εαυτό σου, τι ήρθες στο νοσοκομείο να σε σώσουμε και δεν καθόσουν να πεθάνεις στο σπίτι σου? Όπως το λέω ακριβώς, θυμάμαι τον διάλογο. Βρήκα χρόνο. Βρίσκεις χρόνο. Άμα χρειάζεται.
0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι όποιος το ακούει πρέπει να το σκεφτεί. Ότι μία ώρα δεν είναι και κάτι φοβερό.
1: 4-5 μέρες τη εβδομάδα.
0: Μία ώρα θα τη βρεις.
1: Και επίσης είχε και τα τσιγάρα στη τσέπη. Εγώ να το κόψω, αλλά βλέπω τσιγάρα. Επίσης, αγοράκι μου, εγώ γιατρός είμαι, δεν είμαι παπάς. Ο παπάς έχει υποχρεώσει να κάνει αυτό το οποίο λέει στους άλλους να κάνουν. Εγώ δεν έχω. Σου λέω ότι πρέπει να κάνεις. Ξέροντας βέβαια ότι ήταν.
0: Ναι.
1: Μια χαρά είναι ο άνθρωπος ακόμα.
0: Ναι. Είναι τέτοιες εμπειρίες, πολύ τρομακτικές, είναι κουδουνάκια για τη ζωή. Πέρα από τις οδηγίες του γιατρού που τις αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παίρνεις φάρμακα,
1: ναι, παίρνω,
0: μέχρι σήμερα.
1: Ναι, παίρνω.
0: Τα οποία τα παίρνεις προληπτικά.
1: Ναι, προληπτικά, κάνω τις εξετάσεις μου και προσέχω στο βαθμό που μπορώ αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, ναι, αλλάζουν και άλλα πράγματα. Μετά προσπαθείς, δεν το καταφέρει πάντα αυτό, να δουλεύεις λιγότερο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν το κατάφερα ποτέ αυτό, η αλήθεια είναι. Δουλεύω αρκετές ώρες. Να μην συγχύσεις με πολύ μικρό πράγματα. Το προσπαθώ και αυτό. Δεν γίνεται πάντα αυτό.
0: Ναι.
1: Μαγικά δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά, ούτε μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μην θυμώνεις. Ναι. Προσπαθείς λίγο να ρίξεις τους ρυθμούς. Να μην φωνάζεις, να μην. Όλα αυτά τα κάνω, αλλά από χαρακτήρα έτσι τα έκανα.
0: Τι σε θυμώνει?
1: Τι με θυμώνει? Το χανιά με θυμώνει. Λοιπόν, τι με θυμώνει? Με θυμώνει, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αχάριστος, με θυμώνει.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Με θυμώνει επίσης το να δίνει στον άλλον ένα μέτρο και να παίρνει ένα χιλιόμετρο.
0: Ναι.
1: Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μου αρέσουν πάρα πολύ η διακριτικότητα στους ανθρώπους, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αν ρωτήσω τους δικούς σου ανθρώπους και πω, πείτε μου ποιο είναι το μεγαλύτερο του ελάττωμα, τι θα μου πούνε?
1: Ότι έχω παραξενέψει σε σχέση με το πώς ήμουν πριν από μερικά χρόνια και είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό πιστεύω έχει να κάνει και με το ότι μεγαλώνεις και μερικά πράγματα που τα ανεχώσουν ή που. Εν πάση περιπτώσει, Τώρα τα λες, τα λες πιο εύκολα. Ναι. Κακώς κάποια φορά κάνεις πράγματα ή λες πράγματα που δεν θα έπρεπε, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Σε ενοχλούν πράγματα που δεν είναι για ενόχληση, αν τα σκεφτείς.
0: Έχει να κάνει με το ότι δεν έχουμε πια φίλτρο ή ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε και πώς το θέλουμε.
1: Όχι, δεν νομίζω πως ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε. Ναι. Νομίζω ότι επειδή μεγαλώνουμε και επειδή, να το πω κι αλλιώς, λιγοστεύουν αυτά που νομίζουμε ότι έχουμε να χάσουμε, για παράδειγμα, είμαστε πιο. Mm-hmm. Λέμε πιο εύκολα αυτό που αισθανόμαστε. Όχι όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Εγώ, ας πούμε, νιώθω ότι είμαι πιο αυστηρός από ό,τι ήμουν πριν από 15 χρόνια. Ναι. Και ότι δεν προσέχω πολλές φορές όταν μιλάω με τους άνθρωπους όπως πρόσεχα πριν από 10-15 χρόνια. Και επίσης, τώρα πια αυτό που νιώθω, θα σου το πω όπως το νιώθω ακριβώς. Ναι. Σχεδόν πάντα. Mm-hmm. Πλην εξαιρέσεων που υπάρχουν πάντα στη ζωή μας, αλλά θα σου το πω γιατί. Νιώθω πως θέλω να σου το πω, να φύγει από μέσα μου, να μην το κρατήσω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό πάντα αυτό όμως. Γιατί ναι. Καταρχήν η πρώτη μας σκέψη δεν είναι πάντα η σωστή.
0: Σωστά.
1: Και πρέπει να φερόμαστε τους άλλους όπως θέλουμε και εκείνοι να μας φέρονται. Ναι. Και εγώ δεν το κάνω όσο θα έπρεπε πια.
0: Ναι. Διάβασα μια συνέντευξή σου που σε ρωτάνε αυτή την πολύ κλισέ ερώτηση, ότι τι αποθυμένο έχετε, τι θα θέλατε να κάνετε στη ζωή σας. Και έκανες και πλάκα στο δημοσιογράφο, θέλω να ανεβώ στο Everest. Και του λες μετά, δείξω, δεν έχω φανταστεί κάτι τέτοιο. Και λέω, ή πρέπει να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και να έχει πραγματοποιήσει όλα τα όνειρά του μέσω της δουλειάς, ή πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αναλωθεί πάρα πολύ. Τι από τα δύο ισχύει?
1: Ναι, τίποτα από τα δύο δεν έχει συμβεί. Και αποθυμία πράγματα που θέλω να κάνω έχω, αλλά γενικά έχω μια θεωρία που την έχω αποκτήσει μετά το έφραγμα και τώρα έχει μεγαλώσει. Ναι. Ότι όταν κάνει ο άνθρωπος σχέδια, ο Θεός γελάει. Mm-hmm. Δεν θέλω να κάνω σχέδια μακροπρόθεσμα. Αποθυμένο δεν έχω κάποιο αποθυμένο να πω. Αυτό ρε παιδί μου.
0: Ναι, μου
1: το ήθελα πάρα πολύ και δεν το έκανα. Όχι. Ναι. Η δουλειά βοήθησε να ταξιδέψω πολύ.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν. Έχω πάει σε πάνω από 50 χώρες. Και τις μετράω, τις έχω μετρήσει. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Έχω πάει σε ξενοδοχεία που δεν θα πήγαινα ποτέ μόνος μου, δεν είχα δυνατότητα. Ούτε τώρα δεν έχω να πάω. Διότι τα μέσα που δούλευα πλήρωναν για τις αποστολές αυτές.
0: Ναι. Δεν είναι πλούσιος ένας επιτυχημένος δημοσιογράφος?
1: Πλούσιος. Όχι.
0: Δεν είναι. Okay.
1: Πλούσιος είναι κάποιοι συνάδελφοι πλούσιοι.
0: Νομίζω.
1: Κοίτα, ότι... να σου πω, πιστεύω ότι στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αλλά μέχρι τότε. Μέχρι το 2010 είχε λεφτά.
0: Ναι.
1: Και αυτοί οι οποίοι παίρνανε τα πολλά λεφτά που ακούω, αυτός έπαιρνε πολλά λεφτά, αυτός έπαιρνε πολλά λεφτά. Τα φέρνανε αυτά που παίρνανε.
0: Σωστά. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν πάρα
1: τα
0: πολύ.
1: Φέρνανε.
0: Ότι πρόκειται στην ουσία για έναν οργανισμό, για μια εταιρεία που και αιχμή του δώρατος είναι ένας άνθρωπος. Και θα βάλει κάποιος να δει το δελτίο, γιατί λέει τις ειδήσεις ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Αυτό.
0: Όταν ήρθες εδώ και έκανες τις συζητήσεις για το δελτίο.
1: Ναι.
0: Τι τους είπες, έβαλες κάποιο όρο, είπες ότι εγώ θέλω το δελτίο να είναι έτσι?
1: Όρο, όχι, δεν έβαλα κανένα όρο, ναι, με την έννοια ότι τι όρο να βάλω. Καταρχήν να πω ότι ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη εδώ, Γιάννης Σαραντάκος, είναι φίλος μου πολλά χρόνια, πόσα χρόνια είμαι στη δουλειά, γιατί είναι λίγο μικρότερος, είναι το ίδιο παλιός μαζί μου. Και επειδή και εκείνος είναι ένας άνθρωπος που έκανε πολλά χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, ούτε εκείνος έκανε, από όσο θυμάμαι δηλαδή, πολύ ελεύθερο, ούτε εγώ. Μπήκαμε στο πολιτικό από παιδιά. Η σχέση μου μαζί του υπήρχε πριν έρθω εδώ. Πολλά χρόνια. Δεν έτυχε να δουλέψουμε απλώς μαζί. Ήξερα λοιπόν με ποιον έχω να κάνω. Ήξερα επίσης ότι είναι ένα, έτσι όπως λέμε εμείς, ένα μαγαζί που λέμε στην αργό μας. Καλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από πάνω μέχρι κάτω είναι καλό. Έχει πολύ καλό, είχε πολύ καλό όνομα. Άρα ήξερα που ερχόμουν.
0: Ναι.
1: Όχι, τι όρος. Δελτίο ειδήσεων κάνω.
0: Ναι.
1: Και εκείνος ξέρω τι θα ζητήσει από μένα. Προφανώς μου είπε ότι εγώ θέλω αυτό, θέλω το ένα. Θέλω...
0: Αλλά
1: όλα αυτά που μου είπε είναι πράγματα τα οποία.
0: Ναι.
1: Μπορώ να τα κάνω ή και όσα δεν έκανα ως τώρα, γιατί έκανα εκπομπές πιο πολύ talk show τα τελευταία χρόνια, μετά το Alter για παράδειγμα. Αλλά μετά τα δελτία ειδήσεων μου άρεσαν πάντα πιο πολύ από αυτές τις εκπομπές.
0: Ναι. Ωραία. Γιατί να σας προτιμήσουμε?
1: Γιατί να μας προτιμήσετε? Γιατί το δελτίο του Action 24 είναι ένα δελτίο γρήγορο, έγκυρο, χωρίς μεγονίες, αλλά χωρίς ακρότητες.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς κραυγές, με πολύ ωραία εικόνα, γιατί τηλεόραση είναι και εικόνα, με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν εξαιρετικά αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, όλα αυτά που βλέπω εγώ, το πώς βγαίνουν τα βίντεο έξω, είναι εξαιρετικά. Mm-hmm. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει και πάρα πολύ πια, αλλά αν δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν μπορεί. Γιατί δεν θα χάσει τίποτα από αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και θα τα δει με ψυχραιμία, όσο γίνεται φυσικά. Θα ακούσει και την άποψη, γιατί mm-hmm. υπάρχει και αυτό που για μένα είναι σημαντικό, αλλά θα τις ακούσει όλες τις απόψεις. Που και αυτό είναι σημαντικό για μένα, και όλα αυτά μέσα σε 45 λεπτά. Δηλαδή θα μπορεί να έχει αυτή την ενημέρωση και να πει πρώτον ότι το είδα εκεί, είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και αυτό είναι η ικανοποίησή μου. Νομίζω ότι το δελτίο αυτό. Προφανώς όλα βελτιώνονται, έτσι. Mm-hmm. Όλα. Ακόμα και τα πρόσωπα. Με τον χρόνο μπορούν να γίνουν καλύτερα και χειρότερα. Αλλά μπορούν να γίνονται καλύτερα. Και μαθαίνουν πράγματα συνεχώς.
0: Απολαμβάνω πάντως έτσι την ψύχρεμη αντιμετώπιση που έχεις και αυτή την ηρεμία που δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι ο τρόπος που χρειαζόμαστε πια, ειδικά στην Ελλάδα, να βλέπουμε τις ειδήσεις και να παρακολουθούμε την επικαιρότητα, γιατί περάσαμε μεγάλα διαστήματα έτσι πολύ.
1: Και με ευθύνη το λέγω, γιατί εγώ έκανα ειδήσεις μόνο όλων μας.
0: Όλων
1: και
0: μας.
1: Δεν ξέρω και τον εαυτό μου. Έκανα κι εγώ τα δελτία ειδήσεων με τα πολλά παράθυρα, με τις ζωντανές συνδέσεις, τις πολλές, με πράγματα που και εμένα δεν μου άρεσαν.
0: Ναι,
1: δεν τα
0: πέρασαν αυτά. Θέλει και ο τηλεθεατής αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Το τηλεκοντρόλ.
0: Ναι.
1: Εδώ, έτσι, εδώ είναι το αυγό, το αυγό που λέμε, πώς το λένε, η κότα έκανε το αυγό, το αυγό την κότα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι ακούω και διαβάζω ότι αυτό είναι το κίτρινο. Όταν το επιβραβεύεις αυτό με τηλεθέαση, μην διαμαρτύρεσαι μετά γι' αυτό το οποίο εσύ επιβραβεύεις.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Πέρασε και όλες η ώρα,
0: Πέρασε η ώρα, θα τα λέμε στους διαδρόμους.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου μεγάλη. Έλεγα, όταν έβλεπα αυτούς τους πράσινους καναπέδες, έλεγα, θέλω να κάτσω κι εγώ στους καναπέδες αυτούς. Τώρα μου το είπαν, λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Όποτε θέλεις μπορείς να έρχεσαι. Σε ευχαριστούμε πολύ και πραγματικά σε παρακολουθώ έτσι με μεγάλο ενθουσιασμό.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια. Επειδή είναι από σένα, τα μετράω διπλά, γιατί ξέρω ότι δεν τα λες έτσι.
0: Ωραία. Μείνετε εδώ, γιατί μετά το break έρχεται ο επόμενος καλεσμένος.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
7: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
6: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
8: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
6: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
9: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh, shit. Some shit. I am happy here.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μαζί μας είναι μια κυρία που την έχουμε δει σε πολλά σειρία τον τελευταίο καιρό, γιατί είναι πάρα πολύ νέα, που έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί από ό,τι κατάλαβα, μαζί μας είναι η Ελεάνα Στραβοδήμου, από ό,τι κατάλαβα σας άρεσε το θέατρο και ως από θεατρόφιλη γίνατε ηθοποιός.
2: Ναι.
1: Ναι. Θέλατε να γίνετε ηθοποιός και δεν το λέγατε, γιατί και αυτό υπάρχει πολύ.
2: Δεν το ήξερα σίγουρα. Okay. Δεν το είχα παραδεχτεί στον εαυτό μου.
1: Ναι.
2: Καταρχάς, αλλά σίγουρα μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω θέατρο ως φοιτήτρια που ήμουνα στο ΜΜΕ, στο Πάντιο, μέσω μαζικής επικοινωνίας.
1: Γιατί τι ανομαλία θέλατε να γίνετε δημοσιογράφος.
2: Και άλλο πάλι κι αυτό τώρα.
1: Ευτυχώς συνήλθατε.
2: Ευτυχώς.
1: Και γίνατε ηθοποιός.
2: Αυτό είναι κάτι που μπορώ πια να πω με σιγουριά. Πάλι καλά που δεν πήγα προς τα εκεί.
1: Ναι. Αλλά ποιο σταθερό επάγγελμα είναι πλέον του ηθοποιού, πάντως.
2: Από τη δημοσιογραφία.
1: Απείρως. Αλλά αυτό είναι, θα το συζητήσουμε άλλη ώρα.
2: Καλά, ναι. Βέβαια, είχα πάρει κατεύθυνση να πάω να κάνω πολιτιστική διαχείριση.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Μουσεία, οργάνωση εκθέσεων και τέτοια πράγματα. Ναι. Άλλο κι αυτό.
1: Αριστοκρατικό.
2: Πώς θα το έκανα στην Ελλάδα. Ναι. Από τις τρεις επιλογές πήρα αυτή που μου άρεσε περισσότερο.
1: Ναι. Το πιο γήινο τελικά ήταν το ηθοποιός από αυτά που θέλατε να κάνετε.
2: Μου αρέσει που λέει γήινο, είπατε.
1: Γήινο, ναι.
2: Γήινο, υγιές άκουσα εγώ.
1: Ναι, και γήινο και υγιές. Ναι, όπως θέλετε το λέτε.
2: Ναι, εγώ άκουσα υγιές. Γιατί θεωρώ ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να ανακαλύψω τον εαυτό μου.
1: Ναι.
2: Το σώμα μου, κυριολεκτικά δηλαδή.
1: Είχατε καλή σχέση με τον εαυτό σας και με το σώμα σας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που από τη φύση τους, πολλές φορές και από την οικογένειά μας, γιατί δεν μας δίνει την αυτοπεποίθηση. Ξέρω εγώ, υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Δεν έχουμε ως παιδιά καλή σχέση με τον εαυτό μας και με το σώμα μας.
2: Με το σώμα μου, από ό,τι αποδείχτηκε, γιατί πήγα και νωρίς σε θεατρική ομάδα από το Πανεπιστήμιο όταν ήμουν, είχα καλή αντίληψη, αυτό που λέμε, έτσι, σωματική αντίληψη. Ναι. Και κάπως το ήξερα, φαινόταν.
1: Ποιος έχει καλή σωματική αντίληψη?
2: Θέλετε να μάθετε?
1: Βεβαίως.
2: Μου αρέσει αυτό. Αυτός ο οποίος αντιλαμβάνεται καλά τη σχέση με το σώμα του, ένα άλλο σώμα, τη σχέση του με το χώρο, ναι, το πώς θα το χρησιμοποιήσει.
1: Δεν έχει σχέση με το καλό παρκάρισμα?
2: Καμία όχι,
1: σχέση, γιατί είπατε με το χώρο και λέω... Μάλλον...
2: Παρκάρετε καλά?
1: Όχι, χάλια. Αλλά γι' αυτό...
2: Εγώ αποδείχθηκα καλή και στο πάρκινγκ, η αλήθεια είναι. Όταν μου είπα την οδηγία, είναι προέκθεση του σώματός σου το αυτοκίνητο. Όπου κοιτάς πάει, το πιάσα. Δηλαδή, όταν μπει σωματική οδηγία, το πιάνω, ας πούμε. Πολύ καλύτερα.
1: Άρα είχατε καλή σχέση σώματος, καλή σχέση κατεύθυνσης. Όχι κατεύθυνση. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Okay. Αυτά τα είχαμε λοιπόν.
2: Ναι,
1: τα βασικά.
2: Σαν εκφραστικό εργαλείο.
1: Εκφραστικό εργαλείο καλό. Και προχωρήστε λοιπόν να κάνετε και τα υπόλοιπα δύσκολα πράγματα. Τι είναι το πιο δύσκολο, να βρεις το σώμα σου και τον εαυτό σου ή να θυμάσαι τα λόγια σου? Για μας είναι βουνό αυτό.
2: Όχι, καλέ, αυτό είναι πολύ... έχει πολύ πλάκα που το παρατηρούν όλοι. Όχι, δεν είναι το να θυμάσαι τα λόγια σου. Κάτι που το έχεις πει 25.000 φορές σε δύο μήνες πρόβα, θα το θυμηθείς στο τέλος. Πιο δύσκολο είναι στα γυρίσματα, που τα διαβάζεις το προηγούμενο βράδυ πιθανότατα, αν έχει αλλάξει και το γύρισμα, το πρόγραμμα. Όχι, δεν είναι τα λόγια, να το θυμάσαι. Είναι η επικοινωνία με τους συνανθρώπους στην ομάδα και πάνω στη σκηνή. Το να έχεις διαβάσει σωστά ένα έργο και να έχεις βρει από το υλικό που εδράζεται αυτό μέσα σου, δηλαδή σε σχέση με το δικό σου υλικό. Τι μπορείς να ανασύρεις, χρησιμοποιήσεις, μεταμορφώσεις,
1: μετουσιώσεις, ναι, αυτό πάρα κάνεις. Πάρα πολύ δύσκολο, ότι είναι κάτι που μάλλον όποιος θέλει να γίνει ηθοποιός μπορεί να το κάνει.
2: Είναι άειλο και το κάνεις υπαρκτό με το σώμα σου, τη φωνή σου, τις εκφράσεις σου και τους υπολείπους.
1: Ωραία, και δεν μείνατε εκεί στη σχολή, είπατε να το συνεχίσετε και σαν να μην έφτανε αυτό... Τώρα είστε και σε άλλη σχολή, δηλαδή αιώνια φοιτήτρια.
2: Ναι.
1: Όχι αιώνια φοιτήτρια.
2: Αιώνια φοιτήτρια.
1: Τα τελειώνετε γρήγορα πάντως.
2: Όχι, τώρα τίνω να γίνω αιώνια φοιτήτρια.
1: Ναι.
2: Γιατί έχω καθυστερήσει, είμαι στο θεατρικών σπουδών. Μπήκα με κατατακτήρες πριν από 5-6 χρόνια.
1: Ναι.
2: Και έχω καθυστερήσει γιατί προσπαθώ να το κάνω μαζί με δουλειά κτλ. Μπήκα για δικούς μου λόγους προσωπικούς. Γιατί μου αρέσει το διάβασμα και ήθελα να. Κάπως εμβαθύνω θεωρητικά, ιστορικά σε αυτές τις σπουδές και γιατί μου αρέσουν και τα παιδαγωγικά, οπότε ναι. τότε ασχολούμουν.
1: Ναι.
2: Είχα πάει σε εργαστήρια και ήθελα κάπως να οργανωθεί καλύτερα μέσα με αυτό και να έχει και μια παιδαγωγική βάση πιο στερεή,
1: ναι.
2: το θεατρικό παιχνίδι, και πήγα για να πάρω και την παιδαγωγική επάρκεια.
1: Ναι.
2: Την είπε και την πήρα.
1: Ωραία. Δηλαδή σας ενδιαφέρουν τα παιδάκια.
2: Κοιτάξτε, αυτό έλεγα τότε,
1: ναι.
2: όταν έδωσα.
1: Ναι.
2: Όταν μπήκα στα σχολεία και έκανα πρακτική, συνεχίζουν να με ενδιαφέρουν ναι. ως όντα ναι. και ως δυνατότητες. Αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή...
1: Σας έκανε κάτι ένα παιδάκι?
2: Όχι.
1: Γιατί απλά εγώ φαντάζομαι.
2: Οι άνθρωποι είναι ήρωες, η αλήθεια είναι, και εκπαιδευτικοί. Εγώ ήμουνα σε δημόσια σχολεία, μεγάλη γκάμα. Δημοσίων σχολείων του Παγκρατίου.
1: Ναι.
2: Αλλά ενώ είναι δύσκολο να έχεις και στο δικό μας αντικείμενο, που είναι η θεατρική, ας πούμε, αγωγή, που είχαν μία ώρα την εβδομάδα που μπορούν να υπερεκφραστούν, να ανακαλύψουν τα ίδια το σώμα τους, τον εαυτό τους, τους υπολείπους, και όλα να γίνουν οργανωμένα σε αυτή τη μία ώρα με παιδιά που είναι σε έξαλλη κατάσταση
1: ναι.
2: από την πίεση των μαθημάτων, δραστηριοτήτων και όλα αυτά που κάνουν τα παιδιά.
1: Και λένε
2: πια...
1: επιτέλους δεν έχουμε τώρα αρχαία, ας πούμε, οπότε θα ξενώσουμε.
2: Ναι, κάπως...
1: Υπάρχει και αυτή η κυρία που είναι καλή και νέα. Μάλλον
2: και
1: είναι...
2: αυτή τη μία ώρα ναι. με αυτή την υπερενέργεια που έχουν τα παιδιά. Ήταν υπέροχο, αλλά κατάλαβα ναι. και τη δυσκολία, έτσι δεν είναι ότι...
1: Ναι, τα βρήκαμε σκούρα στα παιδαγωγικά. Έτσι το αφήσαμε αυτό. Και πήγαμε στο μαγικό
2: δεν
1: κόσμο.
2: Δεν έχω κληθεί να το κάνω ακόμα. Πιστεύω ότι καλά θα πήγαινα, αλλά είδα ότι είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο.
2: Τουλάχιστον είναι δύσκολο να το κάνεις μαζί με ηθοποιία. Δηλαδή
1: ωραία.
2: Δεν είναι κάτι που...
1: Η ηθοποιία δεν είχε απογοητευτικά κομμάτια που βάλατε τα κλάματα και πήγατε σπίτι χάλια?
2: Πόπο, πρόβες που δεν βγαίνουν.
1: Ναι.
2: Που...
1: Τελευταία φορά που βάλατε τα κλάματα στη δουλειά, γιατί συνέβη αυτό?
2: Έχω καιρό να βάλω τα κλάματα εξαιτίας της δουλειάς και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί σημαίνει ότι κάπως, ενώ έχω βρει έναν τρόπο... όλα άπτονται τις συνεργασίες με τους ανθρώπους και τις συνεννόησεις και τις επικοινωνίες.
1: Mm.
2: Όσο οριμάζουμε μέσα στη δουλειά ή... εγώ τουλάχιστον το προσπαθώ και με προσωπική εργασία να οριοθετούμε, να οριοθετώ, να συνεννοούμε, να δίνω χώρο, να παίρνω χώρο και αυτό σε ισορροπία. Τόσο καλύτερα συνεννοείσαι, οπότε δεν θα χρειαστεί να φτάσεις σε τέτοια σημεία πίεσης, γιατί συνήθως από πίεση περισσότερο
1: ναι.
2: βγαίνει και απογοήτευση στο κλάμα ή ίσως και από κακοποιητικές συμπεριφορές που δεν έχω υποστεί
1: ναι. Ωραίο είναι
2: σε
1: αυτό.
2: Τέτοιο
1: καλό.
2: Βαθμό.
1: Θετικό.
2: Που να...
1: Κλαίτε εύκολα?
2: Κλαίω εύκολα.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα από μυθοποιώ αυτό έτσι που κλαίμε εμείς και λέμε πω τι καλά το έκανε
1: ναι.
2: Και πώς το κάνουν. Και συγκινούμε εύκολα με ταινίες.
1: Με τι συγκινήσετε πιο πολύ?
2: Αχ, συγκινούμε...
1: Ναι.
2: Συγκινούμε με ανθρώπους, με πράγματα που παρατηρώ σε ανθρώπους,
1: ναι.
2: με ωραίες γενικά με ωραία αφηγήματα, ωραίες ταινίες, ναι. παραστάσεις.

0: απελπισία ή από ενοχή για τον εαυτό μου, που είμαι στην άλλη πλευρά του δυτικού κόσμου, ή, ή να κλάψω γιατί συμπάσχω. Πάλι, ας πούμε, έχω δει πάρα πολλές ταινίες στο φεστιβάλ, το ξέρετε, το φεστιβάλ που γίνεται το Athens Palestine. Mm-hmm. Θα γίνει ξανά φέτος. Εκπληκτικές ταινίες, ντοκιμαντέρ. Δεν είναι ίδιο το κλάμα μέσα από την ταινία με το κλάμα του να βλέπεις ένα βίντεο όπως έχουμε δει αυτόν τον πόλεμο να συμβαίνει live. Αλλά προσπαθώ να συντονίζομαι.
1: Ναι. Και θέλετε να, να συνεχίζετε να το βλέπετε αυτό. Γιατί σας ρωτάω. Mm. Γιατί καμιά φορά με πράγματα που συμβαίνουν και είναι πάρα πολύ άγρια, παθαίνουμε μία απονεύρωση από ένα σημείο και μετά. Και καθόμαστε και βλέπουμε, κλαίμε μία-δύο, λυπόμαστε τα παιδάκια, λέμε τι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Από ένα σημείο και μετά, ίσως επειδή δεν αντέχουμε. Βλέπουμε με απάθεια, περίεργη απάθεια τις ειδήσεις. Γι' αυτό σας ρωτάω. Έχει νόημα να το ξαναδείς και να το ξαναδείς και να δεις και το άλλο ντοκιμαντέρ και το πιο άγριο και αυτό που έχει και σκηνές μεγάλης βίας.
0: Τώρα αυτό είναι ένα... Αν το κάνουμε ερωτηματικό, είναι ερωτηματικό, έχει νόημα. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό της εποχής μας, γιατί από τη μία ισχύει και έχω δει και εμένα να συμβαίνει, δηλαδή είναι φοβερό, περνάνε αυτές οι εικόνες κάνοντας scroll στο κινητό.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι επικίνδυνο. Ναι. Αυτό που μας συμβαίνει γενικά.
1: Μήπως θέλουμε να τα βλέπουμε καμιά φορά για να λέμε ούφ, εντάξει, μια χαρά είμαστε, δεν πέφτουν εδώ βόμβες, εντάξει είμαστε.
0: Σίγουρα έχει αυτή τη λειτουργία αυτοπροστασίας, δηλαδή με το που εκτίθεσαι σε ένα κίνδυνο, αλλά προστατευμένος, ωραία εδώ από τον καναπέ μας, ωραία τα λέμε. Υπάρχει ο χώρος αυτή η αυτοπροστασία να εγερθεί και να μπει σε λειτουργία και πιθανότατα αυτό κάνουμε όταν βλέπουμε προστατευμένη τέτοιες εικόνες. Ωστόσο από την άλλη, το δίκοπο μαχαίρι είναι ότι. Άμα δεν εκτίθεσαι κιόλας, μπορείς πολύ εύκολα να έτσι και το ξεχνιόμαστε, αλλά μπορείς πολύ εύκολα να αποσυνδεθείς με αυτό που συμβαίνει, που θεωρώ ότι κάπως... Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να αποσυνδεθώ. Ναι. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μπορούν.
1: Ναι.
0: Και επίσης είναι και το ότι αποανιστητοποιείσαι ή ευαισθητοποιείσαι περισσότερο... Γιατί αναγκάζεσαι να επεξεργαστείς κάποια από αυτά. Γιατί θα αναζητήσεις μετά πληροφορία. Mm-hmm. Θα αναζητήσεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτά. Mm. Και πολλές φορές έχω αναρωτηθεί αν όσοι ασχολούμαστε εκ του ασφαλούς, στην πραγματικότητα ασχολούμαστε ίσως και για να παραμείνουμε άνθρωποι και για να μην χάσουμε αυτό το, το ότι.
1: Και για να μειωθούν οι τύψεις.
0: Ναι, δηλαδή η ενοχή, αυτό που είπα. Είμαστε...
1: Είναι η γενιά σας μία γενιά επαναστατών του καναπέ.
0: Αχ, δεν θα μπορούσα να το πω αυτό, γιατί η γενιά μου είναι βαρύ.
1: Ναι.
0: Μπορεί
1: και
0: γενιά...
1: να μην φταίτε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλα έρχονται στο κινητό. Στο κινητό, στο λάπτοπ, σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, μας έρχονται και όλα αυτά. Και ίσως και η αντίδραση που έχουμε όλοι μας, όχι μόνο η γενιά σας, να είναι το like, το cancel.
0: Έχει υπάρξει μεγάλη σύγχυση, γι' αυτό λέω ότι είναι... είναι... εν μέρη χρήσιμο, ενίοτε χρήσιμο, αλλά και επικίνδυνο αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως είπες ότι έχουμε πάρει το ρόλο των δημοσιογράφων, διαμοιραζόμαστε πληροφορίες, μιας και το, όπως είπαμε παρολίγο να το σπουδάσω, δεν είναι ο ρόλος μας να είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι και να ζητούμε τη σωστή πληροφορία, ούτε να προσπαθούμε να τη διαμοιραστούμε και να παίρνουμε συνεχώς θέση για τα πάντα, αλλά απ' την άλλη είναι ένας τρόπος πλέον να επικοινωνήσεις ή να φτάσεις σε πληροφορίες που μπορεί να μην βρίσκεις με άλλο τρόπο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα θετικό κομμάτι, αλλά ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνο, γιατί τελειώνει εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάπως έχουμε γίνει καταναλωτές και διαμοιραστές πληροφορίας, η οποία φτάνει, δεν μπορούμε. Εγώ έχω καταλάβει ότι η γενιά μας δεν είναι εύκολο, τουλάχιστον οι άνθρωποι με ευαισθησίες, να τη μεταβολήσουμε όλη αυτή την πληροφορία.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος καταναλωνόμαστε στο να μεταβολίζουμε πληροφορία και να μην μπορούμε να αντιδράσουμε απέναντι σε αυτό, να οργανωθούμε, να...
1: Αυτή λοιπόν η γενιά που αντιδράει, που έχει το κινητό, πώς ερωτεύεται?
0: Α, όλα τα μεγάλα θέματα.
1: Όλα τα μεγάλα θέματα, γιατί είστε και διάσημοι, είστε και πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ισχύει αυτό το πράγμα ότι φλερτάρουμε στο Instagram. Άντε και πάλι και μπλιπ το τηλέφωνο και κάτι γίνεται και μου στείλε μήνυμα και το πράγμα πολλές φορές μένει εκεί.
0: Κοιτάξτε.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι τόσο μικρή, οπότε δεν είμαι από αυτούς που έχουν...
1: Και οι μεγάλοι άνθρωποι το ίδιο έχουν πάθει, μην νομίζετε.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον η επόμενη γενιά από μένα έχει νομιμοποιήσει, δηλαδή,

0: αυτά τα, που υπάρχουν, αυτά τα application, ναι, γνωριμίες, ναι, και τα λοιπά, ναι, είναι κάπως πολύ, ναι, ναι, πιο νομιμοποιημένα. Ναι. Εγώ είμαι ακόμα εκεί που γνωριζόμασταν, έχω προλάβει, ναι, ηλικίες μιλέμε, αλλά έχω προλάβει και εποχές που δεν υπήρχαν καν τα chats. Ναι. Οπότε μιλάγαμε οι άνθρωποι, έντε στέλναμε κανένα μήνυμα, δίναμε ραντεβού.
1: Ναι. Σοκάρεται ένας άντρας στις μέρες μας το 2025 σε μια χώρα που είναι κατά βάση συντηρητική. Όχι να σοκάρετε, αλλά θέλω να πω ότι μπαίνει λίγο στο καβούκι του όταν γνωρίζει μια γυναίκα που είναι νέα, ωραία και είναι και ηθοποιός και έχει και πρόσβαση και έχει και λίγο φώτα περισσότερα. Παθαίνει κοκομπλόκο ο μέσος άντρας.
0: Τώρα, τι συμβαίνει. Ναι. Εμείς ηθοποιοί κάνουμε πολύ παρέα με ηθοποιούς και ανθρώπους του χώρου μας, γιατί δουλεύουμε πολλές ώρες μαζί. Ναι. Οπότε, πάνω κάτω, οι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζω είναι επίσης με έναν τρόπο στο χώρο. Ναι. Είτε στο θέατρο, είτε στη τηλεόραση, στο κινηματογράφο.
1: Οπότε το ξέρουν.
0: Ναι, και κάπως. Δηλαδή, δεν μου έχει τύχει, ναι, πολύ συχνά να με φλερτάρει κόσμος.
1: Ηθοποιοί τα φτιάχνουν με ηθοποιούς. Δηλαδή, τι συνδυασμοί υπάρχουν. Υπάρχει τεχνικός με τεχνικούς, με τεχνικό, ναι, ηθοποιός με ηθοποιό. Ξέρω, δεν ξέρω μετά τι άλλα κομμάτια έχει. Ο παραγωγός, τι κάνει.
0: Η παραγωγή.
1: Καλά, δεν λέω για αυτά, για τα...
0: Πιο μοναχικοί άνθρωποι, ναι, ενώ σε σχέση με... Ναι. Όχι μοναχικοί.
1: Ηθοποιοί, ναι, τα φτιάχνουμε ηθοποιούς.
0: Ηθοποιοί με. Ναι. Όλες οι ειδικότητες μεταξύ τους, όπως σε όλες τις δουλειές, οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.
1: Ωραία.
0: Ή και όχι, είναι πολύ υγιές, αλλά εμένα μου έχει τύχει τα περισσότερα χρόνια να είμαι με ανθρώπους που με έναν τρόπο σχετίζονται με το χώρο.
1: Ωραία.
0: Οπότε κάπως δεν μου έχει συμβεί κάποιος να έχει πάθει κοκομπλόκο από το επάγγελμα.
1: Καλά, νομίζετε ότι δεν έχει πάθει κοκομπλόκο, γιατί είναι ακόμα χειρότερο.
0: Ή δεν έχει φτάσει να με προσεγγίσει.
1: Σωστά.
0: Και δεν το έχω μάθει ποτέ.
1: Και εκτός αυτού, αν είναι και συνάδελφός σας, θα νιώθει μέσα του και τον ανταγωνισμό που δεν μπορεί ποτέ να ομολογήσει. Γιατί ποιος άντρας τώρα θα πει ότι ξέρεις, νομίζω ότι είσαι καλύτερη ηθοποιός από μένα και...
0: Τώρα περνάνε δύσκολα, ναι, κι αυτοί, η περνάνε αλήθεια δύσκολα. Είναι. Ναι. Ο λόγος που έχει αρχίσει και αρθρώνεται είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Αυτό που συμβαίνει με το νέο κύμα φεμινισμού που λέμε, αλλά, ναι, ταυτόχρονα περνάνε δύσκολα κι αυτοί. Δηλαδή, όσοι έχουν και μια ευαισθησία, έχουν κονιορτοποιηθεί στα... Γιατί κι αυτοί αναλαμβάνουν ρόλους, έχουν βαρύδια, νομολόγητα, ναι, επιταγές. Αυτοί κι αν έχουν αναλάβει ρόλους και είναι... Γενικά, έτσι, οι τεκτονικές πλάκες κουνιούνται και...
1: Ναι, νομίζω ότι κάπως... οι άντρες...
0: Όλο ίσως... διεκδικούμε, ναι, τον ίδιο ζωτικό χώρο, ακριβώς, ουσιαστικά, οι άνθρωποι και...
1: Ναι, είναι δύσκολο.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, για... δεν ξέρω, δηλαδή, ποιος είναι ο σύγχρονος άντρας. Είναι σε μια δυσκολία. Η σύγχρονη γυναίκα ξέρει ότι μπορεί να τα κάνει πλέον όλα. Ο σύγχρονος άντρας σου λέει τώρα εγώ να είμαι παραδοσιακός, να μην είμαι, να ανοίξω την πόρτα της, πάω λουλούδια. Τι να
0: κάνω. Τώρα από την άλλη, ναι, οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι διαπροσωπικές σχέσεις. Δηλαδή, αν δεν βάλεις τον άλλον σε έναν ανταγωνισμό,
1: ναι,
0: μπορεί να έχει φοβερά, αυτό που λέμε, θέματα. Μπορεί να έχει μόνος του, ας πούμε, να πάει σε αυτή την οδό, ας πούμε, ναι, κάπως έτσι.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάποιος να έχει θέματα την εποχή που όλοι λένε έχω δουλέψει με τον εαυτό μου πάρα πολύ, πηγαίνω και κάνω ψυχοθεραπεία. Εντάξει, δεν είμαστε πλέον όλοι ψυχαναλυμένοι.
0: Είναι αυτός ο μεγάλος. Είμαστε πολύ περισσότερο και εγώ, ναι, είμαι υπέρ και η ίδια εννοώ. Ναι, κάνω, ναι, ψυχοθεραπεία. Ναι, ναι. Όποιος μπορεί να το παρέχει στον εαυτό του, mm-hmm, είμαι πολύ υπέρ να κάνει αυτήν την εργασία.
1: Το θέμα είναι, γίνεται τίποτα με την πλειονότητα, κοιτάξτε, των ασθενών.
0: Είμαστε. Καταρχάς, είναι ασθενής η εποχή, οπότε
1: σωστά,
0: έτσι κι αλλιώς. Είμαστε δύσκολα σε μια δύσκολη εποχή. Αλλά είναι και ο μεγαλύτερος άγνωστος ο εαυτός μας. Δηλαδή, ναι, στη φιλοσοφία, ας πούμε, που κάνουμε στη σχολή, λέμε όλο το ερώτημα είναι τι είναι αυτός ο εαυτός, ναι, για ποιο λόγο υπάρχω. Οπότε δεν είναι ότι απαντιέται και έτσι τώρα.
1: Αν το σκεφτόμουν και εγώ και πήγαινα στη σχολή μου και μου λέγανε τέτοια πράγματα, είναι σίγουρο θα έκλεινα ραντεβού στον ψυχαναλυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Το είχα κλείσει εγώ και πριν. Ναι.
1: Πήγατε κλαμμένοι στον ψυχαναλυτή ή συνειδητοποιημένοι?
0: Πήγα για να υπάρξω πιο συνειδητοποιημένη. Mm-hmm. Και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η δουλειά όταν κάποια στιγμή, μετά από ένα χωρισμό, mm-hmm, είχα σκεφτεί πραγματικά πώς είμαι μέσα στις διαπροσωπικές μου σχέσεις, ναι, γιατί συνέβη αυτό, πάμε να το δούμε, ναι, τι επαφή έχω με τα συναισθήματά μου, πώς τα εκφράζω, πώς ακούω τον, ναι, άλλον.
1: Η σωστή στιγμή μετά από χωρισμό να πάει κάποιος, γιατί όλοι τότε είναι που είμαστε σβαράλια και λέμε τώρα χρειαζόμαστε βοήθεια, αλλά δεν ξέρω. Αν σε εκείνη τη φάση βγαίνει νόημα.
0: Πήγα και την άλλη μέρα. Πήγα, ναι, όταν, ναι, αναλόγως με την ιστορία του καθενός. Ο καθένας μας έχει στη βαλίτσα του τα βιώματά του. Ναι. Οπότε, αναλόγως με το ποιο βίωμα θα είναι αυτό που θα δουλευτεί, χρήζει περισσότερης δουλειάς, κάποιοι άνθρωποι έχουν τραυματικές πολύ έντονα εμπειρίες.
1: Ναι.
0: Σε ποια στιγμή θα θελήσουν να τις αντιμετωπίσουν. Κάποιοι άνθρωποι περνάνε αδιανόητα πιεστικές περιόδους, χωρίς να μπορούν να διαχωρίσουν αυτό με ρόλους και ταυτότητες. Ενώ είναι ο καθένας τη στιγμή που... Ναι. Αλλά τουλάχιστον να μην φτάνουμε... Ναι. Να μην φτάνουμε σε σημείο οριακό, εκεί που πλέον νοσείς, δεν ξέρω, η μάστιγα της εποχής έχει φτάσει να έχεις 10 αυτοάνοσα και τότε λες, ας πάω να κάνω κάτι με τον εαυτό μου,
1: το σώμα. Και από πού να το πιάσει μετά και ο άλλος ο επιστήμονας, ναι, δηλαδή πού μετά, να το πιάσει.
0: Θα το πιάσει, αλλά διπλός δρόμος, δηλαδή δεν χρειάζεται να φτάσουμε.
1: Ναι. Οπότε εσείς έχετε και το άλλο ότι είστε αγριοκάτσικο, γιατί ανεβαίνετε στα βουνά από ό,τι είδα σε φωτογραφίες. Και εσείς το κάνετε σοβαρά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχετε είδα και τα υποδήματα τα ανάλογα. Δηλαδή, ανεβαίνετε πλαγιές οι οποίες είναι ορειβασία.
0: Έχω κάνει αναρρίχηση. Έχω κάνει αναρρίχηση, αλλά για τη διασκέδασή μας. Δεν μπορώ να πάω να ανέβω σε μια κορυφή που έχει αλπικά κομμάτια που χρειάζεται αναρχητικές ικανότητες σοβαρές.
1: Εγώ έτσι σας φαντάστηκα όμως.
0: Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι στόχος. Αλλά όχι, δεν είμαι εκεί. Είμαι, αλλά υπάρχει. Κάπως μπορώ να υπάρξω σε ένα βαθμό δυσκολία, σε ένα βουνό. Γιατί έχει και βαθμίδες δυσκολίας.
1: Σωστά. Μόνοι σας πήγατε σε αυτό ή σας έβαλαν? Συνήθως μας τραβάνε φίλοι. Φίλοι συνήθως. Και σύντροφοι είναι η αλήθεια, ότι μπορεί να μας τραβήξουν κάτι τέτοιο. Πάνω στο μεγάλο έρωτα, λες θα κάνω και ράφτινγκ, εντάξει.
0: Όχι. Μόνη μου πήγα. Από μικρή ήμουν αυτή που θα ανέβαινε στο δέντρο, θα ανέβαινε στο βράχο. Το έκανα αυτό από μόνη μου, από μικρή. Και μόνη μου πήγα. Έχω πάει εκδρομές με φίλους, αλλά έτσι συνειδητά ότι πηγαίνω σε πεζοπορικά πρακτορία και κάνω εκδρομές και κάνω διαδρομές και επιλέγω ποια μέρη της Ελλάδας θέλω να δω. Αυτό το έκανα μόνη μου όταν αποφάσισα ότι δεν θα βγει και δει, πώς λέμε που είμαστε ηθοποιοί μεταξύ μας, άλλος έχει θέατρο, άλλος έχει τέτοιο. Okay. Δεν θα βγει έτσι, παιδιά. Ας πάμε, ώσπου να κανονίσουμε εκδρομή, περάσαν τα χρόνια. Ας πάμε με τους ειδήμονες και μετά βρίσκεις
1: το δρόμο. Πώς είναι το κλίμα σε μια τέτοια ομάδα? Εμφανίζεστε εσείς και λέτε «γεια σας, θέλω να περπατήσω μαζί σας, παιδιά». Αυτοί δεν είναι φίλοι μεταξύ τους? Γιατί
0: όχι απαραίτητα.
1: Ναι, okay.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Είναι άσχετη, κουβέντα πιάνετε ή σας ενδιαφέρει μόνο το βουνό?
0: Τώρα εξαρτάται. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πάνε και να επιτέλους να έχουν μια Κυριακή ή ένα Σαββατοκύριακο ήσυχη.
1: Δεν θέλουν κουβεντούλα.
0: Είναι από τη φεύγει ο καθένας και θέλει να βρεθεί στη φύση. Εγώ είμαι από τους κοινωνικούς, είμαι από αυτούς που θα μιλήσουν και θα προσπαθήσω να βρω και μέσα στην κάθε διαδρομή το χώρο μου. Αλλά είναι πολλοί άνθρωποι που είναι μόνοι τους ή γίνονται παρέες ή πηγαίνουν... Εγώ έχω πάει και με παρέες, έχω πάει και μόνη μου, δηλαδή δεν είναι κάτι μονόπαντο. Το οποίο επίσης είναι κάτι στο οποίο καλώ τους ανθρώπους, γιατί κάπως... Νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη τις αποδράσεις.
1: Σε τι πρακτορία είπατε, πρακτορία
0: πεζοπορικά. Υπάρχουν ειδικά πρακτορία που μετά υπάρχουν σύλλογοι.
1: Ναι.
0: Μετά όταν αρχίσει και μπαίνει σε αυτό, όπως με όλα τα πράγματα.
1: Πού είναι το πιο δύσκολο να μπούμε?
0: Τώρα εγώ δεν μπορώ να πω ονόματα.
1: Δεν λέω ονόματα, αλλά θέλω να πω ότι. Γιατί το ρωτάω.
0: Εντός Αθηνών έχουμε πολύ δυνατούς πεζοπορικούς συλλόγους.
1: Το ρωτάω καλόπιστα, δηλαδή με την έννοια ότι. Αν πάω κάπου και είναι πολύ φανατισμένη, τρελαμένη με αυτό το πράγμα, μπορεί να δυσκολευτώ.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι καλύτερα να μην ξεκινήσεις από, ξέρω εγώ, τώρα δεν θέλω να πω και ονόματα συλλόγων, αλλά μην ξεκινήσεις από ένα σκληροπυρηνικό σύλλογο, να ξεκινήσεις από ένα πρακτορείο που θα πας την Κυριακή σου σε μια εύκολη διαδρομή.
1: Θα τους πάρω τηλέφωνο και θα πω
0: πάρεις τα ποτάκια σου, την προστασία σου, αυτό που είδατε δηλαδή, χρειάζεσαι.
1: Ναι.
0: Κάποια παπουτσάκια, ένα ρούχο και πας.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία πράγματα.
1: Καλύτερη διαδρομή στην Ελλάδα.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ που πήγα σε Φάρο, στον Κάβο Μαλέα, γιατί ήταν πολύ εξαιρετικό να πας. Δεν είχα ξαναβρεθεί σε ακροτήρι με βροχή. Και αυτές τις συνθήκες που λες, γιατί να βρεθώ τώρα εγώ με βροχή σε ένα ακροτήρι. Και τελικά βλέπεις ότι είναι και πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Και Βίκο.
1: Ναι.
0: Είναι εξαιρετικό
1: φύση,
0: φαράγγι.
1: Φύση.
0: Ναι, στο φαράγγι του Βίκου και Βάλια Κάλτα γενικά, Ήπειρος, όπου έχω πάει, μου αρέσει πάρα πολύ η Ήπειρος.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά τα εγκαταλείπετε όλα αυτά και στρέφετε στον κόσμο του θεάτρου, όπου δεν ισχύει η χαρά της πεζοπορίας, έτσι δεν είναι, και είναι πιο περίπλοκες οι σχέσεις, τα είπαμε λίγο, τα περιγράψαμε προηγουμένως. Σύριαλ.
0: Σίριαλ.
1: Σίριαλ.
0: Φέτος θα είμαι σε μία σειρά στους σούπερ ήρωες. Θα παιχτεί στο κανάλι του Αντένα. Και τώρα ξεκινάμε γυρίσματα. Είμαστε πολλοί ηθοποιοί. Δεν τους ξέρω όλους ακόμα, γιατί ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Ναι. Θα πω ενδεικτικά.
1: Εσείς εργάζεστε, γιατί είναι σε ένα σούπερ μάρκετ. Όλοι...
0: Είμαστε, μπράβο, σωστά. Είμαστε όλοι πάλι σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Εσείς σε ποιο τομέα είστε?
0: Εγώ θα είμαι ταμείο σούπερ μάρκετ. Εγώ και η Κατερίνα η Πατσιάνη. Διευθυντής είναι ο Γιάννης ο Μπέζος και ο γιος του αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος ο Χρυσανθόπουλος. Η Νατάσα Εξιδεμπελώνη είναι στα κρέατα. Ο Ενίος ο Τσαμάτης στην αποθήκη. Έχουμε πόστα διάφορα. Και είμαστε όλοι εργαζόμενοι αυτού του σούπερ μάρκετ και κάπως ουσιαστικά σχολιάζεται η ελληνική πραγματικότητα, οι εργασιακές συνθήκες, αναπτύσσονται διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά κάπως συμβαίνουν διάφορα με τους
1: σας
0: πελάτες.
1: Σας έκανε αυτό το σύριαλ να παρακολουθείτε περισσότερο τις κυρίες που εργάζονται?
0: Καλέ, ναι, και δεν το ξέρουν ακόμα. Ήδη με ξέρουν από σειρές στις γειτονιάς μου, στο σούπερ μάρκετ. Ήδη με ξέρουν από σειρές και μιλάμε. Αλλά εγώ έχω αρχίσει και ρωτάω παραπάνω πράγματα. Καθυστερώ στο ταμείο να περάσω τα αντικείμενά μου. Κάθομαι παραπάνω στο μανάβικο. Δηλαδή, κάθομαι και παρατηρώ και δεν το ξέρουν. Ότι τι την έπιασε τώρα την τρελή, ας πούμε, και μας κοιτάει έτσι πάνω από τη μηχανή. Ναι.
1: Ωραία. Και αυτό είναι το project. Έχουμε θέατρο?
0: Θέατρο, ναι. Ωραία. Το «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf».
1: Α, πολύ ωραία.
0: Του Άλμπι, το έργο. Στο θέατρο Ζήνα, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Με το Βλαδίμηρο Κυριακίδη και την Εφη Μουρίκη, στους ρόλους του Τζόρτζ και της Μάρθας. Εμένα στο ρόλο της Χάνη και το Σπύρο Σταμούλη στο ρόλο του Νίκ.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Εσείς.
1: Αυτό ήταν για απόψε το «Καλύτερα αργά». Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
8: Ιστορίες αγάπης. Απόψε στις 9 στο Action 24.

καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε κλειό πυρκαγιών η Ευρώπη με πολλαπλά μέτωπα. Συναγερμός και στη χώρα μας. Ισχυρή άνεμη με ρηπές έως 9 αμποφόρα αύριο. Οι περιοχές σε red code. Αυτοψία του Άξιον 24 στα καμένα της Δυτικής Αττικής. Το σκηνικό καταστροφής, το στίχημα της επιστροφής στην κανονικότητα και η αγωνία επιχειρηματιών και κατοίκων για την επόμενη ημέρα. Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο σαρακίνικο της Μήλου για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του. Το βίντεο ντοκουμέντο και η παρέμβαση εισαγγελέα. Τα μοιραία λεπτά πριν από τον πνιγμό του τετράχρονου σε πισίνα beach bar της Πάρου, στο μικροσκόπιο, η άδεια λειτουργίας και η ύπαρξη ναυαγοσώστη.

Σε πυρήνο κλειό βρίσκεται η Ευρώπη. Εικόνες καταστροφής καταγράφονται στην Αλβανία, όπου έχουν εκενωθεί χωριά έξω από τα Τύρανα λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που σαρώνει την περιοχή. Εναέριες και επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που έχουν κάψει ήδη μεγάλες δασικές εκτάσεις. Την ίδια ώρα φλέγεται η περιοχή γύρω από τη λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία. Στη μάχη με την πυρήνη Λέλαπα έχουν ριχτεί οι πυροσβέστες στη νότια Ισπανία, όπου με αλυσοπρίωνα στα χέρια επιχειρούν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ σπίτια και περιουσίες καίγονται και στη Σερβία.

0: Η Ευρώπη στο όριο αντοχής. Η γυραιά Ήπειρος εξακολουθεί να δοκιμάζεται από παρατεταμένες ξηρασίες, κύματα καύσωνα και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που μέσα σε λίγα λεπτά μετατρέπουν τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Η γειτονική Αλβανία είναι αντιμέτωπη με μια μεγάλη έκταση δασική πυρκαγιά 35 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας των Τυράννων.
1: Δεν ήταν ριζικό για την υπατία του. Δεν είχε να πρόβλημα πίνα και σπία, να πρόβλημα.
0: Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες, δεκάδες οχήματα και 3 ελικόπτερα επιχειρούν για να περιορίσουν την πυρήνη λέλαπα.
2: Φαντάθηκε και είμαι το άφερ, ζέρια σωμα άφερ, είμαι ίσομτε εμοτιανούρ.
0: Οι κάτοικοι παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τα σπίτια τους. Πυροσβεστικά καναντέρ επιχειρούν πάνω από τη λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία.
3: Firefighters are working in difficult conditions as they try to protect surrounding woodland and nearby communities from the advancing fire, using water and coordinated ground operations to slow the flames and secure the affected area.
0: Μεγάλη πυρκαγιά ξεσπά στις δυτικές πλαγιές πάνω από τη λίμνη, με τις αρχές να εκδίδουν εντολή εκένωσης ενός παραθεριστικού καταλύματος και αρκετών κατοικιών που βρίσκονταν κοντά στο μέτωπο. Περισσότεροι από 300 πυροσβέστες και 20 εναέρια μέσα έχουν ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες στη Νότια Ισπανία.
4: Bueno, hasta ahora el que evoluciona peor es el de la niebla en Huelva. El fuego ya ha quemado 4.000 hectáreas y sigue en nivel 2.
0: Με αλυσοπριώνα στα χέρια, οι πυροσβέστες προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να ανακόψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.
5: Tenemos que volcar todas las actuaciones en cabeza para que cuando vuelva a cambiar el viento ya hayamos podido intervenir allí.
0: Μάχη με τις φλόγες δίνουν για τρίτη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σερβία. Μεγάλες δασικές εκτάσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες, με τους πυροσβέστες να φτάνουν στα όρια αντοχής τους λόγω και των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών. Πολίτες λυγίζουν στη θέα της φωτιάς που καταπίνει τις περιουσίες τους. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία θα εντείνουν την κατάσταση τις επόμενες ημέρες.
6: Ανεξέλεγκτο μένεται το πύρινο μέτωπο και στον Καναδά. Η φωτιά εξαπλώνεται ταχύτατα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Χρυσάνθη Μπουρούτη, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς πνέουν και ισχυροί άνεμοι.
7: Οι δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν το δυτικό τμήμα του Καναδά έχουν θέσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Η πυρκαγιά καταλαμβάνει πλέον περισσότερα από 103 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί στη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης του φετινού καλοκαιριού. Όσοι δεν μπόρεσαν να πάρουν μαζί τους τα οικόσιτα ζώα τους, λένε οι μαρτυρίες άνοιξαν τις πόρτες και τις περιφράξεις, ελπίζοντας ότι τα ζώα θα καταφέρουν να βρουν μόνο τους ασφαλές μέρος, ενώ οι αρχές μεταφέρουν σε ασφαλέστερες περιοχές εκατοντάδες κατοίκους που ζουν σε εγκαταστάσεις φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών για ηλικιωμένους. Σύμφωνα, Τζένι, πάντως με το Κέντρο Συντονισμού Δασικών Πυρκαγιών του Καναδά, οι πυρκαγιές έχουν κατακάψει φέτος εκτάσεις περίπου 10 εκατομμυρίων στρεμμάτων.
6: Σοκαριστικές οι εικόνες της πυρηνής λέλαπας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη. Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο Μουζάκι Ηλίας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι εναέριες δυνάμεις. Είναι μαζί μας η Μαρίζα Λιναρδάτου που έχει το ρεπορτάζ.
8: Μάχη πραγματικά με τον χρόνο δίνουν αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ηλία και συγκεκριμένα στο Μουζάκι. Όπως βλέπουμε και στα χαρακτηριστικά πλάνα, η πυρκαγιά καίει αυτή τη στιγμή δασική έκταση, ενώ λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν, Τζένι, στην περιοχή κατευθύνεται και προς το χωριό εκεί, στο Μουζάκι της Ηλίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις στην μάχη αυτή, στην κατάσβεση. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν συνολικά 108 πυροσβέστες με 28 οχήματα. Ανάμεσά τους συνδράμουν και 25 πυροσβέστες από την Τσεχία. Μιλάμε λοιπόν για ένα πολύ δύσκολο μέτωπο, καθώς στην κατάσβεση βοηθά και ο Δήμος Πύργου με τις υδροφόρες.
6: Να δούμε, Μαρίζα, και τον χάρτη επικινδυνότητας, καθώς και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα.
8: Μια πολύ δύσκολη μέρα λοιπόν και αύριο. Red Code σε 7 περιφέρειες, όπως βλέπουμε και στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Και αύριο λοιπόν η περιφέρεια της Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ενώ αρκετές περιοχές βρίσκονται και σε υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 3, ενώ αυτές οι περιοχές που μόλις είδαμε είναι σε κίνδυνο πάρα πολύ υψηλό επίπεδου 4. Πρέπει λοιπόν να απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και αύριο, Τζέννη.
9: Θα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός σε επιφυλακή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίζα. Σε αγώνα δρόμου για την επιστροφή στην κανονικότητα και την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η πύρινη λέλαπα σε Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, έχουν επιδοθεί κάτοικοι και επαγγελματίες. Ο Σπύρος Αλεξανδρής και η κάμερα του Action 24 έκαναν αυτοψία στην άλλοτε πολύ σύχναστη παραλία της Ψάθας, με τους επιχειρηματίες να αγωνιούν για την επόμενη μέρα της περιοχής.
10: Η πύρινη λέλαπα έκαψε δάσος και δύο σπίτια ψηλά στον οικισμό, με τη στάχτη και τις πληγές να είναι ακόμα ορατές. Όμως στην παραλία της Ψάθας η ζωή σταδιακά επιστρέφει.
11: Το ζήσαμε να τη βλέπουμε ζωντανή τη φωτιά να κατεβαίνει στον κόσμο και να τρέμουν για τα μαγαζιά μας, για τα σπίτια των ανθρώπων και όλα κτλ. Αλλά πιστεύω θα διορθωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όταν είδαν ότι όλα είναι καλά και δεν έχουν πάθει πάρα πολλές ζημιές.
12: Έχει λιγοστέψει ο κόσμος λόγω της φωτιάς, έχουν τρομοκρατηθεί όλοι. Υπήρχαν Κυριακές, ας πούμε, που το μαγαζί γέμιζε τρεις φορές και άδειαζε. Ενώ αυτή τη στιγμή δεν έχει γεμίσει καν ούτε μια φορά.
13: Αυτοί που έρχονται κυρίως είναι οι ντόπιοι από τα σπίτια εδώ.
12: Πιο πολλοί είναι, λίγοι είναι οι ντόπιοι, πιο πολλοί είναι Αθηναίοι που έρχονται.
10: Οι λουόμενοι επέστρεψαν προσπαθώντας να δώσουν ξανά ζωή στον τόπο.
14: Πιστεύω πως ο κόσμος καταλαβαίνει και τους ντόπιους εδώ πέρα και τα μαγαζιά, ώστε να τους δώσει μια δύναμη, μια ενίσχυση, ώστε να έρθουν να κάνουν το μπάνιο τους και να πάρουν κάτι να ψωνίσουν.
15: Είναι πολύ ωραία, είναι κοντά στην Αθήνα, έχει ωραία μαγαζιά και καλό κόσμο.
13: Πιστεύετε δηλαδή ότι θα φύγει αυτός ο φόβος ο οποίος υπήρχε?
15: Σε καμιά εβδομάδα πιστεύω θα μαζευτούν όλοι πάλι.
10: Σε αυτό το σκηνικό, κάτοικοι και επιχειρηματίες στην περιοχή της Ψάθας προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, να αφήσουν πίσω τους τις εικόνες καταστροφής και να ξαναδώσουν ζωή σε έναν τόπο που μέχρι πριν από λίγες ημέρες έσφιζε από κόσμο.
16: Αυτό που έγινε είναι κακό για τον τόπο εδώ. Έχει καταστρέψει πολύ το μέρος. Εμείς έχουμε μεγαλώσει αυτό το μέρος εδώ και λυπόμαστε που έγινε αυτό, αλλά δεν μπορούμε. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς?
17: Αυτήν την εποχή στα beach bar της Ψάθας σχηματίζονταν ουρές και δεν υπήρχε και εμείς απλώστρα ούτε για δείγμα. Μετά την πυρκαγιά, η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική. Ο κόσμος είναι διστακτικός και τα τοπικά καταστήματα προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους μέσα από την στήριξη των επιχρόνια θαμώνων και των ντόπιων.
18: Επιστρέφει, αλλά ακόμα είναι τρομαγμένος, αλλά σιγά σιγά θέλω να πιστεύω ότι θα έρχεται ο κόσμος στη Ψάθα, γιατί εντάξει, ήταν δύσκολο για όλους όλο αυτό, οπότε πιστεύω ότι πρέπει να έρχεται. Οι λίγες μέρες έχουν μείνει, 20 μέρες ακόμα.
10: Για τους ανθρώπους της Ψάθας όμως η μάχη δεν αφορά μόνο την επόμενη ημέρα. Αφορά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής που δεν θέλουν να χαθεί.
19: Έχουμε μεγαλώσει εδώ πέρα και ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι. Σε χτυπάει και λίγο εδώ πέρα, πώς να σου το πω, ψυχολογικά. Δεν σε ρίχνει πάρα πολύ.
10: Ωστόσο, πολλοί έχουν ήδη αποφασίσει να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να ξεκινήσουν ξανά από την αρχή, καθώς η περιοχή της Ψάθας δεν είναι για εκείνους μόνο ένας τόπος, αλλά είναι συνδεδεμένη με τη ζωή, τα όνειρα και τις αναμνήσεις τους.
9: Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς κινείται η πρωτεύουσα που παραμένει γεμάτη από κόσμο. Το παραλιακό μέτωπο καθημερινά σφίζει από λουόμενους κάθε ηλικίας που αναζητούν ανάσες δροσιάς μακριά από το τσιμέντο. Την Αθήνα και το ιστορικό της κέντρο όμως τιμούν επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη που απολαμβάνουν χαλαρές βόλτες συνδυάζοντας την περιήγησή τους στους αρχαιολογικούς χώρους με καφέ και φαγητό.
20: Μπορεί η Αθήνα να έχει αρχίσει να αδειάζει εν ώψη 15 Αυγούστου, όμως αρκετοί είναι οι κάτοικοι που έχουν μείνει πίσω και απολαμβάνουν τις βουτιές στις παραλίες της.
21: Έκανα μπάνιο, έκανα βουτιές στη θάλασσα, ξάμπλωσα, χαλάρωσα και ήταν πάρα πολύ ωραία.
22: Πρωί απόγευμα. Μένουμε εδώ κοντά και ερχόμαστε.
23: Για μια βουτιά έστω.
22: Μια βουτιά έστω και να γυρίσουμε στο σπιτάκι μας, γιατί η ζέστη πολύ δεν οφείλει. Η θάλασσα όμως ανταμείβει.
20: Από νωρίς το πρωί, κοντινές παραλίες της Αττικής έχουν γεμίσει ασφυκτικά με όσους έμειναν πίσω και αναζητούν ανάσες δροσιάς μέσα στον Αύγουστο.
24: Για μπανάκι ήρθαμε.
23: Έχει ζέστη σήμερα αρκετή.
24: Έχει και αέρα. Είναι πολύ καλός ο καιρός.
23: Βουτήξατε?
25: Ναι, πολύ δροσερή είναι.
23: Μπαίνετε και βγαίνετε γιατί έχει ζέστη, έτσι.
19: Ναι, εννοείται.
17: Η επίσκεψη στην παραλία αποτελεί μονόδρομο για όσους έχουν ξεμείνει στην Αθήνα αυτήν την περίοδο.
20: Οι βουτιές, τα παιχνίδια στην άμμο και οι ξένες στιγμές στη θάλασσα δίνουν την αίσθηση ότι έστω και για λίγο έφυγαν από το κλεινό νάστι.
1: Κολυμπάμε. Μετά έχουμε τις μπυρίτσες μας, περνάμε ωραία.
23: Κάθε μέρα έρχεστε?
19: Όχι, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα.
23: Σαββατοκύριακα.
19: Ναι, και Κυριακή.
23: Πάρα πολύ κόσμο βλέπουμε.
19: Έχει κόσμο πολύ, ναι.
20: Οι αναχωρήσεις των αδειούχων του Αυγούστου έχουν αλλάξει το πρόσωπο της πρωτεύουσας, με λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, περισσότερη ηρεμία και πολλούς τουρίστες να κινούνται στο κέντρο και να απολαμβάνουν τη βόλτα τους στην πιο χαλαρή Αθήνα.
2: Very good, very good. Yeah, beautiful. Lots of history.
3: One of my favorite places.
4: Στην Ακρόπολη παρατηρείται κινητικότητα μεγάλη και τις πρωινές ώρες και τις απογευματινές.
20: Τουρίστες με ποδήλατα, τουριστικά λεωφορεία και πεζοί απολαμβάνουν τα αξιοθέατα του ιστορικού κέντρου σε μια Αθήνα διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε τους περισσότερους μήνες του χρόνου.
24: Oh yes, I like the food. Even in the US I like Mediterranean food.
17: Οι μόνιμοι κάτοικοι σιγά σιγά εγκαταλείπουν την Αθήνα, αλλά τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος σφίζουν από ζωή. Η ώρα είναι 11 το πρωί και δείτε πόσοι τουρίστες κατεβαίνουν από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
20: Η Αθήνα συνεχίζει να κινείται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με τους κατοίκους που έμειναν στην πόλη και τους επισκέπτες να μοιράζονται τις ίδιες εικόνες. Ήλιο και θάλασσα και βόλτες μέχρι αργά.
9: Ερωτήματα προκαλεί ένα πρωτοφανές περιστατικό στη Μήλο. Ελικόπτερο προσγειώθηκε στη πασίγνωστη παραλία Σαρακίνικο με τους επιβάτες του να κατεβαίνουν ανενόχλητοι προκειμένου να κάνουν τις βουτιές τους. Παράγοντες της περιοχής αλλά και κάτοικοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το περιστατικό, κάνοντας λόγο για έλλειψη σεβασμού απέναντι σε έναν προστατευόμενο φυσικό χώρο διεθνούς προβολής.
25: Απίστευτες εικόνες στη Μήλο μετέτρεψαν το Σαρακίνικο σε ελικοδρόμιο. Πάνω στα σεληνιακά πετρώματα της παραλίας, ο πιλότος πάρκαρε ανενόχλητο στο ελικόπτερο και αποβίβασε τους επιβάτες για να κάνουν μπάνιο. Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο επιχειρηματίας της περιοχής, οι επιβάτες άφησαν το κόκκινο ελικόπτερο και βούτυξαν στα καταγάλανα νερά για να δροσιστούν.
26: Ξαφνικά είδα το ελικόπτερο και σταμάτησε στο κέντρο του τουριστικού Σαρακίνικου. Σαρακίνικο είναι μια αυτογραμμή γύρω στα 5 χιλιόμετρα. Στο τουριστικό κομμάτι, εκεί που πάει ο κόσμος, εκεί που γίνονται όλα αυτά τα βίντεο, εκεί ακριβώς πάρκαρε. Δηλαδή ο κόσμος έφυγε, γιατί έκανε πολύ σκόνη, πολύ κόμμα και κατέβηκαν λίγο άνθρωποι, πήγαν να κάνουν μπάνιο. Από τη στιγμή που δεν απαγορεύεται, να αφήσουν τότε τα ελικόπτερα να προσγειώνονται στην Ακρόπολη. Γιατί το Σαρακίνικο είναι η Ακρόπολη της γεωλογίας.
25: Μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.
26: Είναι γενικά η επιστοσία του Σαρακίνικου και γενικά της ακτογραμμής ενός νησιού και όλων των νησιών της Ελλάδας, έτσι, που έχουν μεγάλο πρόβλημα στην προστασία, δηλαδή κινδυνεύουν από τα πάντα αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο να λέμε τώρα πώς προσγειώνεται κάποιος στο κέντρο μιας παραλίας που έχει άτομα. Ή άτομα εκείνη την ώρα.
27: Έχουμε ξεπεράσει πια κάθε όριο σαν άνθρωποι απέναντι σε ένα πραγματικά σε ένα τοπίο που είναι κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας. Αυτό συμβαίνει.
25: Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, η νομοθεσία και οι οδηγίες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, η προσγείωση επιτρέπεται υπό όρους σε διάφορα σημεία. Απαγορεύεται ρητά σε περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές. Το Σαρακίνικο δεν είναι προστατευόμενη περιοχή, οπότε το νομικό αυτό κενό έδωσε τη δυνατότητα στον χειριστή να προσγειωθεί κανονικά.
28: Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προβαίνει στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας περιλαμβάνεται και η παροχή εξηγήσεων από το χειριστή και τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου, πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση ή ενέργεια της αρχής.
25: Ο εισαγγελέας Σύρου, μετά την έκταση που πήρε το περιστατικό, διέταξε το αστυνομικό τμήμα της Μήλου να συλλέξει προανακριτικό υλικό, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία των εμπλεκόμενων για να ασκηθούν τυχόν διώξεις. Οι εικόνες αυτές έρχονται λίγο μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η δημιουργία μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας το 2025 στην ίδια περιοχή. Τότε, μετά τις αντιδράσεις, τα σχέδια για την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας ναυάγησαν και η σχετική οικοδομική άδεια ανακλήθηκε αργότερα, αφού κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν αναγκαίες εγκρίσεις και δικαιολογητικά.
26: Υπάρχει απόφαση, δικαστική απόφαση, πώς το λένε, δηλαδή από το Υπουργείο, που λέει σε ένα μήνα, βγήκε τον Φεβρουάριο, μου φαίνεται και έλεγε για ένα μήνα διορία για να γίνει, για να γίνει ποσορία αποκατάσταση της περιοχής. Δεν έχει γίνει τίποτα.
25: Το νέο περιστατικό με το ελικόπτερο επαναφέρει τη συζήτηση για τη θεσμική θωράκιση του Σαρακίνικου.
9: Ένα παιδί 4 ετών πνίγηκε σε πισίνα beach bar στην Πάρο. Το αγοράκι διέφυγε της προσοχής της οικογένειάς του και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον μπάρμαν της επιχείρησης. Οι γονείς αλλά και ο επιχειρηματίας, ο οποίος ήταν δηλωμένος ως ναυαγωσός της, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο ιδιοκτήτης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και έπειτα αφέθηκε ελεύθερος.
20: Τραγωδία στην Πάρο. Το 4χρονο παιδί που βρισκόταν στο beach bar μαζί με τους γονείς του διέφυγε της προσοχής τους και εντοπίστηκε νεκρό μέσα στην πισίνα της επιχείρησης.
0: Ελλειπή μέτρα από τους γονείς και από τους ιδιοκτήτες. Ποιος θέλει να αλλάξει τη ζωή του παιδιού που χάθηκε. Είναι κρίμα να χάνονται άνθρωποι έτσι. Και ειδικά παιδάκια. Σαφώς οργανωτικό και κακό.
20: Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 και 4 χθες το μεσημέρι του Σαββάτου. Το παιδί εντοπίστηκε από δύο πελάτησες χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα της παραθαλάσσιας επιχείρησης στην Πούντα.
5: Ωστόσο, είναι καθόλου τη διάρκεια της λειτουργίας της πισίνας και σε περίπτωση που για κάποιους λόγους θέλει να φύγει από την πισίνα, υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλο συνάδελφο, είτε θα πρέπει να βγάλει όλους τους λουόμενους έξω και να βάλει την σημαία που έχουν υπογράφει χωρίς ναυαγωσώστη, ώστε να είναι ενήμερος ο κόσμος ότι δεν υπάρχει ναυαγωσώστη εκείνη τη στιγμή.
20: Αμέσως μετά βούτυξε στην πισίνα ο μπάρμαν. Ανέσυρε το παιδί και ξεκίνησε προσπάθειες ανάνυψης. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας της Πάρου. Οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες κατά τη διαδρομή, ωστόσο παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
28: Συνέβη ένα θλιβερό γεγονός που στάθηκε μοιραίο, γιατί στήχησε τη ζωή ενός μικρού παιδιού. Το Beach Bar θα παραμείνει κλειστό στις 9 Αυγούστου ως ελάχιστο φόρο τιμή στη μνήμη του μικρού αγοριού. Βαθιά και ειλικρινή συλληπιτήρια στους γονείς και τους συγγενείς.
20: Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της τραγωδίας και να αποδοθούν όπου προκύπτουν οι προβλεπόμενες ευθύνες. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η λειτουργία και η επίβλεψη της πισίνας, αλλά και ο ρόλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος ήταν καταχωρημένος και ως ναυαγωσώστης της εγκατάστασης.
0: Σε κάποιες παραλίες υπάρχουν ναυαγωσώστες. Τώρα, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο για τον επιχειρηματία να έχει ναυαγωσώστη. Στα νησιά μας πλέον δεν υπάρχουν μέρη για να μείνουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος στην Πάρο να τον προσλάβεις και δεν υπάρχει σπίτι να μείνει αν τον φέρεις από την Αθήνα.
20: Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων εάν βρισκόταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού και αν ασκούσε τα προβλεπόμενα καθήκοντά του.
5: Αυτό όμως που εμείς συμβουλές που δίνουμε για την ασφαλή κολύμβηση όχι μόνο στους γονείς αλλά στους συνοδούς γενικότερα είναι η καθόλου τη διάρκεια επίβλεψη του παιδιού και βέβαια κατάλληλο μέσο πλευστότητας εφόσον το παιδί δεν γνωρίζει καλά κολύμβηση.
20: Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγεί το ιδιοκτήτης του Beach Bar, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ οι αστυνομικοί ερευνούν για την ύπαρξη οπτικού υλικού, ίσως βίντεο από κάμερες που σε συνδυασμό με μαρτυρίες θαμώνων θα μπορούσαν να λύσουν τα βασικά ερωτήματα για την τραγωδία.
9: Στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου δύο αστυνομικοί, τους οποίους παρέσυρε όχημα στο Λαγονίσι. Οδηγοί του γιοταχή ήταν Γερμανοί τουρίστες, οι οποίοι επιχείρησαν να κάνουν αναστροφή στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με τη μηχανή της ομάδας Δίας. Ο οδηγός υπευλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της σύγκρουσης.
6: Εδώ στην Αθηνών Σουνίου, στη λεωφόρο Θανάτου.
25: Σοκ προκαλούν εικόνες από το σημείο του τροχαίου στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι, όπου δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας τραυματίστηκαν όταν παρασύρθηκαν από ενοικιαζόμενο όχημα που οδηγούσε Γερμανός. Σε βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε η Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Σαρωνικού Νάταλη Κακαβά, καταγράφονται τα συντρίμμια και αποτυπώνεται η σφοδρότητα της σύγκρουσης.
7: Είδα έναν αστυνομικό να κοίταται στο οδόστρωμα. Ο συνάδελφός του, που ήταν και πιο σοβαρά τραυματισμένος, είχε έρθει ήδη το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον είχε παραλάβει. Από ό,τι μάθαμε, ήταν μία αναστροφή από την παραλία το Πεύκο. Ήταν ξένοι τουρίστες οι οποίοι κάναν αναστροφή από την παραλία να επιστρέψουν προς το ρεύμα προς Αθήνα και παρέσυραν τους αστυνομικούς ομάδας Δίας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται σχεδόν καθημερινά.
25: Το τροχείο σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το βράδυ, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν 4 τουρίστες επιχείρησε να πραγματοποιήσει παράνομη αναστροφή στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι δύο αστυνομικοί δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν και να τραυματιστούν.
7: Έργα μικρής κλίμακας. Εάν υπήρχαν, ας πούμε, μεταλλικά στη θέα, αν υπήρχαν έστω κολονάκια στα σημεία που γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι πολύ, πολύ, πολύ επικίνδυνα. Φωνάζουμε. Επιτέλους κάποιος να μας ακούει, να μας ακούσει. Είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται.
25: Οι δύο αστυνομικοί διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλεύονται με τραύματα και κακώσεις εκτός κινδύνου. Ο οδηγός του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου, ο οποίος είναι Γερμανός υπήκοος, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ μετά το τροχαίο. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.
8: Έκανε αντικανονικό ελιγμό προς την αριστερή, όπου κινείται ομόρροπα και όπισθεν αυτού η μηχανή της αστυνομίας με τον οδηγό και τον συνεπιβάτη. Δεν ολοκλήρωσε την αναστροφή, έγινε η σύγκρουση.
11: Για να πραγματοποιήσουμε αναστροφή δεν πρέπει να υπάρχει η πινακίδα ρο 29 που απαγορεύει την αναστροφή. Κάτω να μην υπάρχει διαγράμμιση, μονή ή διπλή συνεχόμενη γραμμή, γιατί πάλι απαγορεύεται. Και επίσης στις περιπτώσεις όπου υπάρχει νησίδα δεν επιτρέπεται πάντα η αναστροφή.
25: Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η αναστροφή και τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο οδηγός συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή για σωματικές βλάβες από αμέλεια.
9: Στη διεθνή επικαιρότητα, ο γιος του Τζο Μπάιντεν, Χάντερ, αναφέρθηκε στην ασθένεια του πατέρα του, αλλά και στην προεδρική χάρη που του απένειμε το 2024. Πρωτοφανείς σκηνές εκτελήχθηκαν στη Βουλή του Κωσόβου, όταν βουλευτής της αντιπολίτευσης άρχισε να πετά αυγά προς τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, φωνάζοντας ντροπή. Δάκρυσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης ο Βρετανός πρωθυπουργός, εξιστορώντας τη στιγμή που ο πατέρας του, που πάσχει από Αλτσχάιμερ, αντέδρασε στην είδηση ότι ανέλαβε την πρωθυπουργία.
12: Σε μια συγκινητική εξομολόγηση για το πατέρα του Ρόι που πάσχει από Αλτσχάιμερ, προχώρησε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρμαν. Ο πατέρας του φιλοξενείται σε οικοευγηρία, στον οποίο επισκέφτηκε λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Πρωθυπουργού.
13: And all said, "Look, Roy, look, look."
14: Why?
13: And she said he turned and he had a. He said momentarily.
12: Όπως είπε ο Άντι Μπέρμαν, δεν γνωρίζει αν ο πατέρας του έχει αντιληφθεί ότι είναι πρωθυπουργός. Αν και εργαζόμενοι την ημέρα της ορκομοσίας τον είχαν βάλει μπροστά από την τηλεόραση για να παρακολουθεί την ιστορική στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του γιού του. Μεγάλη ένταση επικράτησε στο κοινοβούλιο του Κωσόβου. Βουλευτής της αντιπολίτευσης πέταξε αυγά προς τον πρωθυπουργό της χώρας, Άλμπιν Κούρτι. Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κρίσιμης συνεδρίας για την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής. Η δήλωση του Κούρτη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της βουλευτού Τίμε Κατριτζάη, η οποία έβγαλε αυγά από την τσάντα της και τα πέταξε προς τον Πρωθυπουργό, διακόπτοντας τη διαδικασία. Σε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη, ο Χάντερ Μπάιντεν μιλά για τις εξαρτήσεις του και για την αφιλεγόμενη απόφαση του πατέρα του να του απονείμει προεδρική χάρη για ομοσπονδιακά αδικήματα.
15: Was it good for our Constitution? Was it good for the American people? Was it good for my dad's legacy? No, on all counts.
12: Στη συνέχεια περιγράφουμε συγκλονιστικές λεπτομέρειες στην καθημερινότητα της χρήσης ναρκωτικών.
16: Asked him about his use of crack cocaine during his years of addiction. How often was he using it?
15: At one point, every 15 minutes or so, and I wouldn't sleep for days. It was hell on earth. And it there's nothing glamorous about it.
12: Μιλώντας για την προσωπική του διαδρομή, ο Hunter Biden στρέφτηκε στο πατέρα του.
15: I wish he would complain more. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful.
12: Με λόγια γεμάτα συγκίνηση περιγράφει τη δύσκολη μάχη του πατέρα του με την ασθένεια σε μία από τις πιο προσωπικές εξομολογήσεις του.
9: Με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών της σκληρής μαφιόζικης οργάνωσης του επωνομαζόμενου ΕΝΤΙΚ, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δύο ακόμη μέλη της ρωσόφωνης μαφίας. Πρόκειται για έναν 49χρονο και έναν 37χρονο με τα ψευδόνυμα Pitbull και Bulldog, μέλη του επιχειρησιακού βραχίωνα της εγκληματικής οργάνωσης που φέρουν βαρύ ποινικό μητρό.
28: Ξυλοκοπούσαν αδιάκριτα, εκβίαζαν και λίστευαν άτομα με οικονομική επιφάνεια. Κάπως έτσι δρούσαν τα σκυλιά του ΕΝΤΙΚ. Τέσσερις εύσωμοι άνδρες από το Μενίδη που φέρεται να αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίωνα της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης λαθρέων τσιγάρων.
1: Είναι μεγάλη εγκληματική οργάνωση. Δεν μιλάμε δηλαδή για 4-5 άτομα, μιλάμε για πάρα πολλά άτομα και μιλάμε και για μια ομάδα ατόμων οι οποίοι είναι αυτοί που δίνουν τις πληροφορίες προκειμένου να εκτελεστούν τα συμβόλαια. Και φυσικά μιλάμε και για πολλές δραστηριότητες και πολλά αδικήματα.
28: Ο πιο σκληρός της εκτελεστικής ομάδας του ΕΝΤΙΚ ήταν ο 49χρονος ομογενής από το Κρασνοντάρ της Ρωσίας που συνελήφθη από το ελληνικό FBI στα νότια προάστια. Είναι γνωστός με το ψευδώνυμο Pitbull. Ο 49χρονος και τα υπόλοιπα σκυλιά είχαν προμηθευτεί πολεμικά όπλα, ακόμη και μπαζούκας από τη Ρωσία για να εκτελούν τα σχέδιά τους.
1: Πάντα ό,τι αφορά την εκτέλεση, τη δολοφονία ή αφορά ζητήματα ναρκωτικών, διακίνησης, χρησιμοποιούν συγκεκριμένους κώδικες. Πέρα από τον κώδικα επικοινωνίας τον οποίο έχουν, χρησιμοποιούν εφαρμογές και συστήματα ούτως ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν.
28: Ο 49χρονος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν που ξεκινάει από το 2003 για εκβιάσεις και σωματικές βλάβες. Το 2010, σύμφωνα με την έρευνα, συμμετείχε σε ληστείες τραπεζών με μία εξ αυτών στον Πειραιά να καταλήγει σε πρόσκαιρη ομοιρία πελατών. Από το 2025 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση λαθρέων τσιγάρων και εκβίαση, ενώ οι κυπριακές αρχές τον αναζητούσαν με διεθνές ένταλμα για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το διάστημα πριν τη σύλληψή του κυκλοφορούσε στην Αθήνα με ένα πολυτελές αυτοκίνητο και όταν εντοπίστηκε από το ελληνικό FBI, ο οδηγός του οχήματος ήταν ο 37χρονος Bulldog, που συνελήφθη για υπόφαλψη. Ανήκε στην ίδια σκληρή ομάδα με το 49χρονο και είχε συλληφθεί την άνοιξη του 2025, αλλά αποφυλακίστηκε μετά από 8 μήνες.
2: Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση εγκληματικών οργανώσεων συνεχίζεται και μετά τη σύλληψη του εκτελεστή στη Γερμανία, χθες ελήφθησαν στην Αττική άλλα δύο άτομα τα οποία ανήκουν στο σκληρό πυρήνα της διαβόητης αυτής ομάδας.
28: Ο κύκλος των ερευνών συνεχίζεται με τις αρχές να μην αποκλείουν το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξουν και νέες συλλήψεις για τις εκτελέσεις σε βάρος μελών της Greek Mafia.
9: Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι ελληνικές λίμνες. Η Μεγάλη Πρέσπα έχει χάσει πάνω από το μισό του υδάτινου όγκου της, ενώ ανησυχία προκαλεί και ο Μόρνος, η βασική πηγή υδροδότησης της Αττικής. Οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο στη μειωμένη βροχόπτωση, τις υψηλές θερμοκρασίες και τις αυξημένες ανάγκες άρδευσης.
20: Οι λίμνες συρρυκνώνονται, το νερό έχει υποχωρήσει και στην επιφάνεια αναδύονται όλα όσα ήταν για χρόνια βυθισμένα.
10: Η παρατεταμένη υψηλή θερμοκρασία μαζί με την ηλιοφάνεια και την έλλειψη βροχοπτώσεων δημιουργεί συνθήκες έντονης εξάτμισης. Και η έντονη αυτή εξάτμιση από τις ελεύθερες επιφάνειες των λιμνών έχει σαν αποτέλεσμα και επιφέρει αυτή την πτώση της στάθμης.
20: Σύμφωνα με έκθεση της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών, η στάθμη της Μεγάλης Πρέσπας έχει μειωθεί τις τελευταίες 4 δεκαετίες κατά 9 μέτρα, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες έχει χάσει περίπου το 54% του υδάτινου όγκου της. Σημαντικές απώλειες καταγράφονται και στη Δοϊράνη, όπου η στάθμη υποχώρησε κατά περίπου 6 μέτρα.
14: Όσο επιδεινώνεται η κατάσταση, αυτό που λέμε να μειώνονται οι βροχοπτώσεις όχι από χρόνο σε χρόνο, αλλά σε ένα τόξο 20ετίας, τότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα υδροσυστήματα και οι λίμνες μας, με τις συνέπειες τις γνωστές, θα υπόκειται σε πίεση.
20: Στην Παμβότιδα η πίεση αποτυπώνεται κυρίως στην υποβάθμιση της φυσικής παραλίμνιας ζώνης και στην επιδείνωση της ποιότητας του νερού. Τη μεγαλύτερη όμως ανησυχία προκαλεί ο Μόρνος, η βασική πηγή υδροδότησης της Αττικής. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια η επιφάνειά του μειώθηκε κατά 54,5%, εξέλιξη που συνδέεται με την παρατεταμένη ξηρασία και τις περιορισμένες βροχοπτώσεις. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η συρρίκνωση των λιμνών οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Στη μείωση των βροχοπτώσεων, τις υψηλές θερμοκρασίες που συμβάλλουν στην εξάτμιση των υδάτων και στις υπεραντλήσεις για άδρευση.
14: Να έχουμε προνοήσει έτσι ώστε οι ανάγκες οι οποίες εκτείνονται γύρω από ένα, στην παραλίμνια περιοχή, να έχουν εξασφαλίσει νερό.
20: Η υποχώρηση των υδάτων στις λίμνες δείχνει ότι η λειψιδρή απειλή όχι μόνο τα δίκτυα ίδρυυσης αλλά ολόκληρα οικοσυστήματα με σοβαρές επιπτώσεις στη φύση και στα προστατευόμενα είδη.
9: Τους ηθοποιούς του νέου Baywatch συνάντησε ένας 16χρονος ήρωας, ναυαγοσώστης, που τον περασμένο Ιούλιο έσωσε τη ζωή ενός μικρού αγοριού σε παραλία της Καλιφόρνια. Η Mattel κυκλοφόρησε συλλεκτική Barbie Whitney Houston ανήμερα των γενεθλίων της θρυλικής pop star. Έκθεση ζωγραφικής με περισσότερα από 40 έργα του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών George Bush πραγματοποιήθηκε για καλό σκοπό σε Πανεπιστήμιο της Πολιτείας Maine.
3: Άφησε την πολιτική και έπιασε τα πινέλα ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush.
4: He was inspired to paint by Winston Churchill after his presidency.
3: Περισσότερα από 40 έργα του παρουσιάστηκαν σε μια ξεχωριστή μονοήμερη φιλανθρωπική έκθεση στο Πανεπιστήμιο της Νέας Αγγλίας στο Maine.
4: Right now we're featuring our special exhibit, art exhibit by President George W. Bush called The Shining City on the Hilltop.
3: Η έκθεση κράτησε μόλις μια ημέρα. Τα έσοδα από τις πωλήσεις διατέθηκαν για την επισκευή ενός παραθαλάσσιου παρεκκλησιού της Επισκοπικής Εκκλησίας στο Maine, αλλά και το κυματοθράφστη που υπέστησαν ζημιές από τις καταιγίδες του Ιανουαρίου του 2024. Ο George Bush ξεκίνησε τη ζωγραφική από το 2012 και έκτοτε φαίνεται πως βρήκε μια δεύτερη καριέρα. Η Whitney Houston γίνεται Barbie. Η Mattel τιμά με αφορμή τα 63 χρόνια από τη γέννησή της στη θρυλική τραγουδίστρια, τη γυναίκα που έμεινε στην ιστορία για τη φωνή της και τη μετατρέπει σε συλλεκτική κούκλα. Η Barbie φορά το εμβληματικό λιλά εφαρμοστό φόρεμα από το βίντεο κλιπ τραγουδιού I Wanna Dance With Somebody και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα έντονα πολύχρωμα σκουλαρίκια, οι γόβες και οι χαρακτηριστικές μπούκλες της δεκαετίας του 80. Και στο χέρι κρατά το αγαπημένο μικρόφωνο της Whitney. Μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε το 16χρονο ήρωα ναυαγοσώστη, ο οποίος στις 25 Ιουλίου έσωσε ένα 10χρονο αγόρι που είχε παρασυρθεί από τα κύματα σε παραλία της Σάντα Κρούζ στην Καλιφόρνια. Ο Ράιντερ Βίλιαμς μαζί με την οικογένειά του προσκλήθηκαν στα γυρίσματα της νέας τηλεοπτικής σειράς Baywatch. Ως αναμνηστικό δώρο έλαβε ένα από τα εμβληματικά κόκκινα μπουφάν της θρυλικής σειράς, το απόλυτο αξεσουάρ για ένα πραγματικό ναυαγοσώστη. Ο 16χρονος φωτογραφήθηκε μαζί με τους πρωταγωνιστές της σειράς, φορώντας περήφανα το κόκκινο μπουφάν.
9: Στο κόκκινο χαλί ως παντρεμένο ζευγάρι εμφανίστηκαν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας. Μια 10χρονη θαυμάστρια έκλεψε την καρδιά της Κέιτι Πέρι κατά τη διάρκεια συναυλίας της. Η Ριάννα επέστρεψε στη γενετηρά της στα Μπαρμπέιτος με τον πιο εκθαμβωτικό τρόπο, φορώντας ένα εντυπωσιακό κοστούμι, συμμετέχοντας στο παραδοσιακό φεστιβάλ συγκομιδής.
17: Riri returned to her native Barbados, once again proving she is the queen of carnival.
18: Η Ριάννα κόβει την ανάσα. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση με φτερά παγωνιού και πολύτιμες πέτρες, η pop τραγουδίστρια επέστρεψε στο φεστιβάλ Cropover, στον τόπο καταγωγής της στην νησιωτική χώρα της Καραϊβικής. Πλαισιωμένη από δυνάμεις ασφαλείας, η Ριάννα χόρεψε ξέφρενα στους δρόμους, απολαμβάνοντας το φετινό καρναβάλι μετά από ένα χρόνο απουσίας. Μια συγκινητική στιγμή με μια 10χρονη θαυμάστριά της μοιράστηκε η Κέιτι Πέρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τραγουδίστρια κατά τη συναυλία της έσπευσε να αγκαλιάσει τη μικρή χαριζοντάς της και η ίδια ένα δώρο. Φανερά συγκινημένη, Κέιτι Πέρι μοιράστηκε το μικρόφωνο με την νεαρή Έρα, δημιουργώντας μια ανάμνηση που θα μείνει χαραγμένη για πάντα.
0: Tom Turner gave his missus a sweet kiss on their first carpet as newlyweds.
5: Η Dua Lipa συνόδευσε το σύζυγό της στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας με το ζευγάρι να τραβά πάνω του όλα τα βλέμματα.
19: I love these moments. They always pinch me moments, you know.
21: Yeah. I also love Dua's here too, celebrating. Have fun.
22: Looking gorgeous.
19: She's the best. He's the best. They're perfect for each other. I'm so happy for him.
5: Η ταινία One Night Only έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη με το λαμπερό ζευγάρι να επιστρέφει στις δημόσιες εμφανίσεις του λίγες εβδομάδες μετά τους γαμήλους εορτασμούς στη Σικελία.
9: Άνθρακας ο θησαυρός στη Μαδέιρα. Μετά τις φήμες ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύεται την αγαπημένη του Χεορχίνα, χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν έξω από τον καθεδρικό ναό, αλλά τελικά απογοητεύτηκαν καθώς αντίκρισαν άλλο ζευγάρι να παντρεύεται. Ο Πορτογάλος Σταρ σχολίασε με χιούμορ το περιστατικό που έκανε το γύρο του διαδικτύου.
23: Τελικά άνθρακας ο θησαυρός. Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει την υπόθεση του φερόμενου γάμου του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Χεορχίνα Ροντρίγκες. Μπορεί οι φήμες να έθελαν το διάσημο ζευγάρι να παντρεύεται χθες στον καθεδρικό ναό Φούντσαλ στη Μαδέιρα της Μαδρίτης, αλλά η πραγματικότητα τις διέψευσε κατηγορηματικά. Πάνω από 2.000 άτομα, μερικοί με μπλούζες της Εθνικής Πορτογαλίας, βρέθηκαν μάταια έξω από την εκκλησία. Άπαντες απογοητεύτηκαν όταν είδαν από το γαμήλιο αμάξι να μην βγαίνει η Χεορχίνα Ροντρίγκες, αλλά μια άγνωστη νύφη. Επρόκειτο για την Φατίμα Νικόλ Κούνια Τεϊσέρα, η οποία παντρεύτηκε τον Φάμπιο Ράμος σε μια μέρα που θα τους μείνει αξέχαστη για όλη τους τη ζωή. Πιστοί φίλοι του Κριστιάνου όμως δεν βρέθηκαν μόνο έξω από την εκκλησία, αλλά και έξω από το ξενοδοχείο Παλάτι, Σαββόη Παλάς, όπου θα λάμβανε χώρα η φερόμενη τελετή δεξίωσης μετά το γάμο. Εν τέλει, ο Κριστιάνο δεν εμφανίστηκε και ο Πορτογάλος Superstar αντέδρασε με χαμογελαστά emoji σε σχετική ανάρτηση για το περιστατικό μετά το άκουσμα της είδησης. Ένα χρόνο μετά τον χωρισμό του με την Ειρήνα Σάικ, το 2016 ο φρεσκοχωρισμένος Κριστιάνο γνώρισε τον έρωτα της καρδιάς του σε ένα κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη. Εκεί εργαζόταν ως πολίτρια η Χεορχίνα Ροντρίγκες. Ο έρωτάς τους εξελίχθηκε γρήγορα σε μια παραμυθένια σχέση και ένα χρόνο μετά τη γνωριμία τους γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί, η Μαρτίνα. Το 2022 προσθέθηκε στην οικογένεια ένα ακόμη μέλος, η Μπέλα Εσμεράλντα, προτού το ζευγάρι μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία για χάρη της Αλ Νάσρ. Μπορεί να άργησε 9 χρόνια, αλλά ο Κριστιάνο πήρε την απόφαση για την πρόταση γάμου τον Αύγουστο του 2025.
24: Nel principio nunca pensaba que tener esta magnitud que me iba a enamorar de ella. Pero pasado un tiempo, yo sentí que iba a ser la mujer de mi vida.
23: Το εκθαμβωτικό δαχτυλίδι της Χεορχίνα αποτελεί ένα εξαιρετικά σπάνιο πανάκριβο κόσμημα. Το μονόπετρο συνολικού βάρους 37 καρατίων πλαισιώνεται από οβάλ πλευρικά διαμάντια σε πλατίνα, με την αξία του να εκτιμάται κοντά στα 2 εκατομμύρια δολάρια. Μετά από 10 χρόνια σχέσης του Κριστιάνου με την Χεορχίνα και την επιβεβαιωμένη πρόταση γάμου, απομένει να δούμε αν το ζευγάρι θα περάσει σύντομα την πόρτα της εκκλησίας.
9: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 10 νέα μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά, SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινή.

0: YouTube του athletico.gr.
1: Καλησπέρα σας. Η νέα γενιά του ελληνικού αθλητισμού δηλώνει δυναμικά παρόν. Ο Ιάσονας Μουσελίμης αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων στην Κοπηλασία με την ελληνική αποστολή να κατακτά 3 μετάλλια, ενώ το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών έφερε για τα ελληνικά χρώματα η Ιουλιάνα Ρούσου.
2: Ο Ιάσονας Μουσελίμης είναι παγκόσμιος πρωταθλητής και για χάρη του ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας. Ο νεαρός Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε με μια απίστευτη κούρσα στο τελικό του σκιφ της Κοπηλασίας εφήβων να κατακτήσει την πρώτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Με χρόνο 6 λεπτά, 50 δευτερόλεπτα και 57 εκατοστά, ο Μουσελίμης τερμάτισε πρώτος, αφήνοντας δεύτερο τον Νορβηγό Αρκάντιους.
3: And it's official, the Greek contendant takes gold, silver medal for Norway's.
2: Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Λίλα Μουρατίδου στο σκιφ Νεανίδων, τερματίζοντας την τρίτη θέση του δικού της τελικού. Αυτό ήταν το τρίτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα μετά από το ασημένιο στη δίκοπο από Χιώτη και Αλεξίου. Φοβερή και τρομερή η Ιουλιάνα Ρούσου τερμάτισε στη δεύτερη θέση στο τελικό των 800 μέτρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών και πήρε το ασημένιο μετάλλιο, χάνοντας το νήμα το χρυσό από τη Ζίβα Ρέμιτς.
4: Πώς αισθάνεσαι στην πρώτη φάση?
5: Απίστευτο συνέστημα, δεν έχω καταλάβει ακόμα τι έχει γίνει. Δεν ξέρω να το καταλάβω ποτέ.
2: Η Ρούσου έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από την ελληνική αποστολή για τη μεγάλη της επιτυχία.
5: Το αγαπώ πολύ αυτό που κάνω, δεν θα το αφήσω. Και τώρα είναι η αρχή.
2: Αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα στο φετινό πρωτάθλημα μετά από το ασημένιο της Εύελιν Μητροπούλου στο Μήκος.
1: Η καρδιά του ελληνικού αθλητισμού χτυπά από αύριο σε Μπέρμιγχαμ και Παρίσι. Στην Αγγλία ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με τον Μίλτο Τεγκντόγλου να ρίχνεται πρώτο στη μάχη. Ενώ στη Γαλλία αρχίζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με πολλές ελπίδες για μετάλλια.
2: Με 60 αθλητές και αθλήτριες η εθνική μας ομάδα Στίβου ξεκινάει αύριο τις υποχρεώσεις της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Τις περισσότερες ελληνικές ελπίδες για χρυσό μετάλλιο έχει ο Μίλτος Τεντόγλου που θα επιχειρήσει να κατακτήσει για τέταρτη σερή διοργάνωση τον τίτλο στο Μήκος και ξεκινάει αύριο το μεσημέρι στα προκριματικά. Φυσικά ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πανηγύρισε στη Ρώμη πριν από 2 χρόνια τη δεύτερη θέση στο επικοντό, μένοντας πίσω από τον ασυναγώνιστο Μόντο Ντουπλάντις, θα στοχεύσει σε ένα ακόμη μετάλλιο. Μην ξεχνάμε και την Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό, ενώ πριν από 2 χρόνια μετάλλιο είχε πάρει και μεγάλη κυρία του άλματος επικοντό, Κατερίνα Στεφανίδη. Παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου αρχίζει αύριο και αυτό της κολύμβησης στο Παρίσι. Με 21 αθλητές και αθλήτριες, ο πύχης έχει ανέβει ψηλά μετά από τα 17 μετάλλια που κατέκτησε η ελληνική αποστολή πριν από 2 χρόνια. Ο Απόστολος Χρήστου, ο Ανδρέας Βαζέος, η Άννα Ντουντουνάκη, ο Απόστολος Σίσκος, ο Στέριος Μπίλας, ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, ο Απόστολος Παπαστάμος, η Γεωργία Δαμασιώτη και ο Δημήτρης Μάρκος είναι μερικοί από τους κατόχους μεταλλίων που θα διεκδικήσουν την παραμονή τους στο βάθρο.
1: Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Λίονελ Μέση από το χαμό του πατέρα, του Χόρχε. Ο Αργεντίνος αστέρας του ποδοσφαίρου βρίσκεται από χθες στο Ροζάριο, εκεί όπου σήμερα θα γίνει η κηδεία. Οι συμπαίκτες του στην Ίντερ Μαϊάμι του αφιέρωσαν τη χθεσινή νίκη της ομάδας τους.
6: Σε βαρύ κλίμα πένθους, ο Λιονέλ Μέση και η οικογένειά του έφτασαν χθες το βράδυ με το αεροπλάνο στο Ροζάριο, προκειμένου να κατευθυνθούν προς την οικία του και να παραβρεθούν στην επικείμενη κηδεία του πατέρα του Χόρχε, ο οποίος σε ηλικία 68 ετών άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μάχη με ασθένεια. Προερχόμενος από μια εργατική οικογένεια, δούλευε νυχθημερών στο βιομηχανικό τομέα. Χωρίς τον Χόρχε δεν θα υπήρχε ο Λιονέλ. Εκείνος έψε την Μπαρτσελόνα να εξασφαλίσει στον μόλις 13 χρονών γιο του την πανάκριβη θεραπεία αυξητικής ορμόνης. Μάλιστα, κατάφερε να παρακάμψει τον αρχικό δισταγμό της Μπαρτσελόνα, αναγκάζοντάς την να δεσμευτεί να τον υπογράψει πάνω στην πιο διάσημη χαρτοπετσέτα του κόσμου τον Δεκέμβριο του 2000. Έκτοτε, ο Χόρχε Μέση αποτέλεσε ποδοσφαιρικό ατζέντη του γιού του και το μόνιμο στήριγμά του σε όλες τις μεγάλες στιγμές του.
7: El respeto, el trabajo, la humildad. Mi hijo laburaba todo el día, se iba a la madrugada y no volvía hasta el otro día a la noche. Cuando llegaba, lo primero que hacía era llevarme a entrenar o acompañarme a un partido.
6: Στο Μαϊάμι, οι φίλοι της Ίντερ έστειλαν μήνυμα στήριξη στον σούπερ στάρ της ομάδας τους με ένα πανό που έγραφε κουράγιο. Την ίδια ώρα, ο συμπαίκτης του Πούλγα Ροντρίγκο Ντεπόλ σκόραρε και αφαίρεσε το τέρμα του στον καλό του φίλο, με τον οποίο κέρδισαν μαζί το Μουντιάλ του 2022.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολύ ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει Δευτέρα. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά υπηρετικά, με λίγες τοπικές βροχές μόνο στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, που το βράδυ θα ξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Ανατολική και Νότια χώρα θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στο μεσημέρι του 30 με 34, ενώ στη Δυτική Ελλάδα αντίθετα θα φτάσει στου 34 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα δειγμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5 με 7 και σε ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και γύρω από τα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές ροχές. Η θερμοκρασία θα δειγμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Κώστα.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: χωρίς χάρτη στην ορεινή Αχαΐα.
1: Θα πάρω το τζακ και θα φύγω με το τζακ.

δεν μπορώ να σας κρύψω τη χαρά που βρίσκομαι πάνω στη μηχανή και απολαμβάνω αυτό το όμορφο τοπίο. Είναι νωρίς το πρωί, το φως έχει αρχίσει και λούζει τη βλάστηση τριγύρω μας, τα φύλλα από τα πλατάνια χρυσαφίζουν, οι μυρωδιές είναι απίστευτες και πραγματικά νιώθω τόσο ευγνώμων που είμαι στον δρόμο και έχω τη δυνατότητα να απολαμβάνω όλα αυτά που βλέπω τριγύρω μου.

Ακολουθώντας τις ταμπέλες προς τον Άγιο Ταξιάρχη, 10 λεπτά χωματόδρομος για να φτάσουμε τελικά σε αυτό το σημείο και σας περιμένει κάτι πολύ πιο όμορφο από ό,τι θα περιμένατε.

Αυτός είναι ο λόγος που έφτασα μέχρι εδώ. Συχνά με ρωτάτε γιατί αναζητώ μανιωδώς τέτοια τοπία. Οι περισσότεροι από εμάς που ζούμε σε μεγάλα αστικά κέντρα έχουμε χάσει την επαφή μας με τους ρυθμούς της φύσης. Σε αυτά εδώ τα μέρη λοιπόν, ξεχνάω τι ώρα είναι, αδειάζει το μυαλό μου και ηρεμώ.

Δεν ξέρω αν πιστεύετε σε νεράιδες. Εγώ πάντως περπατώντας μέσα σε αυτό το μέρος, μου ξυπνούν αναμνήσεις από τα παιδικά βιβλία που διαβάζαμε μικροί, που μας μιλούσαν για τις νεράιδες, για τα ξωτικά, για τις νύμφες. Νιώθεις πραγματικά ότι μέσα από αυτή τη βάφρα θα βγει μια νεράιδα, θα λούσει τα μαλλιά της στον καταράκτη και έτσι όμορφα θα συνεχίσει τη βόλτα της μέσα σε αυτό το επίγειο παράδεισο. Φαντασιόπληκτος, μπορεί, αλλά έτσι αξίζει το ταξίδι.

Η πόλη και ολόκληρη επαρχία των Καλαβρίτων δεν είναι μόνο ένας πανέμορφος τόπος που αξίζει να βρεθείς μια φορά στη ζωή σου. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Μαρτυρικά και αιματοβαμμένα. Όπου και να κοιτάξεις θα δεις σημεία με ιστορικές αναφορές που βροντοφωνάζουν όχι πια πόλεμοι. Στην πλατεία του Χελμού έδωσα ραντεβού με ένα σπουδαίο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Έναν άνθρωπο που μας αφηγήθηκε με αξιοθαύμαστη δύναμη ως έζησε ως παιδί τον Δεκέμβριο του 1943. Τότε που οι Γερμανοί πυρπόλησαν τα σπίτια και εκτέλεσαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό των Καλαβρίτων.

0: αρχίζουμε αυτή την αφήγηση κάτω από αυτό το ξενοδοχείο Χερμός. Είναι από τα πρώτα ξενοδοχεία των Καλαβρίτων. Έχει χτιστεί το 1923 και το ταυτίζουμε με την αφήγηση αυτή, διότι είναι το πρώτο ξενοδοχείο που έκαψαν οι Γερμανοί.
1: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
0: Ήμουν 13. Ήμουν 13 χρόνων. Στις 9 λοιπόν Δεκέμβρη του 1943 μπαίνουν στα Καλαβρίτα. Ένα πρωί του Δεκέμβρη του 1943, στις 9 Δεκέμβρη του 1943. Ήταν χειμώνας. Από το παράθυρο του σπιτιού μου ήταν πολύ καταπιά και βλέπω κάτι σκιές να τρέχουνε. Κατάλαβα, ήταν οι Γερμανοί. Και οι Γερμανοί για μας τότε, θυμάμαι, δεν είχαμε ραδιόφωνα, δεν ήταν κινητά, καλά δεν υπήρχαν τότε, αλλά ούτε και τηλέφωνα, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν μαθαίναμε πολλά πράγματα, αλλά ωστόσο ακούγαμε οι Γερμανοί, ετρέμαμε. Ήρθαν λοιπόν οι Γερμανοί, καταλάβανε την πόλη, ανοχήρω την πόλη, και την ίδια μέρα στις 9 χτυπάνε τις καμπάνες να μαζευτεί ο πληθυσμός κάτω στην πλατεία, να έρθει ο κόσμος στην πλατεία. Πράγματι, υποχρεωτικά ο κόσμος μαζευτήκανε, όχι πολύ, παρά τη θέλησή τους, ορισμένοι στην πλατεία.
1: Εσείς πήγατε?
0: Εγώ όχι, ο πατέρας μου πήγε. Λίγοι πήγανε. Όχι από θέλησή τους. Να μην δυσαρεστήσουμε τους Γερμανούς, γιατί καταλαβαίναμε τι θα επακολουθήσει. Εκεί λοιπόν μας είπανε, μη φοβάστε, εμείς ήρθαμε να καταδιώξουμε τους αντάρτες, δεν πειράζουμε κανένα, εσείς δεν έχετε κανένα λόγο να φύγετε, δεν σας πειράζουμε. Καλέσα τον πρόεδρο τότε της κοινότητας, θα μαζέψεις λίγα τρόφιμα για το γερμανικό στρατό και κάτι τους μάζεξε, δεν τους μάζεξε, δεν υπήρχε και τίποτα. Παράλληλα, τον υποχρεώνουν να τους πάει και μια κατάσταση, έναν κατάλογο γραμμένα τα ονόματα των αντάρτων. Γιατί πράγματι ήταν πολλοί αντάρτες από τα Καλαβρίτα. Ο πρόεδρος εκατάρτισε αυτόν τον κατάλογο. Διαλύθηκε αυτή η συγκέντρωση που έγινε. Κατάχλωμος ο κόσμος, καταλάβανε περίπου τι τους περιμένει. Κάψαν το Χερμό και αυτό το κάνανε να πανικοβάλουν και τον κόσμο, όπως και το επέτυχαν. Αρχίσαν να καίνε. Αυτό ήταν πρόγραμμα, τετραήμερο που καθίσανε. Εν ολίγης, τα περιγράφω πολύ χοντρικά, φτάνουμε στις 13 Δεκεμβρίου. Όλοι κάτι εκείνο το βράδυ περιμέναν ότι κάτι θα ξεσπάσει αυτή η μπορεί. Είναι αδύνατο να μην ξεσπάσει. Κρύο, μυστική, ταλαιπωρημένη, κατατρομπαγμένη, αποδιοργανωμένη, απ' έξω ζωντανή και μέσα πεθαμένη. Πέθαμε όλοι, είχαμε. Κανείς δεν μπορούσε να βοηθήσει τον άνθρωπο, τίποτα, τελείωσε. Άνθρωποι που δεν καταλάβαμε, είχαν χάσει τις αισθήσεις τους πλέον. Περιμέναν κάτι μεγάλο κακό, αλλά όχι αυτή τη έκταση. Χτυπάνε καμπάνες από πρωί-πρωί. Βγαίνουν έξω, κακός, κακή, τι συμβαίνει, Είπαν οι Γερμανοί, εντός μιας ώρας, όλοι οι κάτοικοι, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας, να ευρίσκονται στο δημοτικό σχολείο. Όποιος βρεθεί εκτός σχολείου, θα θανατώνεται επί τόπου. Έτσι λοιπόν έξαλλοι μέσα σε αυτή την ώρα να βγάλουν πιτζάμες, να φορέσουν κάτι, να πάρουν κάτι, να τους βρεθήκανε στους δρόμους να προλάβουν εγκαίρως να είναι στο σχολείο. Εδώ το κόλπο τους το εσχρό. Οι ενήλικες, έλεγε αυτή η διαταγή, θα πάρουν τρόφιμα για μιας μέρας και μια κουβέρτα. Αυτό ήταν μέσα σατανικά του σχέδια και έπιασε. Είπαμε λοιπόν, το διερμηνεύσαμε όλοι, να πάρουν τρόφιμα ενήλικες και κουβέρτα μιας μέρας.
1: Κάπου θα μας πάνε.
0: Θα τους πάνε να κάνουν κανένα να διορθώσω κανένα σαμποτάζ που κάνουν αντάρτες, καμιά γεφυρούλα μικρή, να πάρουν τις πέτρες από το δρόμο που πάνε αντάρτες, να εμποδίσουν τους Γερμανούς να μην έχουν διέλευση ομαλή, κάτι τέτοιο. Το εξηγήσα, το ερμηνεύσαμε όλη αυτή την ερμηνεία. Τι άλλο. Εκεί λοιπόν στο δημοτικό σχολείο μπαίνουμε στην πόρτα τη σιδερένια που υπάρχει και σήμερα. Εκεί στα σχαλιά, στα πέτρινα σχαλιά, ένθεν και ένθεν ήταν δύο Γερμανοί αξιωματικοί. Αυτοί έκαναν την επιλογή. Ξέραν αυτοί γιατί κάνουν την επιλογή. Ποιους θα σκοτώσουμε και ποιους δεν θα σκοτώσουμε.
1: Στο σχολείο.
0: Στο σχολείο γινόταν αυτή η επιλογή. Αν σε θεωρούσε 13 ή 14 χρονών, σε έστελνε με τη μάνα σου και τα ανήλικα, τα μικρά παιδιά, σε μια αίθουσα που ξέρουν ότι δεν θα τους σκοτώναμε. Αν σε θεωρούσαν 14-15, σε έστελνε στην άλλη αίθουσα των ανδρών που ξέρουν ότι πας για θάνατο. Πας για εκτέλεση. Εμείς φυσικά δεν το ξέραμε. Εγώ έφτασα στο αμφέβαλο, ο Γερμανός που να με στείλει. Είναι μια άλλη ιστορία, την παρακάμπτουμε γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Όταν γέμιζαν λοιπόν οι αίθουσες των ανδρών, τους παίρναν λίγους και τους πηγαίναν στον τόπο της εκτέλεσης. Εμείς κρατούμε εκεί μέσα. Τώρα, το τι επικρατούσε εκεί μέσα, τι κλάματα, πανικός, μια φρίκη μέσα εκεί. Παράλληλα, βάραν και φωτιά. Αρχίσαν από τα κρινά σπίτια και βλέπαμε καπνούς. Και ζήγωνε η φωτιά προς τα μέσα, εκεί που ήταν το σχολείο. Φωνάζουν λοιπόν τότε οι γυναίκες, μας καίνε. Εγώ μπόρεσα και έφυγα 2 λεπτά νωρίτερα από εκεί. Είμαστε από τις τελευταίες οικογένειες που πήγαμε στην αίθουσα, ασφιχτικά κλεισμένοι και με τον απόδειο στεκόμαστε. Κάποια στιγμή κατάφερα, άνοιξαν οι πόρτες, ανοίγαν προς τα μέσα. Ο κόσμος ήταν ασφιχτικά και είχαν πιεσμένες οι πόρτες, δεν μπορούσαν να ανοίξουν. Έπρεπε να παραμερίσουν, να σφίξουν ο κόσμος, να πρωθεί προς τα μέσα για να ανοίξει η πόρτα. Και το ερμήνευσαν μετά ότι ήταν και εδώ, καμιά πόρτα δεν ήταν, διάπλατα ανοιχτές, κλειστές, όχι κλειδωμένες. Εγώ έφυγα, δεν είδα την έξοδο των γυναικών. Εν πάση περιπτώσει, αποφασίσαν οι γυναίκες να πηδήσουν από τα παράθυρα. Σε μια στιγμή, ακούγεται, κάποια γυναίκα πήγε προς τα εκεί που ήταν το σπίτι της και εκεί βλέπει, να πούμε, αίμα, λέει, μάλιστα το περιγράφει, βλέπω μπροστά μου ένα λιβάδι με κόκκινες παπαρούνες από το αίμα το πολύ και λοιπά. Και τότε όταν πήγε, βλέπει το αίμα, ποιος ξέρει πόση ώρα έμεινε, αλλά πια με το θέαμα που είδε, και τότε όποτε συνήρθε φωνάζει, γυναίκες, οι άντρες σας μην ψάχνετε, οι άντρες σας είναι και τα παιδιά σκοτωμένα εδώ. Τώρα, άλλο πρόβλημα, πού να πάνε οι γυναίκες 1500 με να ανεβούν σε αυτό το Γολγοθά και τον Ανήφορο. Μα μου που άκουσαν το γεγονός, κόπηκαν τα πόδια. Πέραν του κόπου, τον ολοήμερο κόπο που είχαν της πείνας, της νηστείας, τρομοκρατίας. Πού να πάνε εκεί πάνω. Αλλά το μεγάλο θέμα ήταν πού να αφήσουν τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, να μην δουν το θέμα. Τα δίχρονα του ενός χρόνου, της αγκαλιάς των 5 χρόνων, πού να τα αφήσουν αυτά τα παιδιά, να μην τα πάρουν να δουν αυτό το θέμα. Η δική μας μάνα μας άφησε μπροστά από την εκκλησία να μας εποπτεύει μια ξαδέρφη που ήταν 16 χρόνων τότε.
1: Και πήγε πάνω,
0: Και πήγε πάνω. Ανάλογα έκαναν και άλλες. Και πήραν την κουβέρτα που τους είχαν πει να πάρουν και αρχίσαν να τους κουβαλάνε κάτω. Τους κουβαλήσανε, το θρήνο δεν περιγράφεται.

0: παρότι έζησες ό,τι έζησες εδώ, έμεινες στον τόπο, δεν έφυγες.
1: Όλα αυτά τα γεγονότα με έδεσαν περισσότερο με τον τόπο μου. Όλος αυτός ο πόνος, όλη αυτή η ιστορία με έδεσε περισσότερο με τον τόπο μου.
0: Γιατί μοιράζεις αυτή την ιστορία?
1: Όσο ζω, το έχω, πώς να σου πω, το νιώθω σαν ανάγκη να όσα ξέρω να μην τα πάρω κοντά μου, να περιγράψω με όσα χρώματα, με όση δύναμη μπορώ, τι σημαίνει πόλεμος. Δεν θέλω να τα ζήσει άλλη γενιά. Ή αν τα ζήσει, να έχει υπόψη του τα στοιχειώδη. Να έχει υπόψη του τα στοιχειώδη, τι σημαίνει πόλεμος. Δεν εννοώ να γυρίσω τη σελίδα. Θέλω να αφήσω το φάρο διάπλατα να φωτίζει το δρόμο της ειρήνης. Ο πόλεμος είναι η χειδαιότερη διανόηση του ανθρώπου.
0: Πότε αισθάνθηκες πρώτη φορά χαρούμενος μετά από αυτό που είχες ζήσει?
1: Κοίταξε, πάντα τη χαρά μας τη συνόδευε μια σκιά. Η καλή πτυχή της ζωής μου, δεν γνώρισα καλή πτυχή, από 10 χρονών τότε, μετά άρχισε η κατοχή. Μετά η ορφάνεια, η πείνα, η φτώχεια, η συφορά, η πολέμη. Ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου ήταν ότι είχα έναν καλό σύντροφο. Αυτή είναι η φωτεινή πλευρά της ζωής μου.

0: Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Και εγώ, παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την ευγενιά σας, τα κεράσματά σας και τα τσιγάρα που μου έδωσε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
7: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
6: Who is Olivia, and why are we writing about her?
7: Olivia might have been an agent of fate.
6: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
6: Hey, you.
7: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
6: What now?
7: I think we start writing our own story.
5: Ιστορίες αγάπης. Απόψε στις 9 στο Action 24.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης ζουν 7.888.121 άνθρωποι και 3 εκατομμύρια αρουραίοι. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν, λέει, ότι έχουν μεταξύ τους ταξικές διαφορές. Υπάρχουν τροκτικά του βόρειου και του νότιου Μανχάταν. Ίσως να μην έχουν τόσο ανεπτυγμένη ταξική συνείδηση, αλλά κάποιοι αρουραίοι παίζουν στο χρηματιστήριο, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι, και κάποιοι άλλοι κατεβαίνουν σε όλες τις κινητοποιήσεις των μεγάλων συνδικάτων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι για να καταλάβεις μία πόλη σαν τη Νέα Υόρκη, πρέπει πρώτα να μελετήσεις τα ποντίκια της. Και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Θα σας ξεναγήσουμε στα στέκια των αρουραίων του Μανχάταν.

Τα τελευταία χρόνια, κάθε χειμώνα, χιλιάδες κάτοικοι της Νέας Υόρκης αντιμετωπίζουν ένα μικρό πρόβλημα όταν γυρίζουν το κλειδί της μίζας στα αυτοκίνητά τους.

0: Στη Νέα Υόρκη υπολογίζεται ότι ζουν πλέον 3 εκατομμύρια Αρουραίοι, δηλαδή ένας για κάθε 3 κατοίκους της πόλης. Οι Αρουραίοι έγιναν συνώνυμο, αξιοθέατο, αλλά και μασκό της Νέας Υόρκης. Πλέον μπορείς να τους βρεις σε τισέρτ, σε κούπες, αλλά ακόμη και σε κουκλάκια για παιδιά. Τα βίντεο τους στο YouTube συγκεντρώνουν εκατομμύρια θεάσεις, ιδίως όταν εισέρχονται απρόσκλητοι στα μέσα μεταφοράς. Ορισμένοι έγιναν πραγματικά διάσημοι, όπως ο περίφημος Pizza Rat, ο Αρουραίος που μετέφερε το φαγητό του στο μετρό.
1: If you're not familiar with Pizza Rat, you might want to check your Wi-Fi settings because yesterday the internet blew up over this video of a rat carrying a whole slice of pizza down the stairs of a subway station.
0: Το βίντεο του Pizza Rat συγκέντρωσε 12 εκατομμύρια views στο YouTube, οπότε κάποιοι καλλιτέχνες θέλησαν να μιμηθούν την επιτυχία του. Ο θεατρικός ηθοποιός Jonathan Lyons ντύθηκε Pizza Rat και συγκέντρωσε 194 εκατομμύρια views. Η Νέα Υόρκη παρακολουθούσε κάθε εξέλιξη που αφορούσε τους Αρουραίους. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ήταν τα τροκτικά που παρακολουθούσαν την εξέλιξη της πόλης. Γιατί οι Αρουραίοι της Νέας Υόρκης είναι περισσότερο Νέοι Υορκέζοι σχεδόν από το σύνολο των κατοίκων της.
2: The rats arrived in New York City, we believe, you know, somewhere during the 1700s. And I've been through library searches to try to find out when the rat, word rat, was first mentioned in any kind of a publication, newspaper of the 1700s. And my estimates is the rat probably arrived in New York City area somewhere around 1740 to 1750, in that range, and right around the Brooklyn Bridge is where I'm able to pin it down to, since that's where all the trading ships from Europe.
0: Οι Αρουραίοι έρχονται στη Νέα Υόρκη με την πρώτη βιομηχανική επανάσταση και είναι τα γνησιότερα τέκνα της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου.
2: We call this rat the Norway rat. But the fact of the matter is its origins are likely Mongolia in China. And by the time it hit America, it already was very widely distributed in Asia and throughout Europe.
0: Οι Αρουραίοι λοιπόν φτάνουν με καράβια από την Ευρώπη, περίπου όπως το είχε φανταστεί και ο σκηνοθέτης Don Bluth στην ταινία κινουμένων σχεδίων American Story. Και δεν περιμένουν καν να αποβιβαστούν για να φτιάξουν τις πρώτες αποικίες τους.
2: If you started with two, a male and a female, Noah's Ark, and it took a couple of months to sail to a different land, that's all it would take. You would end up with, at first, dozens, and then you have that logarithmic growth. All the descendants from one pregnant female could add up as high as 15,000 descendants.
0: Ο Μπόμπι Κόριγκαν είναι ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές, αλλά και εξολοθρευτές αρουραίων σε όλο τον κόσμο. Παρεπιπτόντως, παραλείψαμε να σας πούμε ότι έχει πάντα μαζί του και ένα τροκτικό δια πάσα χρήση.
2: I do bring a rat, a prepared specimen just like this, because one is people can really grasp. This is the typical rat and the typical size of a city rat. Many people like to exaggerate and talk about rats as big as cats. Well, there are no rats as big as cats of this species. So I do carry it along. Sometimes I cause trouble at the TSA machine when I try to get on a plane. Someone opens it up without telling me and I hear someone scream. And I say, oh, I forgot to tell you there's a rat in my luggage. So I do travel with it too.
0: Ο Κόριγκαν θα ήταν ο οδηγός μας στην πολιτική και ταξική σκέψη των ποντικιών της Νέας Υόρκης. Πρώτα όμως, θέλαμε να γνωρίσουμε από κοντά τους νεοϊορκέζους αρουραίους. Και το αναθέσαμε σε ένα πραγματικό ξεναγό που γνωρίζει όσο ελάχιστη τα στέκια των ποντικών του Μανχάταν.
3: All right, welcome to the New York City Rat Tour. It's going to be about 45 minutes to an hour, depending on how many pictures you want to take. We're going to start off in here at Grand Central. We're going to go to the Hudson News Store. I'm not sure if you've been watching on TikTok, but it's mice infested inside this store. So it's a little appetizer.
4: So it's disgusting. Yeah, this is, yeah.
3: Yeah, there's another one on top right here on the register. See right above the Welch's? There's two of them. Him coming down right there.
4: Yeah, let's stop one.
3: All right. I moved to New York City about 5 years ago to take a job at St. John's University in Queens, working in education. And during the pandemic, I was stuck here. And then my TikTok page got really popular and just started doing different New York City content. And then I finally quit my job in education and started doing this full time.
0: Σε περίπτωση που σε αυτό το σημείο αναρωτιέστε ποιος θα μπορούσε να εγκαταλείψει την καριέρα του στο πανεπιστήμιο για να γίνει ξεναγός στα στέκια αρουραίων του Μανχάταν, να σας πούμε ότι είχαμε και εμείς αυτή την απορία.
4: Any more questions?
3: I'm Greek, so my mom is Greek. I go back to Greece. I try to go at least once a year in the summer to visit family. It's the most expensive city to live around the world, one of the most expensive cities. And we still have trash laying around on the streets.
2: If you live in New York, you know we've grown to accept that garbage can be put in bags, and the bags can be put on the curb in mountains. And New Yorkers walk right by those mountains for many years, since 1970s. Meanwhile, the rats were thriving. Thank you for delivering all this food to us.
0: Οι κάτοικοι λοιπόν της Νέας Υόρκης ταΐζουν τα ποντίκια τους, τα οποία όπως είπαμε είναι πιο νεοϊορκέζικοι από τους ίδιους και αυτά αυξάνονται. Ως εδώ δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο. Η ιστορία όμως γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα αν αναζητήσεις την ανθρωπογεωγραφία ή αν προτιμάτε την ποντικογεωγραφία των αρουραίων της Νέας Υόρκης. Και όσοι το έκαναν διαπίστωσαν ότι υπάρχουν τροκτικά βορείων και νοτίων προαστίων.
3: So there's an uptown rat and a downtown rat, and they're two different families. So researchers have pointed that there is a different classification in lower Manhattan versus uptown. It's crazy.
0: Οι ερευνητές στους οποίους αναφέρεται ο Rat Daddy προέρχονταν από το Πανεπιστήμιο Fordham της Νέας Υόρκης. Για 2 χρόνια κυνηγούσαν ποντίκια στο Μανχάταν και μελετούσαν το γονιδίωμά τους.
2: Studies have shown what they affectionately call uptown rats and downtown rats. And that applies to if you have hundreds of generations of rats reproducing for decades and they're feeding from certain food groups and they're living in certain types of differences in structural sewers and buildings from uptown to downtown, which there's differences, you have gradual adaptation. And so genetically, you can tell, is it an uptown rat or is it a downtown rat?
0: Μεταξύ άλλων, η έρευνα έδειξε ότι λόγω της μετάλλαξης του DNA τους, οι αρουραίοι του Μανχάταν είχαν προτίμηση στο φυστικό βούτυρο, ενώ βορειότερα στη Νέα Υόρκη προτιμούσαν τα ντόνατς.
2: You would see differences in behavior of which foods they would select, uptown versus downtown, food dialects, and you know those kinds of where they prefer to burrow or not burrow.
0: Εάν όμως υπάρχουν αρουραίοι βορείων και νοτίων προαστίων, σημαίνει μήπως αυτό ότι έχουν και ταξικές διαφορές μεταξύ τους? Η απάντηση είναι ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζετε.
2: Rats do not discriminate, you know, according to human class divisions. So they're opportunists. And so I have found rats in my career in New York City in some of the most expensive neighborhoods, in some of the most expensive apartments and condominiums overlooking Central Park. However, the rat does better in poverty-stricken areas, which makes sense. The buildings cannot be repaired because there's no money to repair the buildings. The garbage cans are very cheap because they cannot afford the very nice garbage cans and they don't have custodians to take care of the garbage. So there is a socioeconomic impact of rats can be in both areas, but it's more difficult to get rid of the rats in a lower socioeconomic zone.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
2: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
1: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
3: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
1: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
4: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit.
7: I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Η παρατήρηση ότι είναι πιο δύσκολο να ξεφορτωθεί στους αρουραίους στις πιο φτωχές γειτονιές ακούγεται αυτονόητη. Στη Νέα Υόρκη όμως συνέβαινε κάτι παράξενο. Όλα τα μέσα ενημέρωσης επέμεναν ότι τα ποντίκια και οι αρουραίοι αυξάνονται στις περιοχές που γίνεται gentrification ή εξευγενισμός. Το οποίο είναι παράδοξο, γιατί σε αυτές τις περιοχές διώχνονται οι φτωχοί κάτοικοι και αντικαθίστανται με μεσαία και ανώτερα στρώματα. Στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε, αυτό που άλλαζε δεν ήταν ο αριθμός των αρουραίων, αλλά η αντίληψη των πλουσίων για τα ποντίκια. Οι περισσότερες δημοτικές και κρατικές υπηρεσίες έχουν έναν απλό τρόπο για να υπολογίζουν την αύξηση των αρουραίων σε μια περιοχή. Μετρούν τις καταγγελίες που κάνουν οι πολίτες σε κάθε γειτονιά. Και αυτό, στις μεγάλες αμερικανικές πόλεις, γίνεται στη γραμμή 311. Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία από τη γραμμή 311 δεν δείχνουν αν αυξάνονται οι αρουραίοι, αλλά το αν οι κάτοικοι μιας γειτονιάς πιστεύουν ότι αυξάνονται. Κυρίως όμως, τα στοιχεία αποκαλύπτουν τι πιστεύουν αυτοί οι κάτοικοι ότι θα συμβεί αν καλέσουν τις αρχές. Έρευνες έδειξαν ότι οι πολίτες σε φτωχές γειτονιές τηλεφωνούν πολύ σπανιότερα στις αρχές, γιατί πολύ απλά δεν πιστεύουν ότι κάποιος θα ενδιαφερθεί για αυτούς. Αντίθετα, στις πλουσιότερες περιοχές ξέρουν ότι τα αιτήματά τους θα εισακουστούν άμεσα. Συμπέρασμα, σε μια γειτονιά όπου πραγματοποιείται gentrification, δεν αυξάνονται οι αρουραίοι, αυξάνονται οι πλούσιοι. Τελικά, οι αρουραίοι ίσως να μην έχουν τόσο ανεπτυγμένη ταξική συνείδηση. Η συμπεριφορά τους μας επιτρέπει όμως να κατανοούμε τις ταξικές διαφορές των ανθρώπων. Το μόνο βέβαιο μέχρι στιγμής είναι ότι μισούν το κράτος πρόνοιας και συγκεκριμένα τις δαπάνες για την καθαριότητα και την αποκομιδή των σκουπιδιών. Είναι λοιπόν νεοφιλελεύθεροι ή ακόμη και libertarians που θέλουν μικρότερο κράτος? Ρώτησα τον Μπόμπι Κόριγκαν αν θα ψήφιζαν ρεπουμπλικάνους ή δημοκρατικούς. Και προς μεγάλη μου έκπληξη, είχε μια σοβαρή απάντηση να μου δώσει.
2: Are you asking that could we characterize the rat as to being a more of a conservative animal versus a liberal? Into a politics thing. There are times when rats will be ultra conservative and they will collect foods very economically and store them and get by on very, very little. And that's part of their success story. And they, once the food becomes lower, they become very conservative on their family size. And so they exhibit symptoms of the early conservatism where you know, economy is very important. Over time, when resources become abundant, it becomes more capitalistic.
1: Προφανώς, αν είσαι καπιταλιστής αρουραίος στη Νέα Υόρκη, αργά ή γρήγορα θα ασχοληθείς και με το χρηματιστήριο. Πριν από μερικά χρόνια, ερευνητές ψυχολογίας δημιούργησαν ένα χρηματιστήριο για ποντίκια και αρουραίους. Και τα συμπεράσματά τους δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Στο πείραμα, κάθε τροκτικό μπορούσε να αγοράσει, να πουλήσει ή να διατηρήσει τον αριθμό των μετοχών του, χτυπώντας τη μύτη του σε έναν ειδικό υποδοχέα. Αν κέρδιζε, λάμβανε σαν ανταμοιβή μεγαλύτερη ποσότητα από ένα ζαχαρούχο διάλειμμα. Και αν έχανε, η ποσότητά του μειωνόταν. Η συνολική ποσότητα του διαλύματος, μάλιστα, άλλαζε ανάλογα και με την προσφορά και τη ζήτηση που δημιουργούσαν τα υπόλοιπα ποντίκια. Οι ερευνητές γνώριζαν ότι στα χρηματιστήρια των ανθρώπων
3: οι επενδυτές σε ορισμένες περιπτώσεις δρούν με οδηγό το συναίσθημα. Δηλαδή, μπορεί να μην λαμβάνουν τις βέλτιστες και πιο λογικές αποφάσεις. Πολύ συχνά, λόγου χάρη, διστάζουν να ξεφορτωθούν μετοχές που χάνουν την αξία τους. Αντίθετα, όταν η αξία της μετοχής ανεβαίνει πολύ γρήγορα, έχουν την τάση να την πουλήσουν αμέσως. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται disposition bias και σχετίζεται με το ρίσκο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει κάθε παίκτης. Και όπως φαίνεται, οι αρουραίοι συμπεριφέρονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Οι χρηματιστές της Νέας Υόρκης θέλουν να πιστεύουν ότι λειτουργούν σαν τάβροι, ενώ όταν οι τιμές των μετοχών πέφτουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, μιλούν για την bear market, την αγορά αρκούδα. Οι έρευνες όμως δείχνουν ότι το χρηματιστηριακό κεφάλαιο λειτουργεί περισσότερο σαν τα ποντίκια. Παρεπιπτόντως, την ίδια άποψη φαίνεται να έχουν και τα συνδικάτα της Νέας Υόρκης. Hey,

0: Εάν ορισμένοι αρουραίοι γίνονται πιο καπιταλιστές ανάλογα με τις περιοχές που ζουν και την ποσότητα τροφίμων που έχουν στη διάθεσή τους, η πραγματική εργατική τάξη της Νέας Υόρκης φαίνεται να τους μισεί στο σύνολό τους. Τουλάχιστον συμβολικά. Και πάντα τους συγκρίνει με τους εργοδότες.
1: We are the Construction Laborers Union of New York City, and we are here today because we are standing up to worker exploitation. We are here today to say shame on Hudson companies for exploiting workers.
0: Από το 1989 σε χιλιάδες κινητοποιήσεις συνδικάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν την εμφάνισή τους αυτά τα φουσκωτά ποντίκια. Τα συνδικάτα τους ονομάζουν «Scabby the Rat», δηλαδή «ο απεργοσπάστης αρουραίος». Και εδώ και αιώνες, η λέξη «scab» είναι η μεγαλύτερη βρισιά που μπορεί να σου απευθύνει το εργατικό κίνημα.
1: So, Scabby the Rat is a famous union icon of the labor movement. You know, here in New York City, a lot of people will pause and stop because in New York City, people really don't like rats. They're all over the subway. So, you know, the rat is an instrument of our organizing. It draws attention. And when we get people's attention, we can start speaking to the public or to community members. We're

0: We have about 6 or 7 rats. You know, we have actions up every day all over the city where we're standing up for workers' rights, you know, in the outer boroughs in Manhattan. Because as long as the problem of exploitation is going on, somebody has to stand up.
1: Στα χρόνια του Ντόναλντ Τραμπ, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε να τα βάλει με τον Σκάμπι Δε Ράτ, γιατί κάποιοι εργοδότες ενοχλούνταν να τους συγκρίνουν με τους αρουραίους. Οι πόλεις γέμιζαν με πραγματικά ποντίκια, αλλά η κυβέρνηση ήθελε να εξολοθρεύσει τα πλαστικά.
2: Scabby the Rat, a familiar inflatable for the union protesters, is at the center of a legal debate.
3: The inflatable rat, though, known as Scabby, could be exterminated, as the National Labor Relations Board argues it's an illegal and aggressive form of picketing.
4: Its current general counsel, appointed by Donald Trump in 2017, has been at the forefront of the latest effort to exterminate the rat.
1: Ο Σκάμπι Δε Ράτ ξεπέρασε τελικά τις διώξεις, γιατί προστατευόταν από την πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος για την ελευθερία του λόγου. Είχε μάλιστα δικούς του ανθρώπους, ακόμη και μέσα στο Κογκρέσο.
5: Scabby the Rat, a towering inflatable mascot of labor protests, was dreamed up by Don Newton and fellow organizer Ken Lambert during labor disputes of the 1990s. Today, Scabby can be seen throughout the country, reminding us of the constant struggle for fair wages and safe working conditions, and the importance of unity and solidarity in labor disputes.
6: Τα συνδικάτα λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών έφτιαξαν αυτά τα συχαμένα φουσκωτά ποντίκια, γιατί ήθελαν να τα συγκρίνουν με τους απεργοσπάστες και με τους εργοδότες τους. Το οποίο είναι άδικο για τους αρουραίους. Αυτή ήταν όμως πάντα η μοίρα τους. Κάθε κοινωνία έβλεπε σε αυτά τα τροκτικά ό,τι φοβόταν και ό,τι συχαινόταν. Και ο καλύτερος τρόπος να το καταλάβουμε είναι να ρίξουμε μία ματιά στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης.
1: Κάθε χρόνο το μπαλέτο της Νέας Υόρκης ανεβάζει τον καριοθράφστη του Τσαϊκόφσκι. Η ιστορία ενός ξύλινου στρατιώτη που δίνει μάχη με μια στρατιά από ποντίκια. Και τον βασιλιά των αρουραίων. Την ιστορία είχε παρουσιάσει αρχικά ο πρόσωπος συγγραφέας Ernst Hoffmann το 1816 και ήταν μια σκέτια ιδέα. Στο έργο του, ο βασιλιάς έχει 7 κεφάλια. Ουσιαστικά, αναπαριστούσε ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες αποκαλούν βασιλιάς αρουραίος. Όταν οι ουρές ποντικιών μπλέκονται μαζί με ακαθαρσίες, με τρόπο που δεν μπορούν να ξεκολλήσουν. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, ο Βρετανός ζωγράφος John Everett Millais ήταν πολύ πιο συγκρατημένος. Στον πίνακά του, με τίτλο «Μαριάννα», ένα ποντίκι εκπροσωπεί απλώς μια ανεπαίσθητη απειλή. Η κατάσταση ήταν ελαφρώς πιο άγρια το 1510, όταν ο Ιερώνυμος Μπος παρουσίασε ένα από τα διασημότερα έργα του,

0: Η ίδια ακριβώς απειλή φαίνεται να εμπνέει και τον George Orwell στο 1984. Στην περίφημη σκηνή των βασανιστήριων, ο ήρωας οδηγείται στο δωμάτιο 101.
1: Thing that is in room 101 is the worst thing in the world. In your case, it is rats.

0: Για αιώνες λοιπόν, η τέχνη φαίνεται να είναι άδικη με τα τροκτικά. Αυτή η αδικία όμως θα διορθωθεί στην πόλη των ποντικιών, στη Νέα Υόρκη. Το 1971 φτάνει στο Μανχάταν κάποιος κύριος Ζαβιέ Πρού. Μαγεύεται από την τέχνη του αμερικανικού γκράφιτι στους δρόμους της πόλης και όταν επιστρέφει στο Παρίσι, γεμίζει τους τοίχους της δικής του πόλης με αρουραίους. Χιλιάδες αρουραίους. Ο κόσμος θα τον γνωρίσει σαν Black Lerat και θεωρείται από ορισμένους ως ο πατέρας του stencil. Μια πρακτική που μεταξύ άλλων επιτρέπει στον καλλιτέχνη να ολοκληρώνει γρήγορα το έργο του για να ξεφεύγει από την αστυνομία. Ο Black Lerat θα αποτελέσει την βασική πηγή έμπνευσης και του Banksy, ο οποίος συνεχίζει την παράδοση γεμίζοντας με ποντίκια ολόκληρο τον κόσμο. Τους τελευταίους μήνες όμως, η Νέα Υόρκη άρχισε να γεμίζει και πάλι με στένσιλ αρουραίων, τα οποία δεν ανήκαν ούτε στον Black Lerat, ούτε στον Banksy. Ύστερα από μερικές εβδομάδες, κατάφερα να εντοπίσω τον δημιουργό τους και αυτός δέχτηκε να με συναντήσει και να ετοιμάσει μπροστά μου την τελευταία του δημιουργία. Για έναν αδιευκρίνιστο λόγο, δώσαμε ραντεβού σε ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα κτίρια της πόλης, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης.
1: This is a part of Marathon Road. So they gonna run from there to there. And while they're running, they will see my art. So yeah. And of course, Metropolitan Museum is over here, right in front of us. I found that rats are a perfect example of New Yorkers. When you think about New York, rats come in first in mind. And yeah, that's how I ended up with rats, with raccoons and other stuff. So, yeah. And when it's perfect time, I'm ready to do my art. Yeah, this is a new one, stencil. And this is the first piece. First of all, the black one.

0: gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or I'll jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Με ή χωρίς την έγκριση της αστυνομίας και των αρχών, η σύγχρονη τέχνη της Νέας Υόρκης θα δικαιώσει τελικά τους αρουραίους. Το κάνει όμως με καθυστέρηση σχεδόν 2.500 ετών. Από την εποχή που τα ποντίκια έχασαν μια μεγάλη μάχη πολεμώντας τους βατράχους. Και αυτή η ιστορία μας επιστρέφει στη Μεσόγειο. Η βατραχομοιομαχία ήταν ένα επικό έργο που σατήριζε την Ιλιάδα. Οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι γράφτηκε από τον Όμηρο, ενώ ο Πλούταρχος το απέδιδε στον Πίγρη της Αλικαρνασσού. Το πιθανότερο είναι ότι έκαναν όλοι λάθος, αφού σήμερα πιστεύεται ότι γράφτηκε στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο έργο, ο βασιλιάς των βατράχων, ο Φυσίγναθος, προσφέρεται να μεταφέρει ένα ποντίκι στην πλάτη του για να διασχίσουν μια λίμνη. Συμβαίνει όμως ένα τραγικό δυστύχημα και το ποντίκι πνίγεται. Τα υπόλοιπα ποντίκια, όταν ενημερώνονται για το περιστατικό, εξοπλίζονται για να πάρουν εκδίκηση. Οι βάτραχοι από την πλευρά τους ετοιμάζουν το δικό τους στρατό. Οι θεοί του Ολύμπου διχάζονται και ύστερα από μια μαραθώνια συνεδρίαση αποφασίζουν να τηρήσουν στάση ουδετερότητας. Οι μάχες είναι ανελέητες και αρχικά η έκβαση είναι άγνωστη.
7: Πρώτος ο υψηβόας χτυπάει με το κοντάρι τον ποντικό που ροκανίζει τα ακροδάχτυλα των ανθρώπων. Το λιχίνωρα που ήταν στους προμάχους και εκείνος πέφτει μπρούμητα, ανακατώνοντας τα παλοτρίχωμα με τη σκόνη.
6: Σύντομα φαίνεται ότι τα ποντίκια θα επικρατήσουν στο πεδίο της μάχης. Οι θεοί συνεδριάζουν και πάλι εκτάκτως. Και όπως συμβαίνει συχνά στους πολέμους, η έκβαση δεν κρίνεται από τους πολεμικούς εξοπλισμούς και το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά από αποφάσεις που λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Όταν ο Δίας βλέπει ότι οι βάτραχοι κινδυνεύουν με πανολεθρία, παρεμβαίνει ανατρέποντας την έκβαση της μάχης. Και το ερώτημα είναι, γιατί ακόμη και οι θεοί του Ολύμπου μισούσαν τόσο τα ποντίκια? Ήδη από την αρχαιότητα, οι αρουραίοι κατηγορούνταν για πανδημίες που αφάνιζαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το οποίο είναι σχετικά άδικο. Στον μεγάλο λοιμό της Αθήνας, λόγου χάρη, στα χρόνια του Περικλή, ξέρουμε ότι δεν ευθύνονταν οι αρουραίοι. Ακόμη και στον Μαύρο Θάνατο, την πανδημία πανόλης που αφάνισε το 1/3 του πληθυσμού της Ευρώπης, έρευνες δείχνουν ότι οι ποντικοί έπαιξαν μάλλον δευτερεύοντα ρόλο. Υπεύθυνος σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν ήταν τα ποντίκια, αλλά οι πόλεμοι και κυρίως η φτώχεια που εξασθενούσαν τον πληθυσμό.
0: Όπως είδαμε και στη Νέα Υόρκη, οι αρουραίοι δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα. Ήταν μια έκφανση του προβλήματος. Και γι' αυτό ήταν και ένα εξαιρετικό εργαλείο για να κατανοήσεις πότε μια κοινωνία αντιμετωπίζει σημαντικά πολιτικά, κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα. Και η στιγμή για την Ελλάδα να το καταλάβει ήρθε με την οικονομική κρίση μετά το 2008.
6: Το 2007, ενώ η Ελλάδα ζει ακόμη το όνειρο του εξυγχρονισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων, ο σκητσογράφος Λέανδρος παρουσιάζει στις σελίδες της Ελευθεροτυπίας τη Χωματερή. Οι ήρωές του είναι σκουλίκια, κατσαρίδες, κάτι φασιστικά μυρμήγκια και φυσικά πολύ αρουραίοι.

0: Η χωματερή του Λέανδρου αποδεικνύεται προφητική. Όταν πλέον τα σκίτσα του κυκλοφορούν με την εφημερίδα των συντακτών, οι πραγματικοί αρουραίοι έχουν επιστρέψει και κυριαρχούν στη χώρα.
1: Βόλτες μέσα στην κουζίνα της λέσκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έκανε ένα ποντίκι.
2: Νεκρά τροκτικά ξεβράστηκαν στα νερά του Θερμαϊκού μετά τις καταιγίδες των προηγούμενων ημερών.
3: Στην οδό Πανεπιστημίου εντοπίστηκαν αρουραίοι.
4: Είναι 1002 θέματα.
0: Ο Χρήστος Αβραμίδης αναζήτησε έναν από τους ανθρώπους που παρακολούθησαν αυτή την θεαματική επιστροφή των τροκτικών και μίλησε μαζί του για ανθρώπους και ποντίκια στην εποχή της κρίσης.
5: Πολύ σημαντική αλλαγή που έγινε τα τελευταία 15 χρόνια ήταν η οικονομική κρίση, η οποία προέκυψε μετά το 11, ας πούμε, το 10, το 11. Εκεί άρχισαν, ας πούμε, να μειώνονται οι δαπάνες για την απεντόμωση και μειοκτονία. Όλοι είχαν πάρει μια γραμμή, λες και πήρανε από τον αυτοκράτορα, ας πούμε, από τη Ρώμη, δεν ξέρω από πού, πήρανε μια γραμμή να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα 20-30%.
0: Η χώρα βρισκόταν στα πρόθυρα μιας νέας βαταρχομοιομαχίας. Από τη μία πλευρά έστεκε όπως πάντα ο στρατός των αρουραίων και από την άλλη βρέθηκαν κυριολεκτικά οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας. Ή τουλάχιστον ορισμένοι άτυχοι φαντάροι.
5: Έχω ένα πάρα πολύ κλασικό παράδειγμα, πολύ ωραίο παράδειγμα και ακραίο παράδειγμα που λέω, ας πούμε, και στους μαθητές μου. Με τα ποντίκια σε ένα στρατόπεδο. Εκεί λοιπόν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια απίστευτη κατάσταση. Ένας τεράστιος αριθμός αρουραίων δίπλα στο μαγειρίο του στρατοπέδου. Ένα στρατόπεδο στην Αθήνα και όχι στην άλλη άκρη της Ελλάδας και μάλιστα κέντρο εκπαίδευσης που σημαίνει πολύ κόσμο μέσα. Στην ερώτηση μας γιατί φτάσαμε να έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, η απάντηση ήταν ότι πέραν του ότι δεν έχουμε κάνει μειοκτονία για ένα χρόνο και, είναι ότι χάλασε το απορριμματοφόρο μας και δεν πετάμε κάθε μέρα τα σκουπίδια μας, αλλά παρακαλάμε το Δήμο και έρχεται και τα παίρνει μια φορά την εβδομάδα. Αυτό τι σημαίνει, ότι τα ποντίκια όλη νύχτα, οι αρουραίοι δηλαδή, όχι απλά ποντίκια, όλη νύχτα έχουν άφθονη τροφή.
0: Στην Αθήνα, όπως και στη Νέα Υόρκη, όλοι μπορεί να έχουν την ατυχία να συγκατοικούν με αρουραίους. Το αν θα μπορείς να τους ξεφορτωθείς όμως, είναι πάντα θέμα ταξικό.
5: Μπορεί να έχεις ποντίκια και στην Εκάλη και στο Κολωνάκι. Εάν είχαμε όμως μία αξιόπιστη μέτρηση κάνει, σίγουρα θα έβλεπες περισσότερα ποντίκια εκεί που δεν τα καταπολεμούν.
6: I've slept with rats. I've lived in buildings with rats. I've camped out with rats for my PhD and studied their behaviors in families. And I saw individuals be kind to each other for no reason other than to help other rats. In a different building I slept in, I saw lots of aggression. It was all based on resources for the whole. And when people have the resources and the space, whether it's humans or rats, they can be conservative or liberal themselves.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1173 αρχίζει να κατασκευάζεται το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της Πίζας. Θα ολοκληρωθεί 199 χρόνια αργότερα και θα μείνει στην ιστορία όσο και κλειμένος πύργος της Πίζας, επειδή από την αρχή της κατασκευής του παρουσίαζε κλίση λόγω της ανεπαρκούς θεμελίωσής του.

Σαν σήμερα το 1823 αφήνει την τελευταία του πνοή ο σουλιώτης ήρωας της ελληνικής επανάστασης Μάρκος Μπότσαρης σε ηλικία 33 χρόνων. Έδρασε κυρίως στη δυτική στερεά Ελλάδα και χαρακτηρίζεται από τους ιστορικούς ως μία από τις πιο αγνές μορφές του αγώνα. Τραυματίστηκε και λίγες ώρες αργότερα έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια νικηφόρας μάχης με τους άνδρες του Μουσταΐ Πασά στο Κεφαλόβρισο κοντά στο Καρπενήσι. Το 1911 το γαλλικό κράτος τον τίμησε δίνοντας έναν από τους σταθμούς του μετρό στο Παρίσι το όνομά του. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1938 γεννιέται στο Έσεν ο Γερμανός προπονητής Ότο Ρεχάγκελ, ο άνθρωπος που οδήγησε την Ελλάδα στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2004. Στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας έκατσε για 9 χρόνια. Νωρίτερα είχε μεγάλη καριέρα ως προπονητής, έχοντας κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο κυπελούχων Ευρώπης με τη Βέρτερ Βρέμης, ενώ με την Kaiserslautern είχε καταφέρει να κατακτήσει την Bundesliga τη χρονιά της ανόδου της ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Υπήρξε επίσης προπονητής μεταξύ άλλων της Bayern, της Hertha και της Dortmund. Σαν σήμερα το 1945, στο πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αμερικανοί ρίχνουν την δεύτερη ατομική βόμβα στην Ιαπωνία, αυτή τη φορά στο Ναγκασάκι. Οι νεκροί έφτασαν τις 36.000 και οι τραυματίες τις 40.000. Το οστικό κύμα κατέστρεψε εντελώς τα κτίρια της πόλης σε μία ζώνη 5 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μετά και την καταστροφή του Ναγκασάκι, οι Ιάπωνες παραδόθηκαν στις Αμερικανικές δυνάμεις.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1996 λαμβάνει η χώρα η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η χώρα μας πανηγύρισε 8 μετάλλια, 4 χρυσά με τους Μελισανίδη, Καχιασβίλη, Δήμα και Κακλαμανάκη και 4 αργυρά με τον Κόκα, τον Λεωνίδη, τον Σαμπάνη και την Νίκη Μπακογιάννη.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
7: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
8: Why would he be here?
5: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
5: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
4: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
6: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
4: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
7: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
3: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Έλα, έλα.
2: Έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς οικισμούς στο νοτιοδυτικό άκρο της Λακωνίας και σίγουρα ο πιο φωτογραφημένος είναι η Βάθια. Κτισμένη σε περίοπτη θέση ανάμεσα στη θάλασσα και τα ξερά άγρια βουνά, αυτή η καστροπολιτεία είναι ένα μαγευτικό τοπίο που δεν θα δεις αλλού στην Ελλάδα. Πού βρισκόμαστε, τι μέρος είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ο πιο χαρακτηριστικός οικισμός της Μάνης, η Βάθια. Χαρακτηρίζεται από αυθεντικότητα γιατί δεν έχει πολλές νεότερες παρεμβάσεις, δηλαδή οι πύργοι είναι ανέγγιχτοι από το χρόνο και γενικά ο οικισμός είναι ένα πολύ καλοχτισμένο χωριό, οχυρός οικισμός, χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής της Μάνης, με πολύ ψηλούς πύργους, ο ένας κοντά στον άλλον. Φαινόταν από, έχει δηλαδή την εποπτεία όλης της περιοχής, μπορείς δηλαδή να απολαύσεις και την όψη του οικισμού αλλά και τη θέα μέσα από τον οικισμό. Γενικά, κατά την άποψή μου, είναι το ωραιότερο χωριό της Μάνης η Βάθια.
0: Άνετα θα στοιχημάτιζα ότι η Ελένη Κούβαρη ξέρει και αγαπά όσο κανένας άλλος αυτή τη μυστηριώδη μανιάτικη ακρόπολη. Μπορεί και περισσότερο από τον ένα και μοναδικό άνθρωπο που κατοικεί σήμερα μόνιμα εδώ. Διατελώντας επί χρόνια πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γυναικών Μάνης, συνέβαλε καθοριστικά στην προβολή του τόπου, αλλά και στην ανάδειξη της μανιάτισσας γυναίκας.
1: Η μανιάτισσα είχε την πρωτοκαθεδρία, γιατί ουσιαστικά ήταν ο στυλοβάτης της οικογένειας. Οι άντρες τα πολύ παλιά χρόνια έλειπαν στον πόλεμο, στην πειρατεία, και οι γυναίκες στήριζαν τις οικογένειες, δηλαδή και δούλευαν στα χωράφια και στα ζωντανά κλπ. Ήταν πολύ δυνατές και γερές γυναίκες και είχαν αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις της ανατροφής των παιδιών, του νοικοκυριού κλπ. Δηλαδή η μανιάτισσα είναι από τις πιο σκληροτράχυλες γυναίκες, από τις γυναίκες εκείνες που τις χαρακτήριζε και το ήθος, το υψηλό και το φρόνημα και η αντοχή και η εργατικότητα.

0: Γενικά οι μανιάτσες είναι γυναίκες ζυμωμένες στη βιοπάλη, γυναίκες πολύ δεμένες με τις οικογένειές τους, σε μια κοινωνία και μια ζωή δύσκολη μεν, αλλά ικανή να τις φέρει στο προσκήνιο κάθε φορά που χρειαζόταν.
1: Γιατί μαυροφορεμένη?
0: Γιατί ο θάνατος στη Μάνη ήταν πολύ συχνός. Είτε γιατί χάνονταν παιδιά από τις άσχημες σκληρές συνθήκες και άγωνος ο τόπος και δεν παρήγαγε πολλά προϊόντα. Δηλαδή το να επιβιώσει κάποιος ήταν άθλος, αλλά και λόγω των συχνών πολέμων. Οι μανιάτες είχαν λάβει μέρος σε όλους απελευθερωτικούς αγώνες και προεπαναστατικά, αλλά και ήταν στα νεότερα χρόνια, αλλά τους Βαλκανικούς έχουμε πάρα πολλούς πεσόντες. Υπήρχε δηλαδή ο θάνατος μέσα σε κάθε σπίτι και βεβαίως από τους γδικαιωμούς και τις μεταξύ των οικογενειών έρηδες. Δηλαδή, αν δεν σκοτώνονταν στον πόλεμο για την υπεράσπιση της πατρίδας, την απελευθέρωση της πατρίδας, οι μανιάτες θα σκοτώνονταν μεταξύ τους. Οπότε κάθε μάνα είχε χάσει ένα παιδί, κάθε γυναίκα είχε χάσει τον άντρα της. Πολλές γυναίκες μεγάλωναν τα παιδιά τους όντας από πολύ μικρή ηλικία χείρες. Και με το κεφαλομάντιλο το μαύρο που δεν το έβγαζαν, έμεναν ανήπαντρες 20 χρονών και μεγάλωναν το παιδί, το γιο, τον κορώνα, μέχρι που τον έφερναν, ας πούμε, πέθαιναν, δηλαδή, χωρίς να έχουν γνωρίσει άλλον άντρα, αφιερωμένες στον σύζυγο αυτόν που τους είχε δώσει ο πατέρας τους και η οικογένειά τους και αφοσιωμένες στην πεθερά. Δηλαδή, ιστορίες πάρα πολύ, συγκλονιστικές ιστορίες γυναικών, οι οποίες αφιέρωναν τη ζωή τους για να στηρίξουν την οικογένεια. Είτε έχοντας στο πλευρό τους έναν άντρα, είτε όχι, όντας οι ίδιες άντρας και γυναίκα μαζί για τα παιδιά τους.
1: Και η θέση της σύγχρονης μανιάτσης γυναίκας?
0: Και η σύγχρονη μανιάτσα είναι μια σκληρή γυναίκα, γιατί όλες οι νεότερες γενιές είναι ζυμωμένες μέσα σε αυτό το κλίμα και σε αυτό το συντηρητισμό της κοινωνίας και με αυτά τα πρότυπα τα γονεϊκά. Δηλαδή η μάνα, η γιαγιά ήταν μια γυναίκα η οποία είχε άλλες καταβολές, πιο συντηρητικές, πιο σε στενό κύκλο να κρατάνε την ηθική και την τιμή της οικογένειας και αυτό να είναι το κορυφαίο, η κορονίδα της ανατροφής των γυναικών. Κατά τα άλλα, σίγουρα έχουν ξεφύγει κατά πολύ από τους παλιούς καιρούς που η γυναίκα καταπιεζόταν. Έχουν αυτό το φιλελεύθερο και το ανατρεπτικό, οπότε τις καθιστά και σκληρές και δυνατές και ελεύθερες. Άρα βγαίνοντας στη βιοπάλη και σε μια σύγχρονη εποχή που και ο τουρισμός έδωσε μια όθηση και ανάπτυξη, μπόρεσαν να σταθούν στα πόδια τους, να σπουδάσουν, να διαπρέψουν. Έχουμε πολύ σημαντικές γυναίκες μανιάτσες, οι οποίες έχουν καταφέρει να ανοίξουν τα φτερά τους και να δείξουν τον τόπο μας στη Μάνη και σπουδαία πράγματα έχουν κάνει και στον επαγγελματικό τους χώρο και γενικότερα έχουν μεγαλουργήσει και επιχειρηματικά και σε διάφορους τομείς.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μου είπαν να έρθω εδώ για να φάω καλό μαγειρευτό φαγητό και να ζητήσω το Ρωμανό. Ήρθα σωστά.
1: Ποιο είσαι και το θέλεις?
0: Καρβέλης Δημήτρης.
1: Χαίρομαι πολύ. Ρωμανός.
0: Α, βρήκα και το Ρωμανό. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια.
1: Καλώς ήρθες. Φίλε. Όλα
0: καλά. Φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς πως πεινάω. Ελπίζω να με τακτοποιήσεις τώρα, έτσι.
1: Έρχομαι, είμαι ο άνθρωπος.
0: Έρχομαι δηλαδή με αποστολή. Δηλαδή μου είπαν θα πας εκεί και θα φας σωστά και ωραία.
1: Πέρασε μας.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Πάμε να κάτσουμε έξω στην βεράντα μας.
0: Πεινάω. Πεινάω. Και λογικό θα μου πείτε. Μετά τη βουτιά έρχεται και το γουργουριτό στο στομάχι. Ευτυχώς έπεσα σε πολύ καλά χέρια.
2: Καλή μας όρεξη. Τα φιλιά μου απ' τη Μάνη.

0: Καλημέρα.
1: Άμα σκαλίζω δεν μιλάω, είμαι απορροφημένος. Γι' αυτό, καλημέρα.
0: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Με έχει απορροφήσει. Είναι ο δάσκαλός μου. Ποιος τον φέρνει?
0: Σοκράτης.
1: Ο δάσκαλός μας. Αυτό δεν μίλαγε. Δεν μίλαγε. Άφηνε τους άλλους να αναπτύσσονται. Δηλαδή τους κέντριζε και τώρα αυτό μου κάνει αυτό εδώ. Δεν μιλάει, αλλά είναι λαλίστατος.
0: Είναι συνηθισμένο να περπατάει κανείς στη Λάγια και να βρίσκει έναν γλύπτη εν ώρα δουλειάς?
1: Στη σημερινή εποχή είναι δύσκολο. Όχι μόνο στη Λάγια, παντού. Αλλά όμως είναι συνηθισμένο στη Λάγια, γιατί εδώ έχουμε μια προϊστορία τεράστια. Λάγια σημαίνει, είναι η ρίζα είναι λάς. Σημαίνει φως, φωτεινή πέτρα. Λάς, λαλούδα, λιθάρι, φωτεινή πέτρα, πνεύμα δηλαδή. Όμως εδώ, στις εποχές τις προηγούμενες, δηλαδή πριν των προγόνων, πριν από 100 χρόνια περίπου, αυτό που άκουγες εδώ ήταν σύνηθες, ήταν ένα τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ. Αυτό το.
0: Αυτό που άκουσα εγώ και με έφερε εδώ.
1: Αυτό το άκουγες παντού, γιατί οι άνθρωποι ήταν λιθοξόοι, πελεκούσαν τις πέτρες, τα γονάρια τους, τα μνημεία τους. Στο συγκεκριμένο σημείο, όχι ακριβώς δίπλα, ήταν και ο παππούς της Αλίκης που γιουκλάει, ο οποίος ήταν πελεκάνος, έτσι τους λέγανε τότε. Οι αρχαίοι τους έλεγαν λιθοξόος, λίθος, ξύνο, ξύνο το λίθο δηλαδή. Αυτό τους έλεγαν πελεκάνος οι σύγχρονοι. Και αυτός άκουγες μόνιμα ένα τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ. Ήταν ο ρυθμός αυτός. Αυτός ήταν ο οίκος του χωριού. Και εγώ το αναβιώνω.
0: Πόσα χρόνια χρησιμοποιείς αυτά τα εργαλεία?
1: Αυτό το βλέπει εδώ πάνω, φαίνεται εδώ στην καμπύλη του. Αυτό δεν είναι πολύ δουλεμένο, αλλά αυτό εδώ φαίνεται ο χρόνος της δουλειάς.
0: Φαίνεται, ναι.
1: Είμαι 66 Απριλίων. Πιθανόν να είναι και πιο πολύ, και από την κοιλιά της μάνας μου σκάλιζε.

0: Τόσο οι γραμμές των χεριών του, όσο και το εργαστήρι του μαρτυρούν μια μακρά και αξιοθαύμαστη πορεία στην τέχνη. Ωστόσο, δεν είναι τα πολυάριθμα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς που κάνουν τον Πέτρο να ξεχωρίζει, όσο η γλυκύτητα στο λόγο και ο ρωματισμός με τον οποίο λαξεύει το μάρμαρο.
1: Πέτρο, γέννημα θρέμα από εδώ, από τη Λάγια.
2: Στη Λάγια γεννήθηκα μέχρι το δημοτικό. Έχω τα βιώματα εδώ, ξέρω ότι το σφιγμό δηλαδή, του τόπου, ξέρω την νοοτροπία, ξέρω τα πάντα. Πήγα Αθήνα, σπούδασα, έκανα το ταξίδι. Ερχόμουν βέβαια εδώ καλοκαίρια τις γιορτές. Εκφράστηκε αυτό, βγήκε αυτό που είχα το ταλέντο. Με παρότειναν, ευτυχώς υπήρξαν κάποιοι δάσκαλοι από εδώ, ο Ηλίας ο Δεκουλάκος, ο Μιχάλης ο Κάσης. Είχα και κάποια ακούσματα από τον μπαμπού της Αλίκης, που δηλαδή στον Αντώνη, τον μπαμπού από την Αντώνη. Αλλά δεν ήταν αυτό το κριτήριο, ήταν η εντολή. Αυτοί οι άνθρωποι απλά με έσπρωξαν. Πήγα μετά καλών τεχνών, ακολούθησα όλη αυτή την παιδεία που χρειάστηκε. Μετά έμπλεξα με κινηματογράφο ταυτόχρονα, τηλεόραση. Και μέχρι τα 55 μου, και τώρα ακόμα δηλαδή, κάνω πράγματα σαν δημιουργός καλλιτεχνικού ντεκόρ.
1: Και πόσα χρόνια έχεις που επέστρεψες στη Λάγια και ζεις εδώ πια μόνιμα?
2: Μετά τον κορονοϊό, μάλλον και πριν λίγο, γιατί προήγησαν κάποιες δουλειές μεγάλες, που μόνο εδώ μπορούσα να τις φιλοτεχνήσω.
1: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η γλυπτική ως μια τέχνη της μάνης?
2: Η φυσιογνωμία της μάνης είναι η πέτρα. Οι άνθρωποι πάντοτε εδώ επεξεργαζόντουσαν την πέτρα. Την τροποποιούσαν δηλαδή. Την έκαναν αγκονάρια, την έκαναν ταφικά, την έκαναν σπίτια, πύργους, λιθάρια, αλόνια, μάντρες. Καλλιτέχνες τώρα δεν είμαστε. Είμαστε 3-4 που έχουμε βγει από εδώ την πάνη.
1: Εσύ ακολούθησε το πεπρωμένο σου δηλαδή?
2: Αυτό με πήγε. Δεν ξέρω αν ήταν πεπρωμένο, αλλά... Ο καθένας νομίζω είναι αυτό το τάλαντο που λέμε, που γεννιόμαστε με αυτό. Εγώ τα ακολούθησα. Μάλιστα και όταν ξεκίνησα να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο, πολλοί με έλεγαν ότι έχω βάλει παροπίδες και γιατί δεν πας να μπεις σε κανένα δημόσιο, να εξασφαλιστώ. Ήτανε της μοίρας, ναι, ήταν πεπρωμένο.
1: Πώς νιώθεις εσύ όταν δίνεις μορφή σε ένα υλικό όπως το μάρμαρο, για παράδειγμα?
2: Είναι μια θεϊκή ερώτηση αυτή. Είναι διαφορετικό του Θεού αυτό. Η Θεή και η μάνα δίνει μορφή. Δηλαδή, μάνα οικείς. Θα σου πω κάτι. Πολλές φορές νιώθω ένοχος όταν επεμβαίνω σε μια πέτρα, σε ένα μάρμαρο, σε ένα όγκο. Γιατί η φύση από μόνη της έχει κάνει τη δουλειά της. Εγώ με ευσέβεια, με βλάβεια δηλαδή, κάνω μια προσευχή πριν. Λέω ότι δεν θα σε πειράξω, απλά. Θα βάλω, εγώ θα σε ακουμπήσω λιγάκι. Πολλές φορές είναι βίαιο, γιατί το χτυπάς αυτό, το πονάς. Αλλά λέω θα βγάλω μια μορφή από μέσα. Μια μορφή που κρύβεται μέσα εκεί. Μπορεί ένας άλλος να βγάλει μια άλλη μορφή. Για μένα είναι αυτή η μορφή. Πρέπει να υπάρχει μια ευσέβεια πάνω σε αυτό, μια ευγένεια πάνω σε όλη αυτή τη χειρονομία. Η πέτρα συνεργάζεται. Αν δηλαδή είσαι ευσεβής απέναντί της και είσαι και γνώστης, γίνεσαι ένας μικρός θεός μετά.
0: Φεύγοντας από την αυλή του σπιτιού του, περπατήσαμε ένα προς ένα τα λιθόστρωτα καλντερίμια της Λάγιας. Μιλήσαμε για τους ανθρώπους της και όσα άφησαν πίσω τους.

0: Αν παρακολουθήσεις τη φύση, ένα μέρος της διατροφής σου το δίνει δωρεάν. Αρκεί να το εκτιμήσεις.
1: Πάμε, ναι.
2: Τι τρως, Μητσάκο, εκεί?
1: Αμυγδαλάκι από τη Μάνη.
2: Κάνει καλό στο δικέβαλο, λέει.
0: Δώρα της φύσης είναι αυτά.
1: Πολύ καλό.

0: Αυτοί όταν το έχτιζαν, επειδή λέει το έχτιζαν μέσα σε μια νύχτα, είχαν μαζευτεί όλο το σόι. Ήταν κάποιοι που είχαν αντιμαχόμενες, ξέρεις, είχαν έχθρα μεταξύ τους και δεν τους άφηναν να χτίσουν. Και κάπου οι άλλοι απασχολήθηκαν και βρήκαν ευκαιρία και άρχισαν και έχτιζαν. Και υπήρχε ένας από κάτω από την πλατεία στο χωριό. Αν παρατηρήσεις η κάτω μεριά, αρχίζει και μπαίνει προς τα μέσα. Και τους φωνάζει αυτός, όπα, πού πάτε, άμα πάτε έτσι θα κλείσει πολύ γρήγορα. Και το σήκωσαν μετά πάνω. Και αυτό κάνει καλό και στατικά, γιατί δεν πρόκειται να πέσει ποτέ αυτός. Είναι όλο το κέντρο βάρους μέσα.
1: Τυχαία δηλαδή τους βγήκε.
0: Τυχαία.
1: Έτσι.

0: βλέπεις εδώ, έχουμε και τα σπίτια που είναι μπροστά, που είναι τα κουμπισμένα που τα λέγαμε.
1: Με τις καμάρες που βλέπουμε.
0: Ναι. Ο πύργος ήταν το φαλοκρατικό, δηλαδή ήταν το κεντρικό στοιχείο. Εκεί ήταν μόνο για να πολεμάς. Γύρω έμεναν οι κάτοικοι.
1: Τις οικογένειες.
0: Ήταν οι ακουμπισμένοι που λέγαμε.

0: Η Λάγκα ήταν, επειδή ήταν πρωτεύουσα του πρώτου Καποδιστριακού Δήμου, υπήρχε μια ποιότητα και δομική και στη ζωή τους.
1: Ποια ήταν η σχολεία των ανθρώπων στη Λάγκα?
0: Αγροτικά, κτηνοτροφία, αλλά υπήρχαν και πολλοί οι οποίοι έφευγαν στον Πειραιά, δούλευαν, έσταλαν χρήματα εδώ. Ήταν, και υπήρχε μια ευρωστία.

0: Πέτρο, εδώ είναι η οικία της οικογένειας Βουγιουκλάκη. Εδώ
1: της
0: ήταν
1: Αλίκη.
0: Της Αλίκης.
1: Είναι μεγάλος ο Βουγιουκλάκη. Αυτό ήταν το πατρογονικό. Ο πατέρας της έχει γεννηθεί εδώ, ο Γιάννης Βουγιουκλάκης, που ήταν δήμαρχος νομάρχης στην Τρίπολη, που τον σκότωσαν την κατοχή. Αυτός έφυγε. Μετά η Αλίκη γεννήθηκε στην Αθήνα, βέβαια. Αλλά εδώ ήταν ο παππούς ο Αντώνης. Εδώ που είμαστε τώρα είχε μια αμυγδαλιά μεγάλη και του έδινε ίσκιο. Και από κάτω εδώ είχε τα μάρμαρα και σκάλιζε.
0: Οπότε από εδώ το άκουγες εσύ από κάτω.
1: Τα ακούγαμε από κάτω, δίπλα, και τώρα αυτοί ακούνε εμένα.

0: Πρώτη φορά τρώω πέτρο φραγκόσικο. Ναι, αλήθεια τρώω. Πω πω. Γλυκά είναι, τελικά. Πάρ' το.
1: Έλα.
0: Θα σου δώσω το μασημένο τώρα, το δικό μου.
1: Άντε, θα μάθω τα πιστικά σου. Θα πάρω την γλύκα σου.

0: η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.
2: They deserve justice. Remember, Patty, trust no one. No one can ever know what he was doing here.
3: You're a lawyer. Lies come with the territory.
4: She tried to kill me.
5: Ellen is in counseling 3 or 4 times a week.
6: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
7: There was someone else in the car. Finn Garrity.
8: Do you think your friend killed Christine?
9: Nothing comes to mind.
10: You're blackmailing
1: me again. Damages.
11: Come back, Ellen.
1: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
13: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
12: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
14: Capitalism can inform how we have sex.
12: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
15: It becomes more capitalistic.
12: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
16: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κύριε Μητσιά, γιατί τραγουδάτε όλα αυτά τα χρόνια?
2: Για να εκφραστώ και να επικοινωνώ με τον κόσμο.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία ερμηνευτών που δεν διασχίζουν απλώς το ελληνικό τραγούδι, αλλά το κατοικούν. Η φωνή του, καθαρή και δωρική, έγινε φορέας ποίησης, μνήμης και συλλογικού βιώματος. Γεννημένος από γονείς αγρότες, μεγάλωσε φτωχικά σε ένα χωριό της Χαλκιδικής, ενώ μέχρι τα 18 του έψελνε στην εκκλησία. Οι ύμνοι, τα δημοτικά της περιοχής, ο Καζαντζίδης και ο Γαβαλάς, ήταν τα πρώτα του μουσικά ακούσματα. Στο τεράστιο έργο του συναντά κανείς μελωδίες και στίχους που μίλησαν για τον έρωτα, την απώλεια, την εξορία, την ελπίδα. Τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο γιατί υπόθηκαν με συνέστημα και ήθος. Ο Μητσιάς δεν υπήρξε απλώς ερμηνευτής, αλλά συνομιλητής των τραγουδιών του, δίνοντας τους χώρο να αναπνεύσουν και να βρουν το δρόμο τους ανάμεσα στους ανθρώπους. Συνεργάστηκε σχεδόν με όλους τους σπουδαίους Έλληνες συνθέτες: Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Τσιτσάνη, Μούτσικ, Σαρχάκο, Μικρούτσικο, Μαρκόπουλο, Λεοντή, Σπανό, και ερμήνευσε τραγούδια μεγάλων ποιητών και στιχουργών, όπως ο Σεφέρης, ο Ελευθερίου, ο Παπαδόπουλος ή Παπαγιανοπούλου. Ευτύχησε δε να αγαπηθεί βαθιά από τον Νίκο Γκάτσο και να ερμηνεύσει σε πρώτη εκτέλεση σχεδόν 100 τραγούδια που ο ποιητής έγραψε ειδικά για τη φωνή του.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ και θέλω να σας μοιραστώ κάτι που σκεφτόμουν σήμερα. Σκεφτόμουν πως υπάρχουν κάποιες φωνές που συνοδεύουν μια ολόκληρη εποχή. Έχω την μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ απόψε έναν από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές, τον Μανώλη Μητσιά. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι πραγματικά τόσο πολύ και καθώς σας κοιτάω, περνάνε από το μυαλό μου τραγούδια, συναισθήματα, ένας μεγάλος πλούτος που γεννάτε σε μας. Και θέλω να ρωτήσω, τι σημαίνει για εσάς το τραγούδι, τι αισθάνεστε εσείς όταν τραγουδάτε?
1: Το τραγούδι για μένα είναι ολόκληρη η ζωή μου, δηλαδή. Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο ώστε να τραγουδάω. Για άλλα πράγματα ξεκίνησα, αλλά το τραγούδι με παρέστηρε. Όχι με παρέστηρε, επεδίωξε να μου παρέσει το τραγούδι. Και από τότε όλη μου η ζωή είναι ένα τραγούδι.
0: Γιατί πράγμα ξεκινήσατε αρχικά?
1: Ξεκίνησα παιδί επαρχίας, να σπουδάσω, να γίνω επιστήμονας, αλλά το τραγούδι στην πορεία με...
0: Σας κέρδισε, ήταν το κάλεσμά σας.
1: Ακριβώς, ναι. Άρα από μικρό παιδί ασχολούμαι με τη μουσική. Και μικρό στο δημοτικό, στην εκκλησία του χωριού μου έψελνα πάντα, μέχρι που τα 20 μου χρόνια έψελνα. Ακόμα και σήμερα μου αρέσει πολύ η βυζαντινή μουσική και ακούω στο σπίτι μου βυζαντινή μουσική πάρα πολύ, μου αρέσει πολύ. Και να σας πω ότι και η πρώτη δάσκαλη για μένα στο τραγούδι, στο λαϊκό τραγούδι, ήταν η πρωτοψάλτης της Θεσσαλονίκης, ο Θανάσης ο Καραμάνης, ο Γαλλίος Ταλιαδόρος. Ήταν άνθρωποι που τους άκουγα κάθε μέρα και έχω και συνήθεια σπίτι μου και τους ακούω. Ναι.
0: Πώς ήταν ο Μανώλης Μητσιάς σαν παιδάκι?
1: Ένα παιδί σε ένα χωριό μεγαλωμένο, σε επαρχία, ήσυχος ήμουν, δεν ήμουν άτακτος. Ήσυχος ήμουν γιατί είχα και καλή οικογένεια, καλό πατέρα, καλή μητέρα και δεν δίναμε δικαιώματα. Καλός μαθητής ήμουνα μέχρι που έπαιξα με τη Θεσσαλονίκη μετά. Εκεί χάλασα.
0: Λάβει το πρόσωπό σας όταν το λέτε όμως, ότι μόλις πήγατε στη Θεσσαλονίκη, ναι, εκεί χάλασα.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, ένα παιδί σε επαρχία μεγαλωμένο, σε ένα χωριό, όταν πας σε μια μεγάλη πόλη, απελευθερώνεσαι και βέβαια ασχολήθηκα με αυτό που μου άρεσε, με τη μουσική, με το τραγούδι.
0: Τι είναι το πρώτο πράγμα που νιώσατε διαφορετικό όταν πήγατε στην Θεσσαλονίκη?
1: Ένιωσα πρωτευουσιάνος, δηλαδή έφυγα από το χωριό, από την επαρχία και είσαι άλλος άνθρωπος, αλλιώς δεν αναστρέφεσαι, δεν σε παρακολουθεί κανείς τι κάνεις, μια ελευθερία που δεν την είχες σε ένα μικρό χωριό.
0: Στο χωριό όντως όλοι γνωρίζουν πού είναι, ποιος, ακριβώς, πιανού είναι, ποιος.
1: Με το πρώτο βίο που θα κάνεις ξέρουν πού θα πας.
0: Και μετά η Θεσσαλονίκη ήταν η καλλιτεχνική και η νεανική απελευθέρωση.
1: Ναι. Η Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή που πήγα εγώ ήταν πραγματικά μια μαγική πόλη. Όχι ότι σήμερα δεν είναι, αλλά ήταν μια πόλη πολύ κουλτουριάρικη. Είχε πολλές μουσικές σκηνές, μπουάτ δηλαδή, που σήμερα δεν υπάρχει καμία. Υπήρχαν στέκια φιλολογικά. Υπήρχε το στέκι του ποιητή του Αναγνωστάκη, του Χριστιανόπουλου. Λοιπόν, άνθρωποι που συζητούσες και μάθες πέντε πράγματα σημαντικότερα από ότι απλά που στο χωριό δεν με κάνανε να συνεννοηθούμε. Όχι, ήταν τότε πολύ ωραία Θεσσαλονίκη, πραγματικά.
0: Είπατε επίσης ότι όταν πήγατε χαμογελώντας, δηλαδή ότι ήταν και το άτακτο ίσως της ηλικίας, ότι και εκεί χαλάσατε. Τι τολμήσατε να κάνετε που δεν περιμένατε, που στο χωριό δεν γινόταν?
1: Ό,τι κάνει ένα παιδί στα 18 χρόνια, δηλαδή από το τσιγάρο να καπνίζει που δεν κάπνιζε στο χωριό, από να πας ένα βράδυ σε μια ταβέρνα που δεν πήγε στο χωριό, από να τραγουδήσουμε παρέα με φίλους, κάναμε καντάδες τότε στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, βρήκα δηλαδή άλλους φίλους εκεί πέρα και έκανα. Αυτά δεν υπήρχαν στο χωριό.
0: Συναντήσατε πολύ σημαντικούς ανθρώπους, πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Το συνειδητοποιήσατε εκείνη τη στιγμή ότι θα σας άλλαζαν τη ζωή? Ποια είναι έτσι μια πολύ σημαδιακή στιγμή που μπορείτε να μοιραστείτε?
1: Η πιο σημαδιακή στιγμή για μένα ήταν όταν γνώρισα τον Νίκο Γκάτσο μέσα στο στούντιο. Όταν κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη να με δοκιμάσουμε για τραγουδιστή, εκεί ήταν ο Γκάτσος. ήρθε τελείως τυχαία για να πάρει να γράψει τους στίχους ενός μιας ταινίας. Και όταν γνωριστήκαμε εκεί με τον Κάτσο, από τότε δηλαδή χωρίς να ξέρω ότι θα ήταν σε όλη μου τη ζωή ο φύλακας άγγελός μου. Αυτή είναι η πιο σημαντική ζωή, στιγμή για μένα, στη ζωή μου. Ο Νίκος Γκάτσος.
0: Ένας σπουδαίος ποιητής, στιχουργός.
1: Μας έχει πλουτίσει με καταπληκτικά τραγούδια, πέραν της ποιήσης του, με την Αμοργό που ήταν η επανάσταση στην ελληνική ποιήση, αλλά τα τραγούδια τα οποία έγραψε ο Γκάτσος είχαν αυτή την ποιητική τέχνη που δεν την έχουν άλλοι. Τραγούδια που τα βάλαμε στο στόμα, τραγουδήσαμε σε ταβέρνες, σε γλέντια και αυτά ήταν γραμμένα από ένα μεγάλο ποιητή. Αυτή είναι η μεγάλη του προσφορά.
0: Εμείς τον το ακούμε το όνομα Μεδαίος. Εσείς είχατε τη χαρά να το γνωρίσετε και σαν άνθρωπο και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που αγαπήσατε στον Νίκο Γκάτσο ως άνθρωπος.
1: Ως άνθρωπο τον αγάπησα πάρα πολύ γιατί καταρχήν μου έδινε λύση σε διάφορα προβλήματα που είχα σαν νέος και εγώ ας πούμε. Αλλά πάντα δεν έκανε τον έξυπνο, ποτέ. Πάντα το έλεγα αυτό, κύριε Γκάτσο, λέει, εσύ ξέρεις. Λοιπόν, εσύ ξέρεις, μονάχος θα το βρεις. Και μετά κατάλαβα, όταν έχω στο ρεμπέτικο του μονάχος, βρες στην άκρη της κλωστής, κατάλαβα ότι εδώ αυτός ήταν ο Γκάτσος όλα αυτά τα χρόνια.
0: Άρα ήταν δίπλα σας, αλλά όχι παρεμβατικός.
1: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε τον ξύπνιο στην παρέα. Σου έλεγε μια λέξη και εσύ με την ψάξεις μετά. Την έρθες από τον έφευγες από το καφέ που πίναμε το μεσημέρι. Λέω, γιατί είπε αυτή την κουβέντα ο Γκάτσος. Αυτό εννοούσε. Με προβληματιζόμουν συνέχεια.
0: Σπουδαίος δάσκαλος.
1: Καταπληκτικός. Και σπουδαίος στην παρέα. Με χιούμορ καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικό. Δηλαδή η παρέα αυτή με το Χατζηδάκι, με το Μούτσι, το Δήμο. Ο Ξαρχάκος ήταν αυτό, όλοι αυτοί συγκεντρωμένοι και πήραν καφέ. Ο Γκάτσος ήταν ο αρχηγός βέβαια. Και τον απολαμβάναμε όλοι.
0: Αυτά είναι όλα τα σπουδαία του κομμάτια. Είχε και δύσκολα κομμάτια.
1: Όχι, δεν ήταν τίποτε. Ήταν ένας απλός άνθρωπος. Δεν σου έκανε τον ξύπνιο ποτέ. Ποτέ.
0: Αν μας επιτρέψετε να έρθουμε έτσι μαζί σας, αυτή την παρέα που περιγράφατε νωρίτερα, που καθόσασταν με τον Γκάτσο, με τον Ξαρχάκο.
1: Τον Χατζηδάκη.
0: Τον Χατζηδάκη.
1: Βέβαια.
0: Κάποια στιγμή και με τον Ηλίτη.
1: Και ο Ηλίτης βέβαια. Έτυχε. Πού το φανταζόμουν τώρα εγώ, ένα παιδί από ένα χωριό, ένα μεσημέρι στο Φλόκα, τα άτομα με τον Γκάτσο, τον Ελίτη, την Αγαθή Δημητρούκα. Λοιπόν, και να ακούω κουβέντες που κάναμε.
0: Τι συζητούσατε, τι συζητούσαν.
1: Απλά πράγματα συζητούσαν, δηλαδή τις καθημερινότητες και την πολιτική σχολιάζανε, για κάποια βιβλία που κυκλοφορούσαν σχολιάζανε, γενικά ότι συζητάει μια παρέα που βρίσκεται σε ένα ρέστοραν. Αυτό.
0: Μόνο που τι παρέα. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να κάτσουμε σε μια τέτοια παρέα, να φωτιστούμε και να ακούσουμε αυτές τις συζητήσεις.
1: Ναι, ήταν σημαντικοί άνθρωποι, πάρα πολύ. Και δεν σας κρύβω ότι δεν ξέρω να πήγαμε τα σπάνια, περνάω από εκείνο το στέκι, γιατί είναι άδειο πια, δεν έχει ενδιαφέρον.
0: Δεν μπορεί να το γεμίσει κάποιος
1: πια. Με τίποτα.
0: Ο μικρός Μανώλης τι κέρδιζε εκείνες τις στιγμές.
1: Αν.
0: Ο μικρός, ο νεαρός Μανώλης, ναι. Τι κέρδιζε εκείνες τις στιγμές εκείνο το καφέ.
1: Ξέρει ελάχιστα πράγματα. Αλλά το πηγαίνω καμιά φορά απ' έξω, περνάμε, το εξηγώ ας πούμε. Ένα μικρό παιδί είναι τώρα.
0: Α, πηγαίνετε. Τώρα μιλάτε για το εγγόνι σας.
1: Για το εγγόνι, ναι. Για ποιον, ναι.
0: Γιατί ρωτούσα και εσάς όταν ήσασταν νεαρός. Αλλά μ' άρεσε αυτό που είπατε, ότι στο εγγόνι σας δείχνετε την ζωή σας και πώς ήσασταν εσείς νεότερος.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρει ο εγγονός μου, ξέρει πολλά πράγματα.
0: Έχει πάρει και το όνομά σας, έχει πάρει και το ταλέντο σας.
1: Δεν ξέρω ακόμη, δεν τον πιέζω. Του αρέσει η μουσική, τραγουδάει. Και ο Μανώλης και ο Μιχαήλ.
0: Και ο άλλος εγγονός. Ναι. Τραγουδάνε και οι δύο λοιπόν.
1: Και οι δύο τραγουδάνε. Δεν νομίζω όμως ότι είναι τόσο λάτρης της ελληνικής πια μουσικής τα παιδιά σήμερα. Τους αρέσει πολύ η ξένη μουσική. Αλλά τα τραγούδια μου τα ξέρουν, για να μου ειλικρινείς. Ειδικά και οι δύο όταν μικροί, τους άρεσε πολύ η μικρή Ραλού. Πάρα πολύ σ' άρεσε. Ποιο τραγούδι να πούμε το λέγαμε, τι Ραλού.
0: Έχετε εσείς δικό σας αγαπημένο τραγούδι που έχετε ερμηνεύσει.
1: Κοιτάξτε, το πρώτο μου τραγούδι είναι αγαπημένο μου, η Ελευσίνα, γιατί είναι η αρχή του εμείς του παντός. Και είναι, πέραν το ότι το τραγούδισα, αλλά είναι σπουδαίο τραγούδι. Είναι τώρα 55 χρόνια τραγούδι και τραγουδιέται παντού. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά βέβαια τραγούδια, έχω πει πολύ σημαντικά τραγούδια. Είμαι τυχερός δηλαδή, αλλά και τα επιδίωξα όπως εγώ. Όλα τα τραγούδια, η συνεργασία με τον Μάνο του Χατζηδάκη είναι σπουδαία τραγούδια. Τρεις δίσκοι που έκανε το Χατζηδάκη, τη γη στο χρυσάφι, η Αθανασία και ο Χειμωνιάτικος Ήλιος, είναι καταπληκτικά έργα. Έκανα επίσης σημαντικά τραγούδια με τον Μίκη Θοδωράκη. Ο Μίκης ήταν η αιτία που έγινε τραγουδιστής, γιατί την πρωτοάκουσε στο Βραχάτι, περικυκλωμένος από την ασφάλεια, το 1968, γιατί εγώ είχα σκοπό να γίνω τραγουδιστής, όχι τραγουδιστής των λαϊκών μαγαζιών, ένας τραγουδιστής δισκογραφίας, δηλαδή να αντέξω και στον χρόνο. Και ήθελα να πάω τη γνώμη ενός κορυφαίου. Ο Μάνος έλειπε στην Αμερική, ο Μίκης ήταν στο Βραχάτι. Και με το ρίσκο, ας πούμε, να με συλλάβουν, πήγα στο Βραχάτι. Και μ' άκουσε, ας πούμε, Μίκης, και μου έδωσε και τραγούδια να πάω στο εξωτερικό. Τα τραγούδια. Αλλά δεν μπορούσα να φύγω, γιατί είχα και εγώ κάτι προβλήματα όταν ήμουν τότε καθεστώς. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι ό,τι έκανα, το έκανα με γνώμονα, με βάση το να αντέξω στον χρόνο. Δεν θέλω να με φάει ο χρόνος να γίνω τραγουδιστής των λαϊκών μαγαζιών, που μπορεί να έπαιρνα λεφτά, χρήματα.
0: Άρα δεν σας ενδιαφέρει η πρόσκαιρη επιτυχία, αλλά
1: καθόλου.
0: Από πολύ νέος ξέρατε ότι θέλετε να επενδύσετε στην ποιότητα και στο βάθος χρόνου.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Αυτό ήθελα πάντα.
0: Εντυπωσιακό και όριμο για ένα νέο άνθρωπο.
1: Αυτό ήθελα τότε. Εντάξει, έτσι λέω το τραγούδι εγώ. Έτσι μεγάλωσα με τα τραγούδια αυτά, με τον Τσιτσάνη, με τον Χατζηδάκη, με τον Θοδωράκη.
0: Νιώθετε περήφανος για την τόσο σπουδαία πορεία?
1: Δεν ξέρω αν είμαι περήφανος, είμαι βέβαια, αλλά δεν το διαλαλώ αυτό το πράγμα. Τότε αντέχω 55 χρόνια μέχρι στιγμής, σημαίνει κάτι.
0: Πολλά σημαίνει. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι, καθώς περπατούσαμε πριν τη συνέντευξη, που είχαμε δει την αφίσα έξω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έλαμψε πάλι το πρόσωπό σας και συγκινηθήκατε.
1: Με το Μίκη.
0: Με το Μίκη.
1: Ο Μίκης με τίμησε πάρα πολύ και δισκογραφικά και η αρχή που μου λέει πήγαινε, θα έχεις επιτυχία, αλλά και συνεργαστήκαμε σε πάνω από 100 συναυλίες και στην Ελλάδα και στην Αμερική και στην Ευρώπη γενικότερα και μου έκανε να νιώσω περήφανος σαν Έλληνας ο Μίκης. Δηλαδή τα χειροκροτήματα και τα κλάματα που είδα σε συναυλίες του Θοδωράκη στην Αμερική, δεν τα ξεχάσω ποτέ.
0: Συγκλονιστικό ακούγεται.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κλαίγανε άνθρωποι με το Μίκη. Λοιπόν, αυτά δεν ξεχνιούνται και δεν μπορούν να τα κάνουν άλλοι.
0: Αυτά γίνονται μια φορά.
1: Μια φορά. Και νιώθω περήφανος που υπήρξε έτσι ένας από τους συνεργάτες του Μίκη.
0: Τι πιστεύετε ότι ξεχώρισε σε εσάς και επένδυσε πάνω σας?
1: Δεν είχα τίποτα το ιδιαίτερο. Εκτός από τη φωνή μου που θα τους άρεσε προφανώς.
0: Τόσο μεγάλη δημιουργία για να επενδύσουν σε εσάς, σίγουρα κάτι έχετε.
1: Ήταν αυτή εξετάζεται και τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Βλέπω και τον άνθρωπο. Ο Χατζηδάκης έλεγε μια φορά, εγώ δεν συνεργάζομαι με έναν τραγουδιστή που σήμερα, που είναι καλή φωνή, σήμερα τραγουδάει σε μία μποάτ και αύριο σε ένα λαϊκό σκυλάδικο. Γιατί οι Αμερικάνοι, όταν γύριζαν ταινία, λέει, τον Ιησού Χριστό, είχαν βρει έναν ηθοποιό και του λένε νέο. Εδώ του λένε, θα παίξει αυτό το ρόλο του Χριστού. Στη ζωή σου δεν θα κάνει άλλο ρόλο. Δεν μπορεί σήμερα να είσαι ο Χριστό και αύριο να είσαι ο γκάγκστερ. Αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν, πέραν τη φωνή, ψάχνα και τι άνθρωπο είσαι. Αν αυτά που λε τα πιστεύει, για να έχουν αντίκτυπο στον κόσμο.
0: Άρα θέλαν μια αφοσίωση και συγκέντρωση.
1: Ακριβώς.
0: Θα ήθελα πολύ να μοιραστείτε μαζί μας και πώς γνωριστήκατε με τη σύζυγό σας.
1: Τυχαίο, τελείως τυχαία. Ήμουνα στην Πλάκα, τραγουδούσα σε μια καλοκαιρινή μποάτ. Για ένα καφέ δουλεύαμε τότε. Δε. Και με τη Ρένα την Κομνιώτη. Που και εκείνη άγνωστη. Και ήταν φίλη της. Ήρθε να τη δει. Και είναι αυτό που λέμε κανονοβόρος έρωτας. Και λέω, ποια είναι η φίλη σου, σε παρακαλώ πολύ. Την γνώρισα και
0: Το καταλάβατε κατευθείαν ότι θα γινόταν γυναίκα σας, ότι είναι κάτι
1: Κατευθείαν,
0: ξεχωριστό.
1: κατευθείαν, ναι. Κατευθείαν.
0: Τι ξεχωρίσατε.
1: Ήταν πολύ όμορφη, εντυπωσιακή, εντυπωσιακά όμορφη όταν μπήκε μέσα και μετά κουβεντιάσαμε έτσι. Κάναμε παρέα και δεθήκαμε.
0: Τι ωραίο να το καταλαβαίνει κανείς και να το νιώθει και να το υποστηρίζει. Θέλει όμως και δουλειά μια σχέση και νομίζω ότι θα τη φροντίζατε τη σχέση σας και στη διάρκεια, αναρωτιέμαι.
1: Εντάξει, ήταν λίγο ανεξάρτητο άτομο, ήταν η γυναίκα μου, έκανε πράγματα μόνη της, δεν ήθελε ντάντεμα. Όχι, εκεί με στήριξε πάρα πολύ. Είχε μια κόντρα με κάποιους μαγαζάτρες της Πλάκας, οι οποίοι με ρίχνουν, εγώ δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εκεί δεν τα σήκωνε, ας πούμε, αυτά τα πράγματα.
0: Υπερασπιζόταν.
1: Πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ δεν με ενδιαφέραν τα οικονομικά ποτέ. Ποτέ. Έχω χάσει πάρα πολλά. Θα μπορούσα να είμαι αρκετά πλούσιο σήμερα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει ποτέ τίποτα. Μόνο το τραγούδι με ενδιαφέρει.
0: Το αλλά καλό φρόντιζε, τραγούδι. Φρόντιζε για κάποια πράγματα και η σύζυγος.
1: Ναι. Λίγο σου λέει, μην τη γενεύουμε κιόλας.
0: Υπάρχει κάποιος στίχος που θα τις αφιερώνατε.
1: Όχι τώρα. Στο επόμενο δίσκο θα σας αφιερώσω.
0: Υπέροχο.
1: Γιατί όλα τα τραγούδια που είπα ήταν παρούσα. Τα ήξερε, ας πούμε.
0: Είπατε ότι συζητάτε πολύ επίσης με φίλους και σας ενδιαφέρει να έχετε ωραίες συζητήσεις, ωραίες προσλαμβάνουσες. Η κοινωνία σήμερα, το πώς πηγαίνει και οι πολιτικές αλλαγές είναι κάτι που σας απασχολούν.
1: Πολύ, πάρα πολύ. Φοβάμαι για το μέλλον των παιδιών. Δεν μου αρέσει η πολιτική σκηνή, η παγκόσμια γενικότερα δεν μου αρέσει. Και η ελληνική βέβαια ακολουθεί την παγκόσμια, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, αλλά δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν υπάρχουν αρχές, δεν υπάρχουν... δεν μου αρέσει.
0: Τι πιστεύετε ότι έχει πάρει τη θέση των αρχών, τι ενδιαφέρει τους ανθρώπους σήμερα ή τι έχουν ξεχάσει.
1: Το χρήμα τους ενδιαφέρει όλους. Μόνο το χρήμα. Και βέβαια ξεχνάμε λίγο και την ιστορία μας πίσω. Δεν γυρνάμε ποτέ πίσω. Αν αυτά δεν τα σκεφτόμαστε, αν δεν έχουμε παραδείγματα από τους παλαιότερους, πώς θα πάμε μπροστά.
0: Τι φοβάστε περισσότερο για το μέλλον των παιδιών σας και τα παιδιά όλου του κόσμου.
1: Όλα τα παιδιά. Φοβάμαι ότι αυτή, όπως είπα, αυτή η ροπή προς την απόκτηση υλικών αγαθών και όχι πνευματικών αγαθών, αυτό δεν φοβάμαι.
0: Άρα, ποιες είναι πολύ σημαντικές αξίες που ίσως πρέπει να θυμηθούμε περισσότερο.
1: Να μην ξεχνάμε το παρελθόν μας. Ποιοι είμαστε, μην ξεχνάμε τους προγονούς μας.
0: Την ιστορία μας.
1: Την ιστορία μας γενικότερα. Λοιπόν, όταν αυτά δεν τα θυμόμαστε, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά.
0: Για σας ήταν λοιπόν σημαντικό να εστιάζετε σε μία ποιότητα και σε μία διαχρονικότητα και όχι στο εφήμερο και στο γρήγορο. Η εποχή μας γίνεται πολύ γρήγορη και εφήμερη.
1: Πολύ. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Νιώθω εκτός εποχής. Εγώ ζω σε άλλη εποχή με άλλους ανθρώπους, με άλλες αξίες που είχαν, με άλλα οράματα. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό το σύνολο δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Αυτό ποιος σας το
1: είπα,
0: έχει.
1: Όταν δεν μπορώ να πάω να πιω ένα καφέ που μπαίνει με τον Κάτσο, για μένα είναι τίποτα. Ό,τι προβλήματα και αν είχα, μου τα έλυνε όλα με μια λέξη που ήταν το εσύ ξέρεις, σημαίνει πολλά πράγματα. Ότι ψάξω λίγο.
0: Και δείχνει εμπιστοσύνη, ώστε να πάρει κανείς αυτοπεποίθηση να μπορέσει να το λύσει.
1: Μονάχος σου. Μονάχος σου. Λοιπόν, σήμερα είναι ό,τι προβλήματα και αν έχεις, με το οικονομικό τα λύνει. Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Τι σημαίνει η αφοσίωση, η αγάπη. Η αγάπη. Πώς θα ορίζατε την αγάπη.
1: Με το δώσιμο. Να δίνεσαι, ας πούμε. Λοιπόν, μην περιμένεις όλα εσύ να τα παίρνεις. Άμα δεν δώσεις κάτι, δεν γίνεται.
0: Και, όλα
1: και να μοιράζεσαι. Πολύ. Να μοιράζεσαι τα πράγματα. Αλλιώς είσαι εγωιστής και παρτάκιας που λένε.
0: Ό,τι μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Τροφοδοτεί και γεννάει και άλλα πράγματα.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Πόσο υπέροχα μας ταξιδεύετε. Θέλω να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε. Θα πάμε όμως για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας με τον Μανώλη Μητσιά.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Έλα, έλα,
3: έλα πως είσαι.

0: επιχειρήσεις. Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
2: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
1: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
3: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
1: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
4: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε, κοντά μας ο Μανώλης Μητσιάς. Οι γονείς σας πότε σας είδαν πρώτη φορά να τραγουδάτε?
1: Ο πατέρας μου είδε πρώτη φορά στην Μποάτ 107 στη Θεσσαλονίκη, όταν ξεκίνησα. Δηλαδή δεν ήθελε ο πατέρας μου να γίνει τραγουδιστής. Το έμαθε, το γράψαν και οι εφημερίδες, ότι ένας νέος στη Θεσσαλονίκη τραγουδάει και δεν του άρεσε πολύ. Λοιπόν, ήθελα να γίνω επιστήμονας, τίποτα άλλο. Λοιπόν, από ανάγκη δηλαδή άρχισα να τραγουδάω, όταν βγήκα από τη φυλακή, δηλαδή από το Γεντίκουλε, μετά και τα πολιτικά τότε, από τη Χούντα. Το έμαθα ο πατέρα μου, το γράψαν οι εφημερίδες εκεί, ότι ένας νέος τραγουδιστή, με καλά λόγια ας πούμε, και ήθελε βράδυ ο πατέρας μου, με είδε κρυφά σε μποάτ, με είδε λοιπόν ότι με χειροκροτούσε ο κόσμος πάρα πολύ. Και του άρεσε αυτό, μου λέει, εντάξει, μου λέει, άμα σας αρέσει κάνω το, μου λέει.
0: Εκεί αισθάνθηκε ασφάλεια και υπερηφάνεια.
1: Ναι.
0: Και η μαμά πότε?
1: Η μαμά δεν έβγαινε καθόλου τίποτα. Άκουγε από τον κόσμο μόνο. Αλλά με άκουσε σε μια συναυλία μεγάλη στη Θεσσαλονίκη αργότερα, που ήρθε με τον πατέρα μου μαζί, που κάναμε. Με άκουσε από δίσκους όταν βγήκε η Ελευσίνα. Δεν το πιστεύανε. Πήγαν στο καφενείο του χωριού, βάλαν το δίσκο και το ακούγαν όλοι μες στο pick-up. Συγκινητικά πράγματα.
0: Από το χωριό λοιπόν φτάσατε στην Μποάτ και μετά έχετε ερμηνεύσει τραγούδια στους πιο σπουδαίους χώρους, στο Ηρώδιο.
1: Συμφωνώ.
0: Και στο εξωτερικό σε μεγάλα...
1: Όλα αυτά τα έκανα ή τα ήθελα. Παρά τις δελεαστικές προτάσεις που είχα από άλλους χώρους για χρήματα περισσότερα, παρά τα τραγούδια τα άλλα τα οποία μου στέλνανε διάφοροι από εκεί σε εκείνη συνθέτες. Να πω, εγώ είπα, Χατζηδάκη θέλω, Θοδωράκη θέλω, Μούτσι θέλω και γενικώς αυτούς οι οποίοι γράφουν τραγούδια όχι εμπορικά, να μην είναι εμπορικά, εμπορικά να είναι, το καλό είναι και εμπορικό, αλλά να μην είναι τραγούδια λαϊκίστικα, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Και μετά από ένα χρόνο να έχουν ξεχάσει, να τα αφήνουν ο κόσμος.
0: Από τους νέους ερμηνευτές ξεχωρίζετε κάποιον?
1: Βεβαίως. Η γενιά μου έβγαλε σπουδαίους τραγουδιστές. Τον Μπάριο, τον Νταλάρα, τον Ξυλούρη, τον συγχωρημένο, τον Αντώνη τον Καλογιάννη που έβγαλε και μια τιμητική να τραγουδήσω τώρα. Νομίζω ότι οι τραγουδίες, η Γαλάνη, η Αλεξίου, δεν λέω πριν ήταν η πιο σπουδαία γένεια, ο Βεθικότης, η Μοσχολιού, η Φαραντούρη, η Μαρία. Λοιπόν, και η γενιά μου έβγαλε σπουδαίους τραγουδιστές.
0: Η τωρινή, πιο τα νέα παιδιά, βλέπετε κάποια?
1: Βεβαίως. Ήταν σπουδαίος, αλλά πέθανε ο Μανώλης Σολιδάκης. Ήταν σπουδαίος τραγουδιστής. Ο Μπάσης, ο Κότσιρας, όλα αυτά τα παιδιά τα νέα, όλοι. Έχουν τη μεγάλη ατυχία να μην έχουν μεγάλες εταιρείες δίσκων, που ήταν το αναγκαίο κακό, δηλαδή είναι η εταιρεία δίσκων, και η έλλειψη σπουδαίων συνθετών όπως τότε. Σήμερα υπάρχουν σπουδαίοι τραγουδοποιοί, γράφουν τραγούδια, τραγουδούν οι ίδιοι. Δηλαδή ο Λαβρίδης ο Μαχαιρίτης ήταν σπουδαίος. Πραγματικά σπουδαίος. Αυτούς το λατρώ, όλοι είναι. Όλοι έχουν κάτι καλό. Είναι θέμα πώς θα το διαχειριστείς μέσα στον χρόνο, πώς τι τραγούδια θα επιλέξεις σαν τραγουδιστής, αν θέλεις εμπορικά ή τραγούδια τα οποία να αντέχουν και να γίνουν σιγά σιγά επιτυχία, όπως ο καλός ο καφές σιγά σιγά βράζει.
0: Άρα έχετε πει και πολλά όχι.
1: Πάρα πολλά. Πολλά. Και τραγούδια τα οποία γίνουν επιτυχίες, τα ακούω με άλλους τραγουδιστές και τα χρόνια. Εντάξει. Αλλά είπα άλλα όμως εγώ τότε.
0: Έχετε μετανιώσει ποτέ για τραγούδι που δεν είπατε, αλλά θα θέλατε τελικά να το είχατε πει?
1: Ναι, κάποια τραγούδια βεβαίως. Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά ήταν ωραία τραγούδια. Αλλά για την εποχή όμως, όταν έχεις το Χατζηδάκι απέναντί σου τώρα. Τι να πεις. Ή το Θοδωράκι. Εγώ ήταν ο Γιάννης ο Φωνιάς. Τι έπρεπε να πω, να πω δηλαδή το Γιάννη ο Φωνιά για να πω το άλλο τραγούδι.
0: Τι είναι αυτό που σας συγκινεί σήμερα στη ζωή?
1: Οι καλές πράξεις, τι να με συγκινήσει άλλο. Οι μεγάλες επιτυχίες, οι επιστημονικές, πάρα πολύ, συγκινούν. Άνθρωποι οι οποίοι διακρίνονται έτσι στον χώρο της τέχνης, όλα τα σπουδαία με συγκινούν.
0: Θαυμάζετε και την προσπάθεια, έτσι έχω την αίσθηση.
1: Βέβαια.
0: Πιστεύετε ότι θέλει πολλή δουλειά το να εξελίξει κάποιος την τέχνη του?
1: Σίγουρα θέλει δουλειά. Ξαφνικά δεν γίνεται τίποτα τυχαία. πρέπει να εργαστείς, να επιμείνεις, να διορθώνεις τα λάθη σου. Εγώ ακούω πράγματα, τώρα τραγούδια από τα οποία λέω, άμα αν τα έλεγα σήμερα, τα έλεγα διαφορετικά. Καταλάβατε.
0: Και προσέχετε τη φωνή σας γενικά?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το μόνο καλό που έκανα στη φωνή είναι ότι άκουσα το τσιγάρο. Αυτό. Και το πραγματικά αυτό μου ωφέλησε.
0: Πολλά χρόνια πριν.
1: Ναι. Κάποια από μικρό παιδί, τότε για να απελευθερωθούμε από την οικογενειακή επιτήρηση, ναι, και πήγαμε στο γυμνάσιο στην επαρχία, το μόνο μας πράγμα ήταν να κάψουμε τσιγάρο, να δείξουμε ότι είμαστε άντρες, κατάλαβε. Λοιπόν, και το κάναμε για χρόνια. Αλλά το έχω κόψει εδώ και μια 20ετία τουλάχιστον.
0: Πώς το πήρατε απόφαση?
1: Πήρα, να σας πω, δεν το πιστέψατε. Ήθελα πάντα, γύρναγα στο τσιγάρο. Και μια μέρα πήγα για καφέ πάλι εκεί στο Φλόγκαν με τον Χατζηδάκη και τον Κάτσο και λέω, κύριε Χατζηδάκη, έχω ακούσει ότι ήσαν ο μεγαλύτερος καπνιστής στην Ελλάδα. Με μια φωτιά το πρωί που ξυπνάγατε, την ίδια φωτιά μέχρι την άλλη μέρα το πρωί που κοιμόσασταν, συνέχεια καπνίζατε τσιγάρα. 5-6 πακέτα την ημέρα. Ναι, μου λέει. Και έχετε πάθει και 3 εμφράγματα. Πώς το κόψατε? Λέω, θέλω να το κόψω, αλλά φοβάμαι ότι είναι νικοτίνη. Μην ακούσουμε. Όλα είναι στο χέρι μου, λέει. Λοιπόν, θα πεις το κόβω και πες ένα κομπολόι στο χέρι για να ασχολείται και θα περάσει. Και πραγματικά αυτό είναι.
0: Έτσι το κάνατε κι εσείς?
1: Ναι. Μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής, φοβήθηκα να μην βρεθώ με φίλους σε κανένα να ταβέρνα και καπνίσω. Και κάθομαι σε ένα ρεπό σπίτι μου τότε. Παίρνω ένα μπουκάλι κρασί μπροστά μου, τρώω, πίνω και λέω, θα πιω. Γιατί φοβόμουν το ποτό με την κόνη και...
0: Ξυπνήσει το τσιγάρο, την ανάγκη,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: τσιγάρο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, κάθομαι λοιπόν, πίνω, κάποια στιγμή το πήρα. Και λέω, όχι, δεν θα το καπνίσω. Πήγα, κοιμήθηκα και την άλλη μέρα το έκοψα. Αυτό ήταν και τίποτα άλλο.
0: Άρα υπήρξε μεγάλη θέληση και αποφασιστικότητα και έμπνευση.
1: Θέληση. Αν δεν υπάρχει θέληση, δεν κόβεται με τίποτα. Και σας λέω, ο Χατζηδάκης με έπεισε.
0: Ο Χατζηδάκης βοήθησε και σε αυτό. Τι ωραία ιστορία αυτή. Άρα επηρεάζεται και πολύ θετικά ο ένας τον άλλον.
1: Ναι. Θυμάμαι ότι είχε πιάσει ένα σβήγα. Τότε δούλευε με την Άννα Βύση. Λοιπόν, και δεκαετία του 80. Και με έπιασε ένα σβήγα, ας πούμε, έτσι. Και τηλεφώνησε τη γυναίκα μου. Νίκα, και λέει, ο Μανώλης βήχει. Δεν ξέρω γιατί. Λέει, καμία τσιγάρο πολύ. Και έτσι πήγα την αλλιώνα στο Χατζηδάκη και λέω, θα το κόψω. Πώς θα το κόψω? Εσείς το κόψατε το. Αυτό θα κάνεις.
0: Έχετε τόσο θέληση και αποφασιστικότητα σε όλα τα πράγματα στη ζωή σας?
1: Σε όλα δεν μπορώ να έχω, εντάξει, αλλά στα πιο πολλά έχω. Είμαι και εγώ άνθρωπος με τα ερωτήματά μου. Πολλά μου ναι, δεν έπρεπε να τα πω. Πολλά μου όχι, επίσης δεν έπρεπε να τα πω. Είμαι με τα ερωτήματά μου.
0: Τα ερωτήματά σας τα αγκαλιάζετε ή προσπαθείτε να ανταλλάζετε ή λέτε εντάξει, δεν πειράζει?
1: Καμιά φορά τα έχω και σαν παράδειγμα προς μίμηση, προς αποφυγή δηλαδή. Θα θέλω πάνω μπροστά μου. Λέω ότι όταν έκανα αυτό θα ήταν διαφορετικά.
0: Αυτά τα λέτε και στο... τα λέγατε στο γιο σας για παράδειγμα?
1: Βέβαια, γιο μου, λοιπόν. Και χαίρομαι που δεν ακολούθησε τη δουλειά μου.
0: Α, ναι.
1: Όχι, βέβαια. Είναι οδοντίατρος και πολύ επιτυχημένο με σπουδές στο εξωτερικό. Λοιπόν, γιατί ήθελε, ξέρεις, το παιδί. Στην ηλικία των 15, τα παιδιά των τραγουδιστών θέλουν να γίνουν τραγουδιστές. Ναι. Λοιπόν, γιατί είναι πιο εύκολο αυτό παρά να διαβάζει κάθε μέρα τα παιδιά μου. Λοιπόν, και του λέω: όχι, δεν θα γίνει ένα τραγουδιστή, γιατί θα αποτύχει τον άλλον. Θα έχει να στενοχωρήσει εμένα, καταρχήν, και γενικά του άλλου. Να είσαι δύο φορέ καλύτερο.
0: Ότι έχει βαριά κληρονομιά και θα είναι πιο δύσκολο.
1: Και να είναι, δεν ξέρω αν είναι βαριά ή φτηνή κληρονομιά, έχει να συγκριθεί.
0: Και φοβόσασταν μην ταλαιπωρηθεί?
1: Μην τυχόν χάσει τις σπουδές του. Στην ηλικία των 15 και 16 ετών τα παιδιά, τότε που πρέπει να πάρουν να πούνε θα σπουδάσουμε, θα κάνουμε τα ράνουμε, λοιπόν, μην τυχόν παρεκκλίνει και φύγει ο χρόνος. Λοιπόν, τον πίεσα πολύ.
0: Εκείνος το καλοδέχτηκε ή, ναι, αντέδρασε?
1: Στην αρχή όχι, αντέδρασε, αλλά μετά λέει, έχεις δίκιο.
0: Πιστεύετε ότι η πίεση τελικά είναι προτέρημα ή ελάττωμα?
1: Και τα δύο.
0: Σωστό, ισχύει και εξαρτάται πόσο. μπορούσατε έτσι να συζητάτε για τέτοια πράγματα με το γιο?
1: Καλλιτεχνικά εννοείται.
0: Όχι, εννοώ για τα πράγματα της ζωής.
1: Ναι, όμως μιλάμε. Μιλάγαμε τότε, πάντα. Πάντα, πάντα μιλάγαμε. Ήμασταν τρεις μας και τα είχαμε, δεν είχαμε μυστικά, ας πούμε. Τα ήξερε όλα. Στη δουλειά μου, μέσα, από τη ζωή.

0: είναι μια άλλη αίσθηση. Πραγματικά είναι μια άλλη αίσθηση. Εξού και η παροιμία. Του παιδιού μου το παιδί είναι δύο φορές παιδί.
1: Και δεν έχετε και αυτή την ευθύνη και την άγνοια του πρώτου παιδιού και μπορείτε πλούσια να δώσετε όλη την αγάπη στα
0: Πάντα
1: εγγόνια.
0: όλα, τα πάντα όλα, όλα, όλα.
1: Τελικά τα εγγόνια σας κάνουν ό,τι θέλουν, ναι.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Με όλα αυτά που έχετε κατακτήσει, εγώ αναρωτιέμαι, υπάρχει κάτι ακόμα που θα θέλετε να δημιουργήσετε?
0: Τίποτα δεν θέλω να δημιουργήσω πια. Θέλω να έχω ένα αίσιον τέλος που λένε. Και αυτό θα έρθει γρήγορα, το μπορεί σε κανένα χρόνο να θερματίσω. Θέλω να φύγω έτσι όρθιος, περήφανος και όχι να με λυπάται ο κόσμος. Αυτό θέλω. Και πιστεύω πως και θα είναι και η τελευταία μου μονοχρονιά σεζόν. Θέλω να τραγουδήσω. Θα πάω στο Άλσος για κάποιες εμφανίσεις. Κάποιες συναυλίες που έχω υποχρέωση να κάνω και τίποτα άλλο. Και θα τελειώσει. Δηλαδή σε ένα χρόνο έχει τελειώσει η ιστορία.
1: Και στο
0: Με μένα.
1: Μέγαρο Μουσικής θα κάνετε εμφανίσεις 5 και 7
0: Το Μέγαρο
1: Φεβρουαρίου.
0: Μουσικής είναι μια σημαντική συναυλία, μια σημαντική βραδιά, γιατί θα παρουσιάσω ένα έργο του Μίκη, ένα αφανέρωτο έργο. Δεν το πήρε χαμπάρι ο κόσμος. Κυκλοφορούσε τόσα χρόνια. Είναι τα Θρασινά Φεγγάρια, γραμμένα για κάποιο ναυάγιο. Το έγραψε ο Γκάτσος, εκπληκτική στίχη του Γκάτσο. Και η μουσική του Μίκη επίσης. Και στο δεύτερο μέρος θα είναι Μάνος Χατζηδάκης από τις συνεργασίες που έκανε ο Γκάτσος και εγώ μαζί με τον Χατζηδάκη. Ό,τι τραγούδισα, ας πούμε. Θα επιλέξω τα καλύτερα.
1: Υπέροχο θα είναι. Είπατε ότι θα τελειώσετε λοιπόν την πορεία σας σε ένα χρόνο όπως το υπολογίζετε. Έχετε συμφιλειωθεί με αυτό, πώς νιώθετε?
0: Τι, πώς θα σταματήσω.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Η ζωή έχει άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο το τραγούδι.
1: Φυσικά και είναι...
0: Το τραγούδι είναι μια μορφή τέχνης. Η τέχνη έχει πολλές μορφές. Μέσα στις μορφές είναι και τα ταξίδια.
1: Σας αρέσουν τα ταξίδια?
0: Πολύ. Ότι έχω πάει σε πολλά μέρη. Μέχρι την Κίνα πήγα και τραγούδισα στο Πεκίνο, αλλά δεν είχα τον χρόνο να απολαύσω τα μέρη. Πήγα να τραγουδούσα και έφευγα. Τραγουδούσα και έφευγα. Και μου έχει μείνει ένα αποθυμένο.
1: Άρα τρέχατε τότε και τώρα μπορείτε να αφιερώσετε
0: Ακριβώς δεν
1: χρόνο.
0: μπορούσα να είναι. Δεν μπορούσα.
1: Εν τω μεταξύ, πολλοί άνθρωποι δεν τους είναι εύκολο όταν κλείνουν μια καριέρα. Και οι αθλητές, για παράδειγμα, την κλείνουν νωρίς την καριέρα, γιατί το ηλικιακό παίζει ακόμα μεγαλύτερο
0: Ναι.
1: ρόλο στις επιδόσεις στις αθλητικές. Και δεν είναι πάντα η μετάβαση εύκολη. Άρα, ο τρόπος που εσείς νιώθετε ολοκληρωμένος, όπως μου το μεταφέρετε, και με χαρά πάτε και στα επόμενα στάδια, με εντυπωσιάζει.
0: Δεν νιώθω ολοκληρωμένος. Θα ήθελα πάντα να τραγουδάω. Αλλά δεν θέλω να με λυπάται ακόμα σε αυτή τη φωνή μου. Θέλω να φύγω όρθιος, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να πω. Γιατί πολλοί τραγουδιστές μείνανε, ας πούμε, και δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν. Και δεν ήταν ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή η Αλεξίου έκανε πολύ ωραία απόψε μ' άφησε.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Για να με θυμάται ακόμα με τα καλά μου, όχι με τα κακά μου.
1: Και έχει και πολλά καλά να θυμάται.
0: Εντάξει, ξέρετε. Ο καθένας πώς θα το πάρει.
1: Εσείς πώς θα θέλατε να το πάρουνε?
0: Να με θυμούνται ως ένα καλό τραγουδιστή, τίποτα άλλο.
1: Ποια είναι η πιο συγκινητική στιγμή που έχετε ζήσει στην τόσο μεγάλη πορεία σας?
0: Είναι στιγμές που ένιωθα έτσι συγκινημένος από την αγάπη του κόσμου, από τις εκδηλώσεις που κάνανε, που έρχονταν πάνω στην πίστα και με αγκαλιάζανε, με φυλάγανε, ας πούμε, δώρα μου δίνανε κάτι σταυρούς, τέτοια πράγματα από αγάπη, δηλαδή οι άνθρωποι, ας πούμε. Αυτά. Είναι λίγο πράγμα αυτό.
1: Είναι πολύ σπουδαίο να δείχνουν τόσο αγάπη οι άνθρωποι
0: Βέβαια.
1: και τόσο ζεστασιά και να εκφράζονται. Και από ό,τι καταλαβαίνω, κάθε τι από αυτές τις κινήσεις τις εκτιμούσατε πάντα βαθιά.
0: Ναι. Πάντα θα θυμάμαι. Θυμάμαι και άνθρωποι που έγιναν φίλοι μου μέσα από το τραγούδι, από την αγάπη που δείχναν, από την. Κέρδισα πολλά από το τραγούδι. Πολλά.
1: Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής ή θαυμάστρια υποστηρικτής στη ζωή σας?
0: Η γυναίκα μου. Αυτή με στήριξε πάρα πολύ. Και πίστευε πολύ.
1: Σας έλεγε τη γνώμη της.

0: Τη ζητούσατε.
1: Πάντα. Και πολλές φορές ήταν και σκληρή. Αλλά είχε δίκιο. Με προλάβανε σε κάποια πράγματα. Δηλαδή ήθελα να κάνω κάποια πράγματα εγώ και να μην τα κάνω. Και μου έλεγε, μην το κάνεις. Λέω, πού το ξέρεις, μην το κάνω. Πού το καταλαβαίνεις, λέω. Και το έκανα εγώ. Και δεν σβάρα μου. Για να αποδείξω ότι δεν είμαι σωστή η γνώμη της.
0: Κάποια στιγμή όμως αρχίζετε να την ακούτε,
1: Ναι,
0: φαντάζομαι.
1: βέβαια, πάντα. Έχει δίκιο σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, είχε μια ικανότητα η γυναίκα μου να προβλέπει λίγο παραπέρα από ότι εγώ. Και αυτό δεν μου άρεσε.
0: Α, ναι.
1: Σαν άντρα δεν μου άρεσε την οικογένεια, που η γυναίκα μου να ξέρει πιο πολλά από μένα.
0: Αλλά κάποια στιγμή συμφιλειωθήκατε με την ιδέα.
1: Ναι, πάντα, πάντα. Ή τα φυλάει τη ζωή, που σφουγιώστε.
0: Τι πιστεύετε ότι είναι το μυστικό για να είναι ένας γάμος, μία σχέση, να κρατάει στον χρόνο και να υπάρχει τόσο η
1: Να
0: αγάπη?
1: μην είναι εγωιστικός γάμος. Να μην είναι, λες ότι εγώ είμαι και τίποτα άλλο. Ενδιαφέροντο, ο γάμος γίνεται για να μοιραστεί κάτι. Τη ζωή σου, έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται για να πάρει την πρίκα. Ούτε πρίκα πήρα τίποτα, θέλω να πω.
0: Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, θα κάνατε τα ίδια?
1: Όχι, δεν έκανα τα ίδια. Θα απέφευγα κάποιες συνεργασίες που σαν νέος και σαν χαρακτήρας έλεγα ναι, τα οποία δεν μου κάναν καλό. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Τα παίρνατε μέσα σας, στεναχωριόσασταν?
1: Στεναχωρία βέβαια. Βεβαίως.
0: Άρα,
1: Σαν άνθρωπος.
0: έχετε πλούσιο συνέστημα. Και χρειάζεται ίσως για να ερμηνεύει κανείς πλούσια και τα τραγούδια.
1: Δεν ξέρω, εγώ πάνω σε ό,τι έκανα, το έκανα με ανοιχτή καρδιά, με χωρίς άδολη σκέψη, με χωρίς να βλέπω σε παροχές μελλοντικές, τίποτα. Ό,τι έκανα, το έκανα εκείνη τη στιγμή με την καρδιά μου.
0: Και στην καρδιά θα μείνουμε, αλλά πρώτα θα πάμε για ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σύντομα.

0: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters and keep hunting.
4: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
5: Why would he be here?
0: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο IQ και κοντά μας ο Μανώλης Μητσιάς. Τι αναρωτιέμαι, αν ήταν τώρα να τραγουδήσετε για τελευταία φορά, για ποιους θα θέλατε να τραγουδήσετε?
1: Για όλο τον κόσμο που με αγάπησε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν κάνω εξαίρεση στην αγάπη του κόσμου. Αυτοί οι οποίοι με ακολουθούν και υπάρχουν άνθρωποι που με ακολουθούν εδώ και 50 χρόνια. Λοιπόν. Και με μια ιδεολογία με ακολουθούσαν πάντα, καλλιτεχνική εννοώ ιδεολογία, δεν θα ήθελα ποτέ να τους προδώσω. Να ήταν η τελευταία φορά για αυτούς. Και να πω σε όλους ότι ό,τι τραγούδησα δεν παρακάλεσα ποτέ κανέναν να μου δώσει έστω ένα ρεφρενάκι. Οπότε ήρθανε για να τραγουδήσω. Ήρθανε. Μπορώ να πω ότι πολλούς απέπεμψα που δεν μου αρέσανε. Όχι σαν άνθρωποι, σαν τέχνη, σαν άγγελμα. Λοιπόν, και γι' αυτό έτσι νιώθω περήφανος.
0: Εσείς πώς νιώθετε όταν ακούτε να λένε τα δικά σας τραγούδια?
1: Χαίρομαι, αλίμονο. Αλίμονο χαίρομαι. Και όλοι οι τραγουδιστές χαίρονται να ακούν τα τραγουδιστές από άλλους τραγουδιστές, από νέα παιδιά ειδικά. Αλίμονο. Είναι μια χαρά, μια ικανοποίηση και μια επιβράβευση ότι να, αυτό που είπατε είναι καλό.
0: Έχει τύχει να έρθει να σας πει κάποιος ότι είστε ο λόγος που έγινε τραγουδιστής?
1: Ναι, πολύ. Πολύ. Πολύ μου το έχουν πει. Ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή φαντάζομαι ότι γεννιούνται πολλά συναισθήματα.
1: Ναι, αλίμονο, αλίμονο. Λες, κάτι έκανα κι εγώ.
2: Με τον Μανώλη Μητσιά γνωριστήκαμε πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Δηλαδή, το Φεβρουάριο του 2016. Εγώ έπαιζα τότε στο Θέατρο Παλάς την όπερα της Πεντάρας του Μπρέχτ και είχε έρθει με μια κοινή μας φίλη στην πρεμιέρα και μετά βγήκαμε να φάμε μαζί με τη σύζυγό του και ένιωσα πραγματικά μια υπέροχη αύρα να με τυλίγει. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, αυτό που έτσι κι αλλιώς ήξερα παρακολουθώντας τον όλα αυτά τα χρόνια ως καλλιτέχνη, τι που άνθρωπος είναι, αλλά άλλο να φαντάζεσαι κάτι και άλλο να το βιώνεις. Ήταν πραγματικά τόσο σεμνός, τόσο υπέροχος, ένας άνθρωπος που σε κατακτά κατευθείαν, με την πρώτη ματιά. Εκείνο το ίδιο βράδυ μου έκανε λόγο για τη σκέψη του για μια ενδεχόμενη συνεργασία. Εγώ φυσικά αμέσως ενθουσιάστηκα και είπα ότι θα ήταν μεγάλη μου τιμή να το κάνω αυτό. Και όντως μετά από κάποιους μήνες, τα Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς, βρεθήκαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο μεγάλο του δάσκαλο, στον Νίκο Γκάτσο, με τίτλο «Ο Γκάτσος που αγάπησε». Αυτό που κρατάει αναλύωτο τον Μανώλη στην πορεία του είναι αυτή ακριβώς η παιδικότητα που έχει. Αυτή η σεμνότητα που έχει από χαρακτήρα και η πίστη του στις αρχές που είχε αποκομίσει τότε ως νέο παιδί από τους μεγάλους του δασκάλους, για τους οποίους δεν πάβει να μιλάει, για τον Χατζηδάκη και για τον Γκάτσο, το Θεοδωράκη βεβαίως και όλους τους άλλους μεγάλους συνθέτες μας. Συνεχίζει πάντα με την ίδια ποιότητα και του εύχομαι να συνεχίσει έτσι για πολλά πολλά χρόνια και μακάρι να είμαστε και μαζί πάνω στη σκηνή, γιατί αυτό που εισπράττουμε και από τον κόσμο κάθε φορά είναι κάτι το απίστευτο. Πολύ μεγάλη αγάπη, μεγάλη συγκίνηση, είναι μια ποιότητα που δεν τη συναντάς εύκολα και μας δίνει και εμάς τεράστια χαρά και είναι κινητήρια δύναμη ζωής.
0: Μιλάτε με μεγάλη γενναιοδορία για τη ζωή και για αυτά που ζήσατε. Και σας έδωσε η ζωή ένα τεράστιο ταλέντο. Για ποια άλλα δώρα της ζωής έτσι νιώθετε ευγνωμοσύνη?
1: Για την οικογένειά μου, τα εγγόνια μου, το γιο μου. Λίγο πράγμα αυτό.
0: Για αυτά.
1: Και για τους φίλους μου και για σπουδαίους φίλους που είχα και που έκανα και που ελπίζω να κάνω κι άλλους.
0: Τι κάνει μια φιλία ξεχωριστή και να έχει διάρκεια?
1: Να είναι αληθινή.
0: Στην εποχή μας είμαστε, αναρωτιέμαι, αρκετά αληθινοί.
1: Ξαρτάται. Ξαρτάται. Τον καθένα μας εκείνη τη στιγμή που θα του δείχνει κάτι, πώς θα εκφραστεί. Ξαρτάται. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Η εποχή μας έχει και πολλούς πειρασμούς. Δύσκολα.
0: Οι πειρασμοί και τα πάθη μπορούν να βγάλουν έναν άνθρωπο από τον δρόμο του.
1: Βεβαίως. Εύκολα. Πολύ εύκολα.
0: Και εκεί ίσως τι χρειαζόμαστε? Ανθρώπους που να μας καθρεφτήσουν, να μας δείξουν τι κάνουμε.
1: Ναι, το παράδειγμά τους το θέλουμε.
0: Το παράδειγμά τους το καλό.
1: Το καλό αυτό.
0: Θέλω να τολμήσω να σας ρωτήσω και κάτι. Θα μπορούσατε να μας τραγουδήσετε?
1: Θα σου πω το παράπονο που σου αρέσει.
0: Αχ, πάρα πολύ ωραία.
1: Ήθελα κάτι να σου πω και στο τραπέζι

0: με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό, θα σε καλησπερίσω. Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις, τις ώρες που αγριεύει η βροχή, στη γη των Βυσιγότων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κι οι πικρεμαστήματα φτερά σου σιγοπριονίζεις. Να είστε καλά.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω τόσο πολύ για αυτή τη συζήτηση και συνέντευξη.
0: Δεν ξέρω αν σας ικανοποίησα, αλλά αυτός είμαι, ξέρω.
1: Με ποιο στίχο έτσι θα μπορούσαμε... Με ποιο στίχο θα θέλατε να αποχαιρετήσετε?
0: Ένα στίχο του Γκάτσου, από ένα τραγούδι του Μούτσι που έχω πει. Ο τρίτος στίχος που λέει... Όλα γκρεμιστήκανε, δεν υπάρχει νόμος. Στην καρδιά παράπονο και στα μάτια ο τρόμος. Αυτή είναι η ζωή μας σήμερα, φοβάμαι. Και πέφτουν οι καλύτεροι, προχωρούν οι άλλοι.
1: Πω, πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν σας έπεισα για κάτι. Δεν ήθελα να σας πείσω καταρχήν. Ήθελα να εξομολογηθούμε τίποτα.
1: Και περάσατε πάρα πάρα πολύ ωραία μηνύματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Και μας τιμήσατε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και δικιά μου τιμή.
1: Να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Εύχομαι έτσι να εμπνευστήκατε και να απολαύσατε την συζήτησή μας. Να σας προσέχετε, να περνάτε όμορφα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
5: Αμέσως μετά. Damages.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
10: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
9: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
11: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
9: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
12: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

stay the hell away from my family.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Find the gun before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Chris, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh, shit.
5: Let's go around, get some shit. I am happy here. Only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Price, look out. You're under arrest. For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Daniel. Daniel. Daniel.
1: No.
0: We're moving you to a hotel.

0: Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Καλησπέρα και πολύ καλώς ήρθατε στο Pure Action με γεμάτη καυτή δράση από τα σημαντικότερα μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Θα σας μεταφέρουμε κοντά στην μηχανοκίνηση με δεξιοτεχνική ακρίβεια και πάθος για την τεχνολογία, μοναδικές εμπειρίες, φαντασία και αδρεναλίνη στα άκρα από τη γραμμή εκκίνησης. Έτοιμοι να ψηφίσουν τα όρια τους οι συμμετέχοντες, βάζουμε μπροστά τους κινητήρες, σφίζουμε τις ζώνες και ετοιμαζόμαστε για μια σοβαρή ενέργεια. Θα δούμε στο Rally Moritz Costa Brava τι συμβαίνει, θα ανακαλύψουμε το μέλλον των αγώνων και το τομέα της Blue Shock Race. Στη συνέχεια θα αγωνιστούμε στους αμόλοφους του Μαρόκο και της Αλγερίας, ακολουθώντας τους απαιτητικούς διαγωνισμούς του e-bike Desert Challenge και του Touareg Rally. Σε αυτό το επεισόδιο θα ταξιδέψουμε στην Αλγερία να παρακολουθήσουμε το μεγάλο τελικό του Touareg Rally. Στη συνέχεια θα βρεθούμε στο Ισραήλ για τους απαιτητικούς αγώνες International Desert Paha και στην έρημο του Μαρόκο για τον μαραθώνιο του Μαρόκο Challenge. Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε δράση υψηλών οκτανίων από τον Άρον Κιάνταρ που προσπαθεί να καταρρύψει ένα παγκόσμιο ρεκόρ και να γίνει ο πιο γρήγορος άνθρωπος που έκανε το περίπλου της Μάλτας με σκάφος. Στο πιο άξον, συνθήκες που αλλάζουν συνεχώς. Στο Touareg Rally που διεξάγεται στην έρημο Σαχάρα είχαμε τέτοιες αναλόγες συνθήκες, με μαζική εκκίνηση στους πρόποδες των αμόλοφων, τα πρώτα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα SSV, τα τετράτροχα και μετά οι μοτοσυκλέτες βρίσκονται στην γραμμή εκκίνησης. 100 μοτοσυκλέτες, παρακαλώ, στη μέση της ερήμου της Αλγερίας. Στο ράλι του Touareg έχουμε την επαγγελματική διαδρομή και μετά την ερασιτεχνική διαδρομή, λέει η Patsy Quick. Ο επαγγελματίας ακολουθεί την επαγγελματική διαδρομή που είναι λίγο μεγαλύτερη σε απόσταση, αλλά νομίζω ότι φέτος υπάρχουν λιγότερα βράχια που έχουν να αντιμετωπίσουν, αλλά περισσότερους αμόλοφους. Τα πρώτα 7 χιλιόμετρα καθορίζουν τη σειρά εκκίνησης του πρώτου σκέλους. Υπάρχουν 3 μυστικά σημεία ελέγχου, πολλά χιλιόμετρα αμόλοφων στην Αλγερία, με τους ντόπιους να κλέβουν την παράσταση την πρώτη μέρα. Η δεύτερη μέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική. Λίγοι κατάφεραν να φτάσουν στον τερματισμό σε αυτό το στάδιο, στο Rally Touareg. Πολύ δύσκολο για πολλούς συμμετέχοντες. Μόλις το 20% έφτασε στα σημεία ελέγχου την πρώτη μέρα και τη δεύτερη ήταν πολύ λιγότερο. Μετά το δεύτερο στάδιο περνάμε από το Ταχίτ στο Μπένι Άμπες, μια πόλη στην άκρη του Grand Egg Occidental, μέσα από αμόλοφους και βραχώδη μονοπάτια. Την τρίτη μέρα όμως ήρθε η τραγωδία με τον Ιταλό οδηγό, τον Giovanni Stefani, να χάνει τη ζωή του στην περιοχή Μπένι Άμπες λόγω ατυχήματος. Είναι μεγάλη υπόθεση να διασχίζεις την έρημο χωρίς να χαθείς ή να αντιμετωπίσεις τεχνική βλάβη. Ξεκινήσαμε καλά στο πρώτο στάδιο, περάσαμε και μετά κολλήσαμε στο δεύτερο στάδιο, τουλάχιστον 2 φορές σε μερικές μπάλες άμμου. Ο ήλιος ήταν πολύ πιο απαλός από ό,τι ήταν το αναμενόμενο. Ολοκλώσαμε τον αγώνα χωρίς σημαντικά προβλήματα και αυτό που θέλουμε είναι να τελειώσουμε όλο το event. Στην αρχή του 7ου σταδίου τα χαρτιά ανακατεύτηκαν λίγο πολύ. Οι 3 γύροι των 30 χιλιόμετρων σε αμόλοφους έφεραν αλλαγές. Νικητής στην κατηγορία motorbike ήταν ο Αρούνας Γκέλας Νίκας, παρότι είχε ένα πρόβλημα 16 χιλιόμετρα πριν το τερματισμό. Ο Λιθουανός οδηγός κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα, ενώ στην κατηγορία Car Pro η νίκη πήγε στον Lofty Ben Mansour, τον ντόπιο οδηγό, με τον Αλγερινό
να ηγείται της διαδικασίας. Το συναισθημά είναι υπέροχο, αυτή είναι μόνο η δεύτερη νίκη για μένα σε ράλι. Πρώτη ήταν στην βαλκανική off-road διαδικασία του ράλι και αυτό είναι το δεύτερο που κατακτώ. Οπότε είμαι χαρούμενος. Εδώ στην Αφρική οι πίστες είναι πραγματικά σκληρές αλλά και ενδιαφέρουσες. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος για τα αποτελέσματα που είμαι στο Touareg Rally. Ο Γέλλας Νίκας λοιπόν νικητής στο Motorbike Pro και στο Car Pro ο Μπεν Μανσούρ. Αφήνουμε πίσω την Αλγερία και ταξιδεύουμε στο Ισραήλ, στην έρημο Μπάχα για αυτό το σημαντικό διεθνές rally cross country που προσελκύει αγωνιζόμενους από πολλές χώρες. Ο αγώνας είναι για αυτοκίνητα SSV, μοτοσυκλέτες και τετράτροχα που ξεκινά από τη Motor City στην Μπερσεβά. Με συνολικό μήκος περίπου 900 χιλιόμετρα, τα οποία απέχουν σχεδόν 650 χιλιόμετρα με ειδικές διαδρομές. Αυτός ο αγώνας Μπάχα έχει δύο κατηγορίες διαγωνισμών, όπου κερδίζει φυσικά η ταχύτερη ομάδα. Η πρώτη κατηγορία της Ανατολικής Ευρώπης, του Terrain Series, επιτρέπει στις ομάδες να χρησιμοποιούν μόνο χάρτες για πλοήγηση, ενώ στην Μπάχα, στη δεύτερη κατηγορία, οι ομάδες πλοηγούνται με τα GPS. Υπάρχει ένα μήνυμα κανονικότητας όπου οι αγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν το κέντρο πλοήγησης με την νίκη να πηγαίνει στον οδηγό που θα ακολουθήσει με ακρίβεια την χάραξη της διαδρομής. Το East European Terrain Series είναι ένα τεχνικό τρόπαιο. Απευθυνόμαστε στους ανταγωνιστές όταν δεν έχουν χρόνο ή προϋπολογισμό για να παρακολουθήσουν το rally cross country της FIA. Αυτό είναι ένα τρόπαιο μεταξύ των φίλων ανταγωνιστών που γνωρίζονται μεταξύ τους και συναντούν τις διάφορες χώρες. Η πρώτη μέρα της εκδήλωσης στο Motor City με τρεις γύρους για να πετύχουν την καλύτερη επίδοση. Η ομάδα Sparco Israel Team ήταν αυτή με το SSV στην πρώτη θέση με χρόνο 33.08 με Eliran Iyach και Adam Melhamed. Και στη συνέχεια η πρόκληση για την κατηγορία SSV με το πρώτο σκέλος για να καλύψουν μια απόσταση στην Μπερσεβά διασχίζοντας την Ισραηλινή έρημο. Στην πρώτη διεθνή διοργάνωση στο Ισραήλ, στην πρώτη μέρα της διοργάνωσης θέλουμε να πάμε στο έρημο και να το νιώσουμε. Το έδαφος είναι απολύτως εκπληκτικό, λέει ο Μερ Πέρλ, ο Ισραηλινός που γνωρίζει τα κατατόπια. Συναρπαστική ημέρα με σκόνη, λάσπη και άμμο. Το Hornet Israel πήρε την καλύτερη επίδοση τερματίζοντας μετά το πρώτο σκέλος με 15 λεπτά πλεονέκτημα. Νομίζω ότι το Ισραήλ είναι εξαιρετικό για ράλι. Έχουμε την έρημο που βοηθάει. Η έρημος του Ισραήλ είναι πάντα γεμάτη εκπλήξεις. Η τεράστια έκταση προβάλλει μοναδική ομορφιά και παρέχει επίσης μεγάλες προκλήσεις στις ομάδες, μερικές φορές λίγο μεγαλύτερες από το αναμενόμενο. Σήμερα ήταν η τρίτη ημέρα που τρέχουμε, είναι μετά από 200 χιλιόμετρα που κάναμε χθες. Από τότε το σώμα είναι κουρασμένο, αλλά σήμερα θα καβαλήσουμε την άμμο με αμόλοφους. Για μένα είναι πολύ καλό το έδαφος, γιατί συνήθως τρέχω στην άμμο. Είναι πολύ διασκεδαστικό, ο αγώνας είναι δύσκολος γιατί υπάρχει μεγάλη ανύψωση.
ξέρεις, ανέβα, κατέβα, πρέπει να είσαι έξυπνος με τις γραμμές που θα ακολουθήσεις και πρέπει να οδηγήσουμε γρήγορα. Η τρίτη αγωνιστική ημέρα ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. Το δεύτερο σκέλος αποτελούταν από ειδικές διαδρομές τη Δευτέρα και την Τρίτη, ολοκληρώνοντας στο Ασάλιμ, περνώντας μέσα από ομόλοφους και βραχώδη μονοπάτια. Οι ικανότητες των ομάδων και οι αντοχές των οχημάτων δοκίμασαν τα όρια τους. Παρά το ατύχημα, ο Ζιβ Κάρμι κατάφερε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να πανηγυρίσει την νίκη στο ειδικό δεύτερο στάδιο. Σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, η ομάδα Hornet Israel ήταν η πιο γρήγορη ομάδα που κάλυψε το ειδικό τρίτο στάδιο. Ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και είχε δημιουργήσει μια απόσταση αρκετά καλή από τους αντιπάλους. Οι πιλότοι έπρεπε στη συνέχεια να κινηθούν νότια στη γραμμή τερματισμού στο πάρκο Τίμα και οι διοργανωτές το έκαναν για να διασφαλιστεί ότι όλα ήταν στη θέση τους για την τελευταία αγωνιστική ημέρα. Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτό. Είναι ο πρώτος διεθνής αγώνας στο Ισραήλ για ράλι. Έχουμε την ομάδα Αλιτάς μαζί μας και μας δείχνει πώς να το κάνουμε σωστά. Περιμένουμε περισσότερα αυτοκίνητα και ανταγωνιστές για του χρόνου. Η τελευταία μέρα ήταν κρίσιμη για όλα τα πληρώματα. Οι λίντερ έπρεπε να παραμείνουν συγκεντρωμένοι. Οτιδήποτε θα μπορούσε να τους κοστίσει την θέση τους. Ενθουσιαζόμαστε με αυτό για την πρώτος διεθνής αγώνας ράλι στο Ισραήλ. Είναι πολύ αγχωτικό πάντως. Τώρα είμαστε μπροστά, ανοίγουμε τον δρόμο, δεν βρίσκουμε ίχνη από άλλους που να έχουν προηγηθεί. Έχουμε τάφρους πλάτους ενός μέτρου βάθους και ενός μέτρου πλάτους. Οδηγείς 120-130 χιλιόμετρα την ώρα. Ξαφνικά μπορεί να κυλήσεις και να χτυπήσεις το αυτοκίνητο, να βλάψεις τα ελαστικά και τους τροχούς. Το Μπάγια Μάνστερ του Ταλ Γουένμπεργκ έφτασε στη γραμμή του τερματισμού μετά από 2 ώρες 55 λεπτά 10 δευτερόλεπτα, που ήταν αρκετό για την ομάδα Hornet του Ισραήλ να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στην πέμπτη αυτή διαδικασία, στο πέμπτο stage, και την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη. Ωστόσο, η μηχανή KTM του Ζιβ Κάρμι πέτυχε εξαιρετικές επιδόσεις στο τρίτο σκέλος και ήταν ταχύτερος από την ομάδα Hornet, κέρδισε την πρώτη θέση της ημέρας και τη δεύτερη συνολικά. Στο Ισραήλ οι άνθρωποι είναι πολύ παθιασμένοι με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Υπάρχει μέλλον εκεί. Μπορεί να το δουν σαν γεωγραφική παιδική χαρά να πραγματοποιήσουν τα πάντα. Έχετε ερήμους, βραχώδη όρη, ύψη αλλά και πράσινο. Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον κόσμο. Πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, πλήρως ενθουσιώδης. Έκαναν θαύματα τον τελευταίο μήνα για να γίνει πραγματικότητα αυτό το γεγονός. Το Desert Bagia Israel θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατό το 2020. Μέχρι τότε το East European Tout Terrain θα συνεχιστεί με 4 ακόμα εκδηλώσεις σε Ελλάδα, Ρουμανία και Τουρκία. Παραμένουμε κάτω από ακραίες συνθήκες και βρισκόμαστε στο Maroc Challenge 16, η επιτομή του πνεύματος της περιπέτειας, καθώς ερασιτεχνικές ομάδες διαγωνίζονται σε έναν αγώνα ράλι πολλαπλών σταδίων στο Μαρόκο. Διασχίζοντας την πύλη των βουνών του Άτλαντα προς τα νότια με εντυπωσιακούς αμόλοφους, πριν στρίψεις βόρεια για τον τερματισμό στην Σάιντα, στην ακτογραμμή της Μεσογείου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Maroc Challenge, αυτό ξεκινά από το Μαρακές. Μια πολύ γεμάτη γοητεία, φέτος η διαδρομή επέτρεψε στους συμμετέχοντες να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και ενδιαφέροντα μέρη. Παρά το γεγονός ότι ήταν μια πλανόδια έκδοση, αυτό δεν εμπόδιζε την διαδρομή να είναι άφθονη από άμμο, αμόλοφους, της ερήμου που κάνει αυτό το Maroc Challenge μοναδικό, και όλα μπορούν να γίνουν μέρος του παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να έχετε ένα πολυτελές
όχημα ή να είστε επαγγελματίας οδηγός με μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα κάτω από τη ζώνη σας. Αυτή είναι μια εκδήλωση για όποιον θέλει να δοκιμάσει την αντοχή του. Ένα Σαντάνα 3500 DL έχει κατασκευαστεί το 1958 από την Land Rover στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ένα από τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν. Όπως το Audi A4 2,8 Quattro με κατασκευή από το 1994 μέχρι το 2001. Πάνω από 1.670.000 αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν τέτοια. Η BMW 1602 με κατασκευή από το 1966 μέχρι το 1977. Ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο. Πράγματι πολλοί από τους συμμετέχοντες είχαν και Jeep, υπήρχαν και εκείνοι που ήθελαν να κάνουν κάτι διαφορετικό, επέλεξαν να ολοκληρώσουν τη διαδρομή με συμβατικά αυτοκίνητα, βαριά τροποποιημένα για την περίσταση, με ανυψωμένη ανάρτηση, ελαστικά off-road και επιπλέον προστασία. Αγωνιζόμενοι μακριά από την πεπατημένη πίστα, όπως το Renault 4L, ένα αυτοκίνητο από το 1969 άρχισε να κατασκευάζεται από την Citroën και στη συνέχεια η Renault ήταν αυτή που το ανέλαβε. Volvo 740, 1984 πρώτο έτος κατασκευής, πάνω από 1.430.000 αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν. Το μεγαλύτερο εμπόδιο φέτος ήταν η μεγαλύτερη κλίμακα από αμόλοφους. Ορισμένες ατυχίες στις ομάδες που χρειάστηκαν συνεργεία υποστήριξης για να επιδιορθώσουν τον εξοπλισμό και τις μηχανικές υλικές ζημιές. Αυτή η μαραθώνια διοργάνωση έφτασε στην 16η με 110 οχήματα στη γραμμή της εκκίνησης στο Μαρακές, ένα από τα σπουδαία αξιοθέατα της έκδοσης. Μπορεί να επιρεφανεύεται για μια διαδρομή 2.000 χιλιόμετρων σε 6 στάδια, δοκιμάζοντας την αντοχή, την ικανότητα και την επιμονή των συμμετασχόντων, όπως και τη μηχανική αξιοπιστία και την αντοχή των οχημάτων. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης είχαμε ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγόρ, διασχίζοντας τα βούνα του Άτλαντα πάνω από το εντυπωσιακό πέρασμα Tizi en Titsa. Το ντεμπούτο της δεύτερης ημέρας στην άμμο της ερήμου είχε ένα στάδιο που βιώσαν ένα δύσκολο γεγονός, αφού θα μπορούσε να βρεθεί σε τροχιά αναχώρησης να φτάνει μέχρι την Ζαγόρ και στις όχθες του ποταμού. Το δεύτερο στάδιο με τρεις διαφορετικές διαδρομές ανάλογα την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα, τοποθετώντας τους διαγωνιζόμενους σε θαυμάσια εντυπωσιακά τοπία. Οι οδηγοί πέρασαν από την λεγόμενη Ιερή Οασή, η οποία ήταν πραγματικά ένα διαφορετικό τοπίο. Διέσχισαν την Ηρίκη, μια ξερή λίμνη, φτάνοντας στο Έλεγ Τσεγκάγκα με περίπλοκους αμόλοφους. Το τρίτο στάδιο της Spring Edition εκπλήρωσε όλες τις προσδοκίες για τους συμμετέχοντες, που μπορούν να απολαύσουν μερικά μοναδικά τοπία από Ζαγόρ μέχρι Έρφουρτ με τους αμόλοφους βασικούς πρωταγωνιστές. Αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό στάδιο έκανε τους ανταγωνιστές να φτάσουν στα όρια τους και να τα βάλουν με την τύχη τους, αλλά και να βάλουν και τα οχήματα σε μια αληθινή δοκιμή. Η παρουσία του Erg Chebbi ήταν σίγουρα το highlight της ημέρας. Η κούραση ήταν πραγματικά πρόκληση για όλα τα πληρώματα.
Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο σταδίων στο Maroc Challenge συνέχισε να εκπληρώνει τις προσδοκίες με έναν θεαματικό βρόχο. Οι διαγωνιζόμενοι απολάβαναν πολλές διαφορετικές εκτάσεις και τοπία, αλλά και επιφάνειες εναλλάξ με την άμμο και τις ορεινές διαδρομές. Ένα τοπίο άγριο και απαιτητικό για τα αυτοκίνητα και τους πιλότους, τους οδηγούς. Και έτσι μετά από πολλές προκλήσεις, αυτός ο επικός μαραθώνιος, Maroc Desert Marathon, έφτασε στο τέλος του με την Banda Dream Team να κερδίζει στην κατηγορία Adventure C1. Η CVA Racing Team στην κορυφή της κατηγορίας Adventure Sav 2 με την Pim Pam Adventure TT1 και τέλος την MIMSA 845 στην κατηγορία Raid. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ένας άκρος απαιτητικός αγώνας Maroc Challenge, με τους νικητές να χαίρονται τις επιτυχίες τους και να τους πανηγυρίζουν με το αντίστοιχο τρόπαιο. Και τις φωτογραφίες να τους θυμίζουν τα όσα έζησαν. Σίγουρα πολλοί εξ αυτών θα θέλουν να βρεθούν και πάλι σε μια ανάλογη διαδικασία. Άλλωστε πλέον θα έχουν την απαιτούμενη εμπειρία για να το ξανακάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή είναι και η κατάταξη. Banda Dream Team με Fiat Panda στην πρώτη θέση του C1 και Kimokenza με Seat Ibiza στην κατηγορία C2. Και στην TT1 Pam Pam στην κατηγορία Raid MIMSA με MIMSA HDJ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το Maroc Challenge. Τώρα μετακινούμαστε από την αμμοδηγή στο γαλάζιο νερό, αλλά παραμένουμε με μεγάλη ταχύτητα, καθώς πάμε στην Μάλτα σε μια επική πρόκληση. Ο 5 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής σε μηχανοκίνητο σκάφος Άρον Κιάνταρ της Μάλτας προσπαθούσε να γίνει ο πιο γρήγορος άνθρωπος στον περίπλου της Μάλτας με μηχανοκίνητο σκάφος. Η ομάδα τροφοδοτεί τον 5 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Είχε κάνει τον περίπλου για πρώτη φορά το 2006 για 4 λεπτά, ένα ρεκόρ που προσπαθεί να σπάσει εδώ και 13 χρόνια. Είναι αληθινή δοκιμασία για τον άνθρωπο και την μηχανή που οθούνται στα όρια τους. Η ομάδα ξοδεύει πολύ χρόνο προετοιμασίας για αυτό το σκάφος, για αυτή την προσπάθεια, και είναι η ώρα να χτυπήσει τελικά στο νερό, να βρεθεί στο νερό. Υπολογίζοντας και χρησιμοποιώντας το ρυθμό του σκάφους, η προσπάθεια η πρώτη είναι για να καταρρύψει το τρέχον ρεκόρ. Ωστόσο η ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει στην γραμμή του τερματισμού λόγω βλάβης του κινητήρα και έτσι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Το απόγευμα δεν ήταν τόσο ευγενικό με την ομάδα. Οι άνεμοι σήκωσαν κύμα και για άλλη μια φορά δεν ήταν με το μέρος της. Δυστυχώς το παγκόσμιο ρεκόρ παραμένει ακόμα όνειρο, καθώς η δεύτερη προσπάθεια της ομάδας χάθηκε λόγω μηχανικής βλάβης. Αυτό δεν είναι το τέλος, αφού θα επιμείνει αυτός ο άπιαστος τίτλος μέχρι να γίνει δικός τους. Σε αυτό το επεισόδιο ζήσαμε αρκετές προκλήσεις, δύσκολες συνθήκες, αλλά θα έχουμε μια γεμάτη με πολλές αξέχαστες στιγμές μηχανοκίνητου αθλητισμού από φέτος και στα επεισόδια που θα ακολουθήσουν. Το Pure Action βρίσκεται εδώ και θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από μοναδικά αθλήματα σε όλο τον κόσμο, απίστευτες στιγμές και θέαμα.
Να είστε καλά.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Trust Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός? Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.

0: απελαφθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αιώνες τώρα. Οι άνθρωποι χαλάνε το χτένισμά τους.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε ένα πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο και παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και να επικεντρωθούμε γεγονότα από την ιστιοπλοεία με μοναδικές εκδηλώσεις. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Καραϊβική και το νησί Σεντ Μάρτεν για την 39η ρεγκάτα. Μένοντας δυτικά στον Ατλαντικό, θα μετακινηθούμε βόρεια στο Μαϊάμι για το δημοφιλές κύπελο Μπακάρντι και θα αλλάξουμε ξανά τοπίο για να βρεθούμε στην Ασία για το Μουσανάχ και την αγωνιστική εβδομάδα.

τα κρυστάλλινα νερά της Καραϊβικής. Από εκεί θα ξεκινήσουμε με έναν έμπειρο αγώνα και ομάδα, μεγάλη ομάδα εθελοντών. Η ρεγκάτα του Σεντ Μάρτεν υποδέχτηκε τους ιστιοπλώρους και τους θεατές για την 39η έκδοση. Το 2019 περισσότερα από 110 σκάφη από περισσότερες από 22 χώρες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εβδομάδα σοβαρού αθλητισμού στο νερό με ιδιαίτερη διασκέδαση έξω από αυτό. Η φετινή ρεγκάτα της Heineken παρουσίασε ένα νέο τετραήμερο, όπως πάντα όμως όλα τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν με το σήμα της χορηγού εταιρείας κοντά στη διάσημη γέφυρα ανύψωσης στη λιμνοθάλασσα, όπου ήταν αγκυροβολημένα τα περισσότερα σκάφη. Με τα σκάφη να παρατάσσονται για να περάσουν τη γέφυρα, τις συνήθεις γιορτές, το χορό, το φανταχτερό φόρεμα και τη διασκέδαση στα πλήθη, ένα πολύ μακρύ καλωσόρισμα περίμενε τους συμμετέχοντες. Καλώς ήρθατε στο Σεντ Μάρτεν, είναι η 39η Σεντ Μάρτεν Heineken Regatta. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ, έχουμε πολύ ωραία δράση, μουσική, μερικά από τα καλύτερα γεγονότα και υπέροχους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ στο Σεντ Μάρτεν, το όμορφο νησί, για την 39η Regatta. Ανυπομονούμε πολύ, έχουμε 4 ημέρες αγώνων που ακολουθούνται από πολύ πραγματικά φοβερά πάρτι τη νύχτα. Το τετραήμερο αγώνων είναι νέο φέτος και το κάναμε γιατί θέλαμε να προσφέρουμε περισσότερα στους ιστιοπλώους, περισσότερους αγώνες, περισσότερο ενθουσιασμό που πραγματικά αξίζουν για να έρθετε εδώ. Στη φετινή ρεγκάτα συμμετέχει και πάλι ο σκίπερ Jan van den Eyde με την ομάδα Wana Commodore του Yacht Club Saint Martin. Από την γενική επίδοση του συνόλου της ρεγκάτα, έχοντας αγωνιστεί και στην 37η έκδοση. Ο Jan van den λοιπόν είναι για 38 φορές συνεχόμενες εκεί. Τα τελευταία χρόνια έχει φροντίσει να έχει το ίδιο πλήρωμα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχει το ίδιο πλήρωμα, είναι διεθνής, σκάφη διαφορετικά σε αυτόν τον αγώνα, ένα μεγάλο στόλο που υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι και διαφορετικά σκάφη, είναι ευχάριστο να πλύσεις εκεί. Ο αγώνας του αρέσει περισσότερο από τα πάρτι. Ο αγώνας Around the Island είναι ένα από τα κυριότερα σημεία του τετραήμερου στο Σεντ Μάρτεν. Για πολλούς αυτός ο αγώνας προσφέρει για πρώτη φορά στους ναυτικούς την ευκαιρία να δουν ολόκληρο το νησί από τη μοναδική οπτική γωνία της θάλασσας. Για όσους έχουν ταξιδέψει εδώ πολλές φορές στο παρελθόν, ξέρουν ότι ο ενθουσιασμός της εκκίνησης που φτάνει το μακρύ beat-up του καναλιού μεταξύ Σεντ Μάρτεν και Αγγίλα, αλλά και οι προκλήσεις του Μεγάλου Ατλαντικού φουσκώνουν και οι ασταθείς θάλασσες πέρα από το Πέλικαν, πριν από το τελικό sprint μέχρι τον τερματισμό της Heineken, είναι πάντα κάτι το διαφορετικό. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μαθήματα που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και βέβαια έχουν και τη δική τους κλάση είναι το Maxi, Maxi 1 και Maxi 2, ένα από τα μεγαλύτερα σκάφη που αγωνίστηκαν πότε ήταν το Βαρσόβι με 100 πόδια μήκους και τον Τόμετ Ουλατόφσκι από την Πολωνία να είναι ο ιδιοκτήτης του. Το Βαρσόβι λοιπόν είναι ένας κύκνος 30 μέτρων, δηλαδή 100 ποδιών, ζυγίζει 83 τόνους, κατασκευάστηκε το 2008. Το όνομα Βαρσόβι είναι πολωνικό και σημαίνει Βαρσόβια, που είναι η πρωτεύουσα της Πολωνίας, είναι πολωνικής ιδιοκτησίας, άλλωστε το συγκεκριμένο σκάφος. Οι κατηγορίες Maxi 1 και Maxi 2 συμπεριλάμβανε συνολικά 4 αγώνες σε 4 ημέρες. Στην κατηγορία Maxi 1 η ομάδα Selene τερμάτισε στις θέσεις των νικητών. Η κατηγορία Maxi 2 άνοιγε στην ομάδα Eliza, που κατάφερε να πάρει την πρωτοπορία.
και να πλασαριστεί στην πρώτη θέση. Εδώ μεταξύ οι κατηγορίες Bareboat 1 και 2 ήταν η πιο δημοφιλή στη ρεγκάτα με 24 σκάφη στο σύνολο. Περισσότερο διασκεδαστικό παρά σοβαρό το γεγονός της καναδικής ομάδας που ταξίδεψε με 4 ημέρες αγώνων αλλά και άφθονο κέφι. Στη φετινή ρεγκάτα είχαμε την κατηγορία Offshore Multihull. Αυτά τα μοναδικά σκάφη συνδυάζονται με γρήγορες ταχύτητες ιστιοπλοείας και την άνεση ενός καθιστικού στο μέγεθος κάποιων διαμερισμάτων. Ιδανική εκδήλωση για ένα τέτοιο είδους σκάφος. Το St. Martin Regatta τήρησε την υπόσχεσή του με 4 μέρες σοβαρής ιστιοπλοείας με τα πόδια του ανέμου να πλημμυρίζουν τα πληρώματα και το ζεστό νερό της Καραϊβικής να είναι μια ξεχωριστή συνθήκη. Θεαματική η σαμπάνια που έπλεε στα πόδια σαν ένα τρενάκι σε Luna Park με τους ανέμους να είναι αρκετά ισχυροί. Και υπάρχει ένας λόγος που η Καραϊβική θεωρείται επίσης παράδεισος και προσελκύει τόσους πολλούς ανθρώπους κάθε χρόνο. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε αυτό το μοναδικό μείγμα της λατινικής κουλτούρας. Των καρποστάλ φωτογραφιών, εκπληκτικές παραλίες, παγκόσμιας κλάσης ιστιοπλοείας και ένα φυσικά πανέμορφο τροπικό τοπίο. Η ηλιόλουστη ιστιοπλοεία στο νησί της Καραϊβικής είναι μια φορά στη ζωή, μια εμπειρία, είτε είστε επαγγελματίας ναυτικός είτε όχι. Απλώς επισκεφτείτε την Καραϊβική θάλασσα και η ιστιοπλοεία πιθανότατα θα σας έρθει ως φυσικό επακόλουθο. Προχωρώντας βόρεια, αλλά μένοντας στην περιοχή, επισκεπτόμαστε τώρα το Μαϊάμι για την έκδοση Μπακάρντι του 2019 και το κύπελλο της ρεγκάτας. Αυτή η διοργάνωση είναι από τους πιο γνωστούς αγώνες στο ημερολόγιο της ιστιοπλοείας, με περίφημη ιστορία που είχε καθιερωθεί στην Κούβα το 1927. Από τότε η Μπακάρντι Cup έχει αναπτυχθεί πολύ και είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, προσελκύοντας διεθνή και με αστέρι στο America's Cup, στο Volvo Ocean Race, στο Olympians και στο World Name των πρωταθλημάτων που αγωνίζονται δίπλα στην απανταχού ομάδα των ερασιτεχνικών ομάδων που την περιλαμβάνουν. Αυτή λοιπόν είναι η 92η έκδοση της ρεγκάτας του κυπέλλου Μπακάρντι. Σε μια υπέροχη εβδομάδα ιστιοπλοείας, ο Μαρκ Πίνκους, Αμερικανός, μας λέει ότι ο καιρός θα είναι όμορφος, θα έχουμε μερικές μέρες με αεράκι, δύο μέρες τέλειων συνθηκών πλεύσης και μέχρι το Σάββατο θα πρέπει να είναι όλοι πολύ ευχαριστημένοι με τις μέρες των αγώνων τους. Είναι το must do γεγονός στο ημερολόγιο της ιστιοπλοείας. Η εκδήλωση γιορτάζει την 22η επέτειό της και για 57 συνεχόμενα χρόνια. Καλή τα όμορφα νερά του Biscayne Bay να είναι το σπίτι της. Έχουμε μεγάλη παράδοση στο Μπακάρντι Cup. Εδώ και 92 χρόνια καλύτερα από τους καλύτερους ιστιοπλοούς αγωνίζονται εδώ. Ιδιαίτερο γεγονός, μπορούν να έρθουν να δοκιμάσουν τον εαυτό τους απέναντι στους καλύτερους ιστιοπλοούς στον κόσμο. Είχαμε μια καταπληκτική σχέση με την κατηγορία Star και είναι αυτό που θέλουμε να εμβαθύνουμε για το μέλλον. Είναι ένας από τους πιο διάσημους αγώνες στον κόσμο. Το 2018 η Οργανωτική Επιτροπή της Εκδήλωσης απίφθινε μια πρόσκληση πέρα από το Star Class να αγκαλιάσει άλλους υψηλούς στόλους ενός σχεδίου. Φέτος μαζί με τη Star Class θα διαγωνιστούν οι κατηγορίες Megless 24, Viper 640 και Flying Tiger, δηλαδή συνολικά 500 ιστιοπλόοι που συμμετέχουν σε αυτή την 22η διοργάνωση. Τα 500 ιστιοπλοεί λοιπόν θα λάβουν μέρος, αρκετά σημαντικός αριθμός για έναν τέτοιο αγώνα που είναι φημισμένος και απαιτητικός.
Για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, οι σεφλόι απολαμβάναν ισχυρούς ανέμους έως 20 κόμβους, προκαλώντας τις ικανότητες για απαιτητικούς αγώνες σε έναν χώρο που δεν επιτρεπόταν τα λάθη. Ήταν όλα σχετικά με τη δύναμη, την αντοχή, την τακτική, με αποφασισμένους ιδιοπλώους να παίρνουν την ευκαιρία τους να περάσουν καθαρά στον πίνακα της κατάταξης.

όμορφες στιγμές και εντυπωσιακές. Ο λόγος που ταξιδεύω στη Ραγκάτα είναι επειδή ταξιδεύω πολύ με αυτά τα σκάφη μαζί ο Λούκας Καλαμπρέτσε. Υπάρχουν πολλά καλά ευρωπαϊκά σκάφη, πολύ καλά αμερικανικά. Ο άνεμος είναι πραγματικά δύσκολος, προσπαθούμε να μείνουμε εκεί έξω. Περάσαμε μια υπέροχη ημέρα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ωστόσο, το κύπελο Μπακάρτι δεν αφορά μόνο τους αγώνες και την οικογένεια Μπακάρτι που είναι χορηγός. Είναι εκδήλωση για 100 χρόνια και κατά βράδυ γίνεται ένα θεματικό πάρτι, επιτρέποντας τους ιστιοπλοούς να χαλαρώσουν, να διασκεδάσουν μετά από μια μακρά μέρα σκληρού ανταγωνισμού. Κάτι που φυσικά το κάνουν με ικανοποίηση και ευχαρίστηση, έχουν ευκαιρία να πούν τα δικά τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες. Αυτή δεν είναι μόνο η τεχνική ατζέντα για να πλέγουμε στον κόλπο, Biscayne, σε υψηλό επίπεδο στον ανταγωνισμό, αλλά η συντροφικότητα, τα πάρτι που κάνουμε μετά τον αγώνα, οι άνθρωποι που πίνουν το παραδοσιακό ρούμι και η συζήτηση για τον αγώνα είναι μεγάλη ευκαιρία για διαφορετικές γενιές, νέους ναυτικούς που μπορούν να πλεύσουν στο πλοίο Star. Οπότε είναι πολύ ωραίο, πολύ μοναδικός διαγωνισμός που βρίσκουμε εδώ στο Bacardi Cup. Μετά τις πρώτες ημέρες ιστιοπλοίας στην κατηγορία Star, ήρθε η ώρα για όλες τις κατηγορίες να χτυπήσουν τα νερά στην νότια Φλόριντα. Το Coral Reef Yacht Club, Shake Ellet Miami, Biscayne Bay Yacht Club και το κέντρο ιστιοπλοίας των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν γεμάτα ιστιοπλοούς κορυφαίου επίπεδου, έτοιμους να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους με τις ελπίδες να διεκδικήσουν μια θέση κύρους στο βάθρο. Διεθνής συμμετοχή ήταν δεδομένη και το υψηλό επίπεδο επίσης. Για ανταγωνιστικότητα αρκετά μεγάλη, τα αποτελέσματα και το θέαμα δεδομένο. Η εβδομάδα ήταν γεμάτη δραματικές μάχες σε όλες τις κλάσεις, αφήνοντας λίγα περιθώρια για λάθη. Οι θέσεις στο βάθρο παρέμειναν ανεβασμένες μέχρι την τελευταία ημέρα του αγώνα. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της κατηγορίας Star, οι Eric Dulle και Payson Infelice πανηγύρισαν σηκώνοντας το 92ο κύπελο Bacardi με τις πιο σταθερές εμφανίσεις πάνω από μία εβδομάδα. Μια πολύ σημαντική επιτυχία για το πλήρωμα του σκάφους Star, που έφτασε σε αυτή την νίκη σε έναν φημισμένο διαχρονικό αγώνα. Με τους νικητές να τονίζουν ότι νομίζω ότι η λέξη σκλειδιά που έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά, πηγαίνουμε πολύ γρήγορα, εμείς ταξιδεύουμε μαζί εδώ και καιρό, οπότε γνωριζόμαστε πολύ καλά το πώς να το κάνουμε, πώς να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, ομαδική εξαιρετική εργασία. Έχουμε πάρει λίγη επιπλέον ταχύτητα τον τελευταίο καιρό που βοήθησε, γιατί χρειάστηκε να πάρουμε πολλά ρίσκα και μπορούσαμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που κάναμε όλη την ώρα ήταν και αυτό που θα απέδιδε. Νικητής ο δυνατός στόλο J70, το σκάφος Catapult, και ο στόλος Merges 24 έστρεψε πρωταθλητή το σκάφος Bombarda. Στο Viper X40 ο Elvis Hiss ήταν το ταχύτερο σκάφος της εβδομάδας, ενώ ο Νιούν ήταν νικητής στο Flying Tigers. Υπήρχε ο συγκεκριμένος καλός δεδομένος τρόπος για να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν, με οικοδεσπότη το Shake a Leg και τις απονομές των βραβείων, και κάπως έτσι να πανηγυρίσουν άλλη μια σημαντική επικράτηση νικητές. Ήρθε η ώρα όμως να μετακομίσουμε στην Ασία και στο Ομάν για την 9η εβδομάδα αγώνων
με την εκδήλωση στην αθλητική πόλη Μουσανάχ που προσέλκυσε 125 ιστιοπλώους από 8 έως 16 ετών η ηλικία τους, συνολικά από 21 χώρες. Η περιοχή παρέχει μια τοποθεσία με καλές καιρικές συνθήκες για νεαρούς αθλητές, 5 διαφορετικές κατηγορίες σε 4 ημέρες, Optimist, Laser, RSX και Techno. Στόχος της εγκάτασης είναι να δώσει στους νέους μια ευρύτερη εκπαίδευση στην ιστιοπλοεία με εργαστήρια και διδασκαλία. Σε εβδομάδα αγώνων Μουσανάχ υπάρχουν 5 τμήματα, κυρίως τμήματα νέων, Optimist 4,7, Radial, Laser και επίσης Techno και RSX. Νομίζω ότι έρχεται ένα λαμπρό μέλλον για τις τάξεις των νέων. Η εβδομάδα Μουσανάχ Race είναι πολύ πετυχημένη, ειδικά για το MAN και για την ομάδα με μια από τις υψηλότερες

0: απέκτησαν περισσότερη αυτοπεποίθηση στους αγώνες, λέει ο Μράνι. Έγινα όλο και πιο δυνατός, καταλαβαίνω τώρα καλύτερα τον καιρό. Το μεγαλύτερο όνειρό μου είναι να κερδίσω τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να είμαι στο τείχος της φήμης στον αθλητισμό. Πολλοί από τους θητιοπλέους που συμμετέχουν στην εβδομάδα των αγώνων είναι πρόσδεκτοι ξανά στον ίδιο χώρο το Σεπτέμβριο για το Optimist Asia Championship που φιλοξενεί ο Man Sail. Το να έχεις παιδιά στην ιστιοπλοεία είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ιστιοπλοεία δένει όπως ένα κανονικό άθλημα. Πρέπει να σκεφτείς και να δεσμευτείς, πρέπει να συνεχίσεις να πηγαίνεις στην προπόνηση, να συνεχίσεις να προσπαθείς, να κάνεις πολλά πράγματα. Από την εμπειρία μου, για εμένα ένα από τα καλύτερα άθλημα που μπορείς να κάνεις είναι η ιστιοπλοεία, είναι απλά καταπληκτικό. Στο νερό η δράση της κορυφαίας κατηγορίας με 125 νεαρούς αθλητές να διασκεδάσουν. Ο Ταϊλάνδος Γουέκα Λάγμπαου το πήρε την πρώτη θέση με το Optimist. Τον Μοχάμεντ Αλκασίμινα είναι στην δεύτερη θέση. Ο Νορβηγός Τομπίας Μπρίντελαντ κέρδισε στο Radial. Ενώ στο RSX ο Μαρκ Καρδέντε ήταν ο διοικητής. Οι συνθήκες ήταν φοβερές, όλοι οι άνθρωποι το έκαναν να γίνει πολύ καλό. Απόλαυσα αυτή την διοργάνωση. Είναι όνειρό μου να γίνω Ολυμπιακός θητιοπλοός, λέει ο Νόρβηγος νέαρος νικητής. Στην κατηγορία Laser. Στην κατηγορία RSX, ο Μαρκ Γκαρντέτε από τις Σεϊχέλες ήταν αυτός που επικράτησε.
1: Hi, my name is Jean-Marc. I'm from Seychelles.
0: Αυτός είναι λοιπόν, βρίσκεται στην προετοιμασία για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες για το Τόκιο. Τελείωσα το Musan Race και νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο. Είχαμε αέρα κάθε μέρα, είναι υπέροχο, είμαι πολύ χαρούμενος. Οι ανταγωνιστές από το Man έχουν αρκετά υψηλό επίπεδο ιστιοπλοείας και είμαι πολύ χαρούμενος που αγωνίζομαι μαζί τους.
1: So I'm very happy. The competitors from Oman or Syria, the level are quite high.
0: Οι ιστιοπλοεί του Oman σημείωσαν επιτυχία στην κατηγορία Τέκνο 293 Windsurfer με τους Al Sarni και Mohamed Albalou να τερματίσουν μπροστά από Νίκολα Σπίρντιτς από την Κροατία. Στην κατηγορία Laser 4,7 ο Al Hanai ήταν αυτός που κέρδισε τους συμπατριώτες του Al Farsi και Al Omani. Τελικός σταθμός για το ταξίδι αυτού του επεισοδίου είναι η Ευρώπη και η Μαρίνα Βιλασίμιους. Θα ακολουθήσουμε το Μέλγες 32, τον στόλο αυτό, όλο το καλοκαίρι, παρακολουθώντας την εκπληκτική δράση που έχουν να προσφέρουν αυτά τα σκάφη. Το Βιλασίμιους είναι μια εμβληματική τοποθεσία στην Σαρδινία, πολύ γνωστή για τους ιστιοπλοούς και πρώτη φορά που φιλοξενεί μια εκδήλωση Μέλγες. Ο δις παγκόσμιος σωτατής Ταβατούι ανήκει στο Ρώσο Παύλευ Κουσνέτοφ, όπως πάντα βοηθάει με την τακτική του στη διαδικασία της εκδήλωσης. Μια γεμάτη χρονιά με την περιοδία 44 Cup να διακρίνεται για αυτούς. Μια άλλη ομάδα με γνωστούς ιστιοπλοούς είναι η Ντονίνο του Λουίτζι Τζανατάσιο με δυνατό δίδυμο Βέιλερ και Κολ επί του σκάφους. Αρκετά μεγάλη εμπειρία και στο GC32. Το μέρος είναι εντυπωσιακό, είναι πολύ ωραίο μέρος για να πλεύσετε, πολύ δύσκολος αγώνας. Το πρώτο γεγονός με το νέο πλήρωμα, πραγματικά έχουμε ένα πολύ καλό τακτικό, τον Μάνουελ και τον Φεντερικό Μιτσέτη που είναι στο τριμάρισμα, όπως και όλο το υπόλοιπο πλήρωμα, μας λέει ο Ιταλός.

0: Federico Michetti da The Streaming and all the rest of the crew.
1: Χορηγός της σειράς Merges Europe Series είναι το χιονοδρομικό θερινό κέντρο La Tuil στη Βόρεια Ιταλία, με δώρα που δίνουν επιπλέον κίνητρο στους νικητές. Ο νικητές θα έχει ένα πλοίο Σαββατοκυριακό στο La Tuil ξενοδοχείο 5 αστέρων. Μοναδική ατμόσφαιρα, εκπληκτικό, πραγματικά μοναδικό αυτό που μπορεί να ακολουθήσει. Πίσω στο νερό, 14 σκάφη προσέφεραν μεγάλο θέαμα και κάποιες συγκινήσεις σε όλο το τριήμερο. Μάχες με Οντονίνο και Καπιρίνια υπό την ηγεσία του Μάρτιν Ράιντερς. Μετά από 7 αγώνες στο Μέλτσες 32 η ομάδα της Αργεντινής, τον Τζιάννα Τάσιο Οντονίνο, ακολουθημένη από τους Καπιρίνια στη δεύτερη θέση και τα Βατουί στην τρίτη. Νομίζω ότι να κερδίζεις το πρώτο γεγονός της σεζόν ως νέα ομάδα δεν είναι πάντα καλό, γιατί μπορεί να βελτιωθούμε λίγο περισσότερο. Ευχαριστώ τον Φεντερίκο. Πρόκειται να πιέσει δυνατά. Πιέσαμε αυτή τη φορά και αρχίσαμε να δουλεύουμε όλο το πακέτο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε μία ακόμη έντονη δραστηριότητα στο Pure Action. Να είστε καλά.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Pure Action, ένα πρόγραμμα γεμάτο δράση με τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο, τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο το ταξίδι μας ξεκινά από την Πορτογαλία και το μαγευτικό Αργάβρε. Θα επισκεφτούμε την όμορφη παλιά πόλη της Ταβίρα για την 7η έκδοση του Αργάβρε Bike Challenge και θα σας μεταφέρουμε όλες τις αξέχαστες στιγμές σε αυτόν τον επικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε όλη τη δράση από το Oman και την εκδήλωση Haute Route πριν επισκεφτούμε την Menorca και το μοναδικό Camelback Epic Camí de Cavals 360 μοιρών. Μετά θα κάνουμε την προεπισκόπηση της επερχόμενης εκδήλωσης για την περιοδία Xterra που θα βρεθεί για πρώτη φορά στην Κίνα για αυτόν τον αγώνα του τριάθλου και θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στην προσπάθεια του Άρων Κιάνταρ να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ και να γίνει ο πιο γρήγορος άνθρωπος που έκανε τον περίπλου της Μάλτας με σκάφος. Το ταξίδι μας ξεκινά από την γραφική και πολύχρωμη παλιά πόλη της Ταβίρα στην Πορτογαλία. Το εντυπωσιακό τοπίο στα βουνά Αλκάβρε απαιτήσει υψηλού επίπεδου για την 7η έκδοση του Αλκάβρε Bike Challenge, το πιο σημαντικό ποδηλατικό γεγονός της Πορτογαλίας και ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Σε όμορφο αλλά και δύσκολο για τους ποδηλάτες τοπίο. Τους βρίσκει να κατευθύνονται στο βάθος του βουνού Αργάβρε. Αργάβρε και Ταβίρα είναι ένας εξαιρετικός προορισμός, λέει ο Μάρκο Φερνάντες, ποδηλασίας και για τεχνικούς λόγους και για ποδηλασία βουνού. Φαίνεται περισσότερους άνθρωπους εδώ γίνεται ακόμα μεγαλύτερος και καλύτερος. Μπορεί να σχεδιάζεις διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο. Είμαστε εδώ δίπλα στη θάλασσα, σε αυτό το όμορφο ποτάμι, την όμορφη περιοχή. Είσαι μόλις 5 λεπτά από την εδώ χώρα και τα βουνά. Μπορείς να περάσεις χρόνο στην Ταβίρα και ακόμα κυρίως να βρεθείς εδώ και να κάτσεις ποδήλατο 2-3 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη, οπότε είναι ένα εξαιρετικό μέρος για ποδήλατο βουνού. Αθλητές από τον κόσμο ήταν εκεί, έτοιμοι να το απολαύσουν αυτό το συναρπαστικό γεγονός. Με δείγμα από την ομορφιά της Νότιου Πορτογαλίας, οι αθλητές αγωνίζονται σε ομάδες των δύο, οπότε η νίκη απαιτεί τους ποδηλάτες να συνεργαστούν

0: Το Algarve Bike Challenge 2019 ήταν ένας αγώνας που καθοδήγησε GPS, με τους αθλητές να βρίσκουν με αυτόν τον τρόπο την διαδρομή. Απαιτούσε επιδέξια πλοήγηση. Ο Πίτερ Σέρμαν, ο Γερμανός, τονίζει ότι με αυτόν τον τρόπο έπρεπε να πλοηγηθούμε. Ήταν ένα πράγμα που έπρεπε να νοιάζεσαι περισσότερο, το πώς θα βρεις τον δρόμο. Έπρεπε να προσέξεις, ήταν προκλητικό και από πλευράς καιρού. Αλλά η διασκέδαση και η εμπειρία ήταν το ζητούμενο της αναμέτρησης. Ο τρίμερος αγώνας πάνω από 160 χιλιόμετρα απαιτητικών πιστών και 3,6 χιλιόμετρα κάθε της ανύψωσης ξεκίνησε και τελείωσε στην Ταβίρα. Αυτή η παραδοσιακή μικρή πόλη έχει τις επιρροές στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και είναι σημείο που ο ποταμός Γκυλάο συναντά τον Ατλαντικό ωκεανό. Καλώς ήρθατε στο πιο διάσημο μυστικό της Ευρώπης, το Algarve, και καλώς ήρθατε στην Ταβίρα. Η Ταβίρα είναι αυτή η υπέροχη πόλη που έχει αυτόν τον υπέροχο αγώνα, που είναι πραγματικά ένα πάρτι για ανθρώπους φιλικούς προς το ποδήλατο και για όλη την οικογένεια. Το πρώτο στάδιο του αγώνα την πρώτη μέρα ξεκίνησε κάτω από το φως του φεγγαριού στη στενή πέτρα του Ταβίρα με τους πλακόστρωτους δρόμους. Υπάρχει μια εξαιρετική προθέρμανση για τις επόμενες μέρες. Οι αναβάτες αντιμετώπισαν τις προκλήσεις των επιθετικών στροφών, των τεχνικών αλμάτων και των γρήγορων κατηφόρων. Ο επιδέξιος ποδηλάτης είχε τη δυνατότητα να βρεθεί σε ένα ποικίλο υπόβαθρο με διαφορετικούς στόχους που πέρασαν την ημέρα προετοιμαζόμενοι για τον νυχτερινό πρόλογο. Thom Bolder, εθνικός πρωταθλητής Ολλανδίας, Under 23, και ο συμπαίκτης του Team Smegge ανυπομονούσαν να αγωνιστούν ο ένας δίπλα στον άλλον. Ξεκίνησα το ποδήλατο όταν ήμουν 16 ετών. Μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου όταν βρίσκομαι ανάμεσα στους 6 κορυφαίους στο περσινό μαραθώνιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Θα συμβούλευα οποιοδήποτε να έρθει εδώ, οι επαγγελματίες και οι τουρίστες αναβάτες. Είναι ένας αγώνας για όλους. Η δεύτερη και τρίτη φάση του αγώνα ήταν πολύ απαιτητικές. Οι αθλητές αντιμετώπισαν μια ολόκληρη ποικιλία εδάφων με μονοπάτια από το μεσαναβάσεις λάσπη ζέστη, όλοι τους να δοκιμάζουν τα όρια τους. Ωστόσο, οι αναβάτες έθεσαν ένα έξαλλο ρυθμό μέσω του μαγικού περιβάλλοντος του Algarve, καθώς έτρεχαν απέναντι στο ρολόι. Η τόπια αθλήτρια Σελίνα Καρπιντέιρο με τη συμπαίκτριά της Σάρλοτ Ντέιβις πρωτοστατούσαν στην ανοιχτή κατηγορία των γυναικών, αλλά προσπαθούσαν να ξεπεράσουν ένα απροσδόκητο θέμα με την υγεία της Σάρλοτ. Ο αγώνας πήγε καλά, πιέσαμε λίγο παραπάνω και πήραμε πάνω κάτω ένα μεγάλο χάσμα. Ένιωσα καλά σήμερα, ήταν ωραίο να ακούω ανθρώπους παντού να με καλούν με το όνομά μου και επίσης η Σάρλοτ ήταν μια σημαντική ενέργεια για εμάς. Η μέρα ήταν αρκετά δύσκολη για μένα, δυσκολεύτηκα λίγο. Έπρεπε να βασιστώ στην Σελίνα πολύ, ήταν πραγματικά χρήσιμη. Αγωνιζόμαστε ως ομάδα, σήμερα ήταν μια πολύ όμορφη ημέρα και είχαμε και θαυμάστη. Ελπίζω να είμαι καλύτερα αύριο, να μπορούμε να έχουμε περισσότερους θαυμαστές με τη Σελίνα και να πιέσουμε στο τέλειωμα του αγώνα για το βάθρο που το θέλουμε τόσο πολύ. Μετά από 165,5 χιλιόμετρα σκληρής οδήγησης με απίστευτες μάχες μέσω του Southern, η μαγική φύση της Πορτογαλίας με τον Άντρου Χένικ και τον Χέρνανι Σίλβα κατάφεραν να αμυθούν στο προβάσμα που δημιούργησαν την πρώτη μέρα και πέρασαν τα όρια για να πάρουν την πρώτη θέση στην ανοιχτή κατηγορία των ανδρών. Ο αγώνας σήμερα είναι πραγματικά δύσκολος με μικρές αναβάσεις, δεν είναι εύκολο. Εμείς είχαμε 3 λεπτά για να διαχειριστούμε, ενώ οι άλλες ομάδες ήταν πολύ δυνατές. Είναι πραγματικά δύσκολο να παλέψουμε μαζί τους, αλλά στο τερματισμό είμαστε οι νικητές, είναι το καλύτερο συναίσθημα. Ήλντα Παρέιρα και Μπρούνο Μεχάλιες ήταν οι νικητές της μεικτής κατηγορίας. και το αποδεικνύουν ότι η αγάπη μπορεί να μετακινήσει βουνά. Μόλις κερδίσαμε το Algarve Bike Challenge, ήταν πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση. Τρεις ημέρες στο τέλος, full γκάζι. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας φυσικά, γιατί διαγωνιζόμασταν και όλοι ήθελαν να ανέβουν στο βάθρο. Οι δύο μέρες ειδικά ήταν το trek που μου άρεσε πολύ, γιατί πολλά single οδηπορικά, και το πιστεύω ότι ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία πραγματικά η ποσότητα της αναρρίχησης. Πώς είσαι όταν σκαρφαλώνεις τόσο πολύ στο Algarve? Είναι η πρώτη μου φορά σε τέτοιου είδους αγώνες και αγωνίζομαι μαζί της. Απολαμβάνω πολύ την κούρσα και επισκεφτείτε το Algarve να κάνετε αυτό τον αγώνα. Η Σελίνα Καρπιντέιρο της Πορτογαλίας με τη Βρετανίδα Σαρλότ Ντέιβις ξεπέρασαν τα προβλήματα που είχαν, διατήρησαν το προβάδισμα και πήραν την νίκη στην ανοιχτή κατηγορία των γυναικών. Και έτσι είχε η κατάταξη με τους νικητές σε κάθε κατηγορία σε αυτό τον αγώνα ποδηλασίας βουνού στο Algarve. Αυτή η υπέροχη ετήσια εκδήλωση προσελκύει τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες αναβάτες, καθώς και προσωπικότητες από διάφορα αθλήματα. Το όνομά μου είναι Μιγγέλ, είμαι Πορτογάλος και είμαι πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Superbike και Super Sport αναβάτης. Σίγουρα είναι μια πρόκληση εδώ, είναι η πρώτη μου φορά που τελειώνω τον αγώνα. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι μια μοναδική πρόκληση, ένας μοναδικός αγώνας και ο λόγος που τον απόλαυσα πολύ. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, πρόκληση δυσκολίας μεταξύ ποδοσφαίρου και ποδηλασίας, λέει ο Ζωάο Τόμας. Δεν υπάρχουν κοινά πράγματα, τα ποδήλατα είναι πολύ σημαντικά στη ζωή μου, πάντα μου αρέσει να υπέβω και τώρα, μετά τη σύνταξη, έχω περισσότερο χρόνο για εξάσκηση. Το Algarve Bike Challenge ήταν για άλλη μια φορά μια ψωγα οργανωμένη εκδήλωση, με καταπληκτικές διαδρομές για τους αθλητές της και σίγουρα δεν πρέπει να χαθεί ούτε η επόμενη διαδικασία. Μένουμε στην ποδηλασία αλλά αλλάζουμε έδαφος και ατμόσφαιρα, προχωράμε ανατολικά σε ένα μέρος που αντίθετα είναι κυρίως αμμώδες, άδενδρο και σε μεγάλο βαθμό άνυδρο. Παρ' όλα αυτά είναι από τα πιο ιστορικά μέρη στη γη. Καλώς ήρθατε στην Αραβική Χερσόνησο και το Σουλτανάτο του Ομάν. Η πρώτη εκδήλωση Haute Route στη Μέση Ανατολή προσέλκυσε ποδηλάτες από όλο τον κόσμο που ταξίδεψαν στο Ομάν για αυτή την εμπειρία. Κάθε χρόνο διοργανώνονται πολυήμερες εκδηλώσεις με ερασιτέχνες ποδηλάτες από την Νορβηγία, το Σαν Φραντζίσκο, το Μεξικό, την Σετσουάν, παντού. Με βάση την ανθισμένη πόλη Νίσβα, η πρώτη έκδοση του Haute Route Oman είναι μια μοναδική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες, συνδυάζοντας βαθιά φαράγγια, απίστευτη θέα στην έρημο και απαιτητικές αναρρίχησεις με τους αναβάτες της ορεσιράς Al Khayyar. Είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε μια από τις εμβληματικές τοποθεσίες ποδηλασίας παγκοσμίως. Είναι μια σπουδαία χώρα, το Oman, μια υπέροχη χώρα, οι άνθρωποι είναι φιλικοί και το τοπίο εκπληκτικό. Μεταξύ των συμμετεχόντων σε γραμμή κίνησης βρέθηκε ο πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, ο Τζένσον Μπάτον, πρωταθλητής παγκόσμιος το 2009. Ο Βρετανός οδηγός αγώνων λατρεύει την ποδηλασία και είναι πρεσβευτής του Ρουτ, οπότε δεν μπορούσε να χάσει την ευκαιρία να βρεθεί στο Ομάν. Ποδηλασία στα βουνά του Ομάν, πραγματικά δεν ήξερα πόσο μπορούν να είναι πραγματικότητα. Η θέα είναι καταπληκτική, εργάζεσαι σκληρά, οι λόφοι είναι τόσο απότομοι. Όταν βγαίνεις έξω και κοιτάς γύρω σου, δεν έχει λόγια για να πεις. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή εμπειρία. Είναι σίγουρα σκληρό. Αλλά είμαστε εδώ και κοιτάμε να πιέσουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε κάτι το ωραίο εδώ. Η φιλοξενία είναι φοβερή, λέει ο Τζέσον Μπάτον. Ο αγώνας είναι πολύ απαιτητικός, με 5.500 μέτρα αναρρίχηση και με το ευρηματικό σε αναρρίχηση Τζέμπελ Αγκντάρ που δεν μπορούσε να υποτιμηθεί από την δυσκολία της original διαδρομής. Το σήμερα είναι απλώς δημιουργία του χθες. Τα πόδια μου υποφέρουν τώρα. Θα το ξεπεράσουμε. Μετά από 2 ημέρες και 238 χιλιόμετρα προκλητικής ποδηλασίας που προέλαβαν μεγάλο και τρομακτικό δρόμο να ανεβαίνει στο Τζέμπελ Αγκντάρ, είχαμε έναν τελικό χρονομέτρη των 9,4 τελευταίων χιλιόμετρων. Απλώς έδωσα τα πάντα σε εκείνο το βουνό, λέει ο Νολ Βαν Νουλ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίζω, ειδικά τώρα που κέρδισα μόλις με 5 δευτερόλεπτα.
1: Again, same as yesterday, I died like 100,000 times, but man, very happy to win, especially with only 5 seconds.
0: Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα διαφορετικό κόσμο, δεν ξέρω πώς ήμουν πριν. Υπάρχει πόνος, έντονος πόνος, αλλά άξιζε τον κόπο, λέει χαρακτηριστικά ο Ολλανδός ποδηλάτης. Την τελευταία μέρα της διοργάνωσης κέρδισε ο Αυστραλός Adrian White, ο οποίος κέρδισε με χρόνο γενικό τον Julian Burgos. Αλλά δεν ήταν αρκετό για να κερδίσει τον τίτλο. Μετά από σχεδόν 6 ώρες αποφασιστικής οδηγήσης, ο Burgos τερμάτισε μόλις 1 λεπτό και 27 δευτερόλεπτα μπροστά από τον White, με τον Thomas Berger από την Ολλανδία να συμπληρώνει τις θέσεις του βάθρου. Είναι πάντα δύσκολο να συνεισφέρεις στον αγώνα αφού έφυγες πίσω την πρώτη μέρα. Πρέπει να διαχειριστείς για 4 μέρες. Χθες ο αγώνας πήγε καλά. Ήξερα ότι ο σημερινός αγώνας ήταν πολύ σύντομος. Θα ήταν δύσκολο. Έχω μεγάλα κενά, αλλά ήμουν πραγματικά σε